Το δροσοβόλο πνεύμα. Κυριακή πρώτης Χριστού γεννήσεως του έτους 1980. Ημέρα μεγάλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η μοναστική αδελφότητα της Μονής Κουτλουμουσίου με πρώτο τον αγαθό και πάντα χαρούμενο ηγούμενο πατέρα Χριστόδουλο βρίσκεται στο καθολικό να εορτάσει τα θεία γεγονότα της ημέρας. Η ώρα είναι 3:30 νυχτερινή. Όλα τα πλάσματα του Θεού ησυχάζουν στις κατοικίες τους και μόνο οι αφιερωμένοι στο Θεό αγρυπνούν. Κάποια στιγμή, νεφέλη καλύπτει όλη την αυλή της μονής. Οι μοναστές εκπλήσονται από την οσμή η οποία αναδίδεται από την ομίχλη η οποία είναι άοσμη. Κάποτε αντιλαμβάνονται ότι φλέγεται η ανατολική πτέρυγα της μονής από αιτία ανεξιχνίας τη μέχρι σήμερα. Ο δυνατός αέρας που φυσά από τη θάλασσα δυναμώνει τις φλόγες οι οποίες σχεδόν γλύφουν τον κεντρικό ναό της μονής. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος να μεταδοθεί η φωτιά στο καθολικό. Αλόφρονες τρέχουν οι μοναχοί να κατασβέσουν τη φωτιά. Οι μεγάλες φλόγες δεν τους αφήνουν να πλησιάσουν το φλεγόμενο κτίριο. Τότε παραλαμβάνουν τη θαυματοτόκο Αγία εικόνα της Παναγίας Φοβερά Προστασία και μέσα από τις φλόγες τη λιτανεύουν στις αυλές της μονής. Σαν τους τρεις παιδες, τους εν Βαβυλών, οι μοναχοί εν το πυρί της φλογός δεν σταματούν τη λιτάνευση της φοβεράς προστασίας. Σιγά σιγά απομακρύνονταν οι φλόγες. Κάποια στιγμή χάθηκαν. Η φοβερά προστασία είχε κατασβήσει την πυρκαγιά. Η ανατολική πτέρυγα της μονής είχε καταστραφεί. Να σημειώσουμε και τούτο. Στο τελευταίο δωμάτιο του δευτέρου ορόφου της κατεστραμμένης πτέρυγας ήταν κατάκητο το γεροντάκι πατήρ Χρυσόγονος, τον οποίον έριξαν από τον όροφο πάνω σε κουβέρτες, διότι ήταν αδύνατο να τον κατεβάσουν από τη σκάλα. Θα καίγονταν και όσοι προσέτρεξαν για τη διάσωσή τους σαν λαμπάδες αναστάσιμες.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσετε βυζαντινούς ύμνους από την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ψάλλει ο Παύλος Φορτωμάς.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει.

Επόμενος προστιμάτιον, επτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος προστιμάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής τροντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις των τόπων, όν εθεμελίωσις αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσιν καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδεύξονται όνα γρίζιψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού πετασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών, δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κίνεσης και εκλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρθρον εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου. Το ήλαρίν επρόσωπον εν ελαίων και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκένδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ένος έφθη του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της λάφης, πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και έγαινε τον ίξ. Εν αυτοί διερεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύθηκε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της πίστεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκέστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέστην αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν.

Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος του εθιμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ακούσατε βυζαντινούς ύμνους από την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο Παύλος Φορτωμάς.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η μετά θάνατον ζώσα. Η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Το διαχρονικό νόημα της εορτής με τη Σοφία

Φίλοι μας, χαίρετε. Η μετά θάνατον ζώσα. Μια επίκαιρη εκπομπή για την Παναγία μας. Αύγουστος στην Πειραιακή Εκκλησία. Και με αυτή την εκπομπή κάνουμε ένα προσκύνημα στην Παναγία μας. Η Παναγία δεν κοιμάται. Όταν οι πιστοί οικετεύουν τη μεσητεία της. Στο μικρόφωνο η Σοφία Χατζή. Την μουσική επιμέλεια για την εκπομπή έχει ο Βαγγέλης Φακενάκης.

Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να γνωστεί από Αυτόν, για να αποκαλυφθεί σε Αυτόν και να τον καταστήσει μέτοχο της δόξης Του. Στην προσπάθεια Του αυτή για τελείωση και να φτάσει από το κατοικώνα στο καθομοίωση, ο άνθρωπος κυριαρχήθη από τις δυνάμεις της φύσεως, τις δυνάμεις του χώρου και του χρόνου, υπερπίδησε τα όρια, εκτροχιάστηκε θέλοντας την ισοθεία και βρέθηκε έξω από την πορεία προς την τελείωση. Πηγή του κακού υπήρξε η κατάχρηση του αυτεξούσιου που του εδόθη εις το κατοικώνα. Όπως το ραγισμένο σκεύος για να ανακαινιστεί πρέπει να αναχωνευθεί, ο άνθρωπος χρειάζεται να διαλυθεί για να υποβληθεί στη διαδικασία της αναπλάσεως, να πεθάνει για να ανακτιστεί, παίρνοντας πλέον την οριστική του μορφή με την εκ νεκρών του Ανάσταση κατά τη Δευτέρα και ένδοξο του Χριστού παρουσία. Αλλιώς θα διαιωνιζόταν η αμαρτωλή πράξη του. Η πρώτη δημιουργία ήτο από το μηδέν, η δεύτερη από το εκμηδενισθέν, και για αυτή τη δεύτερη θα επέμβει ο Θεός στην ιστορία με την ανανθρώπιση του Χριστού, του νέου Αδάμ και την Παναγία, τη νέα Εύα. Με την άσπορο δε αυτής σύλληψη νικάται η φύσεως τάξης και εγγενιάζεται η καινή κτήσης, όπου δεν ισχύουν οι νόμοι της φύσεως αλλά το θέλημα του νομοθέτου για τη σωτηρία μας.

αυτή τη σωτηρία του μέλλοντος αιώνος μας εγγυάται η σημερινή εορτή της ενσώματη μετάστασης της Παναγίας. Ακολουθεί, φίλοι μας, μια συνέντευξη που πήραμε από τον Γέροντα Γαβριήλ Κοβιλιάτη από το Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Η εγγραφή γίνεται στον κήπο του μοναστηριού κάτω από μια μεγάλη βελανιδιά, όπου κι εσείς θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τους ήχους της φύσης και τα τζιτζίκια του καλοκαιριού.

τους ύμνους που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ψάλλει ο λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παντάνασας Πατρών, κ. Κυριάκος Τζουραμάνης.

0: Γέροντα, για την Ανάσταση του Χριστού έχουμε ως εγγύηση τη μαρτυρία των Αποστόλων του. Σύμφωνα με τους 4 Ευαγγελιστές, έχουμε 9 εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου. Για την κοίμηση, μετάσταση της Παναγίας μας υπάρχει ιστορική μαρτυρία.
1: Πράγματι, ενώ για την Ανάσταση του Χριστού είχαμε ως εγγύηση τη μαρτυρία των Αποστόλων του που έζησαν με τον Αναστάντα Κύριο, για την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου εις την δόξα του Υιού της, η ιστορική μαρτυρία απουσιάζει. Η παράδοση όμως και η πίστη μας αναγνωρίζουν ήδη από την πρώτη χριστιανική περίοδο την Παναγία ως νέα Εύα, η οποία δίπλα στο Χριστό, το νέο Αδάμ, συμμετέχει στη νίκη του επί του θανάτου και την ανάπλαση της κτήσης. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το αίτιο της σωτηρίας μας. Η ενσώματη μετάσταση της Παναγίας το αιτιατό, δηλαδή το αποτέλεσμα. Στον παραλληλισμό Εύας Παναγίας και στην συνάρτηση της νέας Εύας προς τον νέο Αδάμ βρίσκεται σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας η αποκεκριμένη αλήθεια για την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου εις την δόξα του Υιού της. Σημαντικό γεγονός υπήρξε ο διακαής πόθος των πρωτοχριστιανών να τιμούν τη μνήμη των μαρτύρων, τον οποίον ο αριθμός ευξάνεται όλο και περισσότερο. Από τα μέσα του Δευτέρου αιώνα οι χριστιανοί εορτάζουν την ημέρα της εκκλημίας των μαρτύρων ως γενέθλιον ημέρα της γεννήσεώς τους εις την όντως ζωή. Εκεί βασίζεται και η πραγματικότητα, γιατί δεν γιορτάζουμε γενέθλια ως Ορθόδοξοι, αλλά την ημέρα της βαπτίσεως, εορτάζοντας πάντα τον Άγιο στον οποίο έχει αφιερωθεί η ονοματοδοσία. Η μίμησης Χριστού έως θανάτου τους καθιστά κοινωνούς της Θείας αυτού δόξης. Οι χριστιανοί έβλεπαν σε αυτούς που με το αίμα τους κατέθετε μαρτυρία αγάπης των προς τον Χριστό να εκπληρώνεται η παράκληση του Ιησού προς τον Πατέρα του. «Πάτερ, ους δε δοκάς μου, θέλω ή να όπου ημί εγώ κατήνιώσει, μετεβού ή δε θεωρώσει την δόξαν, την εμήν ή εδοκάσμη», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και ενώ αρχικά οι λατριακοί παρακλήσεις ετολούνται στον τόπο του μαρτυρίου τους, καθότι εκεί ευρίσκονται και τα τίμια αυτών λείψανα, από τον 4ο αιώνα η Εκκλησία επικαλείται όλο και συχνότερα τις πρεσβείες και αυτών ακόμα, από τους οποίους δεν είχε πάντοτε στην κατοχή της τίμια λείψανα. Κατά αυτόν τον τρόπο η λατρεία αποδεσμεύεται από τον καθορισμένο χώρο του μαρτυρίου και όχι πλέον ο τόπος αλλά ο τρόπος καθορίζει τη λατρεία. Μετά το πέρας των διωγμών ο νέος τρόπος καταθέσεως μαρτυρίας αγάπης προς τον Χριστό θα είναι το ανέμακτο μαρτύριο της πνευματικής και σωματικής άσκησης, η οποία χαρακτηρίζει τον βίο πολλών επισκόπων, μοναχών, ασκητών, αναχωρητών, εγκρατευτών και οσίων, οι οποίοι με την απομάκρυνσή τους από τα εγκόσμια καταθέτουν τη δική τους μαρτυρία αγάπης προς τον Χριστό, η οποία και τη ανέμακτος τους καθιστά κοινωνούν της Θείας αυτού δόξη. Αυτή την περίοδο σε πολλές χριστιανικές κοινότητες το ενδιαφέρον για την εκκλημία της Παναγίας είναι έντονο και από τα μέσα του 5ου αιώνα τιμούν, όπως συνέβαινε και με τους μάρτυρες, τη μνήμη της Θεοτόκου χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα, καθότι δεν υπήρχε καμία ιστορική πληροφορία τόσο για τον τρόπο όσο και για τον τόπο της Παναγίας αυτής κίνησης. Παρά τα αυτά, ο εκκλησιαστικός πατέρας Επιφάνιος Σαλαμίνος, ο οποίος τιμήθηκε το 403, αναφερόμενος επ' αυτού, πιστεύει ότι το άχρονταν αυτή σώμα βρίσκεται στην Θεία Μακαριότητα. Γι' αυτό, όπως μας εξηγεί, η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου στην δόξα του Υιού της είναι το πλέον βέβαιο. Η τίμηση της Θεοτόκου θα καθιερωθεί τελικά να εορτάζεται σε όλη την επικράτεια της Αυτοκρατορίας την 15η Αυγούστου από τον Αυτοκράτορα Μαυρίτιο, 582 μέχρι 602. Στην Αρμενική και Κοπτική Εκκλησία είχε ήδη καθιερωθεί πριν τα μέσα του 4ου αιώνα, καθότι οι αμφότερες απεσχίστησαν της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης κατά την Σύνοδο της Καρχιδόνας το 451, τους κανόνες τις οποίες και δεν απεδέχτησαν. Αναμφισβήτητα και οι δύο αυτές εκκλησίες αντλούν την παράδοσή τους από τα Ιεροσόλυμα, όπου στις 15 Αυγούστου από πολύ νωρίς τιμούσαν το κενό μνημείο της Γεστημανής στη μνήμη της Παναγίας. Εκτός Ιεροσολύμων και σε πολλά μέρη της Ελλάδος γίνεται και σήμερα η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας με τον εγκομείο στο ίδιο μέρος των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής.

0: Γέροντα, η σύνοδος της Εφέσου το 431 συνετέλεσε στην καθιέρωση της εορτής της κοιμήσεως μεταστάσεως της Θεοτόκου.
1: Αναμφισβήτως συνετέλεσε, καθότι η σύνοδος αυτή απεφάνθη για το ότι η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά Θεοτόκος. Αλλά στη Ρώμη η εορτή αυτή μας είναι γνωστή από τα μέσα του 7ου αιώνα. Ο δε Έλλην εξ Συρίας Πάπας Σέργιος το 687 με 701 ελάμπρινε αυτήν την εορτή με λιτανία. Όταν κατά τα τέλη του 4ου αιώνα η ενσώματη μετάσταση απασχολεί όλο και περισσότερο την Εκκλησία, ένεκα της Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου που έγινε το 431, ανώνυμοι συγγραφείς θα προσπαθήσουν να περιγράψουν το γεγονός εισαγωγικά αυτό με τρόπο παραστατικό και δημοφιλή, γράφοντας με ύφος αφηγηματικό και απλοϊκό ο καθένας με το δικό του τρόπο, συναξάρια σε διάφορες παραλλαγές για την κοίμηση της Θεοτόκου. Οι συγγραφείς αυτοί είναι πεπισμένοι ότι το σώμα της γυναίκας που επέλεξε ο Θεός για μητέρα του Υιού του δεν μπορεί να παραδοθεί στη φθορά του θανάτου, καθότι η παρθενία της Θεοτόκου δεν περιορίζεται στο απαράβλαπτο της βιοσωματικής της ακεραιότητας, αλλά και στο ότι το ημώνει και χαριτωμένη, δηλαδή έμπλεος Πνεύματος Αγίου, ευλογημένη, όπως μας λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, και απαράβλεπτος άψογος εικόν Θεού σε άνθρωπο. Οι διηγήσεις όμως αυτές όλες δεν είναι ιστορικού περιεχομένου. Παρά τον

καθιστά τη μητέρα του μέτοχο της νίκης του επί του θανάτου. Παρόλα αυτά, τα απόκριφα Ευαγγέλια έχουν μια ποιμαντική αξία, καθότι συντελούν επικοδομητικά εις τους πιστούς, ενισχύοντας την πίστη

εγκυμονή κινδύνου σε ευσεβισμού δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. Ένεκα τούτου, οι πατέρες της Εκκλησίας σαν αντιστάθμισμα συντάσσουν τις απόλυτα θεολογικά, χριστολογικά εμπεριστατωμένες ομιλίες τους. Μοιράζονται με τα απόκριφα βασικές μαρτυρίες και καταθέσεις για την τίμηση της Θεοτόκου. Αποφεύγουν όμως τον πλούτο της φαντασίας και τον πληθωρικό αφηγηματικό τρόπο με τον οποίο έχουν διανθίσει το θέμα αυτός οι διάφοροι ανώνυμοι αυτοί συγγραφείς. Ανταυτού δράτονται της Αγίας Γραφής, καθότι πολλά γεγονότα και εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης σύμφωνα με τη θεόπνευστη ερμηνεία τους αναφέρονται στην Παναγία, προεικονίζοντας ακόμα και αυτήν την ενσώματη αυτής μετάσταση εις την δόξα του Υιού της. Σημαντικό είναι από τους ψαλμούς του Δαβίδ το «Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσή σου, σύ και κυβωτός του αγιασματός σου». Διαβάζουμε στον 131ο ψαλμό του προφητάματος Δαβίδ. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, η κυβωτός της Διαθήκης εις την σκηνή του μαρτυρίου προεικονίζει την Παναγία, την έμψυχο, την οερά κυβωτό, καθότι εκείνη μεν της Παλαιάς Διαθήκης περιείχε τον λόγο με μικρό λάμδα γραμμένο του Θεού, η Παναγία δε των Θεών λόγων με κεφαλαίο λάμδα. Ενώ εκείνη την μετέφεραν οι ιερείς εις τον ναό του Σολομώντος για το στήνομα της Παναγίας μας, γράφει σε ομιλία του για την κοίμηση η γοργογλυκόστροφος αειδών της Εκκλησίας, όπως αποκαλείται ο Ιωάννης Δαμαστηνός. Τι γράφει? Σήμερα η άκακος ψυχή της κυβωτού του Θεοδόχου Φημί και ζωαρχικού σώματος έβρεν ανάπαυση. Τότε δε η κυβωτός του Κυρίου διαμέσου του τάφου διαβιβάζεται. Η μετάθεση αυτής της κυβωτού, γράφει ο Ιωάννης ο Γεωμέτρης, τόσο διέφερε κατά τη δόξα εκείνης της κυβωτού της Παλαιάς Διαθήκης, όσο διαφέρει ο τύπος από την αλήθεια. Αυτός είναι και ο αποκαλούμενος αναγωγικός επεξηγηματικός τρόπος, με τον οποίο οι θεόπνευστοι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν το περιβόητο περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης ως τύπο το οποίο εκπληρώνεται εις την Καινή Διαθήκη ως αλήθεια.

0: Γέροντα, στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η ενσώματη μετάσταση της Παναγίας αποτελεί δόγμα. Στην Καθημάς Ανατολή τι συμβαίνει?
1: Πολύ σωστά. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την 1η Νοεμβρίου του έτους 1950 ο Πάπας Πίος ο 12ος εξήγηλε ως δόγμα την ενσώματη στους ουρανούς μετάσταση της Παναγίας, βασιζόμενος και αυτός στην Χριστολογία της Τιμής Διαθήκης. Στην Καθημάς Ανατολή, η Εκκλησία μέσα από τη Χριστολογία αποφαίνεται ότι στην γίνηση της Παναγίας τελεσφορείται η αναστάσιμος δύναμης του Υιού της, καθότι η Θεότοκος είναι η μόνη και χαριτωμένη, όπως ήδη αναφέραμε, δηλαδή έμπλος Πνεύματος Αγίου, της οποίας ο τρόπος ζωής ταυτίζεται απολύτως με το εν κυρίως μεν του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Εκκλησία μας βλέπει στο πρόσωπο της Παναγίας την εκπλήρωση της προσδοκίας της για σωτηρία των πιστών, για τη μεταμόρφωση δηλαδή του φθαρτού μας τούτου σώματος εις το γενέστε σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. Με την εκ νεκρών μας Ανάσταση κατά την Δευτέρα και ένδοξο αυτού παρουσία την ημέρα την 8η, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος των Εθνών, ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα πεκδεκόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέστε

τις κοινές πηγές της πίστεως. Με τη Ρωμαιοκαθολική Δύση, η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία αποποιείται του δόγματος δια τον λόγο ότι αφενός με ένας ορισμός σε αρχές πίστεως προϋποθέτει την ενότητα της Εκκλησίας. Αφετέρου δε απουσιάζει ιστορική μαρτυρία εις την Αγία Γραφή. Εις την καθημάς Ανατολή η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου παραμένει για την Εκκλησία μυστήριο. Το μυστήριο είναι εμπειρία ζωής και όχι ορισμός. Προσεγγίζεται βέβαια την προετοιμασία με 15 μέρη νηστεία και προσευχή.

Οδειό και ο θάνατος καταβάλει τη ζωή, αλλά η ζωή τον θάνατο. Από αυτό το χαροποιό πέμπτος της εορτής, για το οποίο χαρακτηρίζεται ως Πάσχα του καλοκαιριού, αντιλεί ο πιστός την ελπίδα της σωτηρίας του και προσδοκά Ανάσταση νεκρό. Με τη λατρεία προς τον Χριστό και την προστίμηση στην Παναγία, εορτάζοντας πλέον συνειδητά την εορτή αυτή, ευρίσκεται η Ορθοδοξία εμπειρικά πολύ πλησιάστερα στο μυστήριο της σωτηρίας από ότι θα μπορούσε να καταστεί αυτό δυνατό μέσω του δόγματος.

0: Γέροντα, ποια είναι η θεολογική διάσταση του Απολυτίκιου και του Κοντακίου που πριν λίγο ακούσαμε?
1: Και στα δύο τροπάρια είναι έντονη αναφορά του υμνογράφου στην προσφορά της Παναγίας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αποσοβώντας τον θάνατο όχι του φθαρτού του σώματος, αλλά των ψυχών ημών, προϋπόθεσης για την εκ νεκρών μας Ανάσταση. Το ότι παραμένει και μετά τόκον Παρθένος είναι απόρρια θείου θελήματος και κατάφασης της καινής κτίσεως, όπου καταργούνται οι νόμοι της φύσεως και ισχύει το θέλημα του νομοθέτου. Ας θυμηθούμε τους λόγους του Ιωάννου Δαμασκηνού: ούτως εκ μήτρας προήλθε, ως διακοής εισήλθε. Το κατοικώνα Θεού ολοκληρούται στην Παναγία δυνάμη του Αγίου Πνεύματος εις το καθομοίωση και είναι η άσπυλος, άμμωμος, νύμφη και μητέρα της ζωής, το ζωής με κεφαλαία, παρακαλώ. Επί 9 μήνες κυοφορίας αξιώνεται να κοινωνεί στην ζωή του Θεού με μια διάκοπη θεία κοινωνία. Έχει επομένως χριστοποιηθεί, έχει γίνει δηλαδή σύμμορφος, χριστοφόρος, χριστοειδής και ομόαιμος με τον Χριστό. Γι' αυτό και ονομάζεται μητέρα της ζωής, το ζωής με κεφαλαία. Στην δωρεά του Αγίου Πνεύματος που καθιστά την Παναγία μητέρα της ζωής, όπως είπαμε, δηλαδή του Χριστού, εδραιώνεται και η πίστη της Εκκλησίας ότι ο θάνατος με τη φθορά του δεν θα μπορούσε ποτέ να καταστρέψει το άχρονταν αυτής σώμα. Την παράδοσή μας, την εορτή του 15 Αυγούστου, αποκαλούμε κοίμηση της Θεοτόκου. Όμως η Παναγία δεν κοιμάται όταν η πιστή οικετεύουν τη ευαισθησία της. Οι πρεσβείες της αυτές δεν είναι ένα είδος δικανικής μεσητείας, αλλά η συμπερίληψη και της δικής μας ατελέσφορης θέληση στο δικό της ζωπιό θέλημα που καταφάστη τη σωτήρη αγάπη του σαρκοθέντος Θεού και Υιού της, όπως μας λέει ο Κύριος Χριστός

0: το να νικηθούν οι όροι της φύσεως, όπως ακούσαμε στον κανόνα προλίγου. Πρόκειται φυσιοκρατικά για ένα θαύμα?
1: Με την ενσώματη μετάσταση της Παναγίας δεν νικώνται απλώς οι της φύσεως όροι, ώστε φυσιοκρατικά να μιλάμε απλώς για ένα θαύμα. Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο, πρόκειται για σωτηριολογικό μυστήριο στην αυστηρότερη του έννοια, που δεν υπάρχουν ορισμοί. Γι' αυτό και ο πλέον κατάλληλος τρόπος έκφρασης της βιωματικής εμπειρίας του μυστηρίου είναι η Ορθόδοξος Αγιογραφία, με την απαράμιλη δύναμη σημαντικής, όπως μας λέει και ο Κύριος Γιαναράς. Μόνον σε εικόνες εμπνευσμένες μέσα από την ανθρώπινη βιωματική εμπειρία και ελπίδα είναι δυνατό να υποδηλωθεί το νόημα της πλοκής των όσων εκφράζει η εικόνα της κοινωνίας.

0: πιστών με πρώτον κληρονόμο τον μαθητή Ιωάννη, από τον οποίον σύμφωνα με τους λόγους του Ιησού επί του Σταυρού «Γίνε ιδού ο Υιός σου», ήτα λέγει το μαθητή ιδού η μήτρη σου, «άρχεται και η υιοθεσία δική μας από την Μητέρα του Θεού, της οποίας είμεθα εκ κληρονόμου της».
1: Γέροντα, πού οφείλεται αυτό που ακούμε συχνά για την Παναγία, να την αποκαλούν Βασίλισσα και ότι είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας?
0: Η Θεοτόκος είναι η Βασίλισσα, στην οποία αναφορόμενος ο Δαβίδ στο τραγούδι του βασιλικού γάμου λέει «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου», Ψαλμός 44. Είναι τα λόγια του ψαλμοδού τα οποία επαναλαμβάνει ο ιερέας πριν την Θεία Λειτουργία, τοποθετώντας επί του Αγίου Δίσκου δεξιά από τη μερίδα του αμνού Χριστού τη μερίδα της Παναγίας, από την σφραγίδα στο πρόσφορο

στην Βασίλισσα, σαν Βασίλισσα, συμμετέχει εις την δόξα του Υιού και νυμφίου της και δοξολογείται από σύμπασα την κτήση. Έχει την παρησία νύμφης και μητέρας. Γι' αυτό και ακαταπαύστος πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών. Εν αγαλιάσει ο γάμος αυτός εις το μεταμορφωμένο κόσμο της ανεσπέρου αυτής βασιλείας υμνολογείται υπό ανθρώπων και αγγέλων. Η Παναγία είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας, η οποία μη έχουσα σπήλων η ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμμωμος στην Εφεσίους επιστολή, ταυτίζεται με την Παναγία. Και τούτο, διότι στους κόλπους της ο πιστός με το μυστήριο της μετανοίας, δηλαδή εξομολογήσεως, παρθένος πλέον συλλαμβάνει Χριστόν δια του λόγου του τιμίου αυτού σώματος και αίματος και τίκτη Χριστόν με κάθε του εν Χριστώ έργο. Γι' αυτό και η Εκκλησία με την μυστηριακή αυτή ζωή βάπτισμα με τάνια, δηλαδή μεταστροφή του νου και Θεία Κοινωνία κυοφορεί και τίκτη τα παιδιά της με τρόπο άμωμο δυνάμει του Αγίου Πνεύματος και είναι διαρκής Θεοτόκος. Ακόμα και αυτό το στήνομα της Παναγίας

Επειδή λοιπόν στο πρόσωπο της Παναγίας προτυπώνεται και εκπληρώνεται η Εκκλησία, στην γαμήλιο αυτή η υποδοχή της Παναγίας προτυπώνεται και καθορίζεται η αδιάρρηκτος σύζευξη μεταξύ του νυμφίου Χριστού με την νύμφη του Εκκλησίου.

Κοινοβουλόρη. Και ούτως πάντοτε εν Κυρίω σώμεθα, όπως αναφέρεται στην τελείωση της Εκκλησίας ο Απόστολος των Εθνών. Γι' αυτό και η επόμενη

δεν αποδίδουν σε ηγεσία υπέρ της σωτηρίας των πιστών, αλλά είναι πανηγυρικά επιθαλάμια τραγούδια, όπου ήδη αντυχεί η χαρά του γάμου του Αρνίου Χριστού με την Εκκλησία του και την

Ο επιθαλάμιος ύμνος της Εκκλησίας προς δόξαν της των πάντων άνασας, παντάνασας, είναι το προήμιο του γάμου της ίδιας Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό προς αγαλίαση της οικουμένης άπασας. Με τη μετάσταση της Πανηγύρισης

Α, το σουί σου και όπου βρίσκεται ο τάφος της μητέρας του είναι το θείον τέμενος και όλες οι υπερκόσμιες δυνάμεις, θρόνοι, αρχαί, κυριότητες κερουβίν και τα φρικτά σεραφίν εναρμονίζονται μαζί μας ψάλλοντας το και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος. Το χαίρε στον Ευαγγελισμό ατήρωνε την παλαιά καταδίκη, εις την κίνηση

0: Γέροντα, η θεολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού ήτο είναι και θα είναι καθοριστική για την πίστη της Εκκλησίας μας για την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου?
1: Βέβαια, διότι στα μέσα του 7ου αιώνα η πίστη της Εκκλησίας εις την ενσώματη μετάσταση της Παναγίας έχει ήδη παγιωθεί. Γι' αυτό και από αυτή την περίοδο έχουμε τις ωραιότερες ομιλίες για την κοίμηση της Παναγίας, όπως αυτές του Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος τιμήθηκε το 750, οι οποίες στην κυριολεξία είναι ύμνοι για το έλεος του Θεού με το οποίο εξυψώνεται η Παναγία. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί μέσα από την παράδοση υπηρετούν την ενάργεια παραστατικότητα. Πρωτίστως, εξαίρεται το γεγονός ότι η Θεοτόκος ορίζεται από τον ίδιο τον Υιόν της ως μητέρα του μαθητού, ως μητέρα των πιστών. Πολύ δε περισσότερο θα τιμηθεί από τον Υιό της κατά την Αγία αυτής κοίμηση με την ενσώματη αυτής μετάσταση. Στην Δευτέρα του ομιλία ο Ιωάννης Δαμασκηνός αναφέρει ότι η ανάπλαση της παλαιάς κτήσεως μπορεί να εννοηθεί μόνον με την ενσώματη μετάσταση της Παναγίας. Και τούτο διότι κατά την ανανθρώπιση του Λόγου του Θεού ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, κατέστησε την Παναγία έναν παράδεισο λογικό μέσα στην χάρη του οποίου ο ίδιος διατήρησε την θεότητά του. Στο πρόσωπο της Παναγίας πραγματοποιήθηκε ο παραδεισιακός άνθρωπος, το όνειρο των αιώνων. Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό που συνετέλεσε στην παλαιά καταδίκη αναιρείται και η γυμνώτηση του ανθρώπου που οδήγησε στην φθορά ενεδύθη Θεία Αναφθαρσία. Αυτό που επιτελέστη στην Παναγία είναι το εσχατολογικό όραμα του Θεού και για μας. Με την εορτή της Μεταστάσεως ο πιστός βιώνει εν μυστηρίο και την δική του τελείωση εις την οποία πιστεύει. Γι' αυτό και ομολογεί Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα. Για το ότι παρά την Θεία Επέμβαση η ενσώματη μετάσταση συντελείται αφού πρώτα γνωρίσει το θάνατο, ο Ιωάννης Δαμασκηνός παρατηρεί ως κόρη του παλαιού Αδάμ υπόκειται στον θάνατο, ως μητέρα του ζώντος Θεού γίνεται μέτοχος της ζωής, το ζωής με κεφαλαίο. Ένα κατ' ούτου, συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας

Χριστού το σώμα είναι Αναστάσιος αίτιον, δηλαδή και μόνο όταν την είδε ο θάνατος φοβήθηκε και η πείρα του τον δίδαξε και έγινε σόφρον, γιατί το σώμα αυτό είναι αίτιον της Αναστάσεως και της νίκης κατά του θανάτου. Με πληθώρα επιχειρημάτων ο Ιωάννης Δαμασκηνός διευκρινίζει ότι η πίστη στην ενσώματη μετάσταση της Παναγίας είναι βάσιμη και πολυσήμαντος. Στην τρίτη του ομιλία, όπου έχουμε μια σχετική επανάληψη της πρώτης και της δευτέρας, ο ίδιος πατέρας τονίζει ότι η μετάσταση της Θεοτόκου είναι τόσο έργο και μυστήριο του Θεού, όσο και η πραγματικότητα της δημιουργίας της ιδίας της Θεοτόκου από τον Θεό. Όπως οι πατέρες συσχετίζουν την γέννηση του Χριστού από μητέρα και μετά τόκον παρθένο, ας θυμηθούμε τα λόγια του Ιωάννου Δαμασκηνού: ούτως εκ μήτρας προήλθεν, ως διακοής εισήλθεν. Με την εκ νεκρών του Ανάσταση εσφραγισμένου του τάφου, κατά τον ίδιο τρόπο αντιλαμβάνονται και την ενσώματη εις την δόξα του Υιού της μετάσταση, ως την γέννησή της εις τους ουρανούς. Αφού ο Θεός της έδωσε με τη γέννησή της το πρώτο της είναι, παραμένει στην δικαιοδοσία του να της δωρήσει το δεύτερο της είναι με την ενσώματη μετάσταση. Η πίστη αυτή νοηματοδοτείται από τον συλλογισμό ότι ενώ ο Υιός αντλεί το πρώτο του είναι από τον άναρχο πατέρα, η Θεοτόκος του χαρίζει το δεύτερο του είναι εις τον χρόνο και την ιστορία, όπως μας λέει ο Κύριος Ιαναράς. Είναι προφανές ότι οι παραδόσεις για την κίνηση μετάσταση της Παναγίας που πηγάζουν από το συναξάρι της εορτής επηρέασαν και έδωσαν τα στοιχεία της εικονογραφίας του θέματος. Εάν κανείς είναι προσεκτικός στη χρήση προφορικών και συνάμα μεταγενέστερων παραστατικών διηγήσεων, να τις εκλάβει σαν ιστορική μαρτυρία, πολύ δε περισσότερο να τις θέσει προτού ερωτήματος του συμβολικού τους περιεχομένου, τότε μας γίνεται σαφές ότι τόσον οι αφηγητές όσον και οι αγιογράφοι προσπαθούν να δουν την ενσώματη μετάσταση της Παναγίας εις την δόξα του Υιού της ως εγγύηση για τη δική μας εκ νεκρών Ανάσταση. Απαστράπτων, όπως και στη μεταμόρφωση, κυκλωμένος από το φωτοβόλο σύμπαν, μαντόλα, θρόνους, κυριότητες, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εμφανίζεται ο νικητής του θανάτου στη νεκρική κλίνη. Αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται στον Πατέρα η μη δι' αυτού, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ο θάνατος δεν συνιστά τη σκοτεινή μοίρα των ανθρώπων, αλλά την απαστράπτουσα είσοδο προς τον Πατέρα, διότι είναι βέβαιον ότι ο Χριστός εγερθήσε των νεκρών απαρχή των και κοιμημένων ηγέρων. Όπως

0: στην Δευτέρα Παρουσία, όλοι όσοι ανήκουν εις Αυτόν, μας λέει στην προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος των Εθνών. Όπως τον παλαιό Αδάμ, ο οποίος έφερε το θάνατο, ανήκε η Εύα, έτσι στον νέο Αδάμ, ο οποίος έφερε τη ζωή, ανήκει η Παναγία. Με τη μετάσταση της Θεοτόκου, ο Χριστός εκπληρώνει στη μητέρα του ήδη αυτό που υπόσχεται να συμβεί στο μέλλον με την εκ νεκρών Ανάσταση όλων όσων θα είναι μαζί του κατά τη Δευτέρα και ένδοξο αυτού παρουσία. Οι μαθητές του είναι όλοι συναθροισμένοι γύρω από την εκρητή κλίνη της μητέρας του και μητέρας του. Παρούσε είναι η στρατευωμένη εκκλησία με τους Αποστόλους, Επισκόπους και τον πιστό λαό, αλλά και οι δυνάμεις των ουρανών συμμετέχουν στην σύναξη. Ενώ οι επί της γης αστίζουν και καταπλήσονται βλέποντας την Θεοτόκο επί της νεκρητής κλίνης, οι δυνάμεις των ουρανών αγάλλονται ψάνοντας επινίκιους ύμνους, χαιρόμενοι την απαρχή της μεταμορφωμένης ανθρωπότητος εις καινήν κτήσιν, εγγένειον της οποίας αποτελεί η ενσώματη μετάσταση της Παναγίας.
1: Ιέροντα, όλοι μας έχουμε προσκυνήσει εικόνες της κοιμήσεως με το οριζοντίως διατεταγμένο σκήνομα της Θεοτόκου επί της νεκρικής κλίνης, στο μέσο του οποίου ίσταται η μορφή του Κυρίου που κρατάει την ψυχή της Παναγίας. Και ενώ αυτά διαδραματίζονται στο μεσαίο επίπεδο που είναι και Απόστολοι συναθροισμένοι στο κάτω επίπεδο, συχνά βλέπουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ρομφαία να κόβει τα χέρια κάποιου, ενώ στο άνω επίπεδο συχνά βλέπουμε τη Θεοτόκο να ανεβαίνει στους ουρανούς όπου ανοίγονται τα φυρόφυλλα μιας πύλης για να εισέλθει η Παναγία. Ποιο είναι, Γέροντα, το θεολογικό δίδαγμα αυτής της πολυσήμαντης εικονογραφίας?
0: Την εσχατολογική τελείωση, η οποία εις την μετάσταση της Παναγίας ήδη συντελείται, δεν μπορούν να ματαιώσουν ούτε οι καταστρεπτικές δυνάμεις του Άδη και του Μίσους. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος με τη ρομφαία του, σύμφωνα με την παράδοση, κόβει τα χέρια του τρελού Εβραίου Ιεφωνία, που ήθελε να ανατρέψει το σκήνομα της Παναγίας από την νεκρική του κλίνη, αποτελεί μαρτυρία της νικητήριας δύναμης του Θεού, η οποία αυτή δύναμη θα προστατεύσει στο εξής την Εκκλησία του. Την ψυχή της Παναγίας την κρατά ο Χριστός στην σωτήριο αγκαλιά του, προσφέροντάς την συγχρόνως σε προστίμηση των πιστών, των οποίων είναι και η Μεσήτρια, ως νήπιον σπαργανωμένο, καθότι γεννάται εις την όντως ζωή με κεφαλαία γράμματα. Με την ητική συνοδεία των επουρανίων δυνάμεων, η έμψυχος κυβωτός με ητική στα Άνω Βασίλεια, περνώντας την ανοιχτή πύλη του ουρανού. Ο θάνατος του Χριστού έγινε η πύλη προς την δόξα του Πατρός του. Δεν έχασε όμως τίποτε από την πικρή του γεύση, ενώ η πλευρά της πύλης αυτής του θανάτου, η στραμμένη προς αυτή τη ζωή, διατηρεί τον πόνο του θανάτου, η άλλη τη στραμμένη προς το άκτιστον φως της δόξης του Θεού, μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής προς την Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι πιο κατανοητό όλο αυτό το θέμα αν προσέξουμε ότι η μετάσταση της Θεοτόκου εις την δόξα του Υιού της ιστορείται πάντοτε υπεράνω της εισόδου-εξόδου των Ορθοδόξων ναών, διότι αφού στη Θεία Λειτουργία ο πιστός, έναν ιστόματι τη μία καρδία, επικαλέστη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Παρέθεσε δε εαυτόν και αλλήλους και πάσαν την ζωή Χριστό το Θεό, αφού προσέγγισε το μυστήριο της των πάντων ενώσεως και προσδοκά Ανάσταση νεκρών, η θέα της δραματικής αυτής συνθέσεως είναι γι' αυτό το προήμιο αλλά και η εγγύηση της δικής του εκ νεκρών Αναστάσεως και μεταμορφώσεως του φθαρτού του του σώματος εις την ίδια μορφή προς το ένδοξο σώμα του Χριστού με την δύναμη με την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του προς Φιλιππησίους επιστολή και ούτω πάντες εν Κυρίως σώματα προς Θεσσαλονικείς. Τότε ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. Τότε και αυτός ο Υιός θα υποταγήσει εκείνον που υπέταξε τα πάντα σε αυτόν. Διάντα είδε ο Θεός τα πάντα εν πάση προς Κορινθίους επιστολή. Αυτή η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου είναι και η εκπλήρωση της Εκκλησίας στρατευωμένης και θριαμβεύουσας με τον γάμο της μετά του αρνίου Χριστού της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Με τον ύμνο που θα ακολουθήσει θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη για τη γιορτή αυτή ενός θανάτου που μας γεμίζει

0: Η εορτή αυτή σήμερα είναι για την Εκκλησία αποκάλυψη θανάτου, και τούτο διότι είναι αποκάλυψη της ζωής με κεφαλαία. Γιατί και μέσα στην Εκκλησία η ζωή με κεφαλαία γράμματα πολιτεύεται, δηλαδή ο Χριστός. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο διδασκόμεθα ότι όχι ο θάνατος καταβάλει τη ζωή, αλλά η ζωή, ο Χριστός δηλαδή, τον θάνατο.
1: Γέροντα, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για αυτή την συνέντευξη που παραχωρήσατε σε μένα και στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Χαίρομαι κι εγώ για αυτή την ευκαιρία

Φίλοι μας, αυτή την εκπομπή ακούσαμε τον Γέροντα Γαβριήλ Κοβιλιάτη από το Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τους ύμνους που ακούσαμε έψαλε ο λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παντάνασας Πατρών, κύριος Κυριάκος Τζουραμάνης. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι το τέλος, δηλαδή η ολοκλήρωση της πορείας από την φθορά στην αυθαρσία, από το χρόνο στην αιωνιότητα, από το χώρο στο άπειρο. Είναι το εσχατολογικό όραμα του Θεού στη μεταμόρφωση της σάρκας κατά τη Δευτέρα και ένδοξο του Χριστού παρουσία, την ημέρα την 8η. Αυτή τη σωτηρία του μέλλοντος αιώνος μας εγγυάται η σημερινή εορτή της ενσώματη μετάστασης της Παναγίας. Την εκπομπή επένδυσε μουσικά ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Φίλοι μας, γεια σας.

Η μετά θάνατον ζώσα. Η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Το διαχρονικό νόημα της εορτής με τις οφείλες.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: «Και σε μεσήτριαν έχω» με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Βρισκόμαστε σήμερα και ζούμε και εορτάζουμε μέσα στην πανεφρόσινη ατμόσφαιρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και είναι από τους θανάτους εκείνους κατά τις οποίους χαίρεται σύμπασα η φύσης. Πραγματικά η άψυχη φύση με τις τόσες ομορφιές της, αλλά και οι έμψυχοι, οι άνθρωποι και οι άγγελοι για το μέγα γεγονός της κοιμήσεώς της και της ανόδου στον ουρανό, όπου επαναπάβεται τώρα πλέον στην αγκαλιά του Υιού της, σύμφωνα με την Ορθόδοξη εικονογραφία. Και είναι καλό σήμερα, τέτοια μέρα, ευλογημένη, να δούμε λίγο το γεγονός της κοιμήσεώς της. Πώς έφτασε η Θεοτόκος στα 59 περίπου έτη ζωής να γνωρίσει τον θάνατο, να αποθέσει το σώμα της στην γη των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γεθσημανή και να αναπαύσει την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Βοηθός μας σε αυτό το μικρό οδηπορικό, σε αυτήν την σύντομη εξιστόρηση, είναι το συναξάριο της εορτής. Συναξάριο καλείται εκείνο το κείμενο, εκείνο το υπόμνημα, το οποίο υπάρχει στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, στα Μηναία συγκεκριμένα, και αναφέρει, διηγείται, εξιστορεί τα σχετικά με τον βίο και την πολιτεία του τιμωμένου Αγίου, πάντοτε εντάχει. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέγει το συναξάριον της 15ης Αυγούστου. Στον όρθρο λοιπόν, μεταξύ 6ης και 7ης οδής, μετά το κοντάκιον, διαβάζουμε τα εξής. Συναξάριον, τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της σεβασμίας μεταστάσεως, της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Ου θαυμαθνίσκην κοσμοσώτηραν κόριν, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος. Ζία ή Θεομήτωρ, καν 10η θάνε 5η. Εδώ έχουμε μερικούς στίχους ως επίγραμμα, οι οποίοι εξυμνούν την κοίμηση της Θεοτόκου. Όπως γνωρίζουμε από τους Βυζαντινούς ιστορικούς, αυτός ο οποίος συνέθεσε τους στίχους αυτούς για όλες τις ημέρες του έτους είναι ο ποιητής Χριστοφόρος Μυτιληναίος, λόγιος της Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει περισσότερο λόγια, περισσότερο επίσημα τα συναξάρια των Μηναίων. Γι' αυτό και η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι αρχαΐζουσα και μάλιστα ο τελευταίος στίχος είναι σε ομηρική διάλεκτο. Ας δούμε λοιπόν όμως τι μας λέγει επακριβώς το επίγραμμα αυτό, τι μας λέγουν οι στίχοι αυτοί. Δεν είναι θαύμα που πεθαίνει η κόρη που έσωσε τον κόσμο. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσώτηραν κόριν. Δεν είναι λοιπόν θαυμαστόν το ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει, ακόμα κι αν αυτός ο άνθρωπος είναι η παρθένος κόρη εκείνη, η οποία έσωσε με τον τόκο της, με την γένα της, επειδή έφερε τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή στην ζωή. Δεν είναι θαύμα λοιπόν αυτό του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος, αφού και εκείνος που έπλασε τον κόσμο, ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός, πέθανε σαρκικός κατά την σάρκα, κατά την ανθρώπινη φύση του. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός δεν διέφυγε τον θάνατο, έτσι και η μητέρα του ακολούθησε την ίδια πορεία. Γνώρισε λοιπόν τον σαρκικό, τον βιολογικό θάνατο. Και συμπληρώνει ο Χριστοφόρος Μυτιληναίος με τον τελευταίο στίχο τα εξής. «Ζία ή Θεομήτωρ, όμως, παρά τον θάνατό της, πάντοτε ζει η μητέρα του Θεού, η Θεομήτωρ, η Θεοτόκος. Καν, ακόμα και αν, δεκάτη θάνε πέμπτη. Ακόμα και αν θάνε, έθανε, απέθανε, κατά την 15η, εννοείται ημέρα του μηνός Αυγούστου». Υπενθυμίζουμε ότι ο τελευταίος στίχος του επιγράμματος πάντοτε συντάσσεται σε ομηρική διάλεκτο, γι' αυτό και είναι λίγο πιο δύσκολος να γίνει κατανοητός και λείπουν, παραδείγματος χάρη όπως βλέπουμε στον συγκεκριμένο στίχο, λείπουν οι αυξήσεις στα ρήματα. Αντί να πει «έθανε», «απέθανε», μας λέει ο ποιητής «θάνε». Ας δούμε όμως τι μας λέγει το συναξάριο, ποια στοιχεία ιστορικά μας δίνει σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου. Μας λέγει λοιπόν το συναξάριο ότι όταν ήλθε ο καιρός, ώστε ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την δική του μητέρα, να την φέρνει στον ουρανό, τότε κατά Θεία Ευδοκία προ τριών ημερών, πριν τρεις μέρες, την προειδοποίησε δι' αγγέλου, μέσω δηλαδή αγγέλου, όπως είχε κάνει και στον Ευαγγελισμό, την προειδοποίησε για την μετάστασή της από γης, για το γεγονός δηλαδή ότι θα φύγει, θα μεταστεί από την γη. Έτσι λοιπόν, η Θεοτόκος έλαβε αυτό το μήνυμα και το θεώρησε χαρμόσυνο, γιατί επρόκειτο πλέον, γνωρίζοντας το θάνατο, να φτάσει πλησιέστερα στο θρόνο του Υιού και Θεού της. Έτσι λοιπόν, με μεγάλο πόθο, όπως μας λέγει το συναξάριο, της προς τον Υιόν μεταστάσεως, από την μεγάλη της λοιπόν επιθυμία, αμέσως ανέδραμε για να προσευχηθεί με πολύ ζήλο στο όρος των ελαιών. Όσοι από μας έχουμε επισκεφθεί τα Πανάγια προσκυνήματα, αρκεί να φέρουμε στο νου μας την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Εκεί λοιπόν αμέσως θα θυμηθούμε ότι εκτός των παλαιών τυχών της πόλεως υπάρχει το όρος των ελαιών και πλησίων αυτού του όρους βρίσκεται το χωρίο εκείνο, η μικρή περιοχή που ονομάζεται Γεθστημανή, κοινό τάφος της Θεοτόκου. Γνωρίζουμε από την εκκλησιαστική μας παράδοση ότι σε αυτό το σημείο, στο όρος των ελαιών, στο πρανές μέρος του όρους, η Θεοτόκος είχε πατρογονικά κτήματα και μάλιστα κτήματα ελαιών. Είχε λοιπόν τον ελαιώνα από τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα. Εκεί λοιπόν προσέτρεξε Γεθστημανή το χωρίο, στην περιοχή Γεθστημανή, στο όρος των ελαιών, να προσευχηθεί. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής παράδοξο, μας λέγει το συναξάριο, ότι τα φυτά τα οποία βρίσκονταν εκεί στο όρος, σαν να ήταν υπηρέτες δούλοι έμψυχοι, έκλειναν κατά το διάβα για να δηλώσουν τον προσήκοντα σεβασμό προς την Θεοτόκο. Αφού αποπεράτωσε την ευχή της, την δέησή της, την προσευχή της προς τον Υιό της, σαν καλή νοικοκυρά επιστρέφει στην οικία της. Και τότε η οικία, σαν να ήταν και αυτή έμψυχη, εσύσθη λόγω του επικειμένου γεγονότος. Η Θεοτόκος όμως, θεωρώντας και αυτό το σημείο θαυμαστό εκ του Υιού της, αμέσως λοιπόν άναψε όλα τα φώτα, όλες τις λιχνίες. Και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, προσκαλεί όλους τους συγγενείς και τους γείτονες. Και ως καλή οικοδέσποινα και καλή νοικοκυρά, αμέσως σκουπίζει ολόκληρη την οικία. Προετοιμάζει λοιπόν και το σπίτι της διότι το σώμα και η ψυχή της ήταν ήδη έτοιμα, ετοιμάζει το σπίτι της προκειμένου να υποδεχθεί τον Υιό της, αλλά και να είναι έτοιμη για αυτήν την μεγάλη στιγμή της αποδημίας της. Και μετά το σπίτι ετοιμάζει και την νεκρική κλίνη και μάλιστα προετοιμάζει και όλα τα αρμόδια, τα επιτίδια, μας λέγει το συναξάρι, για τον ενταφιασμό της. Βρίσκει δηλαδή τα καλά της ρούχα, τα σάβανα, προκειμένου με αυτά να τυλιχθεί και να ενταφιαστεί. Τότε φανερώνει και προς τους υπολείπους ότι την προειδοποίησε ο άγγελος ότι μετά από 3 ημέρες θα παραδώσει την ψυχή της και θα μεταστεί εις ουρανών. Και ενώ λοιπόν βρίσκονταν σε αυτήν την συζήτηση με τους γείτονες και με τους συγγενείς, δείχνει και το βραβείον, το σημείο εκείνο, το υλικό, το σημάδι εκείνο, το οποίο της έδωσε ο άγγελος προκειμένου να πιστοποιήσει αυτό το γεγονός της μεταστάσεώς της. Το σημείο αυτό δεν ήταν άλλο παρά κλάδος φινίκων. Θυμίζουμε ότι ο φίνικας και τα κλαδιά του είναι σύμβολο αθανασίας και νίκης. Με κλάδους φινίκων στόλιζαν τις κεφαλές των ρητόρων και των πολιτικών και των στρατιωτικών όταν επέστρεφαν από μια νίκη. Οι γυναίκες όμως οι οποίες είχαν προσκληθεί για να βοηθήσουν την Θεοτόκο και να την αποχαιρετήσουν άρχισαν να κλαίνε και να θρηνολογούν όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιστάσεις. Όμως η Θεοτόκος σταμάτησε τους θρήνους γιατί εξήγησε ότι αυτή η στιγμή για εκείνην δεν είναι στιγμή λύπης αλλά στιγμή χαράς. Γι' αυτό και σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι καμπάνες δεν χτυπούν πένθυμα όπως συμβαίνει την Μεγάλη Παρασκευή και την Μεγάλη Πέμπτη, αλλά χαρμόσυνα, ηχηρά, λαμπρά και χαρμόσυνα. Και διαβεβαίωσε τις γυναίκες αυτές, τους συγγενείς και τους φίλους, ότι η μετάστασή της αυτή συμφέρει περισσότερο τους υπολείπους, διότι από εκεί που θα είναι, από τον ουρανό, θα μπορεί περισσότερο να περισκέπει, να φροντίζει, να επιβλέπει, να διαφυλάτει όσους επικαλούνται το Άγιον όνομά της. Και για να δείξει ότι καθόλου δεν την έχει καταβάλει αυτό το γεγονός, πήρε τους 2 χιτώνες, τα 2 ρούχα που της είχαν απομείνει, αφού τελούσε εν πτωχία, και μοίρασε αυτούς τους 2 χιτώνες σε 2 πάμπτωχες χείρες, οι οποίες ήτανε γνώριμες φίλες της Θεοτόκου και οι οποίες φίλες γυναίκες είχαν καθημερινή τροφή από εκείνην. Η Θεοτόκος λοιπόν ετοίμαζε σε αυτές τις γυναίκες το καθημερινό τους φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Θεοτόκος έδειχνε την ελεημοσύνη και ασκούσε την αρετή της ελεημοσύνης καθημερινώς προς αυτές τις 2 πάμπτωχες χείρες.

Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως μας λέγει το συναξάριο της 15ης Αυγούστου σχετικά με την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, βρισκόμαστε στο σημείο κατά το οποίο η Θεοτόκος έχει προσκαλέσει φίλους γνωστούς για την μεγάλη στιγμή της κοιμήσεώς της. Έχει τακτοποιήσει το σπίτι για να υποδεχθεί κάποιους καλεσμένους οι οποίοι θα έρθουν από μακριά, όπως είναι η ίδια καλή νοικοκυρά. Αλλά επίσης και ως άνθρωπος αρετής η Θεοτόκος προσπάθησε έστω και την τελευταία στιγμή ή μάλλον ακόμα και την τελευταία στιγμή να δείξει την μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης, γι' αυτό και διένυμε όλα τα υπάρχοντά της, τα οποία ήταν δύο χιτώνες, τα διένυμε σε δύο πάμπτωχες χείρες. Τότε λοιπόν, εκείνη ακριβώς την στιγμή, έφτασαν και οι καλεσμένοι για τους οποίους είχε ετοιμάσει το σπίτι. Γίνεται ξαφνικά βροντί βίαιη. Ακούστηκε ήχος βροντής βιαίας και μέσα σε νεφέλες, μέσα στην παρουσία των νεφελών, εμφανίστηκαν από τα πέρατα της οικουμένης που είχαν πάει να διδάξουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. Μεταξύ αυτών, εκτός δηλαδή των Αποστόλων, υπήρχαν ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης από την Αθήνα, καθώς και ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ο Τιμόθεος. Αυτοί λοιπόν, μαζί με τους λοιπούς Αποστόλους, έφτασαν για να προσκυνήσουν το τίμιο σώμα της Θεοτόκου. Μάλιστα, μας λέγει το συναξάριο και τα λόγια τα οποία είπαν προς την Θεοτόκον. «Κυρά, όσο καιρό ήσουν στον κόσμο, εμείς σε βλέπαμε και είχαμε την παρηγοριά μας, γιατί νιώθαμε σαν να είναι ο ίδιος ο δεσπότης μας και διδάσκαλος ανάμεσά μας. Τώρα όμως πώς μπορούμε να υπομείνουμε αυτήν την συμφορά? Εφόσον όμως, κατά την απόφαση του Υιού σου και Θεού, φεύγεις από τα εγκόσμια προς τον ουρανό, χαίρομαι εμείς για αυτήν την οικονομία, για το σχέδιο της οικονομίας προς εσέ». Και λέγοντας αυτά, οι Απόστολοι έβρεχαν, λέει, τους εαυτούς τους το συναξάριο με δάκρυα. Εκείνοι όμως τους παρηγορεί λέγοντας τα εξής: «Μαθητέ του αιμού Υιού και Θεού, μη πένθος εργάσιστε την εμήν χαράν. Αλλά το αιμόν σώμα, καθώς εγώ σχηματίσω, τη κλίνη κυδεύσατε. Μη με στενοχωρείτε, μαθητές του Υιού και Θεού μου. Μην μεταβάλλετε την χαρά που έχω σε πένθος, αλλά πράξτε αυτό για το οποίο ήρθατε, δηλαδή όπως εγώ θα σχηματίσω το σώμα μέσα σε αυτό το νεκρικό κρεβάτι, έτσι και εσείς να με κυδεύσετε». Μόλις ολοκλήρωσαν την συζήτηση αυτή, κατέφθασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος άρχισε να εγκομιάζει την Θεοτόκο χρησιμοποιώντας πολλές φορές το χαίρε. Σαν νέος λοιπόν αρχάγγελος, σαν άλλος αρχάγγελος, χαιρετίζει και μακαρίζει την Θεοτόκον. Και τελειώνοντας αυτήν την υμνοδία, η Θεοτόκος σχηματίζει το άχραντον σώμα μέσα στο κρεβάτι της, γιατί αυτό επρόκειτο να είναι και το νεκροκρέβατο

στα χέρια του Υιού της και Θεού μας την ψυχή. Τότε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να λέγει εξοδίους ύμνους, νεκρικούς ύμνους, ενώ οι υπόλοιποι Απόστολοι πήραν επί των ώμων το νεκρό κρέβατο και άλλοι προπορεύονταν κρατώντας λαμπάδες και ψέλνοντας υμνοδίες, ενώ άλλοι ακολουθούσαν το νεκρικό κρεβάτι. Τότε λοιπόν ακούγονταν και υμνοδίες αγγέλων και φωνές από τον ουρανό. Όπως συμβαίνει όμως συνήθως, πάντοτε ο χερέκακος διάβολος προσπαθεί να ανατρέψει τα θαυμαστά μεγαλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν παρακινεί και έναν Ιουδαίο από φθόνο να έρθει κοντά στο νεκροκρέβατο της Θεοτόκου και να ανατρέψει αυτό ώστε το Άγιον Σώμα της να πέσει κατά γης. Τότε λοιπόν η Θεία Δίκη χειρών αποστερεί αμφωτέρων. Τον πιον εξαγριωμένο από αυτόν, ο οποίος τόλμησε να φτάσει στη νεκρική κλίνη της Θεοτόκου, τον αποστερεί χειρών αμφωτέρων, του στερεί και τα δυο του χέρια. Και αν δούμε την ορθόδοξη εικονογραφία, θα παρατηρήσουμε ότι φαίνονται τα χέρια του Ιουδαίου σαν αποκομμένα. Η φράση όμως παρακάτω που μας λέγει το ίδιο το συναξάριο μας δίνει άλλη ερμηνεία. Τα σχήρας αυτάς ο Εβραίος απειορημένα σαφής. Τις άφησε τις σχήρες του να εορίζονται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση της αποκοπής των χειρών αυτά έπρεπε να πέσουν κατά γης. Εδώ όμως η φράση του συναξαρίου μας ερμηνεύει το γεγονός ως παραλυσία. Ένιωσε δηλαδή αμέσως ο Εβραίος στα χέρια του να παραλύουν και έπεσαν κάτω σαν να εωρούνταν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου όχι μόνο την μαρτυρία της εκκλησιαστικής παραδόσεως που καταγράφεται εδώ στο Συναξάρι, αλλά και την λογική ερμηνεία που εξάγεται από αυτό. Οι Απόστολοι γρήγορα, αγαπητοί μου αδελφοί, έφτασαν στην περιοχή της Γεθσημανής και εκεί εναπέθεσαν και ενταφίασαν το τίμιον σώμα, παραμένοντας πλησίον του τάφου για τρεις μέρες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, κατά την ευσεβή και ευλαβή συνήθεια, οι χριστιανοί να τελούν μετά τον ενταφιασμό και τριήμερες δεήσεις υπεραναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου προσφυλούς προσώπου. Το συναξάρι συμπληρώνει και λέγει τα εξής, ότι παρά τον ερχομό, την έλευση των Αποστόλων, ένας εκ των Αποστόλων δεν είχε προσέλθει, χωρίς να κατονομάζει το συναξάριον το όνομα του Αποστόλου αυτού. Επειδή όμως μετά τρεις ημέρες ήρθε και ο Απόστολος αυτός, άνοιξαν τον τάφο προκειμένου να προσκυνήσει το τίμιον σώμα. Όμως, κατά μεγάλη έκπληξη, βρήκαν τον τάφο κενό του Αγίου Σώματος και να περιέχει μόνο το σεντόνι, δηλαδή μόνο τα εντάφια, και έτσι να πιστοποιείται το γεγονός της ενσώματη μεταστάσεως της Θεοτόκου. Δεν έχουμε λοιπόν την διάλυση, την διαφθορά του σώματος της Θεοτόκου όπως συμβαίνει με τους άλλους ανθρώπους, αλλά την μετάστασή της, σχεδόν θα λέγαμε την ανάληψή της εις ουρανούς μετά την στιγμή του θανάτου. Η εκκλησιαστική παράδοση από στόμα σε στόμα φέρει ότι ο Απόστολος αυτός είναι ο γνωστός Απόστολος Θωμάς, χάριν του οποίου βεβαίως, επειδή καθυστέρησε, άνοιξε ο τάφος και γνωρίσαμε όλοι την αλήθεια της μεταστάσεως της Θεοτόκου εις ουρανούς.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, καταλήγει το συναξάριο με τα εξής λόγια. Είστε αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αφού λοιπόν η Θεοτόκος έφυγε στον ουρανό, περιμένουμε από εκείνη να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, να μας διαφυλάτει, να μας προστατεύει, να επιβλέπει, να πρεσβεύει υπέρ ημών προς τον Υιό της και Θεό μας, προκειμένου να ελεηθούμε και να σωθούμε όλοι. Με αυτήν την φράση, με αυτόν τον μύχιο πόθο της καρδιάς, ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα, η Παναγιά πάντοτε μαζί μας.
1: Και σε μεσήτρια έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
1: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομα τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμασε είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρσίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και όσου καπηξίωσα εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Πάλι δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλύνον με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολυστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
6: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
8: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

0: Κύριε στο Πατρί και το Υιό, το Άγιο Πνεύμα την Ίγκαη, Ιησούς αιώνα, ο Θεός.
1: Θεός Κύριος και πέθανε μνήμη, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Μου εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και πέθανε μνήμη, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αλλά έχω την πλωσάνη και το όνομα του Κύριου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και πέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου εγένετο αυτή και εστί θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και πέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εν τη γεννήση την παρθερία με φύλαξα, εν την κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπας θεωτό και μετέστης προς την ζωή, μη τη λυπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες εσβητρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάσιμον.
2: Δόξα Πατρί. Γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξα, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεωτό και μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες εσλυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάσιμον.
1: Εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξα, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεωτό και μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες εσλυτρουμένη εκ θανάτου τας

0: αφήσει εν το βιβλίο των ψαλμών ως τη γατέρα Θεόπαιδα και Παρθένων. Μετέστησεν αυτήν προς τα σεκήθεν μονάς Χριστός ο εξ αυτής άμνες φοράς γεννήθης και δια τούτο χέρους υπαϊτέρες και θυγατέρες και νύμφε Χριστού. Πώς εχέρε η μεταστάσα προς τα νοβασίλια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι
0: και Αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

βιβλίο των ψαλμών, ως τη γατέρα Θεόπαιδα και παθέμων. Μετέστησεν αυτήν προς τα σεκήθεν μόνας, Χριστός ο εξ αυτής άνευ σποράς γεννηθείς, και δια του το χαίρουσι, μητέρες και θυγατέρες και νύμφε Χριστού.

ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά μου, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα του την Ελισάβε και γένετος ήκουσεν η Ελισάβε των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γάρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτής παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδού γάρα από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενέ ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ιτηρμών σου, εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονερόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψας, τα άδλια και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάστε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόσυψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλεσε επί μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ο νόμος σε σοδό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, νεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάφινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε δοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας εις την κοίμησιν και της ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων, Οερών Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Πέτρου Άργους, Μακαρίου Κορίνθου Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκά Συμφερουπόλεως του Ιατρού, των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλά του Μηνάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και

Μακαρίζουμένσε πάσε έγινε Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός, πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας. Τεσέσι και σίες κρατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.

0: την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
1: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
0: Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεσιν εν ιών οχύρωσόν με. Σίγαρ βοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν. Σίουν μη δόρισε γλώταν προφοράν λογισμών ακατέσχυντων. Πάσα γαρ δώσεις ελάμψεως παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.

τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της Σεβασμίας Μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ου θαύμα θνίσκην κοσμοσότηραν κόριν του κοσμοπλάστου σαρκικός τεχνικότος, ζία ή Θεομήτωρ, κάντε κάτι θα'ν επέμπτη. Εις τες Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Mm.

ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Σιμών και εσύ διδόξαν και τον Τρισάγιον ύμνον αναμέρπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: περισσότερο.
1: Εφραίμ, του σεβασμιωτάτου και θεοπροβλήτου Μητρόπολη,

του τον θρονίστε ημίν, ο κεν Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν υγιήσατο, το είναι ίσα Θεό. Αλλά αυτόν εκένος εμορφή δούλου λάβων, εν ομοιόμετι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος. Εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διώκει ο Θεός αυτόν υπερ ύψωσε,

και βάσε γλώσσα εξομολογεί.

Τι δέιν αδελφοί καλουμένη Μαρία και παρά.

0: Αμήν.
1: Δυσόξουσι θεμένωσι και χρυσέκες επιθυμίας και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει, ή του Ιησού συνεύτης δόξους, το άδεια πανή σήμερα και φοβόν και αυτούς που πανίζει άμεση λόγους, την άφτυγη με τους φιλανθρωπία να τρέπτος και αλλιού του γεγονός άνθρωπος, και αρχιερεύσει μόνο εθνημάτης, και στάφτης και δεμάφτης θυσίας, και είναι παρέμβαση πόσων απάντων, σίγαρα μόνος Κύριε Θεός ημών δεσπότης. Τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύτης, μόνος Άγιος και Αναγκής αναπαυόμενος, σε την σου τον άγαθον και βήκον επίσης και άφηνον της καθάρισον, την καρδιά από συνήθως πολυράς και η καρδιά πανεγής πνεύματος, ενδυμένη της αχαιρατίας χάρη, παρασκευή αυτά στραπής και δική του το Άγιο και άφηνον το σου σώμα, το τίμιο νέμα, σιγάρο προσέρχομαι κρύβας θέμα αυτό. Που δοκιμάσεις με εκπαίδευση αλλαξίσου, ξενέχθεις από τα μάτια και αλλάξιμους τα δώρα τάφη, σιγαλία προσφέρον και προσφερόμενος και προσευχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεσπότης και στην δόξα αναπέμπω, συν τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και Αγαθό, της οποίος πνεύματι νυν και εξ όνας των αιώνων.

των Συνόδου, Εφραίμ του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως ταύτης, του και Θεοφιλός διαπημένοντος αυτή, το συνιερουργούντον αυτό, τιμιωτάτων, πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Πάντων ημών των συνελθόντων και κατανοίξει μετεχόντων της ανεμάκτου θυσίας ταύτης, των ψαλόντων και διακονούντων εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, και των δούλων του Θεού Ευαγγέλου Αθανασίας, Μυρτιάδου Ειρήνης Ελένης και Θεοδόρας, και ον εμρίσθημεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

Καλή ανοίξη για να μένουν οι προκατόχονιμοι για να σήμουν ο Φίδος Ιώσεφ, προκοπίου Κιεροθέου των Αρχιερέων, Χριστοδούλου Σεραφείμ, Αναστασί και Χρυσοστόμου των Αρχιεπισκόπων, Παύλου, Παύλου Ιωάννου Βασιλείου Νικολάου, Διονυσίου Αλεξάνδρου Γερμανού, Ανθίμου Ανδρέου και Επιφανίου των Αρχιερέων, των Μακαρίων και Δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας και Ιεράσμονης Ταύτης και των Απανταχού Γης, Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μονών, των Υπερπίστεως Πατρίδος και Σφωσίνης Πεσόντων Πατέρων και Αδερφών ημών, των Γονέων, Διδασκάλων, Αναδόχων και Ευεργετών ημών, των και Κοιμημένων Δούλων του Θεού και Θεάδου και Ειρήνης, και όλ τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντων και κοιμημένων.

Ον του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Σεβούσε να Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έλα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγέτο, τον διημάς τους ανθρώπους και για την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και ανασθάντα την τρίτη ημέρα κατά τραυμάς και αδελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαρίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

και άρεμα αυτολατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθ και σε κατάπερσο το πνεύμα αυτό παράγειο να θυμάσαι και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και πίσω το μενάρτο του τίμιον σώμα του Χριστού το δε το ποτήριο του τίμιον αίμα του Χριστού μεταβαλών το πνεύμα του Ιησού του Αγίου όσοιες με τον αμβάλωση της λήψης της άφημα του Παναγίου του Αγίου του Πνεύματος εις βασιλείας ονών πλήρων.

0: Τον συνόδου της ορθοτομούσης των λόγων της εις αληθείας.
1: Της ορθοτομούσης.

0: Κύριος ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία.
1: Όλοι μαζί.
2: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ.

χαρίτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με Θου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα.

Σεβασμιότατε και πολυτίμητε Μητροπολίτα της Αγιωτόκου και Ιεροτόκου Μητροπόλεως Ταύτης, Σεπτέη Ακοστρόφε και Πεπνημένε Γεραρέ, Επίσκοπε της του Χριστού Εκκλησίας, κύριε Εφραίμ, δοξάζομαι τον Ετριάδη Θεόν, η ταπεινότητά μου και η εν Χριστώ συνοδεία μου, δια την μεγάλην ευλογία την οποίαν επιδαψιλεύσετε κατά αυτάς εις ημάς, να συνευχόμεθα μετά τη συμμετέρας επτής και πολιάς σεβασμιότητος του ευαγούς κλήρου και του φιλοχρίστου λαού της Αγιωτόκου και Ιεροτόκου ταύτης Μητροπόλεως εν το πανιέρο καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου εν την περιπίστο ταύτη Ιερά Μονή των Αυμάχων εις το ιερόν αυτό παλάδιον της Υπεραγίας Θεοτόκου δια την μεγίστην θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Κυρίας του Κόσμου. Δοξάζομαι τον Θεόν διότι εχαρίσατο ημάς εις την Αγίαν αυτού καθολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν δια να είστε ποιμήν αδαπάνητος, πατέρας του λαού του Θεού, οδοδείκτης προς ουρανούς. Και ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας δι' αυτήν την εξόχως ιεράν χάριν την οποία επιδαψιλεύσατε εις ημάς, να επιτελούμε σήμερον ένα ταυτωτικό γεγονός της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Διότι τα ιερά συλλήτρουγα και ιερέ πανηγύρις δεν είναι εκδηλώσεις αυροφροσύνης ή ευγενίας ή ανταποδόσεως κάποιας ευγνωμοσύνης, αλλά είναι ταυτωτικό γεγονός της Εκκλησίας που καταδεικνύει την ενότητα της πίστεως εντός συνδέσμου της ειρήνης, που καταδεικνύει ότι είμεθα ένα σώμα με κεφαλή των υπερημών παθώντα, σταυρωθέντα και αναστάντα και αναληφθέντα Κύριον της δόξης. Και όλοι εμείς μέλη εκ μέρους στο ένα σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Την ενότητα λοιπόν της πίστεως εν το συνδέσμο της ειρήνης μαρτυρούμεν σεβασμιότατε δέσποτα την ώραν ταύτην, διόκαι εκθύμως ευγνωμόνος υποβάλλομεν εις ημάς απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας. Αδελφοί συνεορταστέ, πέρασαν 15 μέρες σε αυτό τον ιερό μήνα του 15 Αυγούστου που προσερχόμεθα στους ιερούς ναούς για να απευθύνομεν εις τη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Τον μικρόν παρακλητικό κανόνα ποίημα του Οσιωτάτου Μοναχού Θεοστηρίκτου και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα ποίημα του Αγίου Ευσεβούς Βασιλέως της Νικαίας Θεοδόρου Δου Καλασκάρεως. Αλλά αυτή η προσέλευσή μας στους πανιέρους ναούς δια να ψάλλουμε τους παρακλητικούς κανόνας δεν είναι απλώς και μόνον μία ιερά συνήθεια, ένα ιερό έθιμο, μία διάταξη του τυπικού της Αγίας μας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, αλλά είναι και μία βαθιά ανάγκη για να εκφράσουμε ή μάλλον να υποβάλλουμε στην Υπεραγίαν Θεοτόκον τον τάραχον της καρδίας μας, την ταραχή την οποία βιώνουμε μέσα στον κόσμο της φθοράς. Καθημερινότητά μας είναι εξόχως σκληρή. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του βίου εν γενός έχει μέσα της την ταραχή. Γι' αυτό και προσευχόμεθα στους παρακλητικούς κανόνες των παθών μου των τάραχων
i ton kivernitin te kushan kirion, ton klidon akatevën ashon ton emon, të zhmatun theonim fefter. I tarakili pon, ine ena e faltirio të sporijas të viju mas. Gjati omos i parhi afti i tarakhi. I parhi i tarakhi, διότι είναι αποκύημα της ανάγκης. Ζούμε μέσα στην μεταπτωτική φθορά. Βιώνουμε την αποκαραδοκία της φύσεως. Επαναστατούν όλα εναντίον μας, αφού εμείς πρώτοι έχουμε επαναστατήσει εναντίον του Δημιουργού μας. Έτσι λοιπόν η ταραχή είναι πηγάζει και κυοφορείται από την ανάγκη, την ανάγκη της επιβίωσης, την ανάγκη της επιλύσεως των πολυειδών ζωτικών θεμάτων, την ανάγκη της καθημερινότητος, την ανάγκη του σωματικού μας περιβλήματος, την ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, τους καιρούς, τις καταστάσεις, την ανάγκη που γίνεται ο βρόχος της καθημερινότητός μας. Την ίδια στιγμή αυτή η ταραχή πηγάζει και από την πολυειδή αμαρτία, αυτή που στο ποινικό μας δίκαιο καταγιγνώσκομαι πολυειδός και πολυτρόπος, αλλά που πολλές φορές είναι εγγενής μέσα στην ψυχοσωματική μας οντότητα. Η αμαρτία είναι ακριβώς η αντίθεση μας με την όντω ζωή, η αντιπαλαιότης μας και η προσωπική μας αντιπαράθεση με την ζωή του Θεού, με το μήνυμα των ουρανών. Η αμαρτία είναι η αποτυχία στην πορεία μας για την πνευματική μας ολοκλήρωση. Η ταραχή ακόμη πηγάζει και από το γεγονός του θανάτου, που όλους μας μας συνέχει, γιατί είναι το μοναδικό και φοβερό και τραγικό γεγονός που δεν πρόκειται κανείς να εκφύγει. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι γεννηθήκαμε εν χώρο και χρόνο, αλλά ότι είναι συνεκλεισμένη η ζωή μας σε κάποια γήινα χρόνια. Και ταυτόχρονα οι ασθένειες και οι θάνατοι των δικών μας ανθρώπων προμηνύουν και το δικό μας τέλος. Έτσι λοιπόν η ταραχή πηγάζει και από αυτό το γεγονός του μεταπτωτικού κόσμου μας, που είναι η προσωπική μας επιλογή, ο θάνατος. Απέναντι σε όλα αυτά έρχεται σήμερα η θεομετωρική εορτή της κοιμήσεως μεταστάσεως να αντιστρέψει τα πράγματα, να μας χαρίσει την υπέρβαση της ταραχής, να μας χαρίσει την υπερνίκηση της ανάγκης, να μας βοηθήσει να κατανικήσουμε την αμαρτία και τελικά να υπερβούμε το θάνατο. Η υπεραγία Θεοτόκος και η Πάρθενος Μαρία δεν υπευλήθη ποτέ στην ανάγκη του κτιστού της περιβλήματος. Ήταν πάντοτε υπερκειμένη της ανάγκης. Δεν ζήτησε πρωτοκαθεδρίες. Ταπεινά διακόνησε τον Πανάγιον Θεόν. Συνεργάστηκε μαζί του για την παλιγενεσία του κόσμου. Άνοιξε με τα μικρά παρθενικά της χέρια τις πύλες, τις χάλκινες της ανθρώπινης ιστορίας για να εισέλθει ο Κύριος της δόξης. Κι όμως δεν επεδίωξε έναν διακριτό ρόλο. Ταπεινά τον διεικόνησε. Ήταν η μητέρα του, εκείνη που τον κυοφόρησε επί 9 μήνες.

που τη συντρόφευαν, το ιερό μαφόριόν της και την ιερά της αισθήτα, τίποτε άλλο. Ήταν λοιπόν πέρα και έξω από οποιαδήποτε ανάγκη, από οποιαδήποτε επιβολή, από οποιαδήποτε θέληση προβολής του εγώ. Ταπεινή, διακριτική, ευαίσθητη, με μία απερινόητη αγάπη αγκάλιαζε τους πάντες, χωρίς να κρίνει, μόνο να εύχεται και να αγαπά. Η Παναγία ταυτοχρόνως ήταν και είναι η υπέραγνος κόρη που καμία αμαρτία δεν βρήκε χώρο στην ψυχοσωματική της οντότητα. Άσπηλη και αμόλυντη. Γι' αυτό και ο Πανάγιος Θεός επεσκίασε στο αγνό της παρθενικό σώμα και στη μακαρία ψυχή της και την κατέστησε συνεργών του στη σωτηρία του κόσμου, στην παλιγενεσία του ανθρωπίνου γένους. Καμία αμαρτία δεν βρήκε χώρο σε αυτόν τον άνθρωπο που γεννήθηκε μεν με το προπατορικό αμάρτημα ως τέλειος άνθρωπος, αλλά που η χάρις και η επέλευση του Παναγίου Πνεύματος και η ενσάρκωση του Θεού Λόγου την καθάρισε και την μετέβαλε στην πανάσπηλη αμνάδα του Εμμανουήλ. Η Παναγία τέλος νίκησε τον θάνατο, διότι ναι, ως άνθρωπος και εκείνη απέθανε, αλλά παρέδωσε την μακαρία ψυχή της στα χέρια εκείνου που συγκροτεί και συνέχει τα σύμπαντα. Και βλέπουμε στην ωραία εικόνα της αμωμή του Εκκλησίας μας να την κρατά ως βρέφος εις τα σχήρας του ο Κύριος των Απάντων. Αλλά ο Πανάγιος Θεός δεν επέτρεψε το Θεοδόχον της σώμα να δει διαφθορά και κυταρική σύψη. Την ανέστησε πρώτη από όλο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό λέμε ότι η Παναγία νίκησε τον θάνατο. Και με τη μακαρία κοίμηση και μετάσταση του Παναγίου και ζωοδόχου του σκηνώματος που αυθαρτοποιηθέν μετέστη στους ουρανούς και ενώθηκε με τη μακαρία ψυχή της, εγγυάται και τη δική μας Ανάσταση. Γι' αυτό και οι Θεοφόροι Απόστολοι, οι Θεοειδείς, εμπνεώμενοι από την Ανάσταση του Υιού της και την Ανάσταση του Μητρός του, βγήκαν στα τρίστρατα της Οικουμένης και αντιμετώπισαν μία σιδηρόφρακτη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και δεν φοβήθησαν ούτε ικριώματα, ούτε πολυόδυνα βάσανα, ούτε σταυρικούς θανάτους, ούτε επονίδη στο τέλος, γιατί βίωσαν την Ανάσταση του Κυρίου της Δόξης και της Παναχράντου Μητρός του και γνώριζαν ότι δεν υπάρχει πλέον ο θάνατος. Αυτά είναι τα δώρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλους εμάς, τα παιδιά της και η δική της ταπεινή παράκληση σε εμάς είναι να αποβαίνουμε κάθε μέρα γνήσια τέκνα της, όρημη καρπή των ειδικών της αρετών. Η Παναγία λοιπόν θεράπευσε και θεραπεύει την ταραχή μας, την αναγκαιότητά μας, την αμαρτία μας και τελικά τον θάνατό μας. Είναι η χρυσή και υπέρτατη στάμνα του Θείου Μάνα, εκείνη που θεραπεύει, που αγιάζει, που ευλογεί. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε και πολυτίμητε δέσποτα, η αηφόρος χάρις της Κυρίας του Κόσμου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας να θεραπεύει, να αγιάζει, να χαριτώνει, να ευλογεί πάντας ανθρώπους. Και βέβαια, δια των τιμίων σας ευχών γέννητου.

το κεντρικό κλήτος, από το δεξί και από το αριστερό, με προσοχή και με προσευχή. Στην έξοδο θα λαμβάνετε και το αντίδωρο.

city.

έτσι δέσποτα, φιλάνθρωπα, ευεργέτα, επισκόνημον, ό,τι και την παρούση ημέρα, κατεξίσεις μας των εκπρονίων σου και αθανάτων μυστηρίων, οθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φούρνησον ημών τη ζωή, ασφάλισε μου τα διαβήματα ευκέσια και εσύ εσύ δόξ Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίες και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει της άρχου συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν.

0: προσέλθει στο έφημα τη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και σε αιώνα στον αιώνο.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμού Μαγιάς Αυτού Μητρός, σε δεσπίσμα Θεοτόκου, εις την κοίμησεν εορτάζομεν, δυνάμει του τιμή και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, οικεσίες του Θεού.

0: Σεβασμιότητα Μητροπολίτα Άγιε Πυριός, κύριε κύριε Σεραφείμ, μετά τη στιμία συνοδεία σας, σήμερα που γιορτάζει όλη η χώρα μας, σήμερα γιορτάζουν όλα τα νησιά μας, γιορτάζουν όλες οι πόλεις, γιορτάζουν εκατοντάδες μοναστήρια μας και έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος, πολλοί κόσμος, πολλοί χριστιανοί, γιατί η Παναγία είναι αυτή η οποία ενώνει, είναι αυτή η οποία μας μιλάει στην καρδιά μας, είναι αυτή που φροντίζει πάντοτε για μας, είναι η Παναγία η μητέρα του Θεού, του Ιησού Χριστού, αλλά είναι και η μητέρα δική μας. Και το μοναστήρι μας σήμερα, το λαμπρό του το μοναστήρι, το μοναδικό και το περίφημο για τα κοιμήλια του, το μοναστήρι του Αγώνος του Ιερού, του Καταθάλασσαν Αγώνος, για την παγκενεσία του γένους μας. Ένας χώρος που είναι ο πιο ένδοξος, ο πιο ιστορικός στην Ίδρα μας, είναι η Παναγία, είναι το μοναστήρι της Ίδρας. Το θηλυκό μοναστήρι της Ίδρας είναι ένας χώρος ιερός. Όσοι πέρασαν από εδώ και πέρασαν πολλοί Άγιοι και κυρίως οι Κολυβάδες, πέρασαν οι φιλοκαλικοί πατέρες με πρώτο τον Μακάριο, μετά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον ασκητή Σίλβεστρο, η Φωτεινή την Ερημίτιδα και όλους τους άλλους που πέρασαν από εδώ και φιλοξενήθηκαν στο μοναστήρι τούτο. Δηλαδή έχει εκτός από την παλαιότητά του, εκτός από ότι είναι παλέφατο μοναστήρι, έχει και την ιστορία του, γιατί πολλοί το γνώρισαν και το αγάπησαν. Εδώ ήρθαν οι φιλοκαλικοί πατέρες του προφήτου Ηλίου με το μεγάλο πνευματικό του Αγίου Όρους, τον Ιερό Θεό, που εξομολογούσε όλο το νησί τότε και όλο το Άγιον Όρος. Αλλά ξέρετε, φύγαν από εκεί γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά ήρθαν εδώ και έφεραν στην Ίδρα το Άγιον Όρο στην Ίδρα. Ακόμη στο μοναστήρι του προφήτου Ηλίου τηρούμε το μοναστηριακό, φιλοκαλικό, τυπικό του Αγίου Όρους, με τα άσματα, με τις ακολουθίες, με τα κελιά του, με το ωραίο καθολικό που έχει, αλλά και τούτη εδώ η Παναγία μας έχει κάτι το μυστικό. Είναι ένα μυστήριο. Όποιοι έρχονται, δέχονται τη χάρη της Παναγίας μας, τη χάρη της εικόνος της φανερωμένης, τη χάρη όλων όσοι είναι εδώ, αλλά και τη χάρη των τιμίων λειψάνων του νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Δεν ήταν δυνατόν να μην έχει και δάφνες μαρτυρικές το μοναστήρι μας, αφού ο Άγιος Κωνσταντίνος από αυτό το κλίμα πέρασε. Είχε δυσκολία ο Κακομοίρης, τον εγμαλώτησαν και τον μαγνήτησαν τα κάλλη του κόσμου τούτου και άφησα για λίγο την πίστη. Αλλά όταν γύρισε εδώ, αυτή η μάνα, η Μαρίνα, είπε μια λέξη που το συνεκλώνησε. Δεν γέννησα εγώ μουσουλμάνο, γέννησα ορθόδοξο χριστιανό. Και αυτός αμέσως άρχισε μέσα του να εργάζεται το μυστήριο της μετανοίας. Άρχισε να γίνεται η μεταμόρφωσή του, η μεταμόρφωση σε Χριστό. Γιορτάσαμε τη μεταμόρφωση, που σημαίνει ότι ο Χριστός πήρε τη φύση μας, πήρε τον άνθρωπο και τον επανέφερε στο αρχαίο κάλος. Γι' αυτό λέγεται καινούργια δημιουργία και η γέννηση και η μεταμόρφωση του Χριστού μας, γιατί μας έφερε στο αρχαίο κάλος και μας άνοιξε και τον παράδεισο και σήμερα χαιρόμαστε. Και για αυτά όλα που έχουμε, η Παναγία μας είναι η αιτία. Είναι η αιτία της χαράς μας. Είναι η αιτία των πάντων, της ενέσεως των πάντων. Γι' αυτό ουρανός και γη, όλα αγάλλονται σήμερα. Η χωρή των αγγέλων, η χωρή των Αγίων, οι άνθρωποι εμείς επί της γης, κοινωνήσαμε σώμα και αίμα Χριστού και έκανε τους πατέρας. Εσείς είστε δυνατός θεολόγος. Πιστεύουμε ότι αυτό το αίμα και τη σάρκα που παίρνουμε από τον Χριστό μας είναι το αίμα και η σάρκα της Παναγίας μας. Μέχρι εδώ φτάνει η προσφορά της και θα είναι και μέχρι τελευταία στιγμής. γιατί αυτή προνοεί κοντά στον Υιό της και μέχρι την κρίση που θα έχουμε αυτή θα στέκεται και θα προσεύχεται για τη σωτηρία όλων μας. Το λέμε αυτό και στο απόδειπνο μας, στο Άσπελε Αμμόνιτε. Της λέμε, Κύριε και Δέσποινά μου, φρόντισε την ώρα εκείνη τη δύσκολη που θα φεύγει η ψυχή μου να μην έρθουν να με κατασπαράξουν τα κακότροπα πνεύματα, αλλά να με αγκαλιάσει ο Χριστός. Αυτή λοιπόν μας φέρει σήμερα και είμαστε όλοι μας στην αγκαλιά του Χριστού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ για όσα σήμερα μας διδάξατε, για το λειτουργικό που έχετε. Έχετε κάτι που είναι εξαιρετικό και δίδει μια ομορφιά στη λατρεία μας. Γιατί η λατρεία μας δεν είναι για κακομοίριδες. Η λατρεία μας είναι λαμπρό γεγονός. Είναι μεγαλειώδες γεγονός. Είναι ένωση ουρανού και γης. Αν το καταλάβουμε αυτό, ποτέ δεν θα φύγουμε από τη λειτουργία. Και έλεγα στον Ιερόθεο, γιατί αργούσε εκείνος, τελειώναμε 11 η ώρα και 10 και κάτι, και του λέγε, Χριστοδιότατε, πέρασε η ώρα. Μου λέει, δεν θα ήθελες να είναι η ζωή σου μια λειτουργία. Θα το ήθελα, λέω, αλλά είμαι και άνθρωπος. Λοιπόν, είναι μια λειτουργία η ζωή μας. Γι' αυτό και έχουμε τον Αναστάσιο, τον μεγάλο Αρχιεπίσκοπο της Αλβανίας, τη φράση ότι έχουμε λειτουργία μετά τη λειτουργία. Και η λειτουργία μετά τη λειτουργία είναι το αχονταρίκι, είναι ο καφές, αλλά είναι και η συζήτηση που γίνεται για πνευματικά θέματα. Αυτά είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, γι' αυτό δεν θα βρείτε μοναστήρι χωρίς αχονταρίκι. Υπάρχει πάντα αχονταρίκι, αλλά και οι ενορίες μας σήμερα, οι πιο πολλές έχουν το πνευματικό κέντρο και το αρχοντερίκητος και εκεί γίνεται μια καλλιέργεια της ευσέβειας των ανθρώπων. Για όλα αυτά σας ευχαριστούμε και θα σας προσφέρουμε το δώρο των Θεομητουργητών του 26 που είναι αντίγραφο της εφεστίου εικόνας μας. Είναι έργο όμορφο καλλιτεχνικό της κυρίας Βότση και είναι πολύ ωραίο. Το δίδω για πρώτη φορά φέτος στην Παναγία μας. Να σας έχετε στο μεταξύ σας, στο κελί σας και να παίρνετε κουράγιο, δύναμη να συνεχίζετε το ομολογιακό κήρυγμα και το θεολογικό κήρυγμα στη ζωή σας. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Βουλευτή μας, όλους εσάς, να μην πω ονόματα τώρα και περνάει η ώρα γιατί έχουμε και την τηλεόραση, αλλά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω οπωσδήποτε τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Γενικό Διευθυντή και Διευθύντα Σύμβουλο της Arte Eco και Media, και Ιωάννα Βρέντζο και όλους όσοι κοπίασαν σήμερα να έχουμε εκατομμύρια θεατάς και προσευχομένους μαζί ανά τα πέρατα της γης, διότι μεταδίδεται αυτό το κανάλι, μετέδωσε σε όλο τον πλανήτη όπου υπάρχουν τα μέσα της τεχνολογίας να λαμβάνουν την εικόνα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν χάθηκε η Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί και μεγάλοι και πλούσιοι και φτωχοί που έχουν μέσα τα ζώπηρα της Ορθοδόξου πίστεως και την αγάπη στην πατρίδα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν απογοητευόμαστε. Και έλεγε και ο γεροντάς μας τελευταία, ο πατήρ Ανανίας, ο Κουστένης, ακούτε τις λόγους του, ότι έστω και μία εκκλησία ορθόδοξη να μείνει και να λειτουργεί, δεν θα χαθεί η λειτουργία, δεν θα χαθεί η ελληνική γλώσσα, δεν θα χαθεί η Ελλάδα και ο ελληνισμός. Γιατί ο ελληνισμός ήρθε και έδεσε με τον χριστιανισμό και άνοιξε τον δρόμο Μέγας Αλέξανδρος, όλα αυτά ξέρετε, και η γλώσσα ήταν η μόνη γλώσσα που χρησιμοποίησε η Αγία Γραφή. Οι πατέρες μας και ο Παύλος μιλούσε την ελληνική και έγραψε την προζωμέως επιστολή ελληνική γλώσσα και αυτό είναι καμάρι. Αν έχουμε κάτι να χρησιμοποιούμε ψηλά το κεφάλι, κουραστήκαμε να έχουμε το κεφάλι χαμηλά. Όχι, δεν πρέπει το κεφάλι χαμηλά, ψηλά το κεφάλι, διότι έχουμε παράδοση. Έχουμε ρίζες, ζωντανές ρίζες ακόμη. Αν δείτε κανένα δεντράκι, κανένα λουλούδι να μαραίνεται και να ξεραίνεται, δεν ξεράθηκε το λουλούδι ή το δεντράκι. Έχουν ξεραθεί άλλα πράγματα από τα. Αυτά που δεν φαίνονται. Τι δεν φαίνεται, η ρίζα. Εμείς έχουμε βαθιές ρίζες, Ευαγγελιώτες. Βαθύτερες ρίζες. Γι' αυτό δεν απογοητευόμαστε. Δεν στενοχωρούμεθα. έχουμε την ελπίδα στο Χριστό και στη Παναγία μας. Και όλα αυτά μας βοηθούν να προχωρήσουμε ώστε να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Ο καθένας από το μετερίζι του, ο καθένας εκεί που βρίσκεται να κάνει το καθήκον του και να αισθάνεται υπεύθυνος, διότι με καθήκον και υπευθυνότητα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να πούμε διευχών και να ευλογήσετε το λαό μας. Έχουμε για πες.
1: Σεβασμιότατε και σεπτέμπι μενάρχα μας, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Καθεδρικού Ναού μας, δεχθείτε το πρώτο αντίγραφο της εικόνος, της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης, που όπως προαναγγείλατε φιλοτέγνησε με τόση επιμέλεια και επιτυχία η ιδραία σχεδιάστρια κοσμημάτων, κυρία Έλενα Βότση. Σας το προσφέρουμε με βαθύτατο σεβασμό, ευγνωμοσύνη και οικία αγάπη ανθών. Καθότι και εσείς υπήρξατε ως πρωτοσύγκυλος, προϊστάμενος εδώ του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας μας και από εσάς την επομένη της ενθρονήσεώς σας παραλάβαμε τη διοίκηση και το βαρύ σταυρό και φορτίο αυτού εδώ του παλαιφάτου μοναστηριού του καθεδρικού μας ναού και πέρασαν από τότε 25 χρόνια και άλλα αναμνηστικά κατά καιρούς θεομετωρικών προσφέραμε όπως το σώμα της Παναγίας ή την κοίμηση, αλλά τούτο εδώ όπως είπατε κι εσείς είναι το πιο όμορφο, το πιο χαριτωμένο, διότι είναι η Παναγία μας φανερωμένη, η εικόνα που δεσπόζει σε αυτόν εδώ το χώρο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθειά σας και τα όσα έχετε κουραστεί να κάνετε στο ναό εδώ, διότι πράγματι το μοναστήρι αξίζει να το διακονεί κανείς και να το φροντίζει. Να σας φροντίζει και εσάς η Παναγία μας. Τα σά εκ των σών, λέμε στην Εκκλησία, τα σά εκ των σών είναι όλα δώρα του Θεού. Και αυτά τα δώρα τα μοιράζουμε. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η πίστη μας. Τίποτε δικό μας δεν έχουμε. Όλα του Θεού. Και μας τα δίνει πλούσια ο Θεός, αρκεί να τα ζητήσουμε και αρκεί να τον αγαπήσουμε. Έχει ο Θεός. Κάποια στιγμή σου δίνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον αγαπάς και να τον πιστεύεις. Αυτή την ευχή δίνω σε όλους όσους είναι εδώ τώρα, να αγαπάμε και να πιστεύουμε και ο Θεός θα μας δώσει κάποια στιγμή αυτό που είναι για την ψυχή μας, τα σά εκ των σών. Διευχών τον Αγί του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
2: Διευχών τον Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. 15 Αυγούστου. Η σεβασμία κίνησης εις ουρανούς και μετάστασης της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θέλησε να παραλάβει προς αυτόν τη μητέρα του, απέστειλε έναν άγγελο 3 ημέρες πριν για να δυσαναγγείλει την είδηση. Πλησιάζοντας ο άγγελος, είπε στην και χαριτωμένη, «Τάδε λέγει ο Υιός σου, καιρός είναι να παραλάβω τη μητέρα μου κοντά μου». Μην ταραχθείς λοιπόν, αλλά να δεχθείς το μήνυμα με χαρά, επειδή μεταβαίνεις η ζωή να θάνατον. Ακούγοντας με μεγάλη χαρά την είδηση, η Θεοτόκος, γεμάτη φλογερή επιθυμία να υψωθεί προς τον Υιόν της, μετέβη στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί στην ησυχία όπως το συνήθιζε. Έγινε τότε θαύμα παράδοξο. Τη στιγμή που η Παναγία έφτανε στην κορυφή του λόφου, τα δένδρα που φύτρωναν εκεί έκλειναν τα κλαδιά τους, προσκυνώντας και αποδίδοντας σέβας και τιμή στην Κυρία του κόσμου, σαν δούλοι που διέθεταν λογικό. Αφού προσευχήθηκε η Παναγία, επέστρεψε στο σπίτι της, στο όρος Υιών, που σύστηκε ολόκληρο καθώς έμπαινε. Ευχαριστώντας το Θεό, άναψε φώτα και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Συγύρισε μόνη της, ευτρέπησε το νεκρικό κρεβάτι της και έδωσε εντολή να ετοιμαστούν όλα τα αναγκαία για τον ενδεφαγιασμό της. Στις γυναίκες που ήλθαν μετά το καλεσμά της, αποκάλυψε την είδηση της εκδημίας της στον ουρανό και για του λόγου το ασφαλές έδωσε σε αυτές ένα κλαδί φοινικιάς, σύμβολο νίκης και αυθαρσίας που της είχε παραδώσει ο άγγελος. Δέσμιες ακόμη στους δεσμούς του κόσμου τούτου, οι οικίες της δέχθηκαν το νέο με κλάματα και θρήνους, οικετεύοντας τη Θεοτόκο να μην τις αφήσει ορφανές. Εκείνη της καθησύχασε λέγοντας πως θα απερχόταν βέβαια στον ουρανό, αλλά θα συνέχιζε ωστόσο να τις προστατεύει όχι μόνον αυτές, αλλά και όλο τον κόσμο με την προσευχή της. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι γυναίκες σταμάτησαν να κλαίνε και έσπευσαν να προχωρήσουν στις προετοιμασίες. Η Παναγία άφησε επίσης παραγγελία να δώσουν τα 2 φορέματα που είχε σε 2 φτωχές χείρες που ήταν οι συνηθισμένες συντρόφισσες και φίλες της. Την ώρα που έλεγε αυτά, μια βουή σαν βροντί έσυσε πάλι το σπίτι, που γέμισε με σύννεφα τα οποία έφεραν τους Αποστόλους από τα πέρατα του κόσμου. Έτσι, στα πρόσωπά τους συνάχθηκε μυστικά όλη η Εκκλησία για να κηδεύσει την Κυρία της. Στον χορό των Αποστόλων προσθέθηκε εκείνος των Αγίων Ιεραρχών, όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Με μάτια γεμάτα δάκρυα είπαν στη Θεοτόκο: «Αν παρέμενε στον κόσμο και ζούσες ανάμεσά μας, αυτό θα ήταν βέβαια μια μεγάλη παρηγοριά, Δέσποινα. Επειδή δε τώρα με το θέλημα του Υιού και Θεού σου μεταβαίνει στα ουράνια, θρηνούμε όπως βλέπεις και κλαίμε. Ωστόσο από την άλλη χαιρόμαστε για τα οικονομημένα για σένα πράγματα». Εκείνη τους αποκρίθηκε: «Ω φίλοι και μαθητέ του Υιού μου, μην κάνετε πένθος και λύπη τη δική μου χαρά, αλλά ενταφιάσετε το σώμα μου και διατηρήστε το στη στάση που θα πάρω πάνω στο νεκρικό κρεβάτι μου». Με τα λόγια αυτά έφτασε με τη σειρά του και το σκεύος της εκλογής ο Άγιος Παύλος. Έπεσε στα πόδια της Παναγίας για να την τιμήσει και της απίφθινε το εξής εγκόμιο: «Χαίρε μητέρα της ζωής και αντικείμενο του κηρύγματός μου, διότι παρόλο που δεν είδα σωματικά τον Χριστό, βλέποντας εσένα πιστεύω ότι θεωρώ εκείνον». Αφού αποχαιρέτησε για τελευταία φορά όλους τους παρόντες, η Πανάμωμος ξάπλωσε μόνη της στο νεκρικό κρεβάτι, τοποθετώντας το σώμα της όπως εκείνη αγαπούσε και ανέπεμψε φλογερές προσευχές των Υιών της για τη διατήρηση και ειρήνη όλου του κόσμου. Έπειτα, αφού ευλόγησε τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες, με πρόσωπο χαμογελαστό, παρέδωσε ειρηνικά την πάναχνη και ολόφωτη ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της, που εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και χορό αγγέλων. Η τελευταία της έγινε δίχως πόνο η αγωνία, όπως ακριβώς ανώδυνος ήταν και ο τόκος της. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, έψαλε τότε τον επιτάφιο ύμνο και οι σύντροφοί του σήκωσαν το φέρετρο, ενώ προπορεύονταν άλλοι παρευρισκόμενοι φέροντας λαμπάδες, ψάλλοντας και έχοντας επικεφαλής τον Ιωάννη το Θεολόγο, που κρατούσε στο χέρι ένα κλαδί φοινικιάς. Και τότε άκουγε κανείς αγγέλους να ψάλουν, ενώνοντας τις φωνές τους με εκείνες του λαού που ακολουθούσε, έτσι που ουρανός και γη γέμισαν από το θρήνο αυτών προς τιμήν της Δέσποινας του κόσμου. Ο αέρας εξαγνίστηκε από την ανάληψη της ψυχής της και η γη έμελε σύντομα να αγιαστεί με την κατάθεση του σώματός της, ενώ πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν τότε. Μην υποφέροντας το θέαμα τούτο, οι αρχηγοί των Εβραίων παρακίνησαν ανθρώπους του λαού να ανατρέψουν το νεκροκρέβατο πάνω στο οποίο αναπαυόταν το ζωαρχικό σώμα. Η θεία δικαιοσύνη όμως πρόλαβε τα σκοτεινά του σχέδια και οι δράστες έχασαν όλοι το φως τους.
Ένας δε από αυτούς, ο ιερέας Ιεφωνίας, θρασίτερος από τους άλλους, κατάφερε να αδράξει την Ιερά Κλίνη, αλλά τα δύο χέρια του αποκόπηκαν από το ξύφος της Θείας Οργής και τα κομμένα μέλη του έμειναν γραπωμένα πάνω στο φέρετρο, θέμα αξιοδάκρυτο και ελεηνό. Η τιμωρία αυτή στάθηκε αφορμή μετάνοιας για τον Ιεφωνία, ο οποίος ασπάστηκε ολόψυχα την πίστη. Με το λόγο του Πέτρου βρέθηκε θεραπευμένος, γινόμενος όργανο σωτηρίας και ιατρίας για τους συντρόφους του. Πράγματι, δίνοντάς του ένα κλαδάκι από τη φοινικιά της Θεοτόκου, εκείνος το απέθεσε πάνω στα μάτια των συντρόφων του, θεραπεύοντάς τους τόσο από τη σωματική όσο και από την πνευματική τύφλωση. Φθάνοντας στον κήπο της Γεστημανή, οι Απόστολοι ενταφίασαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου και παρέμειναν επί τόπου για τρεις ημέρες, ενώ τις προσευχές τους συνόδευαν αγγελικοί ύμνοι. Κατ' οικονομίαν της Θείας Πρόνοιας, ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς, σύμφωνα με ορισμένους, δεν βρισκόταν στην κηδεία. Έφτασε στη Γεστημανή την τρίτη ημέρα και ήταν απαρηγόρητος που δεν μπόρεσε να δει για τελευταία φορά το θεωμένο σώμα της Παναγίας. Έτσι συμφώνησαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι να ανοίξουν τον τάφο για να μπορέσει να προσκυνήσει και αυτό το σώμα της. Μόλις σήκωσαν τον λίθο που έκλεινε την είσοδο, εξέστησαν όλοι διαπιστώνοντας ότι το σώμα είχε γίνει άφαντο και μόνο το συνδόνιο που ήταν τυλιγμένο παρέμενε εκεί, κρατώντας ωστόσο το σχήμα του σκηνώματος. Ήταν μια αδιάψευστη απόδειξη της μεταστάσεως στον ουρανό της Θεοτόκου, ήτι της αναστάσεως και αναλήψεως του σώματός της, που ενώθηκε ξανά με την ψυχή της υπεράνω των ουρανών, σε στενή οικειότητα με τον Υιό της, για να εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος και να πρεσβεύει υπέρ ημών παρά το Θεό. Η Μαρία, κόρη του Αδάμ, που έγινε όμως αληθινή μήτρη Θεού και μήτρη της ζωής, τίκτοντας εκείνον που είναι η όντως ζωή, πέρασε λοιπόν από το θάνατο. Αλλά ο θάνατός της δεν είναι επουδενία τιμωρικός, διότι νικημένη από τον Χριστό που υποβλήθηκε οικειοθελώς αυτήν για τη σωτηρία μας, η καταδίκη του Αδάμ έγινε ζωοποιός θάνατος και αρχή καινής ύπαρξης. Και ο τάφος της Γεστημανή, όπως και ο Πανάγιος τάφος, φανερώθηκε ως ένας νυμφώνας όπου ετελέστηκαν οι γάμοι της αυθαρσίας. Έπρεπε πράγματι, σύμμορφη σε όλα με τον Σωτήρα Χριστό, η Παναγία Παρθένος να περάσει από όλους τους δρόμους που ακολούθησε ο Χριστός για να αγιάσει τη φύση μας. Αφού τον ακολούθησε στο πάθος του και είδε την Ανάστασή του, γνώρισε την εμπειρία του θανάτου. Μόλις αποχωρίστηκε από το σώμα της όμως, η πάναγνη ψυχή της βρέθηκε ενωμένη με το Θείο Φως και το σώμα της, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναστήθηκε σύντομα από την χάρη του Αναστημένου Χριστού. Αυτό το θεωμένο σώμα έγινε δεκτό στον ουρανό ως σκηνή του Θεανθρώπου, ως θρόνος του Θεού. Είναι το πιο εκλεκτό μέρος του σώματος του Χριστού και συχνά εξομοιώθηκε από τους Άγιους Πατέρες με την Εκκλησία την ίδια, το κατοικητήριο του Θεού ανάμεσά μας, απαρχή της μέλουσας κατάστασής μας και πηγή της Θεώσεώς μας. Από τα πάναγνα σπλάχνα της Θεοτόκου μας ανοίχθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, γι' αυτό και η μετάστασή της στον ουρανό είναι αιτία χαράς για όλους τους πιστούς που έλαβαν έτσι την εγγύηση ότι στο πρόσωπό της όλη η ανθρώπινη φύση που έγινε φορέας του Χριστού κλήθηκε να κατοικήσει εν το Θεό.

ότι αυτή η μέρα η ανάμνηση της περί ημάς μεγής της φιλανθρωπίας του Θεού εις ενεδείξατο αποστρέψας με τεσχήνη στους αθέους αγαρινού, τους πολιορκούντας την Κωνσταντινούπολη με αιτία της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

Η αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Μακαρίου του Ρωμαίου, του Θαυματουργού εν Νόβγκοροντ. Τες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλώς ανταμώνουμε για άλλη μια φορά εδώ στην χάρη και την αγκαλιά της Παναγίας μας σε αυτές τις εκπομπές που είναι αφιερωμένες σε εκείνην, για να πληροφορηθούμε και να μάθουμε μεγάλα, ένδοξα και θαυμαστά γύρω από την χάρη, την αγάπη και τη σκέπη που παρέχει η Παναγία μας σε όλους τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούμε, όπως εξάλλου κάνουμε κάθε φορά σε αυτές τις εκπομπές που είναι προσφορά ως θυμίαμα ευωδιαστό στην χάρη τη δική της, να αναφέρουμε στην αγάπη σας ωραιότατες και ωφελημότατες πραγματικές ιστορίες και βιώματα που φανερώνουν πόσο η κυρία Θεοτόκος αγαπά τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός καταγόταν από την Έδεσα της Συρίας. Άκμασε κατά το έτος 496. Έφυγε από την πατρίδα του και ήλθε στην Κωνσταντινούπολη και μόνασε σε ένα μοναστήρι της Παναγίας, το λεγόμενο Εν της Κύρου. Πολλές φορές αναχωρούσε από το κελί του και επισκεπτόταν το ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Εκεί διανυκτέρευε στις πανηχίδες, διότι ήταν άνθρωπος με πολύ ευλάβεια και ενάρετος. Στο ναό των Βλαχερνών αγρυπνούσε στις δεσποτικές εορτές και προσευχόταν όλη τη νύχτα. Για τις αγρυπνίες του αυτές αξιώθηκε από την Παναγία να λάβει ιδιαίτερο γνώρισμα, χάρισμα και αξίωμα. Κατά την αγρυπνία των Χριστουγέννων και ενώ βρισκόταν στο ναό των Βλαχερνών, ύστερα από επέμβαση της Θεοτόκου αποκοιμήθηκε λίγο και τότε βλέπει την Παναγία σε όραμα να βαστά στα χέρια της ένα μεγάλο χειρόγραφο, ένα τόμο, και να του λέγει «Άνοιξε το στόμα σου και φάγε το χάρισμα που σου δίνω». Τότε του φάνηκε πως άνοιξε το στόμα του και κατάπιε όλον εκείνον τον τόμο. Αφού ξημέρωσε, ανέβηκε στον άμβονα του ναού και άρχισε με πολύ ευλάβεια και φόβο Θεού να ψάλλει το γνωστό και αγαπητό σε όλους μας κοντάκιο των Χριστουγέννων, «Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσι, διημάς γαρ εγεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός». Αυτό το κοντάκιο το έψαλε με τέτοιο ωραίο και θαυμαστό μέλος και με τέτοια γλυκύτητα που όλοι γνώρισαν καθαρά πως δεν ήταν ανθρώπινο ποίημα, αλλά πως ήλθε από τον ουρανό με την χάρη του Θεού. Το κοντάκιο αυτό περιέχει με λίγα λόγια εν συντομία όλη την ιστορία της Θείας Οικονομίας που αφορά στη σωτηρία του κόσμου από τον ενανθρωπίσαντα Θεό μας, έτσι όπως την διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία και έτσι όπως αυτή αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια. Ο Άγιος Ρωμανός με τη χάρη της Παναγίας
δεν συνέταξε μόνον αυτό το κοντάκιο, αλλά και όλα τα κοντάκια των εορτών του Σωτήρος και της Παναγίας και διαφόρων Αγίων, τα οποία είναι περίπου 1000, δηλαδή κοντάκια όλου του χρόνου, τα οποία ψάλλει η Εκκλησία μας στις διάφορες εορτές και πανηγύρις. Αυτή λοιπόν την χάρη αξιώθηκε ο θαυμάσιος Άγιος Ρωμανός από την Παναγία μας, διότι, αγαπητοί αδελφοί, την ευλαβούνταν πολύ και την σεβόταν ο Άγιος Ρωμανός την Κυρία Θεοτόκο. Γι' αυτό δοξάστηκε από αυτήν σε όλο τον κόσμο τον πρόσκαιρο εδώ στη γη μας, αλλά και στην ουράνια και μακάρια ζωή και βασιλεία του Θεού. Όποιος αγαπά και σέβεται την Παναγία μας, είναι αλήθεια, αδελφοί μου, πως και εδώ σε αυτή τη γη θα δοξαστεί, αλλά και θα μετέχει και της αιωνίου βασιλείας του Κυρίου μας. Περνούμε σε μια άλλη όμορφη τέτοια παρόμοια ιστορία. Κατά το 20ο έτος της βασιλείας του ευσεβεστάτου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου και αργότερα Αγίου και εις Αποστόλου της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Κωνσταντίνου δηλαδή, υπήρξε κάποιος άνθρωπος από τα μέρη της Λιβύης, ο οποίος ονομαζόταν Άριος και ήταν μεγάλος μαθηματικός. Ο Άριος κάποτε καταστάλαξε στην Αλεξάνδρεια, όπου υποκρινόταν τον ευσεβέστατο Ορθόδοξο Χριστιανό. Αρχιερέας τότε ήταν ο Άγιος Πέτρος. Αφού τον παραπλάνησε ο Άριος με τη δήθεν Ορθοδοξία και Ορθοπραξία του, τον χειροτώνησε διάκονο. Μετά τη χειροτονία του, άρχισε να κηρύττει βλάσφημα και αιρετικά πράγματα κατά του Κυρίου, ότι δηλαδή ο Χριστός δεν είναι Θεός αληθινός, ότι είναι ένα από τα κτιστά δημιουργήματα και ποίηματα του Θεού, όπως είμαστε όλοι οι άνθρωποι, ότι ο Ιησούς δεν είναι προαιώνιος, αλλά ότι κάποτε γεννήθηκε στη γη και έτσι έχει κάποια αρχή. Αυτές τις κακοδοξίες του τις διέδιδε στον κόσμο με διαφόρους ύμνους, οι οποίοι απομνημονεύονται εύκολα. Η ποίηση, ο ύμνος, έχει αυτή τη μεγάλη δύναμη, αδελφοί, να μεταφέρει και να μεταδίδει εύκολα μηνύματα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει ύμνους και οδές και μουσική μέσα της, για να μπορεί, και στη λατρεία της, για να μπορεί να μεταδίδει εύκολα μηνύματα στους πιστούς. Έτσι έκανε και ο Άριος. Βέβαια, ο Άριος αυτός είναι ο περίφημος εκείνος αιρεσιάρχης, ο πρώτος των αιρετικών, του οποίου η αίρεση, με άλλες μορφές βέβαια, υπάρχει και μέχρι σήμερα, στις ημέρες μας. Όταν λοιπόν ο Άγιος Πέτρος πληροφορήθηκε τις αιρετικές κακοδοξίες του Αρίου, τον έκανε αργό από τη διακονική τάξη, του έβαλε αργία δηλαδή. Αλλά ο Άριος δεν ήταν τυχαίος, διότι και μεγάλη μόρφωση είχε και δυνατό νου και ευστροφία πνεύματος τον διέκρινε, αλλά και ρητορική δυνότητα κατήχε. Ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου, Πατριάρχης Αχυλάς, μετέστρεψε τον Άριο στην Ορθοδοξία και μάλιστα τον χειροτώνησε και πρωτοπαπά της Αλεξανδρίας. Όσο ζούσε ο Αχυλάς, ευσεβούσε και ορθοδοξούσε ο ασεβέστατος στην πραγματικότητα Άριος. Όμως,
ο δαίμονας της αίρεσης δεν καταβάλλεται εύκολα. Όταν πέθανε ο αρχιερέας Αχιλλάς και τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Άγιος Αλέξανδρος, πάλι ο Άριος άρχισε να κηρύττει τις κακοδοξίες του. Τότε ο Άγιος Πατριάρχης τον καθήρεσε, τον αναθεμάτισε και τον απέκοψε από την Εκκλησία. Με τη ρητορική του δυνότητα κατόρθωσε ο Άριος να σύρει στις αιρετικές του κακοδοξίες το Μητροπολίτη Νικομιδίας Ευσέβιο, τον Αρχιερέα της Τύρου Παυλίνο, το Μητροπολίτη Κεσαρίας Ευσέβιο και άλλους πολλούς κληρικούς και αρχιερείς. Βλέποντας ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος τη σύγχυση και αναστάτωση στην Εκκλησία και μεταξύ των χριστιανών, συγκάλεσε στο κάστρο της Νίκαιας της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Σε αυτή συνήλθαν 232 αρχιερείς και 86 μορφωμένοι ιερείς, διάκονοι και μοναχοί, δηλαδή συνολικά 318 Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία και ολόκληρο βεβαίως τον Χριστιανισμό. Ήσαν δε έξαρχοι και πρώτοι της Συνόδου ο Πάπας Ρώμης Σίλβεστρος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μητροφάνης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος με το διάκονό του Άγιο Αθανάσιο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος, ο Άγιος Παφνούτιος, ο Ομολογητής, ο Επίσκοπος Τριμηθούντος της Κύπρου Άγιος Σπυρίδων και άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Ομολογητής και Μέγας Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων. Όταν η συζήτηση έφτασε στο έπακρο και οι Άγιοι Πατριάρχες και οι λοιποί αρχιερείς και κληρικοί αποδείκνυαν στον Άριο το αβάσιμο των κακοδοξιών του και της αίρεσής του, ο Άριος, καθοδηγούμενος από το δαίμονα, δεν πειθόταν με κανένα επιχείρημα και με καμιά μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Προσπαθούσε με το μυαρό του στόμα να αποστομώσει όλους τους σύνεδρους Αγίους Πατέρες. Τότε ο Άγιος Νικόλαος, κινούμενος από θείο ζήλο, σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε και ράπισε τον Άριο. Το ράπισμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε σύσθηκε ολόκληρος ο Άριος. Το περιστατικό του ραπίσματος δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ο Άριος. Γύρισε προς τον Αυτοκράτορα και είπε: «Βασιλεύ δικαιότατε, είναι δίκαιο μπροστά στη βασιλεία σου να χτυπά κάποιος τον άλλο? Εάν μεν έχει επιχειρήματα, ας μιλά όπως και οι λοιποί πατέρες. Εάν δε είναι αγράμματος, ας μη μιλά, καθώς και οι όμοιοι του. Για να με ραπίσει μπροστά σου βασιλιά μου, τι σημαίνει αυτό? Γιατί το έκανε αυτό?» Όταν άκουσε το παράπονο του Αρίου Αυτοκράτορας, πολύ του κακοφάνηκε και αισθάνθηκε προσβεβλημένος από την απρέπεια του Αγίου Νικολάου. Τότε είπε στους αρχιερείς: «Άγιοι αρχιερείς, ο νόμος προστάζει να κόπτετε το χέρι εκείνου που τόλμησε μπροστά στον βασιλέα να χτυπήσει κάποιο. Αφήνω όμως η αγιότητά σας να κρίνει την πράξη αυτή». Τότε αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «Μεγαλειότατε, ομολογούμε ότι δεν έπραξε καλά ο αρχιερέας,
Πλην σε παρακαλούμε ας τον αποβάλουμε τώρα τη συνόδου και ας τον φυλακίσουμε. Μετά δε το τέλος των εργασιών της συνόδου, τότε θα τον καταδικάσουμε. Αφού επετίμησαν τον Άγιο Νικόλαο, τον φυλάκισαν. Τη νύχτα εκείνη παρουσιάστηκαν στη φυλακή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τι είναι η άδικη φυλάκιση και η Παναγία Θεοτόκος, και του λέγουν «Νικόλαε, γιατί είσαι φυλακισμένος?» Και ο Άγιος όλο χαρά και ενθουσιασμό αποκρίθηκε «Για τη δική σας αγάπη». Του λέγει τότε ο Κύριος «Πάρε αυτό» και του έδωσε το Άγιο Ευαγγέλιο. Η δε Θεοτόκος τον κοίταξε με το ηλαρό της βλέμμα, ευχαριστήθηκε που ο Άγιος ήταν φυλακισμένος για την αγάπη του στον Υιόν της και του έδωσε το αρχιερατικό ομοφόριο. Την άλλη μέρα κάποιοι γνωστοί του κληρικοί του έφεραν ψωμί στη φυλακή και έκπληκτοι βλέπουν ότι ήταν λυμένος από τα δεσμά, στον ώμο φορούσε το ομοφόριο και στα χέρια κρατούσε και διάβαζε το ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Με θαυμασμό τον ρώτησαν πού τα βρήκε και εκείνος τους είπε όλη την αλήθεια για την τιμητική και ουράνια παρουσία του Κυρίου και της Θεοτόκου στη φυλακή του. Όταν πληροφορήθηκε ο Αυτοκράτορας τα θεία γεγονότα που συνέβησαν στην φυλακή, διέταξε την αποφυλάκηση του Αγίου Νικολάου, του ζήτησε συγχώρηση, καθώς και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες της Συνόδου. Όλοι τότε δόξαζαν το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, που δόξασαν τον δοξάζοντα αυτούς και έχεραν όλοι που η Εκκλησία του Χριστού έχει τέτοιους αρχιερείς. Μακάριζαν δε και το φιλόχριστο λαό των μύρων για τον Άγιο και Θαυματουργό Ποιμενάρχη που του δώρισε ο Θεός. Αυτό

και το Άγιο Ομοφόριο. Και σε μας, ξέρετε αδελφοί μου, ο Χριστός μας και η Παναγία μας δωρίζουν. Χρειάζεται όμως να έχουμε πίστη, δύναμη, ομολογία της αλήθειας της πίστεως για να γίνει δωρεοδότης ο Θεός και η Παναγία Μητέρα Του σε όλους εμάς. Στο Σινά υπήρξε ένας ηγούμενος ονομαζόμενος Ίσαυρος, ο οποίος ήταν άνθρωπος που είχε μέσα του το Πανάγιον Πνεύμα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του του έδινε χαρίσματα πολλά και το μεγάλο εκείνο και εξαίρετο χάρισμα να θεραπεύει. Έναν παράλυτο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τον επισκέφθηκε η δέσποινά μας η Αγία Θεοτόκος και του είπε: «Πήγαινε στον ηγούμενο του Σινά, ο οποίος θα προσευχηθεί για σένα και θα γίνεις καλά». Ξεκίνησε λοιπόν ο παραλυτικός εκείνος και με πολύ κόπο κατευθύνθηκε προς τον ηγούμενο και τα έφερε έτσι ο Θεός μας, ώστε όταν αυτός κτύπησε την θύρα δεν βρέθηκε κανείς άλλος να βγει να το ανοίξει παρά ο ίδιος ο ηγούμενος. Τότε ο παραλυτικός του έπιασε τα πόδια λέγοντας: «Δεν θα σε αφήσω, γιατί η Θεοτόκος με έστειλε σε σένα για να με θεραπεύσεις». Επειδή πιέστηκε πολύ ο γέροντας από αυτόν, έλυσε τη ζώνη του και του την έδωσε λέγοντας: «Πάρ' την και φόρεσέ την». Όταν την πέρασε στη μέση του, αμέσως σηκώθηκε όρθιος και περπατούσε χαρούμενος, υμνώντας και ενδοξολογώντας τον Άγιο Θεό, αλλά και την Παναγία Μητέρα του. Μια άλλη φορά, ένας μοναχός που ήταν κελάρης σε κάποιο μοναστήρι κοινόβιο, κελάρης είναι εκείνος ο μοναχός ο οποίος φροντίζει το κελάρι της μονής, την αποθήκη δηλαδή της μονής. Αυτός ο μοναχός είχε πολύ ευλάβεια στην Παναγία. Συγχρόνως ήταν φυλακόλουθος. Δεν έλειπε ποτέ από καμία ακολουθία, αλλά πάντοτε έδειχνε προθυμία στις ψυχικές του υπηρεσίες αλλά και στις σωματικές. Αλλά ο ευλογημένος αυτός κατά τα άλλα μοναχός είχε και μία μεγάλη αδυναμία. Έπινε περισσότερο κρασί από το κανονικό. Σε αυτό βέβαια βοηθούσε και το διακόνημα του κελάρι που είχε και μοίραζε κρασί στους αδελφούς. Κάποια μέρα στο δείπνο του ήπιε τόσο που μέθησε και ξάπλωσε στο στρώμα του. Την ώρα του όρθρου χτύπησε το σήμαντρο και σηκώθηκε να πάει στο ναό, διότι είχε μεγάλο πόθος στα θεία και δεν ήθελε να στερηθεί ποτέ τη σωτηριώδου συνάθρησης των πνευματικών αδελφών. Αφού περπάτησε λίγο, δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, διότι τον κατέβαλε η καρυβαρία. Είναι μια ασθένεια στο κεφάλι. Πόνος, πονοκέφαλος δηλαδή. Είχε βαρύ κεφάλι. Αυτό από τι συνέβη? Από την ινοποσία. Είχε πιει πολύ κρασί, είπαμε. Όμως από πόθο της παρακολούθησης της ακολουθίας κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πάει στο ναό. Τότε ο διάβολος, αφού μετασχηματίστηκε σε τάβρο, ερχόταν εμπρός του και έδειχνε ότι ήθελε να τον χτυπήσει.

0: χτυπήσει με τα κέρατα για να μην πάει στο ναό. Ο μοναχός έμεινε έκπληκτος και έκανε το σταυρό του. Για λίγο αναχώρησε ο διάβολος και πάλι μετασχηματίστηκε σε μαύρο σκύλο, ο οποίος τον παρεμπόδιζε να προχωρήσει στο ναό. Πάλι ο μοναχός έκανε το σταυρό του και εξαφανίστηκε αμέσως ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή. Όταν τέλος κατέφθασε στο ναό με πολλές δυσκολίες, ο διάβολος τον περίμενε στην είσοδο, όπου του παρουσιάστηκε ως φοβερότατος λέων και όρμησε πάνω του να τον καταξεσχίσει. Τότε πρόστρεξε σε βοήθειά του η Παναγία, η προστάτης των θλιβωμένων και των κινδυνευόντων η Ελπίδα. Η Παναγία παρουσιάστηκε ως γυναίκα ωραιοτάτη, η οποία εξεδίωξε τον δαίμονα με αυστηρότητα και απειλές. «Πώς σε τόλμησες», του είπε, «να κακοποιήσεις τον δούλο μου?» Ύστερα χειραγώγησε το μοναχό, τον πήγε στο κελί του και του είπε, «Φυλάγου από τώρα και στο εξής και να μην με θύσκεις, εάν επιθυμείς να σωθείς. Να εξομολογηθείς την αμαρτία σου στον τάδε πνευματικό και να κάνεις τον κανόνα που θα σου δώσει». Ο δε μοναχός την ρώτησε, «Ποια είσαι εσύ που μου έκανες τόσο μεγάλο καλό?» Η δε Παναγία είπε, «Είμαι η μητέρα του Ιησού Χριστού», και έγινε άφαντη. Αφού άκουσε αυτά ο μοναχός, έπεσε στη γη με μεγάλο φόβο και την προσκύνησε. Από τη χαρά του έκλαιγε πολύ. Από την ώρα εκείνη βρέθηκε θεραπευμένος από το πάθος του κρασιού. Από τότε δεν έβαλε κρασί στο στόμα του, το οποίο κρασί γίνεται πολλές φορές για πολλούς ανθρώπους μητέρα της ασωτείας. Και ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό, αγαπητοί αδελφοί. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορα σχολίαζαν τα διάφορα καταστρεπτικά γεγονότα του πολέμου. Μιλούσαν για τα δεινά του πολέμου στα διάφορα κράτη της Ευρώπης και για τα επερχόμενα, για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν στο παρόν και τους πιο πολλούς που θα περιμένουν στο μέλλον. Ο πάτερ Κοσμάς καθόταν και τα άκουγε όλα αυτά σιωπηλός. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, είπε, «Κάποιος πνευματικός πατέρας που είχε φτάσει σε ύψη αρετής», από ταπείνωση δεν είπε ότι ήταν ο ίδιος, για τον εαυτόν του μιλούσε, «είδε να έρχονται από τα μέρη της Ιερισσού της Χαλκιδικής προς το Άγιον Όρος πλήθος πολλοί ανθρώπων με διάφορα όπλα, τσεκούρια, ξινάρια, τσάπες και άλλα γεωργικά αντικείμενα που προχωρούσαν με τις πιο άγριες διαθέσεις προς το όρος του Άθωνα. Ο μοναχός αυτός είδε ακόμη μια μαυροφόρα γυναίκα που έμοιαζε σαν βασίλισσα με στέμα και λουσμένη από ανέκφραστο φως με διάφορα χρώματα των θείων ελάμψεων και με μικρό παιδί στην αγκαλιά. Είδε τη γυναίκα αυτή να απλώνει το δεξί της χέρι και να λέγει επιτακτικά, «Σταματήστε, δεν ήρθε ακόμα η ώρα». Και το πλήθος γύρισε αμέσως πίσω. Προείδε την επέλαση των ανταρτοκομμουνιστών στο Άγιον Όρος. Και συνέχισε ο πάτερ Κοσμάς, «Έχετε, αδελφοί, πίστη στο Θεό και στην Παναγία μας και δεν θα μας αφήσει να πάθουμε κανένα κακό. όπως τότε εμπόδισε η Παναγία τους αντάρτες, έτσι και τώρα θα μας προστατέψει, ίσως προς το παρόν, αλλά θα μας προστατέψει. Αργότερα όμως μπορεί να επιτρέψει να ξεσπάσει κάποιο κακό με άλλη μορφή για να μας παιδαγωγήσει και έτσι να διορθωθούμε. Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αλήθεια πως ο Θεός μας και η Παναγία Μητέρα Του ενίοτε μας παιδαγωγούν και κάποτε μάλιστα μας παιδαγωγούν με σκληρούς τρόπους, επιτρέποντας να πάθουμε για να μάθουμε, επιτρέποντας να αντιμετωπίσουμε κάποιο κακό, παραχωρώντας σε εμάς μια μεγάλη δυσκολία. Αυτό δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι παιδαγωγία της Παναγίας μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κάθε φορά που η Παναγία μας θέλει να μας παιδαγωγήσει με έναν τέτοιο τρόπο, εμείς να την ευχαριστούμε, να την δοξολογούμε, να την παρακαλούμε όχι να απομακρύνει από εμάς τη δυσκολία, το πρόβλημα και το κακό, αλλά να μας δίνει αντοχές και δυνάμεις να μπορούμε να το σηκώσουμε. Η άρση του Σταυρού μας θα μας οδηγήσει και θα μας φέρει στην Ανάσταση.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν οι πιστοί των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, διά σου το μέγα έλεος. Τέκνα μου αγαπητά και περιπόθητα, τούτος ο ύμνος μαζί με άλλους πολλούς και εμπνευσμένους ψάλεται στον εσπερινό της μεγάλης και λαμπρής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προτρέπει ο ύμνοδος εμάς τους πιστούς να στραφούμε προς την Παναγία, ακολουθώντας τον ταξιάρχη Γαβριήλ και να της απευθύνουμε λόγο εφρόσινο και εγκομιαστικό. Και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, διά σου το μέγα έλεος. Καθόλου τυχαία δεν είναι αυτή η προτροπή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν εκείνος που έφερε στην ταπεινή Μαριάμ το μήνυμα του Ευαγγελισμού, το άγγελμα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, την αποκάλυψη του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Η κόρη τότε συνετά διερωτήθηκε το πώς, μα εδέχθη τους λόγους του ασώματου απεσταλμένου, παραδίδοντας την ύπαρξή της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Στο συναξάρι της κοιμήσεως της Θεοτόκου και σε πλείστα πατερικά κείμενα, λαμβάνουμε την πληροφορία πως τρεις μέρες πρώτης κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκέφθηκε εκ νέου την Παναγία. Είχε και στην περίπτωση αυτή αποστολή σπουδαία και σημαντική. Συνάντησε την κυρία Θεοτόκο για να μεταφέρει σε αυτήν μήνυμα του Υιού της. «Ο Κύριος και Υιός σου σε προσκαλεί. Έφτασε η ώρα να έλθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη τις ουράνιες στρατιές με την άνοδό σου, και θα λαμπρύνεις περισσότερο τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες εφροσύνη τους ευρισκομένους εις την γην. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνας όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε, γενναιέ. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι οικεσίες σου ανέβησαν εις τον ουρανόν προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμον αυτόν και να εισέλθεις στα ουράνια σκηνώματα για να είσαι αιωνίος μαζί του, εις την αληθινήν και αιώνιαν ζωήν». Οι αρχαγγελικοί λόγοι γέμισαν χαρά την ψυχή της Παναγίας και πορεύθηκε στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει τον Υιό και Θεό της. Σε όλο της το βίο ποθούσε να συναντήσει ξανά τον γλυκή Ιησού. Και τώρα που η ώρα έφτασε, θέλησε με όλη της την καρδιά να τον ευχαριστήσει. Και η πλάση μετήχε της προσευχής και της προσκύνησης. Τα δένδρα πλησίων της έκλειναν τις κορυφές τους. Χαμήλωσαν τους κλάδους τους για να παραστούν δίπλα στη μητέρα του κόσμου. Και ύστερα, η Παναγία γύρισε στο σπίτι που διέμενε στην οικία του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί έκανε γνωστό στα πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά της την αγγελική αποκάλυψη της ουράνιας φυγής της. Και πόνεσαν οι ψυχές και έκλαψαν οι οφθαλμοί ακούγοντας τα νέα του αποχωρισμού. Μα η Παναγία ως μάνα δεν άφησε απαρηγόρητα τα παιδιά της. Με λόγους γλυκούς και ενισχυτικούς, τον πόνο γιάτρεψε τον οικείον. Τότε τα υπάρχοντά της αποφάσισε να μοιράσει σε δύο πτωχές χείρες που παρέστεκαν κοντά της. Μα τίποτα δεν απέκτησε σε τούτο τον κόσμο. Κανέναν πλούτο και καμιά περιουσία δεν είχε. Μόνο τις πολλές τις αρετές και δύο ρούχα. Στη μία έδωσε την αισθήτα και στην άλλη το μαφόριόν της. Δώρα φτωχά και ταπεινά και συνάμα σπουδαία και πολύτιμα. Ευλογία για εκείνες τις αναγκεμένες γυναίκες, ευλογία για όλους τους χριστιανούς. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη πολύ επιθύμησε η Παναγία να συναντήσει τον αγαπημένο μαθητή του Υιού της, τον Ιωάννη, που κάτω από το Σταυρό κατέστηκε αυτός γιος της από τον ίδιο τον Χριστό. Μα και τους άλλους Αποστόλους θυμήθηκε και πόθησε να αποχαιρετήσει. Και την επιθυμία της Αγίας του Μητρός ο Ιησούς την ικανοποίησε. Με τρόπο θαυμαστό, οι Απόστολοι από τα πέρατα της γης που κήρυταν το Ευαγγέλιο μεταφέρθηκαν στο χωριό της Γεθσημανής με Νεφέλες και έλαβαν την ευχή και τη χάρη της κυρίας Θεοτόκου. Και όταν εκείνη έκρινε πως έφτασε η ώρα, εξαπλώθη στην κλίνη της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Χριστού. Τότε οι Απόστολοι με δέος, με συγκλονισμό, με προσευχές και ύμνους, μετέφεραν το σώμα της στο αμόλυντο στον τάφο, χωρίς να γνωρίζουν πως το μνήμα δεν θα την κρατούσε για πολύ, αφού ο νικητής του θανάτου, ο Ιησούς Χριστός, δεν θα επέτρεπε να παραδοθεί στη φθορά. Με τρόπο μυστικό και ακατάληπτο, μετέστη στον ουρανό το Πανάγιο Σώμα για να ενωθεί ξανά με την πάναγνη ψυχή της Θεοτόκου. Στρέψαμε την προσοχή μας στα γεγονότα κυρίως πρώτης κοιμήσεως της Θεοτόκου, διότι η στάση της Παναγίας στην αποκάλυψη του χρόνου της εκδημίας της πολλά μπορεί να προσφέρει σε εμάς τους ανθρώπους μιας εποχής που προτιμά να κλείνει τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα του θανάτου. Ζούμε οι άνθρωποι με μια ψυχολογική ψευδαίσθηση πως δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Το θέμα αφορά κάποιους άλλους, γέρους, άρρωστους, άτυχους, απρόσεκτους, πάντως όχι εμάς. Σίγουρα όχι εμάς. Λογικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε τούτη τη στάση, μιας και τα πάντα μαρτυρούν πως ο θάνατος είναι το μόνο βέβαιο στον ανθρώπινο βίο. Κι όμως, είμαστε απόλυτα συνεπείς σε τούτο τον παραλογισμό να ζούμε ξορκίζοντας το θάνατο. Παράδοξο δεν είναι. Ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου. Η αδυναμία και ο φόβος ενώπιον του δεν είναι αδικαιολόγητα. Ειδικά όταν σε τούτο το δράμα αισθάνεσαι μόνος, αφού έχεις στερήσει από τον εαυτό σου τη φιλία και την αγάπη του Θεού. Αφού θεωρείς πως ο ουρανός δεν έχει τίποτα να σου πει. Καμιά σωτηρία να σου προσφέρει. Στον αντίποδα στέκει η κυρία Θεοτόκος. Εκείνη που γέννησε τη ζωή. Εκείνη που είδε το θάνατο να νικέται με την Ανάσταση. Η Παναγία γνωρίζει πως ο θάνατος εγμαλωτίστηκε από τον Αναστάντα Χριστό. Παλαιά ήταν παντοδύναμος. Το σώμα το επέστρεφε στο χώμα. Την ψυχή την εγμαλώτιζε στον Άδη. Τους αγαπημένους του στερούσε. Τα επιτεύγματα του βίου τα παρέδιδε στη λύθη. Τώρα ο θάνατος είναι υπηρέτης του μυστηρίου της ζωής. Είναι ένα πέρασμα από τη γη στον ουρανό, από τον πόνο στη μακαριότητα, από τον νυν στο αΐ. Η Παναγία όλα τούτα τα γνωρίζει, όλα αυτά τα βιώνει. Γι' αυτό ο θάνατος δεν προκαλεί σε αυτήν τρόμο, αλλά χαρά. Ναι, χαρά γιατί εμπιστεύεται το Χριστό, γιατί εμπιστεύεται τη ζωή. Λαχταρά τη συνάντηση με τον Υιό της και τον Θεό της. Το πρώτο που ενεργεί μετά την είδηση της κοιμήσεώς της είναι η προσευχή. Ο τρόπος της προσευχής φέρνει τον άνθρωπο στην ατμόσφαιρα του παραδείσου, εκεί που η σκιά του θανάτου δεν μπορεί να σκοτεινιάσει τη ζωή, αφού τα πάντα είναι φως ανέσπερο. Η Παναγία προσεύχεται και προγεύεται την ουράνια θαλπορή. Μετέχει η Παναγία στην αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής με την προσευχή της. Αγωνία που κουβαλά κάθε άνθρωπος που αισθάνεται πως πλησιάζει ο θάνατος. Υπερβαίνει όμως αυτή, διότι πιστεύει όσο κανένας άλλος άνθρωπος στη νίκη του Υιού της επί του θανάτου. Και έτσι, η προσευχή της γίνεται ανώδυνη, όπως και ο τόκος της. Και η κτήση θαυμάζει και υποκλίνεται σε τούτο το θαύμα. Σκύβουν τα δέντρα τα άψυχα να προσκυνήσουν την Παρθένον Μαρία, που έχει υπερβεί κάθε φόβο και κάθε ανησυχία περί του θανάτου. Η προσευχή είναι ένας στέρεος τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί έναντι του φόβου που ο θάνατος φέρνει στην ψυχή. Γιατί η προσευχή στερεώνει τη σχέση με τον Χριστό. Τον φέρνει μπροστά μας, τόσο όταν ενεργείται προσωπικά, μα ακόμα πιο δυναμικά όταν ενεργείται μυστηριακά. Η προσευχή καλλιεργεί τη ζωή εντός μας και δεν αφήνει χώρο στο θάνατο. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στην προσευχή της πρώτης κοιμήσεώς της, και θα αισθανθούμε και εμείς τη δική της χαρά. Έπειτα η Παναγία σπέβδει στο σπίτι που ζούσε. Επιστρέφει στα του βίου για να τα ολοκληρώσει, για να τα νοικοκυρέψει, για να τα τακτοποιήσει. Ετοιμάζει την οικία, την κάμαρα, την κλίνη, για να δεχθεί με τον πρέποντα τρόπο τον μεγάλο επισκέπτη. Όχι απλά τον θάνατο, μα τον σωτήρα Χριστό και τους αγγέλους και τους αποστόλους και τους οικείους και φίλους. Μοιράζεται το αποκεκαλυμμένο μυστικό της και παρηγορεί εκείνους που πονούν. Μοιράζει τα λιγοστά που κατήχε για να δώσει ευλογία και χαρά μέσα στη θλίψη. Ο χριστιανός δεν μισεί αυτή τη ζωή. Η κτήση, οι άνθρωποι, τα έργα, τα αγαθά είναι τα δώρα του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού που γίνεται ύλη για να υπηρετηθεί ο βίος και η σωτηρία μας. Γι' αυτό ο πιστός άνθρωπος επιθυμεί μία τάξη στα του βίου. Μία τάξη και στα τέλη του. Σκέφτεται ότι είναι περαστικός από τον κόσμο αυτό και θέλει να παραδώσει στους επόμενους όχι το χάος, αλλά το απόσταγμα της δικής του ζωής, υλικό και πνευματικό. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στην Εφταξία που επεδίωξε σε όλο της το βίο, μα και στις έσχατες στιγμές, για να αισθανθούμε κι εμείς πως είχε σκοπό και η δική μας ζωή. Τέλος, η Παναγία επιθυμεί τη συνάντησή της με τους Αποστόλους. Ξέρει πως είναι μακριά, υπακούοντας το κέλευσμα του Υιού της. Όμως θέλει να σταθεί ξανά ανάμεσά τους, όπως έγινε τόσες φορές, όταν ο Ιησούς πορεύτηκε στη γη, μα κυρίως μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Κάθε φορά που οι μαθητές συνάζονταν δίπλα της, ήξερε η Θεοτόκος πως και ο Χριστός βρισκόταν ανάμεσά τους. Ήξερε πως κάθε φορά που τελείτου η Θεία Ευχαριστία, ο Χριστός πρόσφερε και προσφερόταν. Γι' αυτό και σε τούτη την επίσκεψη του Υιού της, ήθελε όλους τους μαθητές του να είναι εκεί και η επιθυμία αυτή εισακούστηκε από τον Χριστό. Η Θεία Λειτουργία είναι για εμάς μια απάντηση στο θάνατο. Κάθε φορά που τελούμε την ευχαριστία, μετέχουμε στη νίκη επί του θανάτου που κατάφερε ο Χριστός. Κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, ενωνόμαστε μαζί του. Γινόμαστε ένα με τη ζωή. Κάθε φορά που εκκλησιαζόμαστε, συναντούμε όχι μόνο τα πρόσωπα που βρίσκονται στο ναό, μα και τους κεκοιμημένους. Συναντιόμαστε μυστικά και μετέχουμε της χάριτος του Χριστού. Δεν υπάρχει καμία απόσταση να μας χωρίζει. Δεν στέκει κανένα εμπόδιο ανάμεσά μας. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στη Θεία Ευχαριστία, μεταλαμβάνοντας τα άχραντα μυστήρια. Γιατί με τον τρόπο αυτό γινόμαστε κληρονόμοι ζωής αιωνίου. Αγαπητά μου παιδιά, εύχομαι να καλλιεργήσουμε τη μνήμη του θανάτου όχι με απελπισία και τρόμο, αλλά με τον τρόπο της Κυρίας Θεοτόκου, τον τρόπο της εμπιστοσύνης και της χαράς. Και τότε βέβαιο είναι πως θα ζήσουμε μια ζωή με χάρη, αλήθεια και νόημα. Μια ζωή που θα έχει νικήσει τον θάνατο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με όλη μου την αγάπη, ο Μητροπολίτης σας, ο Πυραιός Σεραφείμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Εκκλησία.

Το θαύμα της Μεγαλόχαρης, του Νίκου Σφυρόαερα. Λαμβάνουν μέρος με την σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Ντίνος Μακρύς, Μιχαλιός. Νόρα Κατσέλη, Κρινιό. Ειρήνη Εμμυρζά, Μαρινιά. Ανδρέας Βεντουράτος, Κυρπαντελής. Θεόδωρος Ζιζίκος, Γιατρός. Λιάλια Λασκαρίδου, Κυραπλητό. Κούλα Αγαγιώτου, Κυραμαριγό. Λουκιανός Ροζάν, Δάσκαλος. Γιάννα Ολυμπίου και Ελευθερία Καραγιανίδου, Κοπέλες. Γιάννης Θιακός και Γιώργος Σταμάτης, Άνδρες. Μουσική επιμέλεια Αρίστης Γιωργοπούλου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Εμμυρζά.

0: Αχ, παράπονα θα μου έχεις κι εσύ, καημένη θάλασσα. Μα τι να σου κάνω, δεν με ζεις πια, δεν με ζεις. Πώς να τα βγάλω πέρα με μια ψαροπούλα? Και πρώτα δεν με ένοιαζε και τόσο. Με ροδούλη, με ροφάει, μα δεν είχα παράπονο. Τώρα όμως που πρέπει να παντρέψω την αδερφή μου τη Μαρινιά, πρέπει να βγάλω παράδες για την πρίκα της. Κάτι να βάλω στην άκρη και για μένα. Κι ύστερα από την αδερφή μου, αν θέλει Κυκρινιό να γίνει και ο δικός μας ο γάμος. Ανάτινα, κατά εδώ έρχεται.
1: Γεια σου, Μιχαλιό.
0: Γεια σου και εσένα, Κρινιό. Πώς ήταν τούτο το ξαφνικό?
1: Είδα χθες τα νοήματά σου και κατάλαβα πως κάτι έχεις να μου πεις.
0: Α, τα είδες. Κι εγώ νόμιζα πως δεν σε νοιάζει πια για μένα.
1: Μα πώς το νόμισες αυτό? Δεν σου κάμα όρκο πως δεν θα πάρω άλλον από σένα?
0: Ναι, μα προχθές μου λέγανε ότι στο πανηγύρι της Αγία Παρασκευής χόρευες με τον Αργύρι. Και εδώ στο αυτός όλο και κολούσε πενιντάρικα στο λαγουτέρι. Νόμισα λοιπόν.
1: Μα τι έφταιγα εγώ, Μιχαλιό μου? Έλα στη θέση μου. Ύστερα, αν δεν σηκωνόμουν να χορέψω με τον Αργύρι, με τριγύριζε εκείνος ο παλιόγερος ομοσχολιός και γελούσε όλος ο κόσμος μαζί μου.
0: Καλύτερα είχα να χόρευες με εκείνον.
1: Μα γιατί δεν με πιστεύεις, Μιχαλιό μου, γιατί, αφού ξέρεις?
0: Ώστε όλα είναι για μας σαν και πρώτα, Κρινιό. Μ' αγαπάς πάντα?
1: Μα δεν σου το είπα. Δεν σου τορκίστηκα. Τι να σου πω πιο πολύ?
0: Κρινιό, αγάπη μου.
1: Μη θα μας δει κανένα μάτι. Να μην μπούμε στα μάτια του κόσμου.
0: Μα δεν είναι κανείς. Μονάχα εμείς και η θάλασσα. Και η θάλασσα δεν μαρτυρά.
1: Μην ξεχνάς το τραγούδι που λέει: το κύμα τόπε του κουπιού και το κουπί στο ναύτη. Όχι, Μιχαλιό, ρε ζηλίκια. Ξέρεις τι έλεγε ακόμα χτες το βράδυ η μάνα μου για σένα? Πως είσαι τίμιο και καλό παλικάρι.
0: Άλλο όμως είναι να λες το καλό για κάποιον και άλλο να παντρολογάς την κόρη σου. Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν?
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να λέει η μάνα σου πως είμαι τίμιος και καλός, μα να μην με έχει για σένα. Είμαι, βλέπεις, φτωχός. Έχω αδελφή να παντρέψω. Γι' αυτό, για συλλογή σου, αλήθεια, Κρινιό. Να θελήσει η μάνα σου να σε παντρέψει, να πούμε με τον Αργύρι.
1: Κουνήσω από τη θέση σου, καημένε. Ακού να πάρω εγώ τον Αργύρι.
0: Όχι. Γιατί να μην το λέμε? Αν ήταν έτσι, Κρινιό, ήθελα να ξέρω, θα το δεχόσουν εσύ?
1: Εγώ?
0: Ναι. Θα έκανε τάχα κι εσύ ότι έκαμε η μαρουδιά της Λεμπέσενας που θέλανε να την παντρέψουν και εκείνη κλέφτηκε με το Στάθη. Θα το έκανε το ίδιο κι εσύ με μένα, αν.
1: Ξέρω κι εγώ. Μα γιατί βάζεις στο μυαλό σου τέτοια πράγματα?
0: Τα βάζω και σε ρωτώ, Κρινιό. Θέλω να ξέρω, κατάλαβες? Θα σου πω γιατί. Βλέπεις που σωπαίνεις και δεν με αποκρίνεσαι. Βλέπεις που δεν έχεις εσύ το κουράγιο. Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, θα αφήσω τη θάλασσα και την ψαρική.
1: Πώς? Θα αφήσεις την ψαρική και τι θα κάνεις?
0: Θα σου πω. Ξέρεις, Κρινιό, καλή είναι η θάλασσα και την αγαπώ. Μα δεν βγάζει πια παράδες για μας από τότε που βγήκανε τα μοτόρια και ανεμότρητες. Κι εγώ θέλω να κερδίσω γρήγορα παράδες για να σε πάρω. Και την ψαροπούλα μου θα τη δώσω πρίκα στην αδερφή μου τη Μαρινιά.
1: Θα δώσεις την ψαροπούλα? Το λες με τα σωστά σου, Μιχαλιό. Το σκέφτηκες καλά. Κι εσύ, τι θα γίνεις εσύ?
0: Θα δουλέψω στα μεταλλεία του νησιού. Εκεί βγαίνει το χρήμα. 150 δραχμές με ροκάματο. Βγάλε τις Κυριακές μας κάνουν το μήνα κάπου 4.000. Ξέρεις τι θα πει 4.000 το μήνα? Να ξοδεύω τα μισά μου, μένουν και 2.000. Στους 10 μήνες 20.000. Ξέρεις τι είναι 20.000 μαζεμένα λεφτά? Μα προχτές ακόμα πουλήθηκε το σπιτάκι της Κεραγιακουμίνας. 20.000. Παίρνω κι εγώ ένα τέτοιο. Ζει κανείς ύστερα μια χαρά ή δεν ζει?
1: Τι να σου πω. Δεν είναι άσχημα αυτά που λες. Αλλά που θα αργήσουν να γίνουν. 10 μήνες το λιγότερο που λες κι εσύ. Ύστερα θα χρειαστεί να μένεις στα μεταλλεία και δεν θα σε βλέπω.
0: Θα μένω ολόκληρη την εβδομάδα και το Σαββατόβραδο θα έρχομαι στο χωριό. Όπως το κάνει και ο Μαστροπαντελής. Όλη την Κυριακή θα είμαι κοντά σου. Τι λες λοιπόν? Τίποτα. Μα σκέψου, Κρινιό. Πώς μπορώ στην κατάσταση που βρίσκομαι να κάνω λόγο στη μάνα σου και γάμο? Ενώ αν δουλέψω λίγο καιρό, πώς το βρίσκεις κι εσύ?
1: Τι να σου πω. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Θα το συλλογιστούμε όμως πάλι καλύτερα. Για σκέψου όμως και κάτι άλλο. Η δουλειά στα μεταλλεία είναι επικίνδυνη. Αν. Ο Θεέ μου.
0: Τι έπαθες, Κρινιό? Τι ήθελες να πεις και το κράτησες στο στόμα σου?
1: Δεν ξέρω, Μιχαλιό. Μα κάτι πέρασε από το μυαλό μου. Ανατρίχιασα.
0: Τι πράγμα? Μίλησε θαρατά.
1: Πώς να σου το πω? Να, βάζεις με το νου σου και το κακό. Ανομηγέννητο. Ανομηγέννητο, κάτι σου τυχαίνει στο μεταλλείο. Πόσο καιρό είναι που φέρανε στο χωριό τον Πέτρακα με ένα χέρι. Του το φάγει ο δυναμίτης.
0: Αυτά θα συλλογίσαι τώρα. Ο Πέτρακας δεν πρόσεχε. Ήθελε σώνει και καλά να μπει στην μπούκα να δει γιατί δεν πήρε φωτιά το φουρνέλο. Περίμενε, του φωνάζανε οι άλλοι που καδόρι. Τίποτα αυτός. Τώρα γυρνά από το κεφάλι του κουλοχέρι στο χωριό.
1: Δεν ξέρω. Μα σκέψω ακόμα καλύτερα. Τι θα γίνω αν πάθεις κακό.
0: Τώρα νιώθω πως με αγαπάς. Σε ευχαριστώ. Κι έννοια σου. Δεν είμαι κανένας ξεροκέφαλος και παλαβός. Πού θα σε ξαναδώ να τα πούμε?
1: Αύριο το δίλη στον Πλάτανο. Ξέρεις όμως ότι άργησε και η μάνα μου θα με ρωτά τι έγινα. Φεύγω λοιπόν.
0: Στο καλό, Κρινιό. Κι αύριο.
1: Ναι, ώρα καλή.

0: σάτα, παιδιά. Δώσα του να σφατσάρουμε. Σε λίγο εγώ βουλώνω και βάζω μίζα. Ωραία, θα σε φάω, παλιόβραχε, και θα βγω έξω να ρουφήξω το κρασάκι μου. Ισάτε, παιδιά! Μπράβο, Μιχαλιό. Είσαι άντρας. Αλήθεια, βούλησες την ψαροπούλα.
1: Τώρα. Την έδωσα πρίκα στην αδερφή μου τη Μαρινιά.
0: Τώρα λοιπόν η σειρά σου.
1: Ναι, θα περάσει ο κακός καιρός. Περνούν οι μέρες σαν το νερό. Το Σαββατόβραδο θα ανέβω στο χωριό να δώσω στη Μαρινιά ένα χιλιάρκο. Να μου το φυλάξει. Κι ύστερα άλλο ένα, κι άλλο ένα ώσπου να γίνουν 20. Τότε θα πάρω κι εγώ ένα σπιτάκι.
0: Κι ύστερα.
1: Κι ύστερα και μια γυναίκα.
0: Ουφ, καημένε, τι να την κάνεις τη γυναίκα. Πάρε ένα αμπέλι, να μην το μετανιώσεις ποτέ. Το αμπέλι είναι ευλογημένο από το Θεό. Μας χαρίζει το κρασάκι του και μας ανοίγει την καρδιά. Άντε, παιδιά, για έξω. Άντε, σπατσάραμε για σήμερα. Πάμε.
2: Βάλε μια καβαθαρεβίθια, ρε Παναγιώτη.
3: Και σε μένα μια σαλάτα φέρε.
2: Αμέσως.
3: Μια ώρα
0: και κρασί,
3: φύλε,
0: κρασί.
2: Έγινε.
3: Μια σαλάτα 50 φορές περνάει.
0: Ε, Μιχαλιό, πού βόσκεις. Τα μισά της χιλιάδας 500.
1: Και εγώ τόσα τα λογαριάζω. 500 κάθε εβδομάδα στην άκρη μας κάνουν 2.000 το μήνα. 20.000 σε 10 μήνες.
0: Που θα πει εσύ ήρθες στο μεταλλείο να κάνεις λεφτά.
1: Εσύ δεν έκαμε, κύριε Παντελή.
0: Δεν σου λέω. Έχω μερικά στην άκρη με τις οικονομίες μου. Εγώ βλέπεις, λογαριάζω να αφήσω μια των ημερών το μεταλλείο και να ξαναπιάσω το κουπί. Θα να σώνω αγέρα, βρε αδερφέ.
3: Έλα, μπράβο.
0: Α, να κύριε Βιθάδα. Σκοβολά, ε. Ψυχή μου. Τι φλανάκι το ψητό αρνί της λαμπρής. Κοίταξε πως είναι φιλωμένη.
3: Κι
0: ύστερα σου λένε οι πλούσιοι πως δεν ξέρουν τι να φάνε για να κάνουν όρεξη. Μα τι κάθεσαι, βρε Μιχαλιό, και δεν τρως. Φέρε και μια ρέγκα, ρε Παναγούλια.
3: Και εμένα μην με ξεχάσεις.
0: Είδες, ψυχή μου, ρέγκα. Γεμάτη, γεμάτη, είναι και λαδερή. Άντε, ας πιούμε και το κλιμάτι το ζουμί.
1: Ας πιούμε.
0: Άντε λοιπόν, στην υγειά μας και να καλοπαντρευτούμε.
1: Αμήν, κύριε Παντελή.
3: Να κάνω το σταυρό μου.
0: Με δρόσισε. Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει άλλο νερό από το κρασί. Το νερό το πίνουμε μονάχα τα ζωντανά, βρε αδερφέ.
1: Σου, κύριε Παντελή, ανοιχτό καρδε. Μας κάνεις τουλάχιστον και γελάμε. Ποτέ να μην πεθάνεις.
0: Ούτε και το έχω σκοπό αν δεν φιλήσω πρώτα εκείνο το στρουμπουλό, το κατερινιό που θέλει να μου κάνει το ακατάδεκτο. Είδες, μωρέ Μιχαλιό, ποδάρι που σου το έχει το αφιλότιμο. Κανάτι εγινήτικο και κάτι παραπάνω. Αχ, ψυχούλα μου. Άιντε, και πάλι στην υγειά μας.
1: Και πάλι στην υγειά μας.
0: Έλα, έλα, κέρνα, μωρέ Μιχαλιό. Βάλε κρασί να φάει τις πίκρες.
1: Μήτε μια βαρέλα δεν σε φτάνει εσένα. Φέρε ένα κιλό, βρε Παναγούλια.
2: Έγινε.
0: Συγχώριο να έχει μακαρίτησε η μάνα σου. Εγώ το έλεγα πάντα πως έχεις φιλότιμο. Κι είναι, λέει, οι άνθρωποι, μωρέ Μιχαλιό, που δεν το βάζουν καθόλου στο στόμα τους. Σώσον, κύριε. Εγώ να είχα δεν θα ξεδιψούσα ποτέ. Κι άκου να σου πω και κάτι. Το λίγο πειράζει σε όλα. Το πολύ όχι. Να, εσύ αγαπάς την Κρίνιο, ε. Την αγαπάς πολύ. Αν την αγαπούσες λίγο, θα σας πείραζε και τους δυο.
3: Μπράβο, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και δεν θα είχες τόση νέγνια να δουλεύεις στο μεταλλείο για να κάνεις παράδες, να φτιάξεις το σπίτι σου. Σπίτι δικό σου δηλαδή. Τα βλέπεις πως τα περνάει η αδελφή σου με τον άντρα της. Μια χαρά. Μπαίνει στο σπίτι της και ντρέπεται να πατήσεις από την πάστρα. Αφήνω πια και το καμάρι που της έχει η πεθερά της, τώρα που περιμένει και γκονάκι. Άντε λοιπόν, κάμε, ετοιμάσου να παντρευτείς κι εσύ. Δεν πειράζει για τα μπέλη. Η γης δεν φεύγει από τον τόπο της. Τα αγοράζεις αργότερα. Να τα αγοράσεις όμως. Όσο για μένα, άστα. Θα με αφήσει άκλερο το κατερινιό. Άντε τώρα. Πάμε να ξαπλώσουμε στην αμμουδιά να δροσιστούν τα πνευμόνια μας.
1: Άντε, πάμε.
0: Πάμε.
3: Πάμε.
0: Κοίτα, βρε παιδί μου, πως γυαλοκοπά το βότσαλο στην αμμουδιά, ε. Λοιπόν, ο Θεός ξέρει τι κάνει. Μόνο το κρασί το έκανε λίγο.
1: Είναι αργά πια, κύριε Παντελή. Ώρα και για ύπνο. Α, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Εγώ λέω να ξαπλώσω εδώ, πίσω από τούτο το βράχο.

Καλή είναι η νύχτα. Να είχα για βάρκα το φεγγάρι και να την αρμενήσω. Να βρεθώ κοντά στο κρινιό. Νάμεθα, της έλεγα. Πάρε ένα πεντακοσάρικο να το φυλάξεις για το σπιτάκι μας. 4 μήνες μας μείνανε ακόμα. Δεν θα αργήσουν να περάσουν. Οι μέρες περνάνε σαν το νερό. Ψαρόβαρκα είναι εκείνο το φωτάκι μες στο πέλαγος. Μπα, δεν κουνιέται. Ξέρεις τι λέω πως είναι? Η εκκλησιά της Μεγαλόχαρης, την Τίνο. Ναι, ναι, είναι το φως της που περνά τη θάλασσα και μας φέρνει την ελπίδα. Παναγιά μου, βοήθειά μας η χάρη σου.

0: Ώστε τα αποφάσισες, Παντελή. Φεύγεις τα αλήθεια σήμερα από το μεταλλείο.
1: Σας αφήνω για, φεύγω και δε ματαγυρίζω. Βαρέθηκα πια το ματικάπι και τη μούχλα της μπούκας. Θέλω να πάρω λίγο φρέσκο της θάλασσας. Να αλλάξω λιγάκι. Εμένα που με βλέπεις, δεν μ' αρέσει να παραστενοχωράω τη ζαχαρένια μου. Πλώρη για το γυαλό λοιπόν. Ψαροπούλες, κακαβιές, τράτες και παραγάδια. Εσύ τι θα κάνεις, Μιχαλιό?
0: Έχω καιρό ακόμα. Τρεις μήνες και βλέπουμε.
1: Τρεις μήνες και μέσα στο καλοκαίρι. Μάνα μου. Εγώ θα πέθαινα ώσπου να περάσω. Ώστε σας αφήνω για. Ποιος ξέρει όμως, μπορεί αφού θα μείνεις τόσο να ξανασμίξουμε. Δέξουμε δεντρή, δέξουμε κυπαρίσι. Άιντε και σήμερα σπατσάρω. Σκοτωθήκαμε. Σώσε μας, Θεέ μου. Ε, παιδιά!
2: Μάνα μου!
1: Μιχαλιό! Νικόλη!
0: Βοήθεια!
1: Το σκυλόγραφο! Έφαγε τα παιδιά! Βρε, Μιχαλιό!
0: Βοήθεια!
1: Ζεις, βρε, Μιχαλιό! Ζεις! Στάσου και έρχομαι, στάσου!
0: Δεν βλέπω τα μάτια μου!
1: Εμπρός, παιδιά! Ένα χέρι εδώ!
0: Δεν βλέπω!
1: Εδώ ένα χέρι! Μην κουνιέσαι! Εγώ είμαι ο Παντελής!
3: Δώσ' μου το χέρι σου!
1: Έλα, σιγά σιγά! Έλα, μαζί! Έλα, βοσκάτε βρε παιδιά!
0: Βοήθεια!
1: Βοσκάτε να κατέβω στο λαγούμι!
3: Σεβαστάμε!
1: Έτσι, έτσι, μπράβο! Έμματα, Παναγιά μου! Έμματα! Σώσε, Παναγιά μου! Στάσου, στάσου!
3: Οπ!
1: Οπα, σιγά τώρα!
3: Έτσι, μαζί, μαζί!
1: Σιγά, παιδιά! Σιγά! Έτσι! Αγάλη, αγάλη! Άντε και ψήκαμε!
0: Βλέπω!
1: Άντε! Έτσι, μπράβο!

0: Πού είμαι? Δεν βλέπω κανένα. Είναι νύχτα. Γιατί είναι ακόμα νύχτα?
1: Σώπα, Μιχαλιό μου. Δεν είναι τίποτα.
0: Μαρινιά, εσύ είσαι. Γιατί δεν σε βλέπω, Μαρινιά?
1: Δεν είναι τίποτα, σου λέω. Μη φοβάσαι.
0: Πού χτυπήθηκα?
1: Στο κεφάλι. Μόνο λίγο.
0: Στο κεφάλι? Και γιατί δεν σε βλέπω? Γιατί μου έχουν δέσει τα μάτια μου?
1: Μη βάζεις εκεί τα χέρια σου. Ο γιατρός είπε να μην τα πειράζεις.
0: Ήρθε ο γιατρός και με είδε?
1: Ναι.
0: Και τι είπε?
1: Όχι σοβαρά πράγματα. Τα νεύρα των ματιών πειράχτηκαν με το χτύπημα του κεφαλιού. Μη φοβάσαι, Μιχαλιό μου. Σιγά σιγά θα γίνεις καλά.
0: Κυκρινιό, ήρθε? Με είδε έτσι?
1: Ναι, πέρασε το πρωί, μα έπρεπε να πάει να βοηθήσει τη μάνα της στο ζύμωμα. Θα ξανάρθει πάλι.
0: Και γιατί δεν μου μίλησε?
1: Πώς δεν σου μίλησε? Μα ήσουν ακόμα ζαλισμένος από το χτύπημα και δεν την κατάλαβες.
0: Αχ, μα γιατί με τσούζουν τα μάτια μου?
1: Λίγο το έχεις που πλακώθηκες ολόκληρος με κοντζάμ βράχο. Μα δεν είναι τίποτα, σου λέω. Θα δεις σε λίγες μέρες που θα είσαι πάλι καλά. Α, ο γιατρός.
2: Καλή σας ημέρα. Πώς πάμε, Μιχαλιό?
0: Είμαι ζαλισμένος, γιατρέ μου. Πονώ στα μάτια.
2: Μη φοβάσαι. Στάσ' τώρα να τα κοιτάξω λιγάκι. Φέρε μου ένα καθαρό επίδεσμο, Μαρινιά.
0: Θα μου βάλετε πάλι επίδεσμο, γιατρέ? Πάλι?
2: Πρέπει να σου κάνω συχνά αλλαγή.
0: Συχνά? Δηλαδή θα είναι καιρό δεμένα τα μάτια μου?
2: Όχι και πολύ. Τώρα θα δούμε. Για κοίταξε με εδώ, παλικάρι μου. Εδώ, ίσια, μπροστά.
0: Κοιτάζω, γιατρέ μου. Μα δεν βλέπω τίποτα.
2: Διόλου.
0: Διόλου. Γιατρέ μου, πες μου την αλήθεια. Γιατί δεν βλέπω? Μήπως έπαθαν ζημιά τα μάτια μου?
2: Όχι. Κάθε άλλο. Μην ανησυχείς. Υπομονή μόνο και ησυχία. Λίγη υπομονή και όλα θα περάσουν.
0: Υπάρχει φόβος να χάσω το φως μου, γιατρέ?
2: Πώς σου ήρθε αυτό? Όχι, Θεός φυλάξει. Ούτε στο μυαλό σου να μην το βάσεις. Α, λίγες ημέρες ακόμα και ύστερα τελειώνουμε. Μήπως θέλεις τίποτα?
0: Όχι. Ευχαριστώ. Μονάχα που στενοχωριέμαι μέσα στο σκοτάδι. Φως. Λιγάκι φως.
2: Υπομονή. Το μόνο που χρειάζεσαι τώρα είναι ησυχία και κουράγιο. Σε λίγες μέρες πάλι θα δούμε.
0: Εγώ θα δω, γιατρέ?
2: Γιατί δεν θα δεις? Θα δεις. Έλα, Μαρινιά, να σου γράψω μια συνταγή για το φαρμακείο.
1: Μάλιστα, γιατρέ μου. Μιχαλιό, δύο λεπτά. Λοιπόν, γιατρέ, πώς τα είδατε? Έχει κανένα φόβο για τα μάτια του?
2: Γι' αυτό σε φώναξα έξω. Να του δίνεις λίγο κουράγιο.
1: Δηλαδή, που θα πει δεν πάμε καλά?
2: Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Άλλωστε και τίποτα να είναι, η εταιρεία δεν θα τον αφήσει έτσι.
1: Μου το κρύβεις, γιατρέ. Έχασε το φως του αδελφός μου.
2: Δηλαδή, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά άνθρωποι είμαστε και τα μάτια ευπαθές σημείο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δεν περάσει λίγος καιρός ακόμα. Εσύ πρόσεχε, μην τύχει και καταλάβει τίποτα. Υπομονή να του λες και ησυχία. Με νόησες?
1: Ναι, γιατρέ μου. Σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, Μαρινιά.
1: Στο καλό, γιατρέ μου. Παναγιά μου, μεγαλόχαρη. Λυπήσου τον.
0: Μαρινιά!
1: Έρχομαι.
0: Έλα, Μαρινιά. Πες μου. Πες μου την αλήθεια. Τι σου είπε σένα ο γιατρός?
1: Τίποτα. Εκείνα που άκουσες κι εσύ. Μόνο να μην στεναχωριέσαι και όλα θα έρθουν όπως τα θέλει ο Θεός.
0: Και πότε θα δω πάλι?
1: Μα γι' αυτό, ξέρεις, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Άκουσες τι είπε ο γιατρός? Υπομονή και κουράγιο.
0: Ώστε έχουμε καιρό ακόμα. Γιατί δεν φάνηκε η Κρινιό?
1: Μα δεν σου είπα. Βοηθάει τη μάνα της στο ζύμωμα. Ώσπου να ψηθούν τα ψωμιά στο φούρνο θέλει ώρα.
0: Μα δεν είναι μακριά το σπίτι της. Μπορούσε να πεταχτεί για λίγο και να ξαναφύγει. Μη μου κρύβεις τίποτα, Μαρινιά, για την Κρινιό.
1: Μα τι σου κρύβω? Παιδί είσαι τώρα.
0: Όχι. Μ' όλα περνούν από το μυαλό μου τώρα που δεν βλέπω. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Οι γαμπροί τριγυρίζανε την Κρινιό και πριν πάθουν τα μάτια μου. Όχι τώρα.
1: Για να σου πω, αν στεναχωριέσαι τώρα για το ένα και για τ' άλλο, θα αργήσεις να γίνεις καλά. Λοιπόν, άφησε τον κόσμο και κοίταξε τον εαυτό σου.
0: Η Κρινιό δεν είναι κόσμος, Μαρινιά. Την Κρινιό την αγαπώ. Κι αν είμαι άτυχος και δεν την πάρω, καλύτερα να μην δω ποτέ το φως μου.
1: Μα τι πράγματα τώρα κάθεσαι και συλλογιέσαι. Και η Κρινιό σ' αγαπά.
0: Και λες να μ' αγαπά κι αν ακόμα μείνω τυφλός.
1: Μα δεν έχεις τέτοιο φόβο. Δεν άκουσες το γιατρό. Σε λίγο όλα θα περάσουν.
0: Μου δίνεις κουράγιο, Μαρινιά, γιατί είσαι αδελφή μου. Γιατί μ' αγαπάς αληθινά. Μα οι άλλοι είναι ξένοι για μας. Και κρινιώ ποιος ξέρει. Αχ, ψαροπούλα. Δίχτυα. Θάλασσα. Κρινιώ. Αν έκανε η Βαγγελίστρα το θαύμα της. Αν ήθελε να με λαΐσει, μεγαλόχαρη. Τάμα της κάνω δυο ασημένια μάτια. Να γίνω πάλι σαν και πρώτα. Σαν και πρώτα και να πάω στη θάλασσα. Θα βάψω την καινούρια μου βάρκα γαλάζια και θα της δώσω το όνομα κρι... Όχι, μεγαλόχαρη. Ναι, Παναγιά μου, το όνομά σου.
1: Ναι, Μιχαλιό, μεγαλόχαρη. Θα την καμαρώνει όλο το νησί και θα το λέει.
0: Αν όμως πάλι κρινιώμα παρνηθεί, τι να την κάμω και τη βάρκα. Οχ, πονώ, τα μάτια μου.
1: Σώπα, σώπα, Μιχαλιό μου, δεν είναι τίποτα.
0: Οχ, πονώ. Ήλια μου, πώς σε βιάστηκες να πας να βασιλέψεις και μ' άφησες στα σκοτεινά και πας αλλού να φέξεις.

0: Κακόμοιρε Μιχαλιό, καίγεται η καρδιά μου, κύρα Μαριγό μου, να βλέπω τέτοιο παλικάρι αόματο, τέτοιος νιός, τέτοιος λεβέντης να πάει άδικα.
1: Είναι λύπη να τον βλέπεις τα αλήθεια, κύρα Πλητό μου. Και τον είδες πως άλλαξε, αδυνάτησε, μπήκανε μέσα τα μαγουλά του, εσούρωσε. Να τον θυμάται κανείς πως ήταν, είναι αδύνατο να τον γνωρίσεις. Αμ λίγο το έχεις, λίγο το έχεις. Είναι άλλος καημός σαν τα μάτια. Παναγιά μου φύλαγε.
0: Και το κακόμοιρο το παλικάρι. Προπάντων από τότε που γίνηκαν οι αραβώνες της Κρινιός με τον Αργύρη, κατάπεσε πια σε κακό χάλι. Ως τότε φαίνεται πως κάτι έλπιζε, κάτι περίμενε.
1: Ναι, μα τι να σου κάνει και η κοπέλα. Μπορούσε να περιμένει να γίνει κανένα θαύμα.
0: Ο Μιχαλιός είναι ταμένος στη μεγαλόχαρη της Τίνου. Θα της πάει, λένε, δυο ασημένια μάτια. Ας περίμενε λοιπόν και η Κρινιό λίγο καιρό ακόμα, ώσπου να δούμε τι θα απογίνει.
1: Να περιμένει τι? Πως θα ξαναδεί το φως του ο Μιχαλιός? Και πότε? Και πώς? Και αν η μάνα της που αρρώστησε βαριά πεθάνει αύριο μεθαύριο, τι θα γινότανε τότε? Ποιος θα την έπαιρνε μια πεντάρφανη?
0: Δίκιο έχεις, γειτόνισσα. Και η καημένη Μαρινιά, το χρυσό κορίτσι, είδες αγάπη που έχει στον αδελφό της. Αν μπορούσε, θα σβήνε το μισό φως της να του το δώσει.
1: Αλήθεια, το κακόμοιρο. Και πότε τώρα ο γάμος της Κρινιός με τον Αργύρη?
0: Μα σε ένα μήνα, λένε. Ύστερα από της Παναγιάς. Να ετοιμαστούνε και τα πρικιά.
2: Ε, κορίτσια!
0: Ο Παντελής πάλι μεθυσμένος. Ο κόσμος τον καημό του και αυτό το κρασί.
2: Να καεί ο κόσμος.
0: Αν τι σε νοιάζει εσένα.
2: Πώς το πες αυτό, κερά Πλητό? Τι με νοιάζει? Πώς δε με νοιάζει? Αλλά για το πείσμα της Κατερινιός, να καεί και να γίνει στάχτη και μπούρμπερι. Κι όσο για μένα, θα μπω στη βαρκούλα μου και θα ανοιχτώ στη θάλασσα. Στη θάλασσα πιάνει ποτέ φωτιά? Όχι, πέστε μου, πιάνει?
1: Απ' τότε πώς κάηκες εσύ, βρε Παντελή?
2: Εγώ κάηκα από τα γεννήθηκα κανάτια. Μα δεν δροσίζουνε τα φιλότιμα, καίνε και φλογίζουνε. Για αυτό κι εγώ λέω να πάω στη Μεγαλόχαρη να με γιατρέψει.
0: Από το κρασί ή από την Κατερινιό?
2: Και από τα δυο, να σας χαρώ. Γιατί το ένα έφερε τ' άλλο και δεν μπορώ να αφήσω ούτε τόνα, ούτε και τ' άλλο. Μεγάλος καημός. Γι' αυτό λέω να πάω στη Μεγαλόχαρη. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας.
1: Αχ, γι' αυτόν είναι ο κόσμος.

0: άλλος για τη Μεγαλόχαρη.
1: Έλα κύριε Παντελή.
0: Άλλος για την Τίνο. Τσάμπα για την Τοχοτάμα.
2: Βάστα με κύριε Απλητό μου.
3: Έλα κύριε Μαριγό μου, δώσ' μου το μπουγαλάκι σου.
2: Ω Παναγιά μου, βοήθα μας.
0: Άλλος για την χάρη της.
1: Άντε, κάτσε στον πάγκο κύριε Απλητό. Και αφεντιά σου κύριε Μαριγό. Μπείτε και βολευτείτε και φεύγουμε. Έλα κύριε Αφεντρούλιο. Κατέβασε τον πόγο από το κεφάλι σου. Δεν πας στο ποτάμι να τον σηκώνεις. Όχι όλοι μονόπατα και πνιγήκαμε.
3: Παναγιά μου, βόηθα μας.
1: Άντε ωραία Μαρινιά, τι γίνατε. Εσάς περιμένω.
4: Συμπάθα μας κύριε Παντελή που αργήσαμε. Μα ξέρεις, ώσπου να κατεβούμε από το χωριό με το Μιχαλιό.
1: Καλά. Έλα Μιχαλιό, δώσ' μου το χέρι σου. Έτσι, να καθίστε εδώ. Κι όποια δεν έφερε μια τσότρα κρασί για το ταξίδι, να βγει έξω.
2: Να μεθύσει θέλει και θα μας επνίξει.
1: Άντε, άλλα! Μόνο κάβω, Σωτήρο! Όλα!
2: Καλό ταξίδι! Παναγιά μου, να έχουμε!
3: Λες να έχουμε φουρτούνα!
2: Εμελτέμι είναι, λες να μην έχουμε!

0: Καλά είσαι, Μιχαλιό μου, εδώ.
1: Ναι. Και νιώθω μια αναλάφρυση στην καρδιά.
0: Κι εγώ. Να δεις, Μιχαλιό μου, που θα κάνει το θαύμα της η Μεγαλόχαρη.
1: Πού είναι ο Σωτήρος?
0: Στο τιμόνι.
2: Έλα, κυρά Πλυδό, το εισιτήριό σου.
3: Καλέ, ποιο Σωτήριο μου λες? Δεν είπες ότι θα μας πας τζάμπα?
2: Είπα, μανάχεται και από μια τσότρα κρασί. Όποια δεν έχει, θα την πετάξω στη θάλασσα να χορτάσει τα ψάρια.
3: Α, γι' αυτό το λες. Πάρ το Σωτήριο μου, λοιπόν.
2: Αυτό είναι Σωτήριο για μένα.
4: Λες να έχουμε φουρτούνα, κύριε Παντελή μου.
2: Θάλασσα είναι αυτή. Μπορεί να μην έχει.
3: Και είναι φόβος.
2: Φόβος και τούρτουρα.
4: Αχ, καλά το λέγα εγώ, η καημένη, να μην έρθω και να μου φέρεις του λόγου σου, κυραπλητό, λίγο αγίασμα.
3: Και γιατί δεν μου το έφερνες εσύ να απομείνω εγώ? Καλή είσαι, κυρία Μαρίγο μου.
2: Άντε, στις υγειές μας, λοιπόν.
5: Στις υγειές μας.
1: Πού βρισκόμαστε, Μαρινιά?
0: Περάσαμε πια τη Σερφοπούλα. Σε λίγο θα φανούν οι δίλες.
2: Φάνηκαν κιόλας. Νότες, μια μικρή και μια μεγάλη. Και από πίσω η Μύκονος με τις όμορφες κοπέλες.
3: Όμορφες, ε? Αλήθεια τα λένε?
2: Όμορφες κι όμορφες. Να τις πιεις το ποτήρι.
4: Ακουστά το έχω κι εγώ. Λένε τάχατε πως τον καιρό της Τουρκιάς οι Σουλτάνοι εξόριζαν εκεί όλες τις χανούμισες που τους άρεσαν τα ξινά. Και έτσι σιγά σιγά από τη μια μεριά οι Μυκονιάτες οι Λεβεντάντρες και από την άλλη οι χανούμισες.
2: Έρα και γάμνα και εγώ Μυκονιάτες. Χαρέμι θα είναι.
3: Πολύ κουνιόμαστε.
4: Πανηγύρια μου θέλεις, τράβατα τώρα.
3: Θα πνιγούμε, Παναγίτσα μου, θα πνιγούμε.
2: Αμήν. Και πεινάνε τα καημένα τα ψαράκια. Τι θα γίνουν κι αυτά? Άντε, στην υγειά μας άλλη μια.
6: Στην υγειά σου, κύριε Παντή. Στην υγειά μας. Καλό χαρί να μας βοηθήσει.
0: Δεν κοιμάσαι, Μιχαλιό?
1: Όχι.
0: Πώς είσαι?
1: Όλο και πιο καλά. Σαν να βλέπω.
0: Βλέπεις? Αλήθεια, Μιχαλιό? Βλέπεις?
1: Ναι. Όχι με τα μάτια μου. Τα μάτια μου είναι ακόμα στο σκοτάδι. Μα βλέπω αλλιώς. Πώς να σου το εξηγήσω? Μα σαν να γεμίζει ένα παράξενο φως στην ψυχή μου και όλο γίνεται πιο λαμπερό. Πιο λαμπερό. Σαν να φέγγει μια λαμπάδα μπροστά μου. Ναι, μια λαμπάδα μεγάλη. Αυτή τη βλέπω.
0: Είναι η λαμπάδα σου, Μιχαλιό. Και θα ανάψουμε μπροστά στη Μεγαλόχαρη.
1: Την πήρες σαν τον πόη μου που σου είπα?
0: Ναι, σαν τον πόη σου.
1: Και τα σημαίνια μάτια, το τάμα μου, πού τα έχεις?
0: Εδώ, να τα.
1: Δώσε μου τα. Θέλω να τα κρατώ. Να τα κρεμάσω εγώ στη χάρη της.
0: Ναι, Μιχαλιό μου, εσύ.

0: Ακόμα θα κοιμούν διαρχόντισες.
1: Μωρέ, τρόπο που τον έχετε.
0: Σηκωθείτε πια και φάνηκε η Ευαγγελίστρα.
2: Ευαγγελίστρα, πού είναι?
0: Καλά σας ξυπνητούρια. Να την, εκεί κάτω.
2: Έλα, Παναγιά μου, μεγαλόχαρη, βοήθησε.
3: Μεγάλο και θαυμαστό το όνομά σου.
4: Κάμε μεγαλόχαρη το θαύμα.
0: Άντε, ελάτε λοιπόν να χαρείτε πανόραμα. Ελεύθερα, εγώ κερνάω.
2: Χριστέ μου, ομορφιά, η Θέσκυρα, Μαριγό μου, εκεί δεν απάνω. Η χάρη τη θάνα που α προλογά.
0: Τι ήθελε να είναι, κυρία Πλητό. Εκείνη είναι βοήθειά μας. Καλή ψυχή να δώσει σε εμάς και στο Κατερινιό και σε μένα.
3: Και στο Μιχαλιό το φως του να δώσει χάρη της.
0: Αν πας και θα δείτε πως για τα μούτρα σας και με μια τσότρα κρασί για σωτήριο σας έφερα στην Τίνο. Για το Μιχαλιό ήρθα.
5: Σε ευχαριστώ, Παντελή. Πάντα θα σου το χρωστώ χάρη.
0: Μωρά, σκάνει το θαύμα της η μεγαλόχαρη είναι γιατρευτής. Και τη μόνη χάρη που θέλω από σένα είναι να γίνει κρασί από τα μπέλη της ποταμίδας. Άννα μου, κρασί που το κάνει. Ανάμα. Ισάτε, όξο όλοι να λαφρώσουμε. Και έγινε σας να μην χαθείτε από τον κόσμο, ε. Εδώ πάλι θα τα δώσουμε.
6: Εντάξει. Έλα, δώσ' το χέρι σου, εγώ.
2: Α, η χάρη της μας βοήθησε και ήρθαμε και είπα πως θα πνιγούμε.
3: Βάστα με, κύρα Πλητό μου, να μην χαθώ. Πού, πού, κόσμος και ντουνιάς.
2: Το καλάθι μου. Καλέ, δεν είναι δικό σου, άνθρωπέ μου. Εγώ η κακομοίρα του σηκώνω από τη Σέριφο.
4: Έλα, Μιχαλιό μου, από εδώ. Μη φοβάσαι. Σε κρατώ από το χέρι.
2: Και πού θα πάμε εδώ να κοιμηθούμε απόψε?
4: Στα κελιά, κυρία Πλητό μου.
3: Εγώ θα ξενυχτήσω στη χάρη της, αφού μας βοήθησε και ήρθαμε. Βάστα με, Πλητό μου, και θα χαθώ.
7: Τάμα, τα πάθε τάμα, τα μεγαλόφωνα και τα βάσια. Απ' όλα έχουμε τάμα, τα πάρα με τάμα.
2: Λαμπάτες, πάρτε λαμπάτες.
8: Ορίστε, ορίστε, κύριοι, στο άξιον και περίεργο. Ορίστε εις το πρωτοφανές, μια δραχμούλα μόνο το εισιτήριο. Ένα αρνί, με 6 πόδια, 2 κεφάλια, 4 μάτια. Ορίστε να δείτε με μια δραχμούλα. Μια γυνή, μισή ψάρι, μισή άνθρωπος. Ορίστε, περάστε εις το πρωτοφανές.
2: Κύρα Μαριγό μου, πάμε να δούμε κι εμείς το πρωτοφανές. Να έχουμε δά να το λέμε σαν πάμε στο νησί.
3: Μα να δώσουμε πάλι μια δραχμή, κύρα Πλητό. Πολλά δεν είναι.
8: Εις το πρωτοφανές.
3: Καλέ, εγώ μάτια μου, Πλητό μου, θα τα χάσω από τι βλέπω. Αχ, και να είχε μάτια να τα βλέπει και ο καημένος ο Μιχαλιός.
2: Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, μεγαλόχαρη μου.
5: Μαριά. Αχ, Θεέ μου, την έχασα από κοντά μου. Και τώρα τι θα γίνω. Μαριά! Παντελή, Σωτήρο! Βοηθήστε με, άνθρωποι του Θεού. Βοηθήστε με. Έχασα την αδελφή μου μέσα στον κόσμο και δεν βλέπω. Βοηθήστε με.
8: Μια δραχμούλα μου.
5: Το τάμα μου. Πάει και το τάμα μου.
8: Τι λες εσύ, τι γυρεύεις, άνθρωπε μου.
5: Το τάμα μου. Δυο μάτια σημαίνια που κρατούσα. Μου πέσανε το χάμο. Μα εδώ, να, εδώ.
8: Τι να σου κάνω, άνθρωπε μου. Είναι, βλέπεις κόσμος και λαός στη χάρη της.
5: Να, εδώ μου πέσανε. Τώρα. Τα μάτια μου.
8: Δεν βρίσκω τίποτε. Πάρε άλλο τάμα.
9: Μια δραχμούλα μόνο. Περάστε.
8: Ένα τυφλός έχασε τα μάτια του και τα γυρεύει.
9: Τα γυρεύει, ω.
4: Κύρα Πλητό. Κύρα Μαριγό. Εγώ είμαι η Μαρινιά, από εδώ.
2: Αχ, Μαρινιά μου, ήντανε που πάθαμε. Είδαμε το πρωτοφανές και κόντεψε να πεθάνουμε από την τρομάρα μας.
4: Το Μιχαλιό. Είδατε το Μιχαλιό. Τον άφησε μια στιγμή να... Να πάω να πιω λίγο νερό και στη βρίσκω και τον έχασα.
5: Μαρινιά, κύριε Πλητό, Παντελή.
4: Εκείνος είναι. Κάμε το τάπο για το όνομα του Θεού.
3: Καλή, γιατί σπρώχνεις. Α, εσύ είσαι, Πλητό μου. Αχ, μπάστα με καλά να μην χαθούμε κι εμείς.
4: Καλό, αδελφέ μου, σε βρήκα.
9: Μια δραχμούλα μόνο.
5: Αχ, Μαρινιά, έχασα το τάμα μου.
4: Κι εγώ σε έχασα, Μιχαλιό, μέσα στον κόσμο. Καλά που άκουσα τη φωνή σου και τη γνώρισα. Μα τώρα δεν θα σε αφήσω πια από το χέρι μου, δεν σε αφήνω.
5: Έχασα, Μαρινιά, το τάμα μου.
4: Το τάμα σου, τα σημαίνια μάτια.
5: Ναι, τα έχασα. Τα έχασα και δεν τα βρίσκω. Κάποιος με έσπρωξε μέσα στον κόσμο και μου πέσαν. Πώς και δεν ήθελε η Ευαγγελίστρια το τάμα μου και γι' αυτό τα έχασα.
4: Μα τι λες τώρα, Μιχαλιό, γιατί να μην το θέλει μεγαλόχαρη. Ίσα-ίσα, στο πας με την ψυχή σου.
5: Μα, μπορεί όμως επειδή ήταν φτηνό το τάμα μου, Μα δεν είχα να αγοράσω πιο ακριβό. Μπορεί γι' αυτό να μην το θέλει Μεγαλόχαρη που τη πάνε όλο χρυσάφια και ακριβά τα άματα.
4: Μην το λες αυτό, Μιχαλιό μου, κοινά αμαρτία. Μεγαλόχαρη δεν μπορεί να κοιτάξει το ακριβό ή το φθηνό. Μα εκείνο που τη πα με την πίστη σου στη χάρη και με την καρδιά σου. Πείστε να χωριέσαι και να δει που θα βρεθεί το τάμα σου.
5: Κι αν δεν βρεθεί, τι τάμα θα κάνω στη χάρη τη.
4: Τα δάκρυα από το πονεμένο σου μάτι. Υπάρχει πιο ακριβό τάμα από αυτά. Αυτά είναι βγαλμένα από την ψυχή σου.
5: Ναι, έχει δίκιο. Έτσι πρέπει να είναι.
10: Εδώ τα ωραία φλεκτά καλαθάκια. Πάρτε για ενθύμιο από τη Δήμο.
11: Θα ήθελες να πάρουμε κι εμείς ένα κεραμαριγό μου να βάσουμε μέσα τα κεντήδια μας.
12: Ξέρω κι εγώ, κύριε Πλητό, τι να σου πω. Μην πάει καημένες και μείνουμε χωρίς παράδες σε ξένο τόπο.
1: Ρε βρε τα πουλάκια μου, εδώ σας βρίσκω.
11: Αχ, κύριε Παντελή μου, πού να σου τα λέμε τα δικά μας.
1: Ε, τι, πάθατε τίποτα.
12: Πάθαμε και είδαμε, κύριε Παντελή.
1: Γιάλατε, γιάλατε.
11: Πού να σου τα λέμε, κύριε Παντελή μου, που είμαστε ακόμα καρδιοκομμένες.
12: Ναι.
11: Τέτοιο πράγμα δεν ξαναείδανε τα μάτια μας.
1: Μα τι είδατε, τέλος πάντων.
12: Είδαμε το πρωτοφανές, κύριε Παντελή μου. Μήπως το έδες και του λόγου σου.
1: Ρε, ποιο πρωτοφανές μου τσαμπουνάτε και πράσινα άλογα.
12: Α, δεν ήταν ούτε πράσινο, κύριε Παντελή μου, ούτε άλογο.
11: Άσε εμένα να τα πω που τα ξέρω καλύτερα. Ένα αρνί ήτανε.
1: Κι εγώ έλεγα πως ήταν λύκος που σας πήρα κατά πόδι και γι' αυτό τρομάξατε.
11: Αρνί σου λέει, με έξι μάτια, με δύο πόδια. Με πόσα κεφάλια ήτανε, κυρά Μαριγό μου?
12: Με τέσσερα και με οχτώ μάτια. Όχι με έξι που λέει, κυρά Πλητό.
1: Ρε, τι μου λέτε?
11: Ναι, ναι.
12: Άλλο να σου τα λέμε και άλλο να τα δεις του λόγου σου, κύριε Παντελή μου.
1: Εξών από τα αρνί με τα 8 κεφάλια και τα 14 μάτια.
12: Έλα.
1: Μπας και ήταν τα μάτια σας και το Μιχαλιό με τη Μαρινιά.
11: Όχι, τους χάσαμε μέσα στον κόσμο. Εδώ, κύριε Παντελή μου, εδώ, κύριε Παντελή μου, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Καλά που βαστούσα κι εγώ την κυραμαριγό από το φουστάνι. Αλλιώς θα χανόμαστε κι εμείς. Ποιος ξέρει τι γίνανε τα καημένα τα παιδιά.
1: Καλά, καλά, καλά. Τρεβάτε στα κελιά της Παναγιάς να πιάσετε καμιά γωνιά για τη νύχτα και θα ψάξω εγώ να τις βρω.
12: Αχ, να χαρείς την Κατερινιό σου, κύριε Παντελή μου, και Στεφάνη να τις βάλεις. Μην αργήσεις και δεν θα ξέρουμε τι θα γίνουμε καημένες.
1: Μην φοβόσαστε. Η ψαροπούλα είναι στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν φεύγει από τη θέση της. Άντε, αντέστε.
11: Πάμε, κυραμαριγό μου, και βάστα με από το φουστάνι να μην χαθούμε.
12: Πάμε, Πλητό μου. Αχού, και την Τουνιά είναι τούτος. Γάμος λες και γίνεται.
11: Αν είμαι συγχύσεις με τις παραπομάρες σου, σε ποιο γάμο μα θες είδες τόσο κόσμο. Βάσταμε να μην χαθούμε και σώπαινε.

0: Έλα, έλα από εδώ, κυρία Πλητόμου, να βρούμε καμιά γωνιά να στρώσουμε κι εμείς τα χράμια μας.
1: Και πώς θα περάσω, δάβουνε,
2: για μάτω το κελί.
0: Μωρέ, παίρνω
2: το σιγά, κυρά μου, πρόσεχε που πατάς.
0: Με το συμπάθειο και πού, από πού να περάσω.
3: Έλα από εδώ, κυρούλα, δώσε μου το χέρι σου. Έτσι, μπράβο.
1: Να είσαι καλά, άνθρωπέ μου, μα δεν σε γνωρίζω.
3: Δεν έχει σημασία. Εδώ πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον.
1: Η χάρη της μεγαλόχαρης να σε βοηθά.
0: Κάτσε εδώ να, κύριε Πλητό μου. Στενόχωρα είναι. Μα μια νύχτα θα γρυπνήσουμε κι εμείς τη χάρη της.
2: Κύριε Πλητό, κύριε Μαρηγό.
0: Έλα, τι είναι,
1: όλα, η Μαρινιά και ο Μιχαλιός.
0: Έλα.
3: Και εμένα δεν με βλέπεις.
1: Όχι, ο Παστροπαντελής. Δόξα να έχει μεγαλόχαρη. Όλοι μαζί πάλι. Ω, χαρές, μεγάλες χαρές.
4: Άσε τις χαρές τώρα και κάνε λίγο πιο πέρα να στρώσουμε κι εμείς τα χράμια μας.
1: Και πού να κάνω η δόλια. Δεν βλέπεις κόσμος. Να, αγκονιά σου και η αφεντιά σου εδώ, να. Άλλο τόπο δεν έχει.
0: Αχσόπαινε πια, κύριε Πλητό μου, να ακούσουμε κι εμείς.
1: Πάντα να πιάνω. Ήταν να ακούσω, μα θες.
4: Άκου και σώπαινε, που σου λένε. Ο κύριο δάσκαλος από εδώ λέει για τη μεγαλόχαρη.
1: Να ακούσω. Να ακούσω λοιπόν κι εγώ, μάτια μου.
5: Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήτοντο, πώς η Παρθένος απέρει από της γης εις τα άνω.
1: Μα αυτά δεν τα καταλαβαίνω εγώ, κύριε δάσκαλε.
5: Είναι ύμνος στην Παναγία. Με τέτοιους ύμνους ψάλαμε πάντα εμείς οι Έλληνες τη γλυκιά μητέρα του Χριστού μας, την υπέρμαχο στρατηγό μας, την ελπίδα μας και την καταφυγή μας.
0: Καλά τη λέμε Παναγιά Μανούλα.
5: Σωστά. Σε εκείνη βρίσκουμε καταφυγή, στήριγμα, ελπίδα και προστασία.
6: Κάμε και τώρα μεγάλο χαρί μου το θαύμα σου στον αδελφό μου.
5: Πιστεύετε και θα το κάνει, όπως έκαμε τόσα και τόσα, πάντα σ' όλους τους πικραμένους και τους ανήμπορους.
4: Και για πες μας, κύριε δάσκαλε, για τη θαυματουργή της εικόνα που είναι εδώ στην Τίνο.
5: Με τα χαράς να σας πω. Εδώ λοιπόν στην Τίνο βρίσκεται ένα βουνό που το λένε και Χροβούνι. Και στην κορφή του είναι χτισμένο ένα γυναικείο μοναστήρι ονομαζόμενο Κυρία των Αγγέλων. Εκεί λοιπόν πριν από 150 τόσα χρόνια καλογέρευε και μια θεοσεβούμενη καλογριά που τη λέγανε Πελαγία. Όπου μια Κυριακή ξημέρωμα, καλοκαίρι του 1822, κουρασμένη η Πελαγία από την αγρυπνία και τη γονικλησία της νύχτας, αναπαυόταν ακόμα στο φτωχικό της κελί. Σε λίγο θα ξυπνούσε να πάει για τον όρθρο. Και τότε, μέσα στο αυγινό γλυκό ύπνι της, είδε ένα παράξενο όραμα. Μια γυναίκα, μια αρχόντισσα, με πλατή γαλάζιο φόρεμα, μπήκε μέσα στο φτωχικό της κελί και το γέμισε με μια παράξενη λάμψη.
6: Μεγάλη χάρη σου, Παναγία μου.
5: Η μοναχή Πελαγία σάστησε που την είδε και έμεινε αμίλητη. Και τότε άκουσε μια γλυκιά αγγελική φωνή να της λέει: «Μοναχή Πελαγία, ξύπνα! Να πας γρήγορα κάτω στη χώρα, στον επίτροπο του μοναστηρίου σας, Σταματέλο Καγκάδη, και να του πεις να σκάψει μέσα στο χωράφι του Αντώνη του Δοξαρά να με βρει». Με το άκουσμα αυτής της φωνής η Πελαγία ξύπνησε, μα νομίζοντας πως είδε όνειρο δεν είπε τίποτα σε κανένα. Όπου την άλλη Κυριακή πάλι το ξημέρωμα ξαναβλέπει το ίδιο όραμα, μα και πάλι δεν είπε τίποτα σε κανένα. Την Τρίτη όμως Κυριακή, 23 Ιουλίου του 1822, πάλι την ίδια αυγινή ώρα, της παρουσιάζεται η ίδια αγγελόμορφη γυναίκα και της λέει τώρα με κάποιο θυμό: «Μοναχή Πελαγία, γιατί δεν μ' ακούς? Υπάκουσες την προσταγή μου και κάμε ό,τι σου είπα. Αλλιώς θα πέσουν μεγάλες συμφορές στο νησί σας». Σαστισμένη τότε, η θεοσεβούμενη γερόντισσα τη ρώτησε: «Και ποια είσαι εσύ, αρχόντισσά μου, που με προστάζεις?» Και τότε μια ολόγλυκια φωνή, που λες και κατέβαινε από τον ουρανό, της αποκρίθηκε: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν».
0: Μεγάλη και τρεις μεγάλη δόξα σου, Παναγιά μου.
4: Λοιπόν, και τι έγινε ύστερα?
1: Και μετά τι έγινε?
5: Τότε πια πίστεψε η καλόγρια πως είναι η χάρη της και έκαμε ό,τι την πρόσταξε. Κατέβηκε στη χώρα, είπε το όραμά της και άρχισε ο λαός να σκάβει στο χωράφι που της είχε υποδείξει η χάρη της. Μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες βοηθούσαν στο σκάψιμο. Μα πέρασε το καλοκαίρι, Ήρθε το φθινόπωρο και μονάχα ένα παλιό εκκλησάκι και ένα ξεροπήγαδο βρέθηκαν μέσα στο χωράφι του δοξαρά. Απογοητευμένοι τότε όλοι σταμάτησαν τη δουλειά. Μα δεν πέρασαν παρά λίγες ημέρες και έπεσε στην Τίνο μεγάλο θανατικό.
0: Χριστέ,
5: χολέρα!
0: Χριστέ μου βοηθά!
2: Χριστέ μου βοηθά!
5: Και δεν έπεσε μονάχα χολέρα, μα και ανιδρία μεγάλη. Όλα τα νερά του νησιού στέρεψαν. Πάνα και άνθρωποι και ζωντανά πέθαιναν από τη δίψα.
4: Θεοτόκε, ελπίς πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φίλατε τους ελπίζοντας εισέ.
0: Και τη βρήκανε πια την Αγία εικόνα.
5: Ύστερα από αυτά, κατάλαβαν πια όλοι πως ήταν θεϊκή οργή και άρχισαν πάλι να σκάβουνε.
0: Θεέ μου, Παναγία.
5: Όπου ύστερα από καινό, Γενάρης μήνας ήταν, γιορτή των τριών ιεραρχών, έγινε το θαύμα.
0: Κύριε Λέησον, Παναγία μου, χάρη.
4: Δεν μας βρέθηκε η εικόνα, βρέθηκε.
5: Πάλι η μοναχή Πελαγία είδε στο όραμά της την κυρία των Αγγέλων που της είπε να μετρήσουν ένα μέτρο από το σωρό των χωμάτων που είχαν κάμει για να βρουν την Αγία εικόνα και να σκάψουν εκεί. Σκάψανε λοιπόν και ξαφνικά η τσάπα κάποιου εργάτη χτύπησε σε ένα ξύλο που το χώρισε στα δυο.
0: Παναγιά μου! Αχ, Θεέ μου, τι θαύματα ήταν αυτό!
5: Το καθάρισαν από τα χώματα και είδαν ότι παρίστανε από τη μια τη Θεοτόκο και από την άλλη τον Αρχάγγελο Γαβρίλ.
0: Δόξα να έχεις, μεγαλό χαρί μου, δόξα να έχεις, δόξα να
7: κυρία των Αγγέλων, Ελεούσα μου, όπως φώτισες και σε βρήκανε.
4: Μα καλά, η εικόνα που προσκυνάμε δεν είναι σπασμένη σε δύο κομμάτια.
5: Βεβαίως δεν είναι, γιατί μόλις τα ενώσανε για να δούνε αν ταιριάζουνε, η εικόνα έγινε πάλι το ένα, σαν να μην είχε σπάσει ποτέ. Και από τότε που λέτε, δίνει γιατριά και βοήθεια η χάρη της σ' όσους την πιστεύουν και τη γυρεύουνε. Ετοιμοθάνατοι σηκώθηκαν από το κρεβάτι. Παραλυτικοί περπάτησαν. Δαιμονισμένοι ξαναβρήκανε τα λογικά τους.
0: Παναγία μου,
5: τυφλοί είδανε πάλι το φως τους.
7: Βοήθησέ με κι εμένα, μεγαλόχαρη.
5: Θα σε βοηθήσει, παλικάρι μου. Εδώ και τους αλόθρεσκους ακόμα βοηθάει.
0: Και τους αλόθρεσκους.
5: Μάλιστα, κερά μου, τους αλόθρεσκους. Δεν μου λέτε,
0: τι
5: την είδατε εκείνη εκεί την ασημένια πορτοκαλιά δεξιά μόλις μπαίνουμε στην εκκλησιά,
0: ναι,
5: που κάθε πορτοκάλι της είναι και ένα καντήλι?
0: Καλέ, την είδα και θάμαξα. Ναι.
5: Λοιπόν, αυτή η ασημένια πορτοκαλιά είναι τάμα ενός Τούρκου.
0: Τούρκου, Χριστός και Παναγία.
2: Καλέ, Τούρκου.
5: Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Τούρκος ήταν τυφλός και έταξε στη χάρη της να του ξαναδώσει το φως του και ό,τι πράγμα πρωτοδεί μπροστά του, εκείνο θα της το κάνει και τάμα, ό,τι κι αν είναι και όσο μπόι κι αν έχει.
7: Και είδε το φως το Τούρκος?
5: Ναι, παλικάρι μου. Ναι. Μια μέρα παρακάλεσε ένα παιδί του να τον κατεβάσει στο περιβόλι του να μυριστεί τα δέντρα και τα λουλούδια που ανθίζανε. Το παιδί τον πήγε και εκείνος αγκάλιαζε τα δεντράκια, τα χάιδευε και έκλαιγε που δεν μπορούσε να τα δει. Και τότε, με δάκρυα στα τυφλωμένα του μάτια, παρακάλεσε τη μεγαλόχαρη και είπε: «Κάνε, Παναγία μου, το θαύμα σου. Δώσε μου το φως μου. Κι όποιο δέντρο πρωτοδώ μπροστά μου, μακάρι καρυδιά να είναι, μακάρι βαλανιδιά, το ίδιο θα σου το φέρω τάμα ασημένιο». Και ότου θαύματος, σαν να τον πέρασε μια ξαφνική αστραπή, ανοιγόκλεισαν από τρομάρα τα μάτια του και ύστερα ανασήκωσε τα βλέφαρά του.
7: Και έβλεπε?
5: Έβλεπε. Κοίτανε μπροστά του μια πορτοκαλιά, φορτωμένη πορτοκάλια. Μια πορτοκαλιά που μέτρησε τον πόη της και όσα πορτοκάλια είχε παράγγειλε και του κάνανε ασημένια την ίδια. Την έφερε τάμα στη χάρη της και τη βλέπει ακόμα ο κόσμος.
2: Τ' άκουσες, Μιχαλιό μου? Η μεγαλόχαρη έδωσε το φως της σε έναν τυφλό Τούρκο.
7: Και εμένα πιστεύω πως θα μου το δώσει.
5: Θέλετε να σας πω κι άλλα ή να κοιμηθούμε λιγάκι?
4: Και εσύ να μην μας πεις, κυρδάσκαλε, έχω να πω εγώ.
6: Όχι, κύριε Παντελή. Άφησε το δάσκαλο να μας πει.
1: Και ύστερα τι ξέρεις εσύ άλλο παρά να πίνεις.
4: Καλά που μου το θύμισες. Κόντεψα να το ξεχάσω πως έχω μαζί μου την πλόσκα μου. Άντε. Με τις υγιές σας λοιπόν και βοήθειά μας. Θέλεις και αφεντιά σου λιγάκι, κύριε δάσκαλε.
5: Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Που λέτε και δεν είναι θαύμα που βρέθηκε η εικόνα της Μεγαλόχαρης στα χρόνια που ήταν η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εκείνη έδωσε καινούρια δύναμη και καινούρια πίστη για την νίκη στους αγωνιστές του 1821. Πρώτος και καλύτερος, μάλιστα, πρώτος και καλύτερος έτρεξε ο ναύαρχος Μιαούλης με τον Ιδραίκο Στόλο εδώ στην Τίνο για να την προσκυνήσει και να ζητήσει τη βοήθειά της στο δίκαιο αγώνα των Ελλήνων.
4: Και πότε δεν ήταν κοντά μας οι Μεγαλόχαροι? Σωστά. Ξεχνάτε τον πόλεμο του 40, ε? Την είχανε πληγώσει τότε την Παναγίτσα μας. Την είχανε πληγώσει. Ήρθαν και τότε με ένα καΐκι στη χάρη της 15 Αυγούστου. Χιλιάδες οι προσκυνητές και τα βασιλικά μας καράβια με πρώτη-πρώτη την Έλλη σημεοστολισμένη έξω από το λιμάνι. Όπου την ώρα της λειτουργίας ακούστηκε κάτω στο μουράγιο. Πήγαν και ήρθαν τα βουνά του νησιού, λες και έγινε σεισμός, και η θάλασσα την αξεψηλά θεόρα το κύμα. «Βαγγελίστρα», μου είπαμε, «και πέστε με στη γη παρακαλώντας». Και σε λίγο... «Να σου κι άλλος βρόντος, εδώ είναι η συντέλεια του κόσμου», έλεγαν όλοι. «Χανόμαστε, σώσε μας Μεγαλόχαρη». Το βασιλικό μας καράβι Έλλη βούλιαξε. Την είχε πάρει κατάστηθα τη λαβωμάτια. Δεν γινόταν πια να σηκωθεί. Τη θάλασσα το έπαιρνε στα βάθη της. Προσευχηθήκαμε τότε, σκύπαμε. «Δοξασμένο το όνομά σου, Μεγαλόχαρη. Φουρτούνα έρχεται στον τόπο μας. Βάλε το χέρι σου. Βοήθησέ μας».

0: Μαρινιά.
1: Τι θες, Μιχαλιό μου?
0: Ξημέρωσε?
1: Όχι ακόμα.
0: Μα τότε, τι φως είναι αυτό?
1: Φως? Πού το βλέπεις το φως?
0: Γύρω-γύρω. Δεν είναι? Δεν το βλέπεις εσύ?
1: Όχι, Μιχαλιό μου. Είναι ακόμα σκοτάδι.
0: Σκοτάδι? Όχι. Ναι, είναι σκοτάδι. Νύχτα ακόμα. Ναι. Γιατί αν έβλεπα φως, θα βλέπα και σένα. Μα είναι σκοτάδι. Σκοτάδι.
1: Κοιμήσου, αδελφέ μου. Ησύχασε.
0: Κοιμήθηκα λίγο. Δεν θέλω άλλο. Και μου φάνηκε, δεν ξέρω αν ήταν όνειρο η αλήθεια, πως ξαφνικά έφεξε ο κόσμος και τον έβλεπα όπως πριν. Ναι, εσένα, τον κύριο Παντελή, την κυρία Πλητό και εκείνη.
1: Ποια εκείνη, Μιχαλιό?
0: Αφού είναι ψέματα, αφού ήταν όνειρο, καλύτερα να μην λέω το όνομά της. Κι όμως, έμοιαζε σαν αλήθεια. Σαν να βρισκόμουν, λέει, στο νησί και έβαφα τη βάρκα μου στην ακρογιαλιά. Και ξαφνικά την είδα να στέκεται μπροστά μου.
1: Μα πια, γιατί δεν μου λες πια?
0: Την Κρινιό. Μας μην το λέω. Ήταν ένα ψεύτικο όνειρο. Δεν θα ξανάρθει πια κοντά μου η Κρινιό. Δεν θα την ξαναδώ. Γιατί, Παναγία μου, γιατί?
1: Σώπα, σώπα. Κι είναι μεγάλη χάρη της. Άκουσες το θαύμα με την πορτοκαλιά? Ποιος ξέρει, μπορεί κι εσύ.
0: Θα κάνω μια καινούρια ψαρόβαρκα και θα την ονομάσω Μεγαλόχαρη. Και θα έρθω με τα κουπιά της του χρόνου στη χάρη της να την κρεμάσω ασημένια.
1: Ναι, αδελφέ μου, θα έρθουμε όλοι. Ησύχασε τώρα.

0: Δεν κοιμόσαστε, μωρέ, κυράδες μου.
1: Πού μας αφήνεις να κοιμηθούμε με την κουβέντα σου? Ήθελα να ξέρω τι λες και λες τόσες ώρες.
2: Έχουμε κι εμείς τα δικά μας, κυρά μου.
1: Τότε, αν είναι μυστικά, να μην τα ακούσω.
2: Καθόλου, μάλιστα, δεν είναι μυστικά. Λέγαμε για τον πόλεμο του 40.
0: Λοιπόν, που λες, κύριε δάσκαλε, ήταν προπαραμονή των εισοδίων στο αλβανικό μέτωπο. Βροντούσαν τα κανόνια μας, άναβαν και θέριζαν τα πολυβόλα μας. Ένας λόχος με 42 παλικάρια πολεμούσε με 2.000 χάροντες. Όπου σε μια στιγμή, επάνω στη μάχη, ένας στρατιώτης ψιθύρισε του λοχαγού μας, πολεμούσε στο πλάι μας. Άσχημα την έχουμε, κύριε λοχαγέ. Κουράγιο, παλικάρι μου, του αποκρίθηκε εκείνος. Η Παναγία που γιορτάζει μεθαύριο τα εισόδια της θα μας βοηθήσει. Μόνο, άιντε, σήκω να δεις τι γίνονται πιο πέρα και τα άλλα παιδιά. Ο Φαντάρος σούρθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα και έφτασε σε ένα χαράκωμα που το χτυπούσαν αδιάκοπα τα εχθρικά πολυβόλα. Άκουσε βογγητό και αναστράγματα και έσκυψε και είδε κάποιο πληγωμένο που βογγούσε και ζητούσε νερό. Του έδωσε το παγούρι, του κύπιε, ήρθε λίγο στα σύγκαλά του και του είπε: «Πολεμάτε τους, μη φοβόσαστε, θα νικήσουμε. Η Παναγιά βρίσκεται από πάνω μας και μας προστατεύει. Μέσα στις μάχες, στη θολούρα και στον καπνό την άκουσα. Άκουσα τα βήματά της μέσα στο σύννεφο και τη φωνή της που μου είπε: «Είμαι κοντά σας, στη γιορτή μου θα γιορτάσετε κι εσείς».
3: Παναγιά μου, και πότε μας άφησες απροστάτευτος?
0: Όπου την άλλη μέρα παραμονή των εισοδίων έγινε το θαύμα. Σε μια στιγμή ακούσαμε το λοχαγό μας που φώναξε: «Εμπρός, Έλληνες! Η Παναγιά είναι μαζί μας! Εμπρός! Αέρα! Αέρα!» Σαν να αιτήσει, μίξαν τότε οι φαντάροι μας στην επίθεση. Μπροστά μας ο εχθρός ακάλυπτος και εμείς στυλιγμένοι μέσα στην καταχνιά, αθέατη πολεμούσαμε ώσπου τον κάναμε να πάρει μαύρο δρόμο. Και τότες όλος ο ουρανός ξαστέρωσε και μπροστά μας φαινόταν μια πολιτεία με ψηλό καμπαναριό της εκκλησιάς της. Ήταν η Κοριτσά.
2: Και την άλλη μέρα, που ήταν η γιορτή των εισοδίων, ο στρατός μας την ελευθέρωνε.
1: Καλά σε είπανε, Παναγιά μου, ελευθερώτρια.
3: Κάμε το θαύμα σου, Παναγία μου.

0: Θυμάμαι το θαύμα σου, Παναγία μου. Λυπήσου, Ευαγγελίστρα μου, τον κόσμο και σκέπαζέ τον με τη χάρη σου.
1: Δώσ' μου το φως μου, μεγάλο χαρί μου, και συγχώρα με που έχασα το τάμα μου. Μια βάρκα θα πάρω και θα της δώσω το όνομά σου.
0: Βοήθησε τον αδελφό μου, Παναγία μου, Ελέουσα, και κάμε το θαύμα σου να δει το φως του. Σοπάστε, γονατίστε, βγάζουν την Αγία εικόνα.
2: Σώσε μας, Κυρία των Αγγέλων.
0: Βοήθησε τον κόσμο, κάμε πάλι το θαύμα σου.
1: Φως, φως, βλέπω, Παναγία μου, βλέπω.
0: Μιχαλιό μου, αλήθεια το λες, αλήθεια.
1: Αλήθεια, να, κοίτα με, δεν χρειάζεται πια να με κρατάς. Βλέπω, Παναγία μου, σε ευχαριστώ.
0: Θαύμα, θαύμα, ο αδερφός μου είδε το φως του. Σε ευχαριστώ, Ευαγγελίστρια μου. Ένας τυφλός είδε το φως του, θαύμα, θαύμα.
3: Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, μεγάλο χαρί μου.

0: Ah,
1: Εβίβα λοιπόν Μιχαλιό, άντε και απόψε να το κάψουμε ως τα ξημερώματα.
2: Εβίβα μας κύριε Παντελή και σε ευχαριστώ για όλα.
1: Όχι ένα αλλά γίνει κρασί, μα δυο θα πιούμε από τα μπέλη της ποταμίδας.
2: Και τρία σαν το θέλει ο κύριε Παντελής.
3: Και εμείς θα πιούμε απόψε για το χατήρι του Μιχαλιού.
1: Τότε σβάζω και τα όργανα. Τρέξε Μαρινιά να φωνάξει το Μοσχολιό. Απόψε θα γίνει εδώ το πρωτοφανές σαν και εκείνο που είδατε στην Τίνο.
3: Μη μου το λες και σκιάζουμε κύριε Παντελή μου.
1: Θα γίνει και να το ξέρεις. Θα γίνει το πρωτοφανές και θα έχει πέντε στόματα και τρεις σκυλιές. Και αυτό θα είμαι εγώ.
2: Καλά λύσου βρε Παντελή και ό,τι γουστάρει η ψυχή σου.
1: Εμένα η ψυχή μου γουστάρει μονάχα δυο πράγματα.
3: Σπολάτης. Το ένα είναι το κρασί. Το ξέρουμε και χωρίς να μας το πεις.
4: Και τ' άλλο το κατερινιό. Το ξέρουμε κι αυτό.
1: Τι καθόσαστε εδώ, άντε, τι καθόσαστε μπρος. Βάλτε φωτιά και τηγάνι για τις μεζέδες.
3: Αντέστε,
1: αντέστε. Γιατί απόψε σας είπα θα γίνει εδώ το πρωτοφανές.
3: Παναγία μου, φύλαξέ μας. Ακούς πέντε στόματα και τρεις χιλιές. Αυτό δεν το είχα δει ούτε στο πρωτοφανές. Τι πίνω.
4: Αχ, θα κολλήσω του κυρ Παντελή το παρατσούκλι και θα τον ελέω ο πρωτοφανές.
1: Αμέτε στο καλό σας, θα βλατούδες, αμέτε. Δεν μου λες βρε Μιχαλιό, δεν το λαχτάρισες στο κρινιό σου, ε.
2: Καλύτερα να μην το θυμάμαι πια, κύριε Παντελή. Πάει πια για μένα το κρινιό.
1: Σαν κάτι να παράκουσα όμως πως δεν τα πάει και τόσο καλά με τον Αργύρι.
2: Σε τι δεν τα πάει καλά.
1: Να, λένε δηλαδή, μου το είπε η κερά Λευτέρανα που βγάζει όλα τα άπλυτα στη φόρα, πως το κρινιό τα φέρνει βόλτα να μην γίνει ο γάμος της το εννιάμερο της Παναγίας που ορίσανε. Τι μια λέει πως δεν είναι έτοιμη, την άλλη κάνει την άρρωστη και να δούμε πού θα το πάει. Λες μωρέ Μιχαλιό να έχει άλλα πράγματα στο νου της.
2: Σαν τι άλλα πράγματα δηλαδή. Θες να πεις να μην παντρευτεί τον Αργύρι. Μα τότε γιατί δέχτηκε και την αραβωνιάσανε με τον Αργύρι. Και πως τόσο καιρό στην αρρώστια μου δεν πέρασε ούτε μια φορά να με δει.
1: Και εγώ σου λέω πως κάτι κρύβει στο μυαλό της. Ποιος ξέρει. Μπορεί για να μην στενοχωρήσει τη μάνα της που είναι τόσο καιρό άρρωστη. Να δέχτηκε τον αραβώνα της με τον Αργύρι. Μα να μην του δώσε και την καρδιά της. Λέω δηλαδή.
2: Ό,τι και να λες κύριε Παντελή μου, για μένα είναι πια χαμένο το κρινιό.
1: Και το φως ήταν χαμένο, μα το ξαναβρήκες. Κι ας μην είχες ελπίδες γι' αυτό.
2: Είχα την ελπίδα μου στη Μεγαλόχαρη.
1: Και πού το ξέρεις τι γίνεται πάλι. Πού το ξέρεις αν στα εννιά μερά της δεν κάνει κι άλλο ένα θαύμα και σου φέρει πίσω και την κρινιό.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο που λέει και η παροιμία κύριε Παντελή. Άστα λοιπόν τα περασμένα και κοίταξε το ποτήρι σου.
1: Βρε, το ξέχασα με την κουβέντα. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι το ποτήριο σωτηρίου που λέει και ο παπάς στο γάμο. Ας το πιω τώρα αφού δεν πρόκειται να το δοκιμάσω αλλιώς. Α, σαν να μου φαίνεται πως έρχονται τα αναλούμενα.
3: Και εμείς ερχόμαστε με τις κασέρες και πάντα.
1: Μάνα μου, γαρδούμπες, μάνα μου. Τρεις σκυλιές θα κάνω απόψε και πέντε στόματα.
4: Ναι, πρωτοφανές.
1: Πώς το πες αυτό, κερά μαρυγό μου. Πώς το πες να το ξανακούσω.
4: Άστο και θα το γιορτάσεις από αύριο.
3: Σας τον έφερα το Μοσχολιό.
1: Να μου ζήσεις ρε Μαρινιά και ποτέ να μην πεθάνεις.
4: Μπράβο Μαρινιά, μπράβο.
1: Και αν με θες σύντεκνο να σου βαφτίσω εγώ το γιο σου.
4: Καλά, καλά, μα να μην είσαι πιωμένος.
2: Καλώς θα πει καλά το όμορφο Μοσχολιό.
1: Και να μην φέξει απόψε. Για να σκάσουν οι όμορφες.
4: Σώπα καλή που θα σκάσουν οι όμορφες.
1: Δεν σας φαίνεται ότι άρχισαν να σας γαργαλάνε οι πατούσες σας.
4: Ναι, μας γαργαλάνε, μας γαργαλάνε.
1: Και τι καθόσαστε, ωραία. Καιρός να το στήσουμε.
4: Ναι.
1: Μπροστά ο Μιχαλιός με τη Μαρινιά.
4: Ναι, ο Μιχαλιός μπροστά, ο Μιχαλιός.
2: Όπα.
1: Όπα. Και μην ξεχάσεις, πάρω στο γάμο σου, στο γιο σου.
5: Ναι, ναι, ναι.

0: Μιχαλιό, πώς πάει η καινούργια ψαροπούλα?
1: Όλο και κοντεύουμε. Σε μια-δυο μέρες θα τη ρίξουμε στη θάλασσα.
0: Μπράβο, καλορίζικη, καλόσκαρη, σουλουπωμένο και γερό. Α, της έγραψες, βλέπω και το όνομά της. Μεγαλόχαρη.
1: Το τάμα μου, Παντελή. Και στα 9 μέρα της Μεγαλόχαρης θα σας πάω εγώ στην Παναγιά του Βράχου.
0: Να κουμαντάρεις και τα σωτήρια.
1: Έγνοια
0: από σώμα. Μια σώτρα κρασί ο καθένας, ε.
1: Μη σε γνιάζει.
0: Άιντε λοιπόν και καλορίζικη. Πάω κι εγώ να βρέξω τη δική μου. Που γυρίσαμε από την Τίνο, την παράτησα να ξεροψύνεται στον ήλιο και θα μου έχει παράπονο. Άντε, καλό βράδυ μας.
1: Στο καλό, κύριε Παντελή. Και τώρα, καημένη βαρκούλα, θα σε πια εσύ η μόνη μου συντρόφισσα. Τι να γίνει αφού έτσι ήταν γραφτό. Μια φορά άλλα λογάριαζα. Ένα σπιτάκι, την Κρινιό. Τώρα, μεγάλη χάρη σου, Παναγία μου. Πάλι καλά.
2: Μιχαλιό.
1: Ποιος μίλησε?
2: Μιχαλιό.
1: Λες και ακούω τη φωνή της. Μα δεν μπορεί να είναι εκείνη. Εκείνη είναι πολύ μακριά πια.
2: Όχι, Μιχαλιό. Είμαι κοντά σου.
1: Εσύ. Τι θέλεις εδώ? Τι γυρεύεις?
2: Να σου μιλήσω, Μιχαλιό.
1: Να μου πεις τι? Πως παντρεύεσαι? Το ξέρω κι ούτε που με νοιάζει.
2: Θέλεις την αλήθεια? Και δεν είναι αλήθεια πως παντρεύομαι.
1: Τότε για ποιον ετοιμάζεις τα πρικιά σου? Για ποιον στολίζεις το σπίτι σου?
2: Για το γάμο μου, Μιχαλιό.
1: Και θες να με κοροϊδέψεις ή να με καλέσεις αυτόν? Άντε, Κρινιό, δεν σου βαστώ κακία. Παντρέψου τον Αργύρη που έχει παράδες και τον θέλει και η μάνα σου. Εγώ ήμουν τυφλός. Δεν έβλεπα. Μα τώρα βλέπω καλά. Βλέπω καλά την αλήθεια. Ποτέ σου δεν με αγάπησες αληθινά.
2: Όχι, όχι. Δεν ξέρεις. Δεν μπόρεσα να σου εξηγήσω.
1: Δεν μπόρεσες ούτε να έρθεις να με δεις μια φορά μέσα στο σκοτάδι που παράδερνα. Ούτε αυτό δεν μπόρεσες. Γιατί ήμουν ένας ακάτης, ένας αόματος. Και πώς θα μπορούσες να γίνεις γυναίκα μου και να μου κρατάς το χέρι για όλη μου τη ζωή και να οδηγείς τα βήματά μου? Έτσι δεν είναι? Ή ντρέπεσαι να μου το πεις?
2: Ντρέπομαι. Μα ο φταίχτης δεν είμαι εγώ.
1: Τότε ποιος είναι? Η μάνα σου? Τότε άκουσε τη μάνα σου και με το καλό να παντρευτείς και να πάρεις τον Αργύρη.
2: Ούτε και η μάνα μου φταίει που σε καμάρωσε και ήθελε να παντρευτούμε. Μα τι να έκανε και εκείνοι σαν ήρθαν και μας είπαν πως εσύ είναι το μυαλό σου αλλού.
1: Το μυαλό μου αλλού? Πού δηλαδή?
2: Στην κόρη του καπετάνα Ραΐση που έχει το μοτόρι.
1: Την κόρη του καπετάνα Ραΐση? Και αυτό ποιος σας το
2: είπε? Η γειτόνισσέ σας το λέγανε.
1: Κατάλαβα. Οι ξαδέρφες του Αργύρη. Τα φίδια. Καλά. Και τώρα πώς άλλαξες γνώμη?
2: Γιατί το ψέμα μαθαίνεται εύκολα.
1: Ώστε λοιπόν δεν θα παντρευτώ την κόρη του καπετάνα Ραΐση?
2: Όχι. Ήταν ψέματα.
1: Και μήπως και εσύ δεν θα παντρευτείς τον Αργύρη?
2: Όχι.
1: Μα τότε ποιον?
2: Αν ήθελες πάλι.
1: Τι να θέλω, Κρινιό?
2: Να, όλα είναι έτοιμα για το γάμο μου. Λοιπόν, μεθαύριο στα 9 μέρα της Παναγίας μπορούμε...
1: Να παντρευτούμε εμείς?
2: Κάποτε μου είπες, εδώ σε τούτη την αμμουδιά, πλάι στη βάρκα σου, πως θέλεις να ξέρεις αν μπορούσα να κάνω κι εγώ τι έκανε η μαρουδιά της Λεμπέσσερας που κλέφτηκε με το Στάθη.
1: Και το μπορείς?
2: Ναι, Μιχαλιό, γιατί αλλιώς πια δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται, Κρινιό.
0: Πι-πι-πι-πι, τα πιτσουνάκια μου.
1: Έλα, βρε Παντελή, να δεις το πρωτοφανές.
2: Εγώ, Μιχαλιό, να πηγαίνω.
0: Όχι, δα, όχι. Κάτσε, πιπίνι μου. Τώρα να έχουμε και τη βάρκα έτοιμη. Κάτσε. Μιχαλιό, τι περιμένεις? Μπάτε μέσα και εγώ πιάνω τα κουπιά.
1: Σε ευχαριστώ, Παντελή μου, μα δεν υπάρχει λόγος.
0: Μόλι θα πεις το Κρινιό τώρα που πέσε στην πλώρη σου. Δεν λογαριάζεις πως το 9ο της Παναγίας παντρεύεται?
1: Και σε κάνει κουμπάρο, Παντελή. Να πιεις και από το ποτήριον σωτηρίου.
0: Απαπαπαπα, να μου λείπει εμένα τέτοιο ποτήριον. Να ήταν αλλιώς, να μην αφήσω ούτε τον παπά να δοκιμάσει.
1: Πώς αλλιώς το θέλες να είναι, δηλαδή?
0: Να λέει να πούμε παπάς. Στέφεται ο δούλος του Θεού Μιχαήλιος την δούλη του Θεού Κρινιό.
1: Κι αν γίνει έτσι που το λες, το δέχεσαι?
0: Να γίνει? Πώς να γίνει, δηλαδή? Εξών κι αν όπως ο Στάθης με τη μερουδιά.
1: Να κάπως έτσι. Και να έχεις έτοιμα τα κουπιά για την παρτέντζα.
0: Μόνο αλήθεια μου το λες, Μιχαλιό? Αλήθεια, Κρινιό?
2: Αλήθεια, ναι, κύριε Παντελή.
0: Αυτό δα κι αν είναι το πρωτοφανές. Αυτό δα κι αν είναι.

Ακούσατε το έργο του Νίκου Σφυρόαιρα, «Το θαύμα της Μεγαλόχαρης». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες. Ντίνος Μακρύς, Μιχαλιός. Νόρα Κατσέλη, Κρινιό. Ειρήνη Εμμυρζά, Μαρινιά. Ανδρέας Βεντουράτος, Κυρπαντελής. Θεόδωρος Ζιζίκος, Γιατρός. Λιάλια Λασκαρίδου, Κυραπλητό. Κούλα Γαγιώτου, Κυραμαριγό. Λουκιανός Ροζάν, Δάσκαλος. Γιάννα Ολυμπίου και Ελευθερία Καραγιανίδου, Κοπέλες. Γιάννης Θιακός και Γιώργος Σταμάτης, Άνδρες. Μουσική επιμέλεια Αρίστης Γεωργοπούλου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Εμμυρζά.

Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική, δηλώνει ο Ρώσος Ορθόδοξος θεολόγος και πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φλωρόφσκι. Η Εκκλησία είναι πάνω απ' όλα λατρευτική κοινότητα. Η λατρεία έρχεται πρώτη, το δόγμα και οι κανόνες κατόπιν. Κατά έναν άλλο Ρώσο Ορθόδοξο συγγραφέα, τον λειτουργιολόγο αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κέρν, ο εκκλησιαστικός χορός είναι έδρα θεολογίας. Επιβεβαιώνουν και οι δύο την πολύ γνωστή αρχή του Αγίου Προσπέρου της Ακιανής μέσα του 5ου αιώνα, ο κανόνας της προσευχής ας ορίσει τον κανόνα της πίστεως. Αν δε αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της χριστιανικής θεολογίας, αληθεύει ακόμη περισσότερο για την πίστη της Εκκλησίας αναφορικά με την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Στη χριστιανική Ανατολή το δόγμα της μεταστάσεως περισσότερο εορτάζεται παρά περιγράφεται. Αρθώνεται δε κυρίως λειτουργικά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο πίστεως. Όταν δηλαδή εμείς, οι Ορθόδοξοι, θέλουμε να μιλήσουμε για την τελική δόξα της Θεοτόκου, δεν χρησιμοποιούμε τόσο τη γλώσσα της θεολογικής ανάλυσης, όσο αυτή του ένου και της λατρείας. Η δοξολογική αυτή προσέγγιση εκφράστηκε ωραία από τον Ρώσο Έξαρχο Δυτικής Ευρώπης, τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, όταν το 1950 ερωτήθηκε από τα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας στη Γαλλία ποια είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας για την κοίμηση. Τους απάντησε, στέλνοντάς τους απλώς τα ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα της 15ης Αυγούστου και είπε ότι δεν είχε τίποτε να προσθέσει σε ό,τι ήταν γραμμένο εκεί μέσα. Τι μας λένε όμως τα λειτουργικά κείμενα της Ορθοδοξίας για αυτό το έσχατο μυστήριον στη ζωή της Μητέρας του Θεού? Ας δούμε πρώτα τις ονομασίες της εορτής της 15ης Αυγούστου στην Ανατολική Χριστιανοσύνη. Συνηθέστερα ονομάζεται κοίμηση. Έτσι, τη συναντούμε στα Ιερά Βιβλία της Εκκλησίας και αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν οι πιστοί στην καθημερινή του ζωή. Η λέξη κοίμηση υπονοεί ότι η Μαρία υπέστη φυσικό θάνατο, δηλαδή χωρισμό της ψυχής της από το σώμα. Αφήνει όμως ανοιχτό το ερώτημα αν ψυχή και σώμα κατόπιν επανενώθηκαν και ανελήφθη η ψυχή και σώμα της στον ουρανό. Άλλες ονομασίες της θεομητερικής αυτής εορτής είναι πιο σαφείς. Συχνά ονομάζεται μετάστασης ή μετάθεσης και πολύ σπανιότερα ανάληψης της Θεοτόκου. Ένας τίτλος που μου αρέσει, παρότι δεν θυμάμαι να χρησιμοποιείται επισήμως στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ο δοξασμός της Θεοτόκου. Η λειτουργική πρακτική της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν αφήνει καμία αμφιβολία περί της κεφαλαιόδους σημασίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θεωρείται ως μία από τις 12 μεγάλες εορτές του ετήσιου κύκλου, δεδομένου ότι το Βυζαντινό εκκλησιαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, η κοίμηση προσφυός είναι η τελευταία μεγάλη γιορτή στον κύκλο των 12 μηνών. Κατά τον Κωνσταντίν Αντρονίκοφ, αν με τον Ευαγγελισμό της η Θεοτόκος βρίσκεται στην απαρχή της χριστιανικής ιστορίας της ανθρωπότητας, εκφράζει όμως και την κατακλίδα της, παρέχοντας στο ανθρώπινο γένος το παράδειγμα της επέκεινα του θανάτου δόξας. Καθώς προχωρούμε, θα φανεί καθαρά το νόημα της λέξης «κατακλίδα», την οποία χρησιμοποιεί ο πρίγκιπς Αντρονίκοφ. Της εορτής της κοιμήσεως προηγείται μια προεόρτια ημέρα, η 14η Αυγούστου, και ακολουθούν 8 μεθεόρτιες ημέρες, 16 έως 23 Αυγούστου. Τη σημασία της υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο η νηστεία 2 εβδομάδων, 1η με 14 Αυγούστου, με την οποία οι πιστοί προετοιμάζονται για την εορτή. Η Αυγουστιάτικη νηστεία της Παναγίας, όπως είναι γνωστή, είναι μία από τις 4 μείζονες νηστείες του Ορθόδοξου Εκκλησιαστικού έτους, μαζί με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την νηστεία των Χριστουγέννων και την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Μάλιστα, είναι η αυστηρότερη νηστεία μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αφού ακολουθούμε χορτοφαγική διατροφή. Το ψάρι, το λάδι και το κρασί επιτρέπονται μόνο την ημέρα της μεταμορφώσεως, 6 Αυγούστου, ενώ λάδι και κρασί επιτρέπονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή.
Το κρέας όμως και τα γαλακτοκομικά απαγορεύονται καθόλου αυτό το 14ήμερο. Στις αρχές του 14ου αιώνα, ο αυτοκράτορ Ανδρόνικος ο Δεύτερος βασίλευσε από το 1282 έως το 1328, έφτασε στο σημείο να εκδώσει διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ολόκληρος ο Αύγουστος πρέπει να είναι αφιερωμένος στη Θεοτόκο, η δε απόδοση της εορτής να γίνεται στις 31 Αυγούστου. Εν συνεχεία όμως, η Ελληνική Εκκλησία μετέφερε την απόδοση στις 23 Αυγούστου. Ο βαρισίμαντος χαρακτήρας της εορτής της Κοιμήσεως κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή τελετή, η οποία γίνεται στην Πάτμο και αλλού, το απόγευμα της 15ης Αυγούστου. Λιτανεύεται μέσα από τους δρόμους των πόλεων ο επιτάφιος της Θεοτόκου. Πρόκειται συνήθως για ένα μεγάλο, κολαριστό ύφασμα που αναπαριστά ζωγραφισμένη ή κεντημένη τη μορφή της κεκοιμημένης μητέρας του Θεού. Είναι ξαπλωμένη στην νεκρική της κλίνη, με τα μάτια κλειστά και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Η πομπή σταματά τρεις φορές και κατά τη διάρκεια κάθε στάσης, κλήρος και λαός ψάλουν θρήνους ή εγκόμια προς τιμήν της. Η τελετή αυτή είναι παρόμοια με την πομπή του Επιταφείου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όταν μια αναπαράσταση του νεκρού Χριστού μεταφέρεται έξω από την εκκλησία και περνά μέσα από τους δρόμους της ενορίας. Τα δε εγκόμια προς τιμήν της Θεοτόκου έχουν διαμορφωθεί ακριβώς όπως τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Ο προφανής παραλληλισμός που υφίσταται μεταξύ του θανάτου της Θεοτόκου και του θανάτου του Υιού της φανερώνει πώς αντιλαμβάνονται οι Ορθόδοξοι τη μετάσταση. Τόσο στα πατερικά κείμενα, τα σχετικά με την κοίμηση, όσο και στα λειτουργικά, υπογραμμίζεται επανειλημμένος η αντιστοιχία μεταξύ μητέρας και Υιού. Όπως ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό και ετάφη, έτσι και η Μαρία υπέστη πραγματικό θάνατο, παρότι στην περίπτωσή της δεν επήλθε από εξωτερική βία και μετά ετάφη. Όπως ο Χριστός ανέστη την τρίτη ημέρα εκ νεκρών και ανελήφθη στους ουρανούς, έτσι και η Μαρία ανέστη εκ του τάφου και ανελήφθη στους ουρανούς, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Στα αλήθεια, τίποτε δεν χωρίζει τη μάνα από το γιο.

Πριν εξετάσουμε λεπτομερώς τα λειτουργικά κείμενα, σε ερευνήσουμε εν συντομία την προέλευση της εορτής της κοιμήσεως. Είναι καταρχάς φανερό ότι, όπως συμβαίνει με το γενέσιο 8 Σεπτεμβρίου και τα εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου, το γεγονός της κοιμήσεως δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Ακριβώς όπως η Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτε απολύτως για τη γέννηση και τη βρεφική ηλικία της Μαρίας, έτσι δεν κάνει καμία αναφορά και στα τελευταία χρόνια και τον θάνατό της. Όσον αφορά στην Αγία Γραφή, τα τελευταία καταγεγραμμένα λόγια της Παναγίας είναι αυτά προς τους υπηρέτες του εν κανά γάμου. «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Με χαρακτηριστική κένωση, η Αγία Παρθένος στην περίπτωση αυτή δεν αναφέρεται καθόλου στον εαυτό της, αλλά μιλά μόνο για τον Υιό της. Πράγματι, αυτός είναι ο διακριτός της ρόλος. Όπως και στην εικόνα της οδηγήτριας, δείχνει τον Ιησού. Εν συνεχεία, στην Καινή Διαθήκη η Παναγία είναι παρούσα στη Σταύρωση και κατά την Πεντηκοστή. Τη βρίσκουμε στα πόδια του Σταυρού. Όρθια πρέπει να σημειώσουμε, όχι γονατιστή. Όταν ο Ιησούς την αναθέτει στη φροντίδα του αγαπημένου μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Την ξαναβρίσκουμε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ να προσδοκά μαζί με τους Αποστόλους την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συν γυναιξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Σε καμία όμως από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε να είπε κάτι. Εν συνεχεία, τίποτε δεν λέει η Γραφή για αυτή. Τα τελευταία της χρόνια παραμένουν και κρυμμένα από εμάς. Η κοίμηση λοιπόν, όπως και το γενέσιον και τα εισόδια, παραμένουν παράδοση μάλλον παρά εδράζονται στις γραφές. Ενώ όμως στην περίπτωση του γενεσίου και των εισοδίων η εορτή βασίζεται κυρίως σε κάποιο κείμενο που συνετέθη κατά τον 2ο αιώνα στο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, στην περίπτωση της κοιμήσεως τα πρώτα λειτουργικά κείμενα εμφανίζονται περίπου 3 αιώνες αργότερα. Οι πρώτοι 4 χριστιανικοί αιώνες, όπως έχει πολύ σωστά λεχθεί, παραμένουν κατά τρόπο εκπληκτικό επιφυλακτικοί αναφορικά με τον θάνατο της Μαρίας, τηρούντες θα λέγαμε βαθιά σιγή.

με κάποιο τρόπο παρέμεινε αθάνατη. Καταλήγει με την αποφατική φράση «Ουδής γνωρίζει το τέλος της». Μετά τον Επιφάνιο πρέπει να περιμένουμε για έναν περίπου αιώνα. Οι πρώτες διηγήσεις που έχουν διασωθεί περί της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου χρονολογούνται κατά το δεύτερο ήμιση του 5ου αιώνα και τις αρχές του 6ου. Είναι δε σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ άλλων στην Κοπτική, Αιθιοπική, Συριακή, Γεωργιανή, Ελληνική και Λατινική. Αυτές οι πρώτες διηγήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες οικογένειες που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και οι οποίες φαίνεται να εξαρτώνται από συγκεκριμένα αρχιετυπικά κείμενα. Ο Στίβεν Σουμέικερ εύλογα μιλά για το πολυπίκυλο χαρακτήρα τους. Αν όντως εν τέλει απορρέουν από κάποια αρχική πρωτογενή διήγηση, αυτή έχει χαθεί και δεν μπορεί να ανασυσταθεί. Κατά τον Σουμέικερ, όσον αφορά σε μία από τις ομάδες διηγήσεων, εκείνες που ανήκουν στην ομάδα Φίνικας, το δέντρο της ζωής, μπορούμε διερευνητικά να ισχυριστούμε ότι τα διασωθέντα κείμενα βασίζονται σε παραδόσεις που χρονολογούνται κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ίσως δε και τον 2ο. Στις πρώιμες αυτές διηγήσεις βρίσκουμε δύο διαφορετικές εκδοχές για την μεταθάνατον κατάσταση της Θεοτόκου. Κατά κάποιες από αυτές, κυρίως της ομάδας Φίνικας, που στα ελληνικά αντιπροσωπεύεται από το κείμενο που επιμελήθηκε ο Αντουάν Βένγκερ, κατά τον θάνατο της Μαρίας ο ίδιος ο Κύριος ήρθε και παρέλαβε την ψυχή της, περιβάλλοντάς την με ενδύματα απαστράπτουσας λευκότητας και την εμπιστεύθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι Απόστολοι εκείδευσαν ως όφυλαν το σώμα της στη Γεθσημανή. Ο Χριστός μετά επέστρεψε και ανέστησε το σώμα της από τον τάφο και το παρέδωσε στον Μιχαήλ. Ο Αρχάγγελος εναπέθεσε το σώμα στον Παράδεισο, στη ρίζα του δέντρου της ζωής. Στη συνέχεια έφερε την ψυχή της και την έβαλε και πάλι μέσα στο σώμα. Έτσι η Μαρία υπέστη τον φυσικό θάνατο, τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, κατόπιν όμως σώμα και ψυχή επανενώθηκαν και άρα όντως ανέστη εκ νεκρών. Πράγματι, δεν θεωρείται ότι σώμα και ψυχή μετετέθησαν μαζί στους ουρανούς. Είναι όμως σαφές ότι εβίωσε την εκ νεκρών Ανάσταση. Η Ανάσταση του σώματος, την οποία το υπόλοιπο της ανθρωπότητος θα γευθεί μόνο κατά την εσχάτη ημέρα, στην περίπτωση της Θεοτόκου είναι ήδη τετελεσμένο γεγονός. Με αυτή την έννοια, εμέσως, αν όχι σαφώς, οι διηγήσεις του Φίνικα επιβεβαιώνουν την ενσώματη μετάστασή της. Σε μια άλλη ομάδα διηγήσεων όμως, που είναι γνωστή ως παραδόσεις Βιθλεέμ, η ιστορία τελειώνει διαφορετικά. Στα ελληνικά, το δεύτερο αυτό σύνολο αντιπροσωπεύεται από ένα κείμενο που επιμελήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα ο Κωνσταντίν Τίσεντορφ. Εδώ, όπως και στις ελληνικές αφηγήσεις του Φίνικα, ο Χριστός παίρνει την ψυχή της Μαρίας και οι Απόστολοι κυδεύουν το σώμα της στη Γεθσημανή. Κατόπιν, την τρίτη ημέρα, το σώμα ανίσταται εκ νεκρών και αναλαμβάνεται στον Παράδεισο. Οι περισσότερες αφηγήσεις τελειώνουν στο σημείο αυτό χωρίς να λεχθεί κάτι για την επανένωση του σώματος και της ψυχής της. Αντιθέτως, πριν από το θάνατό της, ο Χριστός της λέει «Ιδού, από τούδε και εις το εξής, το τίμιο σώμα σου θα μεταφερθεί στον Παράδεισο, αλλά η Αγία ψυχή σου θα κατοικεί υπέρλαμπρη στους ουρανούς, εις το θησαυροφυλάκιον του Πατρός μου». Εδώ ο Παράδεισος θεωρείται ως κάτι διαφορετικό από τους ουρανούς. Δεν είναι το βασίλειο της υπέρτατης δόξας, αλλά ένας τόπος αναμονής όπου κατοικούν οι ψυχές των δικαίων προσδοκώντας με ελπίδα την τελική Ανάσταση. Σε αυτόν τον χώρο αναμονής το σώμα της Μαρίας διατηρείται άφθαρτο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία παραμένει χωρισμένο από το σώμα. Ενώ η ψυχή της είναι ήδη στους ουρανούς, το σώμα δεν είναι. Έτσι, στις ελληνικές αυτές διηγήσεις της Βιθλεέμ, παρότι το σώμα της Μαρίας ανίσταται εκ του τάφου, αυτή δεν προσδοκά τη γενική Ανάσταση της εσχάτης ημέρας.

θα αναστεί πλήρως εκ νεκρών, με την έννοια ότι το σώμα της θα ενωθεί με την ψυχή της, μόνο κατά την παρουσία μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το σώμα των άλλων φθείρεται στον τάφο, ενώ το δικό της σώμα φυλάσσεται στον παράδεισο, άφθορο και ολόκληρο. Άρα, οι διηγήσεις της Βηθλέμ δεν περιλαμβάνουν μετάσταση του σώματος. Παρότι η ψυχή έχει ανέβει στον ουρανό, αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη στο σώμα της. Άρα, δεν έχει ακόμη γευθεί την εκ νεκρών Ανάσταση.

Θα επανέλθουμε σύντομα στη σημαντική αυτή διαφορά μεταξύ των διηγήσεων που μιλούν για μετάσταση του σώματος και εκείνων που δεν την περιλαμβάνουν. Προς το παρόν, ας επιστρέψουμε στην προέλευση της εορτής. Η κοίμηση της Θεοτόκου ως εορτή που η Εκκλησία τιμά στις 15 Αυγούστου εμφανίζεται για πρώτη φορά σχεδόν ταυτόχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις και, όπως θα το περίμενε κανείς, αυτό συμβαίνει στην Αγία Πόλη. Το αρμενικό αναγνωσματάριο της Ιερουσαλήμ, ένα ημερολόγιο στο οποίο είναι καταγεγραμμένες οι λειτουργικές πρακτικές της Ιερουσαλήμ περί τα έτη 420-440, αναφέρει μια εορτή της Θεοτόκου τελούμενη στις 15 Αυγούστου. Δεν τη συνδέει όμως ειδικά με την κοίμησή της. Ήδη όμως, στις αρχές του 6ου αιώνα, στην Παλαιστίνη, ο εορτασμός κατά την ημέρα αυτή είχε σαφώς ως αντικείμενό του την κοίμηση της Θεοτόκου. Στο τέλος του ίδιου αιώνα, ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος επισημοποίησε με διάταγμά του ότι την 15η Αυγούστου θα εορτάζεται η κοίμηση σε όλη την αυτοκρατορία. Στη Δύση, την πρώτη ένδειξη εορτασμού της κοιμήσεως στις 15 Αυγούστου έχουμε στη Ρώμη. Την εισήγαγε στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο παπάς Σέργιος, ο πρώτος, και από εκεί εξαπλώθηκε στις εκκλησίες του γαλλικανού τύπου, μέχρι δε το τέλος του 8ου αιώνα είχε διαδοθεί και ετηρείτο από όλους τους δυτικούς χριστιανούς. Στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τη μνήα του θανάτου της Μαρίας, αντικείμενο προσκύνησης έγινε και ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, όχι μακριά από τη Γεθσημανή. Οι σημερινοί προσκυνητές θυμούνται ασφαλώς την τοποθεσία, με την είσοδο που μοιάζει με τούνελ και τα σκαλιστά στο βράχο σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω στον τάφο. Η προσκύνηση του τάφου της Θεοτόκου επιβεβαιώνεται αρχικά από κείμενα του τέλους του 5ου αιώνα, κείμενα δηλαδή λίγο πολύ σύγχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις περί της κοιμήσεως. Ο τάφος υπήρξε πάντα άδειος. Εξ όσων γνωρίζω, καμιά ομάδα χριστιανών δεν ισχυρίζεται, ούτε έχει στο παρελθόν ισχυριστεί, ότι κατέχει το σώμα της Παρθένου Μαρίας ή μέρος του σώματός τους. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά τεμάχια του Λιψάνου της μητέρας της, της Αγίας Άννας, καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Υπάρχουν ασφαλώς δευτερεύοντα λείψανα από τη Θεοτόκο όπως μέρος των ενδυμάτων της. Αλλά από το ίδιο της το σώμα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Η απουσία λείψανων αποτελεί μία ένδειξη της ενσώματη μεταθέσεως της Παναγίας. Αλλά όπως και τα περισσότερα επιχειρήματα που απορρέουν από τη σιωπή, δεν είναι από μόνο του αρκετό.

Έλλειψη στοιχείων από τους 4 πρώτους αιώνες κατανοούμε γιατί το Αποστολικό Σύνταγμα που ορίζει το δόγμα της εν σώματι μεταστάσεως, το οποίο εξέδωσε ο Παπάς Πίος ο 12ος την 1η Νοεμβρίου 1950, επιλέγει να θεμελιώνεται σε θεολογικά παρά σε ιστορικά επιχειρήματα. Συγκεκριμένα συνδέει άμεσα την απόλυτη καθαρότητα της Παρθένου, λόγω και της αμόμου συλλήψεώς της, με την ενσώματη μετάθεση. Εκείνη, με ένα εντελώς μοναδικό προνόμιο, υπερεύει απολύτως την αμαρτία δια της αμόμου συλλήψεώς της και συνεπώς δεν υπήχθη στον νόμο της εντός του τάφου φθοράς και δεν χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το τέλος των καιρών για την απολύτρωση του σώματός της. Αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες της μεταθέσεως, παραμένει σκόπιμα ανακριβές το διάταγμα. Το διάταγμα αφήνει αναπάντητο ακόμη και το ερώτημα αν η Μαρία υπέστη σωματικό θάνατο. Απλώς αναφέρει ότι ανελήφθη στους ουρανούς όταν τελείωσε η επίγεια ζωή της. Ορισμένοι καθολικοί μαριολόγοι έχουν πράγματι παραθέσει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της απόψεως της Αθανασίας, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία ποτέ δεν υπέστη θάνατο, αλλά ανελήφθη ζώστα στους ουρανούς όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή όμως, αντιλαμβάνομαι, δεν είναι η συνήθις ρωμαιοκαθολική άποψη. Ποια είναι άρα η άποψη των Ορθοδόξων λειτουργικών βιβλίων επί του θέματος? Παρά τις διστακτικές εικασίες του Επιφανίου, μεταγενέστερα κείμενα της Χριστιανικής Ανατολής αποκλείουν την περίπτωση της Αθανασίας, δηλώνοντας χωρίς καμία αμφιβολία ότι η Παρθένος Μαρία, όπως και ο υιός της, υπέστη κανονικό σωματικό θάνατο. Αυτό φαίνεται για παράδειγμα από το Συναξάριον που έχει οριστεί να διαβάζεται στον όρθρο της 15ης Αυγούστου. Αυτό στα λειτουργικά βιβλία παρατίθεται μετά την έκτη οδή του κανόνα και μπορεί να θεωρηθεί ως η καθιερωμένη περιγραφή των τελευταίων επιγείς ημερών της Μαρίας, έτσι όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τους τελευταίους 10 αιώνες. Σύμφωνα με το Συναξάριον, ο θάνατος της Θεοτόκου συνέβη στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει υπαινιγμός περί κοιμήσεώς της στην Έφεσο. 3 ημέρες νωρίτερα ειδοποιήθηκε για τον επερχόμενο θάνατό της από άγγελο, ο οποίος της προσέφερε ένα κλαδί φοινικιάς. Αφού έλαβε αυτό το μήνυμα, η Μαρία ανέβηκε στο όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί. Στο πέρασμά της, τα δέντρα υποκλίνονταν. Επιστρέφοντας στην οικία της, κάλεσε συγγενείς και γείτονες και τους ανακοίνωσε την είδηση. Ετοίμασε την νεκρική της κλίνη και όλα τα απαραίτητα για την κηδεία. Με μια δυνατή βροντή, οι Απόστολοι κατέφτασαν από τα πέρατα της γης, φερόμενοι θαυμαστά επί νεφελών. Μαζί τους ήταν και οι ιεράρχες Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, Ιερόθεος και Τιμόθεος. Η Θεοτόκος προετοιμάστηκε με χαρά για τον θάνατό της και είπε στους Αποστόλους να μην θρηνήσουν. Του θανάτου της δεν προηγήθηκε ασθένεια, απλώς κατακλήθηκε στην νεκρική κλίνη την οποία είχε η ίδια ευπρεπήσει. Έχοντας πλήρη διάβγεια, προσευχήθηκε υπέρ του σύμπαντος κόσμου, ευλόγησε τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες οι οποίοι είχαν συνέλθει γύρω της και απέθεσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Οι Απόστολοι σήκωσαν την νεκρική κλίνη και την μετέφεραν στη Γεθσημανή, όπου είχε ήδη προετοιμαστεί τάφος για αυτήν. Κάποιοι Ιουδαίοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την πομπή. Ένας δι' από αυτούς προσπάθησε ακόμη και να αναποδογυρίσει την κλίνη. Άγγελος το έκοψε τα χέρια με σπαθί. Αργότερα όμως γιατρεύτηκε. Το σώμα της Θεοτόκου τοποθετήθηκε στον τάφο, ενώ οι Απόστολοι παρέμειναν επί 3 ημέρες στη Γεθσημανή, φυλάσσοντες το. Ένας από τους Αποστόλους, ο οποίος είχε καθυστερήσει, έφτασε μόλις την 3η μέρα. Για να του δώσουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τη Θεοτόκο, άνοιξαν τον τάφο. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, βρέθηκε άδειος. Μοναδικό του περιεχόμενο, η συνδόνη της Θεοτόκου. Έτσι τελειώνει η διήγηση του Συναξαρίου. Εγείρεται αμέσως το ερώτημα. Κατά πόσον πρέπει να δεχθούμε κατά λέξη όσα σημειώνει? Είμαστε υποχρεωμένοι οι Ορθόδοξοι να το δεχθούμε με όλες τις λεπτομέρειες? Ακόμη και αν ισχύει πράγματι ότι ο νόμος της προσευχής είναι ο νόμος της πίστεως, δεν σημαίνει ότι όλα όσα περιέχονται στα λειτουργικά βιβλία πρέπει να τα αποδεχόμαστε αυστηρά λέξη προς λέξη. Πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ συμβολισμού
και ποιητικής εικονοποιίας, αφενός και ιστορικών γεγονότων αφετέρου, μεταξύ περιστασιακών λεπτομεριών της αφήγησης που δεν είναι ανάγκη να παίρνουμε κατά γράμμα και πρωταρχικών θέσεων χωρίς τις οποίες η ιστορία χάνει το βαθύτερο νόημά της. Εν προκειμένου, είναι ασφαλώς άχρηστο να επιμένουμε σε στοιχεία όπως τα δέντρα υποκλίνονταν μέχρι κάτω ή στην αποκοπή των χεριών του Ιουδαίου. Το θεολογικό περιεχόμενο της διηγήσεως δεν βρίσκεται σε αυτά. Υπάρχουν όμως τουλάχιστον τρία σημεία που παίζουν ουσιώδη ρόλο στη διήγηση. Μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφήν ερωτήσεων. Πέθανε η Θεοτόκος? Ανοίχθηκε ο τάφος εν συνεχεία και βρέθηκε άδειος? Ανελήφθη στους ουρανούς με την ψυχή και το σώμα της? Όσον αφορά στις δύο πρώτες ερωτήσεις, το συναξάριον απαντά σαφώς. Ναι, η Παναγία υπέστη όντως σωματικό θάνατο. Ναι, ο τάφος ανοίχθηκε την τρίτη μέρα και βρέθηκε άδειος. Για την τρίτη ερώτηση όμως, το συναξάριο παρουσιάζει έντονη αμφιθυμία. Δεν μας δίνει κάποια ένδειξη αναφορικά με την κατάσταση του σώματος της Μαρίας μετά την αγέρση εκ του τάφου. Δεν λέει, όπως οι παραδόσεις του Φίνικα, ότι το σώμα επανενώθηκε με την ψυχή της και άρα ανέστη. Ούτε λέει, όπως η παράδοση Βιθλέμ, ότι το σώμα της αφέθηκε στον παράδεισο όπου αναμένει την εσχάτη ημέρα χωριστά από την ψυχή της. Όσον αφορά στο συναξάριον, η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο εκδοχών παραμένει εντελώς ανοιχτή. Τι λένε για την κοίμηση τα κείμενα των πρώτων πατέρων? Ο Ιωάννης Θεσσαλονίκης, γράφοντας στις αρχές του 7ου αιώνα, είναι ελαφρώς πιο σίγουρος από το συναξάριον αναφορικά με το τέλος της Θεοτόκου. Μετεφέρθη υπό Χριστού του Θεού, ο οποίος σαρκώθηκε από αυτήν στον τόπο της αιωνίου ζώσης κληρονομίας της. Αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ανάληψης εν σώματι και ψυχή στους ουρανούς. Δεν δηλώνεται όμως σαφώς. Το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, όπως το επιμελήθηκε ο Δημητρεύσκη, είναι ακόμη λιγότερο ακριβές σχετικά με το τι συνέβη στο σώμα της. Ο Χριστός το μετέφερε με τρόπο που μόνο εκείνος κατανοεί, αναφέρεται. Το μηνολόγιο του Βασιλείου του Δευτέρου μιλά με εξίσου νεφελώδεις όρους. Μετετέθηκε γαρ αυτό ο Θεός εν τόπο ο είδεν αυτός. Είναι σαφώς ότι πολλοί από αυτούς τους πρώτους συγγραφείς προτιμούν να είναι σκόπιμα ασαφείς αναφορικά με την τελική δόξα της μητέρας του Θεού, επιδεικνύοντας αυτό που ο Μπράιαν Ντέλι ονομάζει επιμελημένη αοριστία. Η στάση αυτή της αποφατικής συστολής είναι φανερή, για παράδειγμα, στον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, όταν λέει ότι είναι κοσμιότερο να επιλέγουμε τη σιωπή αντί των λόγων. Πράγματι, για ένα μεγάλο διάστημα, το οποίο φτάνει μέχρι τον 15ο αιώνα, στη Χριστιανική Ανατολή συνυπήρχαν και οι δύο απόψεις, και αυτές που δέχονταν την ανάληψη του σώματος και αυτές που δεν τη δέχονταν. Έτσι, αφενός την ομιλία που αποδίδεται στον Μόδεστο Ιεροσολύμων και η οποία χρονολογείται στα τέλη του 7ου αιώνα, λέγεται ότι η Μαρία τοποθετήθηκε στον Παράδεισο, στη σκηνή ενός αθανάτου σώματος. Πράγμα που τον τοποθετεί στη θέση που δεν αποδέχεται την μετάσταση. Αλλά ο ομιλητής διστάζει να δεσμευθεί. Αλλά ποια γνώσης και ακατάληψης ή λόγου δύναμης εξισχύει καταλαβήν και άσε επαξίως τα τότε πάμπολα ιερότατα και ανέφικτα επ' αυτή δεδοξασμένα? Διόδη και ως μήτυρ πανένδοξος του χορηγού της ζωής και αθανασίας Χριστού, του σωτήρος ημών Θεού, ζωοποιείται υπ' αυτού σύσσωμος εν αυθαρσία εις αιώνας του εκτάφου εγείραντος και προσλαμβώντος αυτήν προς εαυτόν, ως μόνο αυτό έγνωστε. Η άποψη ότι το σώμα της Μαρίας παραμένει στον Παράδεισο μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας υποστηρίχθηκε μεταξύ άλλων από τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Σοφό και τον Ιωάννη τον Γεωμέτρη κατά τον 10ο αιώνα, αλλά και από τον Ιωσήφ Βριένιο τον 15ο αιώνα. Αφετέρου, την άποψη της μεταστάσεως υποστηρίζει
και μια εντυπωσιακή πλειάδα συγγραφέων, δίνοντάς της πολύ μεγαλύτερη ισχύ από την εναλλακτική θεωρία περί παραδείσου. Ο θεότεκνος Λιβιάδος, αρχές 7ου αιώνα για παράδειγμα, μιλά για την ανάληψη της Θεοτόκου και υποστηρίζει ότι το σώμα της καταπιστεύθηκε για λίγο στη γη και μετά ανελήφθη εν δόξη στους ουρανούς μαζί με την ψυχή της. Ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επιβεβαιώνουν και αυτοί την ένσωμη ανάληψη, πράγμα που κάνει και κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, 14ο-15ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο Άγιος Μάρκος Εφέσου, και από τον 16ο αιώνα και μετά φαίνεται ότι κανένας ορθόδοξος θεολόγος δεν υποστηρίζει τη χωριστή τήρηση του σώματος της Μαρίας στον Παράδεισο εν αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει στη σύγχρονη ορθόδοξη συνένεση όταν γράφει, συμπληρώνοντας αυτό που θεωρείται ότι λείπει από το τέλος του Συναξαρίου στα λειτουργικά βιβλία. Σημειούμε εντάφθαν ότι η κυρία ημών Θεοτόκος μετά την εν το τάφο τριήμερον αυτής κοίμησιν όχι μόνο μετέστη αλλά και ανέστη από το τάφο και ανελήφθη στους ουρανούς, ήτι ηνώθη πάλι η ολόφωτος αυτής ψυχή με του Θεοδόχου αυτής σώματος και ούτως ανέστη από του τάφου. Και μετά την Ανάστασή της ευθύς ανελήφθη σύσσωμος εις τους ουρανούς, μάλλον δε και υπέρ ουρανούς. Κατά πόσο όμως η υμνογραφία της εορτής στηρίζει με σαφήνεια και σταθερότητα την άποψη αυτή του Αγίου Νικοδήμου?

Πριν σταθούμε στα λειτουργικά κείμενα, ας ρίξουμε πρώτα μια σύντομη ματιά στην εικονογραφία της εορτής, αφού στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας ο λόγος και η εικόνα συνδέονται αναπόσπαστα, επιβεβαιώνοντας το ένα το άλλο. Πράγματι, οι πιστοί, φτάνοντας στην Εκκλησία την 15η Αυγούστου, πριν καν ακούσουμε κάποιους από τους καθορισμένους ύμνους, πρώτα-πρώτα θα έρθουμε πρόσωπο προς πρόσωπο με την αναπαράσταση του γεγονότος, με την εικόνα της εορτής, η οποία θα είναι τοποθετημένη στο μέσο του ναού ή κοντά στην είσοδο, στο δυτικό άκρο. Αυτή ακριβώς η εικόνα θα εδραιώσει αρχικά στο νου μας το πνευματικό νόημα της εορτής. Τι βλέπουμε λοιπόν, άμα τη είσοδο μας στον χώρο της λατρείας? Κατά την εορτή της κοιμήσεως, όπως είδαμε, μνήαν ποιούμεθα δύο γεγονότων, συνδεδεμένων μεταξύ τους, αλλά διακριτών, του θανάτου και της ταφής της μητέρας του Θεού αφενός και της αναστάσεως και μεταστάσεώς της αφετέρου. Οι προημότερες εικόνες της εορτής, χρονολογούμενες από τον 10ο αιώνα και μετά, απεικονίζουν μόνο το πρώτο από τα δύο γεγονότα, δείχνοντας δηλαδή μόνο το θάνατό της Παρθένου, όχι όμως και τη μετάστασή της. Το σώμα της απεικονίζεται εξαπλωμένο επί της νεκρικής κλίνης, με τα μάτια κλειστά, περιτριγυρισμένο από τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες. Πίσω από την κλίνη στέκεται ο Χριστός, κρατώντας κάτι σαν βρέφος, ντυμένο στα λευκά. Είναι η ψυχή της μητέρας του, την οποία αυτή τη στιγμή μόλις έχει εναποθέσει στα χέρια του Υιού της. Η εικόνα λοιπόν θέτει προημών την στιγμή του χωρισμού της ψυχής της Παρθένου από το σώμα της, αλλά δεν δίνει καμία ένδειξη του τι μπορεί να έγινε εν συνεχεία. Συγκρίνοντας την εικόνα της κοιμήσεως με την εικόνα της βρεφοκρατούσας, παρατηρούμε εντυπωσιακή αντιστροφή ρόλων. Στην εικόνα της βρεφοκρατούσας η Μαρία κρατά τον Χριστό, αλλά στην εικόνα της κοιμήσεως είναι ο Υιός αυτός που κρατά στην αγκαλιά του τη μητέρα του. Από τον 14ο αιώνα και μετά όμως, και κυρίως στη Σερβία και τη Ρωσία, βρίσκουμε εικόνες που δεν απεικονίζουν μόνο το θάνατο, αλλά και την μετάσταση της Παρθένου. Όπως και πριν, οι Απόστολοι περιβάλλουν τον σκύμποδα επί του οποίου κείται το σώμα της και ο Χριστός στέκεται πίσω του, κρατώντας την ψυχή της. Ψηλά στην εικόνα όμως, βλέπουμε ανοιχτές τις πύλες του ουρανού και λίγο πιο κάτω υπάρχει ένα φωτοστέφανο φερόμενο υπό αγγέλων, μέσα στο οποίο είναι η μορφή της Παρθένου, ολόσωμη και ενδεδειμένη τη στιγμή που περνά τις ουράνιες πύλες. Είναι σαφές ότι αναφέρεται όχι μόνο στην ψυχή της, αλλά στο σύνολο του προσώπου της, ψυχή και σώμα μαζί. Οι εικόνες μετάστασης όπως αυτή παραμένουν μάλλον ως εξαίρεση παρά ως κανόνας και ίσως οφείλονται σε δυτικές επιρροές. Ωστόσο, έχουν αποδεκτεί θέση μέσα στον ορθόδοξο εικονογραφικό κανόνα. Ο παλαιότερος τύπος εικόνας της κοίμησης παρουσιάζει μια αποφατική επιφυλακτικότητα, παρόμοια με αυτή που συναντούμε σε πολλές ομιλίες πατέρων, ενώ ο μεταγενέστερος τύπος εκφράζει μεγαλύτερη καταφατική τόλμη. Στην περίπτωση αυτή, πώς αντιμετωπίζουν το θέμα τα λειτουργικά κείμενα? Από τα αγιογραφικά αναγνώσματα που έχουν οριστεί για την εορτή της κοιμήσεως, λίγα στοιχεία μπορούμε να αποκομίσουμε. Τα τρία αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης στον Μέγα Εσπερινό είναι ακριβώς τα ίδια με τα αναγενοσκόμενα στο γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου και στον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Από το βιβλίο της Γενέσεως, η μητέρα του Θεού ενώνει ουρανό και γη, παρότι η παρομοίωση αυτή ταιριάζει περισσότερο στη γέννησή της. Η εικόνα της σκάλας που φτάνει ως τον ουρανό είναι ταιριαστό σύμβολο της μεταστάσεώς της. Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, και κλεισμένη πύλη, δια της οποίας μόνο ο άρχον του Ισραήλ μπορεί να διέλθει, πρόκειται για προφανές σύμβολο της ασπόρου συλλήψεως, δεν έχει όμως κάποια ιδιαίτερη σχέση με την κοίμηση. Από το βιβλίο των Παριμιών, η Σοφία οικοδόμησε τον οίκον αυτής, και αυτό το κείμενο αναφέρεται στην ενσάρκωση μάλλον παρά στη μετάσταση. Ο οίκος τον οποίο ο Χριστός, η Θεού Σοφία, οικοδόμησε για τον εαυτό του, είναι η ανθρώπινη φύση την οποία έλαβε εκ της Παρθένου, ενικήσας την μήτρα της. Τα καινοδιαθηκικά αναγνώσματα της εορτής της κοιμήσεως είναι και πάλι τα ίδια με εκείνα των δύο άλλων θεομητορικών εορτών. Στο Ευαγγέλιο του Όρθρου έχουμε το απόσπασμα από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισάβετ. Το αποστολικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία είναι από την προς Φιλιππισίους επιστολή, η κένωσης και ο δοξασμός του Χριστού, και το Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία πάλι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, η Μάρθα και η Μαρία, η απάντηση του Χριστού στη γυναίκα από το πλήθος, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών. Λόγω απουσίας αγιογραφικών περιγραφών του θανάτου της Θεοτόκου,
το μόνο που προσδοκούμε από τα αναγνώσματα της εορτής είναι οι αναφορές στη σάρκωση. Στην περίπτωση του Αποστολικού Αναγνώσματος, κατά τη Θεία Λειτουργία όμως, η μετάσταση Θεοτόκου στους ουρανούς μπορεί βεβαίως να θεωρηθεί ως παράλληλη προς τον δοξασμό του Υιού της και όντως αποτελεί συνέπεια αυτού. Γενικότερα, από τη στιγμή που ο δοξασμός της Μαρίας είναι προέκταση και πλήρωση της Θείας Μητρότητός της, τα κείμενα που αναφέρονται στη γέννηση του Χριστού ταιριάζουν απολύτως στις 15 Αυγούστου. Σε άλλα σημεία των ακολουθιών για τη 15η Αυγούστου γίνεται συχνή χρήση των στίχων «Ανάστηθη, Κύριε, εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιασματός σου». Καθώς η λέξη «κυβωτός» αποτελεί συχνά προσωνυμία της Θεοτόκου, είναι φυσικό να εντοπίζεται εδώ αναφορά στην ένσωμη μετάστασή της. Και άλλοι δύο ψαλμικοί στίχοι χρησιμοποιούνται κατά την 15η Αυγούστου. Ο πρώτος, ότι «ουκ εγκατελείψεις την ψυχήν μου εις άδειν, ουδέ δώσεις των όσιων σου ήδην διαφοράν», ο οποίος αποδίδεται από την Αποστολική Εκκλησία στο Χριστό, λαμβάνεται από την υμνογραφία ως αναφερόμενος και στη Μαρία. Ο Χριστός εν τάφο το σώμα διαιτήρησε να διάφθορον. Ο δεύτερος στίχος μιλά για τις πύλες του ουρανού οι οποίες έρονται ώστε να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Για άλλη μια φορά μπορούμε εύκολα να μεταφέρουμε τους λόγους από τον Χριστό στη μητέρα και να θεωρήσουμε ότι αναφέρονται στη μετάσταση. Δεν έχω εντοπίσει στην υμνογραφία κανέναν υπαινιγμό από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. «Γινή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής», αλλά δεν μου κάνει εντύπωση, καθώς η χριστιανική Ανατολή δεν συσχετίζει τον στίχο αυτό με την Μαρία.

ώρα να εξετάσουμε λεπτομερώς την υμνογραφία της εορτής, ορισμένα από τα κείμενα της οποίας είναι συχνά δύσκολο να χρονολογηθούν. Οι δύο κανόνες για την εορτή περιέχουν σημαντικές δογματικές διατυπώσεις και αποδίδονται ίσως ορθώς σε συγγραφείς του 8ου αιώνα. Ο πρώτος κανόν στον Άγιο Κοσμά του Μαϊουμά και ο δεύτερος στον σχεδόν σύγχρονο του Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Αλλά πάλι αποδίδονται στον Άγιο Θεοφάνη τον Γραπτό. Πολλά κείμενα είναι ανώνυμα και συνεπώς είναι δύσκολο να τα χρονολογήσουμε. Πολλά προέρχονται από τον 8ο ή 9ο αιώνα. Κάποια όμως μεμονωμένα κομμάτια ίσως είναι κατά τη μεταγενέστερα. Για το σκοπό μας, η αρχαιότητα των κειμένων έχει δευτερεύουσα σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουν περιληφθεί στα λειτουργικά βιβλία και αποτελούν μέρος της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας. Αναφορικά με τα τρία ερωτήματα που διατυπώσαμε νωρίτερα σε σχέση με το Συναξάριον, τα λειτουργικά κείμενα δίνουν σαφείς απαντήσεις στα δύο πρώτα. Επιβεβαιώνουν σαφώς ότι η Αγία Παρθένος υπέστη κανονικό σωματικό θάνατο και ότι μετά την ταφή της ο τάφος της ευρέθη κενός. Στο τρίτο όμως ερώτημα, αν δηλαδή μετέστη σωματικός, η μαρτυρία δεν είναι τόσο σαφής. Καταρχάς, οι περισσότεροι ύμνοι είναι ασαφείς, δηλώνοντας απλώς ότι η Μαρία εναπέθεσε την ψυχή ή το πνεύμα της στο Χριστό ή ότι μετέστη προς την ζωή, χωρίς να διευκρινίζουν τι συνέβη με το σώμα της. Κατά δεύτερον, ορισμένα κείμενα υπονοούν ότι το σώμα της διεφυλάχθη άφθαρτο στον Παράδεισο. Τέλος, μια κάπως μεγαλύτερη ομάδα κειμένων, που πάντως συνιστά μικρό μέρος του συνολικού περί τη εορτή υλικού, επιβεβαιώνει, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο ευθέως, ότι το σώμα της Θεοτόκου ενελήφθη στην ουράνια δόξα. Γενικά, η υμνογραφία χαρακτηρίζεται από αποφατική συστολή, την επιμελημένη αοριστεία, για την οποία έχουμε κάνει αναφορές. Η επιφυλακτικότητα αυτή φαίνεται πρώτα απ' όλα στους τρεις ύμνους που ψάλλονται συχνότερα σε όλη τη διάρκεια της εορτής και οι οποίοι συνεπώς είναι πάρα πολύ οικοί στους Ορθόδοξους πιστούς, στο Απολυτίκιο ή Τροπάριο της εορτής, στο Κοντάκιο και στο Εξαποστηλάριο. Το τελευταίο δηλώνει «Απόστολοι εκ περάτων, συναρθρισθέντες εν θάδε, γεθσημανή το χωρίο και δεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Αναφέρεται δηλαδή στον θάνατο και στην ταφή της Μαρίας και αποτελεί το λεκτικό αντίστοιχο αυτού που βλέπουμε στην εικονογραφία της κοιμήσεως. Το Απολυτίκιο είναι λίγο πιο σαφές. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκη. Μετέστης προς την ζωήν, μη τη ρυπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών». Εδώ δίδεται έμφαση στο γεγονός ότι η Θεοτόκος διατηρεί άρρηκτη την εγκύτητά της με τον κόσμο δια της μεσητείας της προς τον Υιό της. Δια του θανάτου της φαινομενικά αποσύρεται, στην πραγματικότητα όμως δεν αποκόπτεται καθόλου από αυτόν. Σε όλη την εόρτια ημνογραφία επανέρχεται συνεχώς η έννοια ότι η Θεοτόκος παραμένει στη ζωή μας δια της αδιαλείπτου προσευχής της υπέρ ημών. Όσο για τη φράση «μετέστης προς την ζωή», αυτή μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως πλαγία αναφορά στην ενσώματη μετάσταση. Κάτι όμως που δεν αποκλείει την πιθανότητα να είναι μόνο η ψυχή που έχει ανέβει στον ουρανό. Κάπως πιο σταθερό υποστηρίζει τη μετάσταση το Κοντάκιο. «Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωήν μετέστησεν. Ο μήτρα νικήσασα υπάρθεν». Εδώ, όπως και πριν, η μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στη συνεχής πρεσβείεση Θεοτόκου. Ταυτόχρονα η δήλωση «τάφος ουκ εκράτησεν» υπονοεί σαφώς ότι ο τάφος βρέθηκε αδιανός. Ωστόσο, το Κοντάκιο δεν μας λέει καθαρά ότι το σώμα της μετέστη στον ουρανό. Γενικά, πέρα από τους τρεις αυτούς ύμνους, τα λειτουργικά κείμενα ως όλο μας δίνουν οριστικά να καταλάβουμε ότι η Μαρία δοκίμασε τον σωματικό θάνατο. Το κάθισμα μετά τον Πολυέλαιο αναφέρεται στη Θεοτόκο ως νεκροφόρο μυρίζουσα, ότι δέχτηκε δηλαδή τις νεκρικές τιμές. Και πάλι με τα λόγια του Ιωάννου του Δαμασκηνού στην τέταρτη οδή, «Θάμβος ειν θεάσαστε των ουρανών, του πανβασιλέως των έμψυχων, τους κενεώνας υπερχόμενων της γης». Εδώ τα λειτουργικά κείμενα υπογραμμίζουν τον οικείο παραλληλισμό μεταξύ μητέρας και Υιού. Το τέλος της Μαρίας είναι αντίστοιχο με το τέλος του Χριστού. Όπως επιμένει ο Ιωάννης,
αφού ο Ιησούς υπέστη θάνατο, έπρεπε να τον βιώσει και η μητέρα του. Τι συνέβη λοιπόν μετά από τον κανονικό θάνατο τον οποίο υπέστη η Μαρία? Τα κείμενα στην πλειοψηφία τους απλώς αναφέρουν, όπως και το εξαποστηλάριο, ότι εναπέθεσε την ψυχή ή το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της, αλλά δεν λένε τίποτε για Ανάσταση σώματος. Όπως μας βεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην 8η Οδή, «Ο ξένος οικίσας Θεοτόκε, εν τη αχράντων ιδιή σου σαρκούμενος, ούτως το πανίερον πνεύμα σου δεξάμενος, εν εαυτό κατέπαυσεν, ως ο φιλέτης Υιός, διώσε την Παρθένον υμνούμεν και υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας». Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ύμνη της εορτής δεν λένε απλώς ότι η Μαρία απέθανε, αλλά ότι απέθεσε την ψυχή ή παρέδωκε το πνεύμα στα χέρια του Χριστού. Η αναχώρησή της από την επίγεια αυτή ζωή, όπως υπονοούν οι ύμνοι, δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα εξωτερικής αναγκαιότητας, αλλά έγινε εκουσίως δεκτή από την Παρθένο. Ο θάνατός της δεν ήταν παθητικός, αλλά ενεργός. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη Μαρία σκοπίμως ανακαλεί τα όσα λέγονται για τον θάνατο του Χριστού. Παράλληλα, με αυτά τα κείμενα που θέλουν τη Μαρία να εμπιστεύεται την ψυχή της στα χέρια του Υιού της, υπάρχουν και πολλά άλλα που αναφέρονται κατά τρόπο παρόμοιο με το Απολυτίκιο και το Κοντάκιο στη διάβασή της δια του θανάτου σε μια πληρέστερη ζωή. Τα περισσότερα πάντως αποφεύγουν να διατυπώσουν σαφώς ότι το σώμα της μετέχει στη νέα αυτή ζωή. «Είναι αδιανόητο», επιμένει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «αυτή που είναι ο ζών ουρανός να μην κατοικεί στην ουράνια ζωή μαζί με τον Υιό της». Σε διάφορους στίχους υποκρύπτεται ένα σαφές επιχείρημα. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, λόγω της σαρκώσεως, το σώμα της Μαρίας είναι πηγή ζωής, ζωαρχικών σου σκήνομα, ψάλουμε στον όρθο. Δεν της έπρεπε λοιπόν μετά το θάνατο να αποκλειστεί από τη ζωή, αλλά διέβη δια του θανάτου σε μια ζωή ασυγκρίτως ανώτερη. Ένα τέτοιο επιχείρημα εύκολα θα μπορούσε να διασταλεί ώστε να περιλαμβάνει και τη σωματική της Ανάσταση. Αφού το σώμα της ήταν αυτό που κυοφόρησε το Χριστό, την ζωή ημών, δίκαιο είναι αυτό το σώμα μαζί με την ψυχή να γίνει δεκτό στους ουρανούς. Ωστόσο στα κείμενα, ενώ κανένα από αυτά κατ' ουδένα τρόπο αποκλείει το δόγμα της εν σώματι μεταστάσεως, ούτε όμως το στηρίζει ευθέως και κατηγορηματικά. Όσοι πιστεύουν στην εν σώματι μετάσταση, εύκολα διαβάζουν στα κείμενα αυτά μια επιβεβαίωση της πίστης τους. Τα κείμενα πάντως δεν λένε τίποτε για το σώμα της Θεοτόκου. Ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει το πέρασμα της Μαρίας σε μια πληρέστερη ζωή είναι η λέξη μετάστασης. Υπάρχουν όμως στιγμές που τα λειτουργικά κείμενα γίνονται σαφέστερα. Ξεχωρίζουν δύο παραδείγματα. Καταρχάς, λόγω του συνήθους παραλληλισμού μεταξύ μητέρας και Υιού, προκύπτει ότι η Μαρία όχι μόνο υπέστη σωματικό θάνατο όπως και ο Χριστός, αλλά και ότι σαν και αυτόν ανέστηκε εκείνη εκ νεκρών σωματικός και ότι πάλι όπως ο Υιός της ανελήφθη με το σώμα στους ουρανούς, αυτό υπονοεί και ο Κοσμάς ο Μαϊουμά, αν και δεν το διατυπώνει ευθέως όταν λέει ότι η Μαρία εμιμήθη των Χριστών. Η άνοδος της Μαρίας στον ουρανό ήταν εμφανής. Δεν πρέπει να ήταν όντως σωματική? Τα λειτουργικά κείμενα μιλούν για τις πύλες του ουρανού, οι οποίες έρονται, καθώς η μητέρα του Θεού ανεβαίνει. «Επήρθησαν πύλε ουράνιε, και άγγελοι ανήμνησαν, και υπεδέξα το Χριστός, το της Παρθενίας αυτού μητρώων κοιμήλιον». Γιατί λοιπόν να ανοίξουν οι πύλες διάπλατα, αν επρόκειτο να εισέλθει μόνο η ψυχή της στους ουρανούς? Στο δοξαστικό του Θεοφάνους γίνεται ευθεία αναφορά στις ουράνιες πύλες με το «ουρανός εφαπλεί τους κόλπους». «Δεύτε φιλεόρτων το σύστημα, δεύτε και χωρίαν στις όμεθα, δεύτε καταστέψομεν άσμαση την εκκλησίαν, την καταπαύση της κυβωτού του Θεού, σήμερον γάρ ουρανός εφαπλεί τους κόλπους, δεχόμενος την τετοκιίαν των επιπάση μη χωρούμενων, και η γη την πηγήν της ζωής αποδίδουσα την ευλογίαν, στολίζεται και ευπρέπειαν». Παρότι και εδώ δεν υπάρχει πραγματική αναφορά
στο σώμα της Παναγίας. Άρα για ένα τέτοιο κείμενο δεν υπονοεί ότι κάτι το εντελώς διακεκριμένο και εξαιρετικό συνέβη κατά το τέλος της υπηγείου ζωής της. Στην περίπτωση ενός Αποστόλου ή Μάρτυρος, τέτοια γλώσσα χρησιμοποιεί η Εκκλησία στη λειτουργική της λατρεία αναφορικά με την τελείωσή του. Δεν μπορούμε άραγε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν όντως κείμενα στα λειτουργικά βιβλία που μιλούν ευθέως για το τι απέγινε το σώμα της Θεοτόκου μετά την ταφή.

Τα λειτουργικά βιβλία σε κάποιες περιπτώσεις βεβαιώνουν το γεγονός ότι η Θεοτόκος ανελήφθη με το σώμα της στην αιώνια εφροσύνη του ουρανού. Ποιο είναι το θεολογικό νόημα που η Εκκλησία προσδίδει σε αυτό το γεγονός? Η υμνογραφία στο σύνολό της δεν παρέχει άμεση απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ο ρόλος της Παρθένου στο σχέδιο της σωτηρίας μπορεί να ερμηνευθεί κατά δύο τρόπους, οι οποίοι δεν πρέπει να θεωρηθούν ως εναλλακτικοί, αλλά ως μεταξύ τους συμπληρωματικοί. Έχουμε ανάγκη και από τις δύο προσεγγίσεις. Μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις ο ρόλος της πρέπει να κατανοηθεί ως αυστηρά υπό τον Χριστόν, ο οποίος είναι τόσο δικός της σωτήρας όσο και όλης της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Πρώτον, η Μαρία μπορεί να θεωρηθεί ως μοναδική, δηλαδή ως διακεκριμένη από όλα τα άλλα μέλη του ανθρωπίνου γένους και κεκλειμένη να εκπληρώσει μια κλίση που ποτέ δεν ανατέθηκε σε όλη την ανθρώπινη ιστορία σε κανένα άλλο πρόσωπο σε αυτή τη γη. Δεύτερον, μπορεί να θεωρηθεί ως το αρχέτυπο και η εκπρόσωπός μας, δηλαδή το πρότυπο και το πρόπλασμα αυτού που σκόπευε ο Θεός να είμαστε. Το πληρέστερο και ύψιστο παράδειγμά του. Τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος? Μεταφυσικά τον Υιό και Θεό της και μόνο δια της χάριτος και της δυνάμεώς του. Οι δύο αυτοί τρόποι προσέγγισης του μυστηρίου της Θεοτόκου ως μοναδικής και οικουμενικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε στιγμή της επίγειας ζωής της, αλλά εξίσου και για τον τελικό δοξασμό της. Πρώτον, η Αγία Παρθένος είναι η μοναδική με την έννοια ότι μία μόνο ενσάρκωση του Θεού υπήρξε, άρα μόνο μία μπορεί να είναι η μητέρα του Θεού. Σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μόνο μία φορά γεννήθηκε βρέφος, το οποίο, ενώ ήταν τέλειος άνθρωπος, είναι όμως και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και έτσι, σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μία μόνο γυναίκα υπήρξε η οποία επελέγει για να γίνει με την κυριολεκτική και φυσική έννοια Θεογεννήτωρ. Είναι αλήθεια ότι πνευματικά όλοι καλούμαστε να γεννήσουμε τον Θεό στις καρδιές μας. Αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια μητρότητα μυστική και όχι σωματική. Στα κείμενα που αφορούν στην κοίμηση, η μοναδικότητα της Μαρίας υπογραμμίζεται, καθώς επισημαίνονται και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι αναλογίες μεταξύ αυτής και του Χριστού. Ως μητέρα του ήταν και είναι, με ένα μοναδικό τρόπο, κοντά στο σωτήρα. Δια της θείας της μητρότητος, η ζωή της εναρμονίστηκε με τη δική του από κάθε δυνατή άποψη, με εξαίρεση βεβαίως το πολύ σημαντικό σημείο διαφοροποίησης, ότι εκείνος μεν είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, Θεός κατά φύσιν, ενώ εκείνη είναι κτιστός άνθρωπος, κατά χάριν θεωμένη. Επειδή τον μιμήθηκε σε όλα, επειδή στα αλήθεια τίποτε δεν χωρίζει τη μάνα από το γιο, ό,τι βίωσε εκείνος το βίωσε και εκείνη. Όταν έπασχε επάνω στο σταυρό, συνέπασχε μαζί του. Υπέστη εκείνος θάνατο και ετάφη. Και εκείνη δεν αρνήθηκε να υποστεί τα ίδια πράγματα. Ανέστη εκείνος εκ νεκρών, ανέστη και εκείνη. Ανελήφθη με το σώμα του στους ουρανούς και το δικό της σώμα μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασε. Έτσι, η μετάσταση της Θεοτόκου μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση συνέπεια της μητρότητός της και άρα πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο. Μόνο ένα πρόσωπο έγινε κατά σάρκα θεογεννήτρια, συνεπώς μόνο ένα πρόσωπο κλήθηκε πρώτης δευτέρας παρουσίας να μετάσχει σωματικώς στην Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Την ενσώματη μετάσταση η Ορθοδοξία δεν τη βλέπει μόνο ως συνέπεια της Θείας Μητρότητας, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό ως καρπό και εκπλήρωση της εξέχουσας αγιότητας της Μαρίας. Οι Ορθόδοξοι δεν αποδέχονται την άσπυλο σύλληψη των Ρωμαιοκαθολικών, καθώς το δόγμα αυτό είναι άγνωστο για την παράδοση της Χριστιανικής Ανατολής. Εμείς θεωρούμε πράγματι τη Μητέρα του Θεού ως Παναγία, απαλλαγμένη από κάθε προσωπική αμαρτία, παρότι φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Και θεωρούμε πράγματι τον τελικό δοξασμό της ως στέφανο και βραβείο της αγιότητας, από την οποία σφραγίστηκε ολόκληρη η ζωή της με τρόπο μοναδικό και εξαιρετικό. Το κύριο νόημα της μεταστάσεως της Παρθένου, θεωρούμενο ως διακεκριμένο προνόμιο, είναι αυτό. Στην περίπτωση της Μαρίας και μόνο αυτής, η Ανάσταση του σώματος προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός. Παρέκαμψε το θάνατο και την κρίση και ως πλήρες και απαρτιωμένο πρόσωπο, με το σώμα και την ψυχή της, κατοικεί ήδη από τώρα στη δόξα του μέλλοντος αιώνος. Αυτή είναι μισή αλήθεια. Ενώ η Μαρία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, κάτωπρο στο οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος.
Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν το εκφράζει ως εξής: «Στο πρόσωπό της ένα μέρος αυτού του κόσμου καθ' ολοκληρία ενδοξάζεται και θεώνεται. Αλλά αυτή η θέωση, η οποία πραγματώθηκε απολύτως στο πρόσωπο της Θεοτόκου, είναι ταυτόχρονα και ο απότατος στόχος όλων ημών, η κοινή μας κλίση. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία μας περιμένει όλους η Ανάσταση του Σώματος, η οποία στη δική της περίπτωση έχει ήδη συμβεί. Προσδοκούμε και εμείς να μετάσχουμε ψυχή και σώματι στην αιώνια λαμπρότητα, στην οποία εκείνη, ψυχή και σώματι, κατοικεί ήδη από τώρα».

Και συνεχίζει ο πατήρ Αλέξανδρος. Η Μαρία δεν αποτελεί μέρος του κηρύγματος της Εκκλησίας, του οποίου το μοναδικό περιεχόμενο είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία διδάσκει τον Χριστό, όχι τη Μαρία. Αλλά η κοινωνία με τον Χριστό αποκαλύπτει τη Μαρία ως τη μυστική χαρά της Εκκλησίας. Επισή, λέει ένας ύμνος, χέρι πάσα εκτίσεις. Μιλώντας γενικά για την ευλάβεια προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα λόγια του όμως ταιριάζουν ειδικότερα στην κοίμησή της, ο πατήρ Αλέξανδρος συνεχίζει. Δεν είναι αντικείμενο πίστεως, αλλά καρπός της πίστεως. Είναι αυτοαποκάλυψη της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε δόγμα, αλλά η ζωή και το άρωμα του δόγματος μέσα μας. Καλώς λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Βλαδιμίρου Λόσκη. Ας στηρίσουμε λοιπόν σιγή και ας μην προσπαθούμε να δογματίσουμε πέρι της υπέρτατης δόξης της Μητέρας του Θεού. Όπως ψάλουμε στον ακάθιστο ύμνο, «Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης». Είναι αρκετό για μας να επαναλαμβάνουμε την εναρκτήρια φράση του πρώτου ύμνου του μεγάλου εσπερινού της εορτής. «Ω του παραδόξου θαύματος». Το έσχατο μυστήριο. Η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Λατρεία. Κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Διοκλίας Καλίστου Ουέαρ. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Thank you.

0: ένα επίκαιρο ραδιοχρονικό που έγραψε ο συνεργάτης μας Ανδρέας Καραντώνης. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα τους ακούσετε οι καλλιτέχνες Άγγελος Γιαννούλης, Ζέτα Κονδύλη, Έλλη Ξανθάκη, Μάκης Ρευματάς, Χλόη Λιάσκου. Μουσική επιμέλεια Ειρήνη Σαλβαρλή. Ρύθμιση ήχου Στέλιου Μαυραπόστολου. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Λάμπρου Κωστόπουλου.
1: Καλή μου κοπέλα, μια που τραβάς νερό από το πηγάδι, γιώμησέ μου και μένα ένα κύπελο να πιω. Μ' άφρηξε αυτός ο Αύγουστος.
2: Να, πιες νερό όσο θέλεις. Το νεράκι είναι του Θεού. Είσαι ξένος, καλέ μου, στη Γεστημανή.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, καλή μου. Ναι, είμαι ξένος, περαστικός. Μα το χωριό σου είναι όμορφο. Κι αν κρίνω από σένα, θα βρίσκονται και εδώ μερικοί καλοί άνθρωποι.
2: Σωστά μάντεψες, ξένε. Εδώ οι άνθρωποι κι αν δεν ήταν καλοί από την αρχή, από γεννησιμιού τους, οι περισσότεροι τώρα γίνανε καλοί.
1: Πώς αυτό το θαύμα, κοπέλα μου. Εγώ τριγυρίζω την Ιουδαία, έχω πάει και σε ξένους τόπους, μα να σου πω την αλήθεια, σπάνια συναντώ αυτό που λέμε έναν καλόν άνθρωπο. Αχ, τι κάψα σήμερα. Τούτη η μουριά πάνω από το πηγάδι, ο Θεός την έβαλε να φυτρώσει εδώ.
2: Ναι, ο Θεός. Ο Θεός και η μητέρα του, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του Χριστού.
1: Μη φοβάσαι, κοπέλα μου, να το λες. Είμαι του Χριστού άνθρωπος κι εγώ. Ναι, ναι, του Χριστού.
2: Τότε, ξένε, μάθε πως εδώ, σε αυτό το χωριό, ζει η Αγία Μητέρα του.
1: Τι μου λες, κοπέλα μου, εδώ ζει η Αγία Μητέρα του. Γι' αυτό έχει κάτι αλλιώτικο τούτο το χωριό, κάτι πιο μαλακό, πιο ανθρώπινο. Μα πού θες να τα ξέρω αυτά, εγώ φτωχός τριγυριστής, πού να το ξέρω πως ήρθα στο χωριό της Θεοτόκου. Τότε να πέσω να φιλήσω τα Άγια του τα χώματα.
2: Ο Χριστός φαίνεται σ' αγαπά, γι' αυτό έφερε τα βήματά σου στη Γεστημανή. Μπορείς αν θέλεις να γνωρίσεις τη Θεοτόκο, να της φιλήσεις το Άγιο χέρι της. Το σπίτι της είναι από την άλλη μεριά του χωριού. Εύκολα θα το βρεις.
1: Αν θέλω, λέει, να μου λάχει εμένα του φτωχού τέτοια χάρη. Σ' αυτό τον κόσμο που ζούμε, τι άλλο έχουμε για προστασία από τη χάρη του Χριστού μας. Ό,τι απόμεινε από εκείνον στη γη είναι η πιο μεγάλη μας δύναμη. Πολλοί ακόμα τον πολεμάν το Χριστό, αλλά στο τέλος όλος ο κόσμος θα γεννεί δικός του. Ευλογημένη η Μαριά μου που τον έφερε στη ζωή για να μας σώσει. Ευλογημένη. Βάλε μου ακόμα λίγο νερό, κοπέλα μου, κι όση δροσιά μου χάρισε σήμερα, να στη δίνει ο Χριστός όλο το μάκρος της ζωής σου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, ξένε. Αληθινά φαίνεσαι άνθρωπος του Χριστού. Τα λόγια σου βγαίνουν από την καρδιά σου.
3: Ρουθ! Κόρη μου, Ρουθ! Τι κάθεσαι στο πηγάδι και μορολογάς με τον ξένο?
2: Και τι κακό κάνω? Νερό μου ζήτησε, νερό του έδωσα.
3: Δεν είναι για το κακό. Μα το χωριό είναι ανάστατο. Πώς δεν το πήρες χαμπάρι?
2: Λέγε, τι γίνηκε? Χρόνια είχε να ακουστεί τίποτα το σπουδαίο στο χωριό μας. Τι γίνηκε, μίλα!
3: Η Παρθένος Μαριά μου, η σκέπη μας, η προστάτησά μας, η δροσιά μας.
2: Χριστέ μου, λέγε! Θεέ μου, τι συνέβηκε?
3: Κόρη μου, η Μαριά μου πάει, παράδοκε το πνεύμα της στα χέρια του γιού της. Δεν είναι πια η καλή Μαριά μου. Συνα μεταξύ μας. Το Γευσημανή ερήμωσε. Πάει το χωριό μας. Πάει ο κόσμος όλος.
2: Η μητέρα του Θεού. Αδύνατο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αδύνατο. Μην το λες. Ξένε, τ' άκουσες. Ξένε,
4: άλλαξε όψη, σαν να μην είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Γεσθημανή το χωρίον. Η μητέρα του Θεού παρέδωσε το πνεύμα της. Ο κύκλος έκλεισε κι άνοιξε ένας άλλος.
4: Μυστηριακά λόγια ρίχνεις ανάμεσα στη θλίψη μας. Γιατί κύκλους μιλάς? Γιαγιά, πες μας πώς έγινε το μέγα κακό.
1: Μέγα κακό? Μα για ποιο κακό μιλάτε? Δεν υπάρχει κακό παρά μονάχα μέσα στην κακή συνείδηση. Ο θάνατος δεν είναι κακό. Δεν καταλαβαίνετε, γυναίκες. Αν δεν καταλαβαίνετε, σε τι ωφελεί η πίστη σας? Ο κύκλος της ζωής έκλεισε, είπα. Άλλος αρχίζει τώρα για τη Μαριάμ. Ο κύκλος της αιωνιότητος. Δεν το νιώθετε τούτο μέσα στον αγέρα, στο νερό που πίνετε, στον ουρανό που βλέπετε? Δεν το νιώθετε στο φύλωμα της μουριάς, πως αθανασία πνέει παντού και πως το πνεύμα της Παρθένου χύθηκε μέσα σε όλα και τα ζωντανεύει στη γαλήνη και στην αγάπη, στη χαρά και στη μακαριότητα?
4: Μας κάνεις με τα ωραία σου λόγια να ξεχνάμε τον πόνο μας. Μα ποιος είσαι, ξένε? Ποιος έστειλε στη Γεσθημανή?
1: Ο Κύριος μου και ο Θεός μου.

0: Θεέ μου, Παναγιά μου.
1: Χάθηκε ο ξένος.
0: Θαύμα.
1: Θαύμα. Μήπως.
0: Μήπως.
2: Θα ήταν άγγελος Κυρίου.

άνεμος, άνεμος χαράς με ζώνει, με κυκλώνει. Άνεμος ήτας πλάχνα μου, στα στήθη μου σκυρτά, κι όπως νερό νευροντισμός, κι ως του πλατάνου η κλόνια χολογάνε γύρω μου, κι ως πέλαο τα σπαρτά, τα κυματίζει μια πνοή κι ακούραστα τα σμίγει, ανεβοκατεβαίνοντας χωρίς αναπαμό. Μια πνοή, η πνοή της με φωτάει, με ζώνει, με τη λίγη τον άμετρο της γνώρα σου, ο αγάπη λυτρωμό. Κι εκεί που κάθομαι ψηλά, γαλήνιος κι οριμάζω το νόημα, φέρνει ο άνεμος θαμπούς κυματισμούς καμπάνας μέσα από τα χωριά. Λογιάζω και απικάζω που κράζει για τις χάρις της τους θείους χαιρετισμούς. Όλα όσα ανοίγουν τάξαφνα με τα ακούσματα φρένα, πηγή ο αχός στη μέση τους και αδιάκοπα σκυρτά, σήμαντρα, πλάτανη, νερά, όλα μιλούν σαν ένα. Η Ελλάδα που τη χάρη της ξυπνάει και χαιρετά. Στεριές, νησιά και πέλαγα, μια κόρη και μια μάνα. Η Ελλάδα, στην αθάνατη γονατιστή πλαγιά, που τρέμει μπρος της η Άβυσσο, ακούοντας την καμπάνα, τα θεόρατα τα μάτια σου στυλώνει Παναγιά. Μικρή παιδούλα σε κοιτά, και σε κοιτάζει κόρη, και σε κοιτάζει ολόμεστη γυναίκα φωτεινή, και σε κοιτάζει αμακρατής το χέρι σου το δόρι, κι είναι πολέμου σάλπιγγα στα χείλη σου η φωνή. Και σε κοιτάει στο μέτωπο, και σε κοιτάει στα χέρια. Το μέτωπο σου σκέπιτο του μαντιλιού η σκεπή, κι είναι τα χέρια σου γυμνά, σαν τα μεγάλα αστέρια. Στα χέρια σου είναι η δύναμη, η αγρύπνια, η προκοπή. Και σε κοιτάει στα γόνατα, και σε κοιτάει στα στήθια. Τα γόνατά σου είναι σμιχτά, της αρετής θρονή, και από τα στήθια σου άσωτος τρέχει κρουνός η αλήθεια, η αγάπη τρέχει αστέρευτη με την υπομονή. Και σε κοιτάει στα κράσπεδα, και σε κοιτάει στα πόδια, σαν τα δικά της πέλαγα τα κράσπεδα σου ανθούν. Κι είναι βουνό στα πόδια σου τα μήλα και τα ρόδια, όλοι οι καρποί στα πόδια σου για να φανερωθούν.

0: Έχει ιστορία. Η λέξη ιστορία, άλλωστε, είναι πολύ φτωχή και σαν νόημα και σαν έκφραση για να κλείσει μέσα της τα περιστατικά εκείνων των καιρών που με το φανέρωμα του Κυρίου στη γη είχε αρχίσει να αλλάζει η μοίρα του κόσμου. Ιστορία έχουν μονάχα οι άνθρωποι. Ιστορία έχει ίσως η γη. Μα ο ουράνιος κόσμος και ο Θεός δεν έχουν ιστορία, γιατί έχουν παντοτινή και υπερχρονική διάρκεια. Ενώ στην ιστορία ταιριάζουν και χωρούν μόνο περιστατικά και πρόσωπα που έχουν καθορισμένες χρονικές και υλικές διαστάσεις. Αν τα περιστατικά της γεννήσεως του Κυρίου και όλα όσα μας εικονίζουν τα Ευαγγέλια, αν η κοίμηση της Παρθένου φαίνονται να έχουν κάποια ιστορία, τούτο συμβαίνει γιατί όλα αυτά διαδραματίστηκαν στη γη. Όμως η αρχή τους είναι βαθιά μέσα στην αιωνιότητα και πάλι σε αυτήν ξαναγυρίζει. Γι' αυτό, ό,τι σαν περιστατικό συνδέεται με τον μυστηριακό και ασύλληπτο σε βάθος κόσμο της χριστιανοσύνης, έχει τη γοητεία της αποκαλύψεως και την ανακλάλητη χάρη του θαύματος. Έτσι και η κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Το καθ' αυτό λοιπόν ιστορικό της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν διατηρήθηκε στις αρχαιότερες ιστορικές πηγές του χριστιανισμού. Γνωρίζουμε μονάχα από την Καινή Διαθήκη πως ο Ιησούς Χριστός, πριν παραδώσει το πνεύμα του επάνω στο Σταυρό, παρέδωσε τη μητέρα του στον Ιωάννη, που ήταν ο πιο τρυφερά αγαπημένος του μαθητής. Μα η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει τίποτα για τη ζωή και τις τελευταίες ημέρες, καθώς και για την κοίμηση της Παρθένου. Έτσι, ό,τι σχετικό γνωρίζουμε είναι αντλημένο από νεότερες εκκλησιαστικές και πατερικές πηγές.
0: Σύμφωνα με τις παραδόσεις αυτές, όταν πλησίασε ο καιρός που ο Χριστός θα καλούσε κοντά του τη σεπτή του μητέρα, τρεις μέρες πριν έστειλε έναν άγγελο να της φέρει το μήνυμα. Τότε η Θεοτόκος, σαν έμαθε πως ήρθε η μεγάλη και μυστική ώρα, ανέβηκε στο όρος των Ελαιών να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει το τέκνο της που ευδόκησε να τη φωνάξει κοντά του. Ύστερα γύρισε στο σπίτι της και μόνη της ετοίμασε τα σχετικά με την ταφή της. Λίγο πριν από την κοίμηση έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Τον καιρό εκείνον οι Απόστολοι είχαν σκορπίσει σε όλα τα μέρη της γης για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και τις αρχές της νέας θρησκείας. Όμως ο Κύριος θέλησε να παρευρεθούν όλοι οι Απόστολοι στην ώρα της κοιμήσεως. Και έκαμε πάλι το θαύμα. Έστειλε ένα σύννεφο και μάζεψε από τα πέρατα του κόσμου τους Αποστόλους. «Απόστολοι εκ περάτων συναθρισθέντες εντάφθα». Και το θεόσταλτο σύννεφο ήρθε στο σπίτι της Μαριάμ και έφερε εκεί μπροστά στο κλινάρι της τους Αποστόλους. Τότε η Παρθένος τους εξήγησε την αιτία που βρέθηκαν όλοι εκεί συγκεντρωμένοι. Θλίψη βαθύτατη εκυρίεψε τους Αποστόλους, γιατί όσο κι αν ήταν ποτισμένοι από το πνεύμα της ουράνιας ζωής, ήταν ακόμα δέσμοι της ανθρωπίνης φύσεώς των και αισθανόνταν μερικά φαινόμενα από τα επίγεια όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Μα η Θεοτόκος τους παρηγόρησε με μητρικά λόγια και υψώνοντας τα χέρια της προς τον ουρανό δεήθηκε για τον κόσμο τούτο. Ύστερα, ξαπλώνοντας το κλινάρι της, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της.

Τότε οι Απόστολοι σήκωσαν ευλαβικά το κλινάρι, άναψαν λαμπάδες και ψέλνοντας επιτάφιους ύμνους, μετέφεραν τη Θεοτόκο στο μνήμα. Άγγελοι έψελαν με τους Αποστόλους πετώντας ολοτρόγυρα και προπέμποντας τη σεπτή πομπή. Σαν έφτασαν οι Απόστολοι στο χωρίο Γεστημανή, ενταφίασαν το πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου. Αλλά τρεις μέρες μετά από την ταφή, την ώρα που οι χριστιανοί έκοβαν το ψωμί στο όνομα του Χριστού, φάνηκε ψηλά στον εθέρα η Θεοτόκος και ακούστηκε να τους λέει το «χαίρετε». Αυτό το «χαίρετε» δεν ήταν ο αποχαιρετισμός του θανάτου, αλλά μια γλυκιά ευχή, μια προσταγή για χαρμόσυνη χριστιανική ζωή. Γιατί από εκείνη τη στιγμή η Παναγία Παρθένος, η Θεοτόκος, η

Σεπτή κόρη με τα μύρια δοξαστικά ονόματα και επωνύμια με τα οποία τη στόλισε στους κατοπινούς αιώνες η ανθρώπινη πίστη, είχε αρχίσει να ζει στις πονεμένες καρδιές των ανθρώπων. Να ζει σαν παρήγορη μορφή παρθένας και μητέρας, κόρης και βασίλισσας, σαν ελπίδα γλυκιά, σαν ήλιος και φεγγάρι μέσα στα σκοτάδια του πόνου, σαν την ίδια την καλοσύνη, την πραότητα, την παρηγοριά, το γιάτρεμα και την αγάπη. Κλασικό είναι το σονέτο που έγραψε για τη Θεοτόκο ο Φραγκίσκος Κολομπής, ιερωμένος, που γεννήθηκε στο Λιξούρι στα 1688. Με αυτό το σονέτο έμεινε στην ιστορία της νεότερης θρησκευτικής μας λογοτεχνίας.

σαν η σάρμα λαμπρών στα χρυσωμένα των αγγέλων φτερά. Επέτα η Θεία Μητέρα του Θεού, εις την οποίαν ήσαν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπουσε η γη με πικραμένα μάτια, με στεναγμούς είπε: «Μαρία, που μ' αφήνεις εδώ στην ερημία, ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα?» Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής τους νικημένους όταν θριαμβικήν δόξα λαβαίνει. «Και με τους ιούς μου τώρα υποκειμένους έκαμες, Μαριά μου. Λοιπόν, τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους».

Η ελληνική ψυχή, αλλά και κάθε χριστιανική συνείδηση, ζει με απέραντη ευφροσύνη τη χάρη της Αηπαρθένου Μαρίας. Η παγκόσμια τέχνη, ζωγραφική, γλυπτική, διακοσμητική, ταπειτουργία, ο λόγος, ο θρύλος, η λαογραφία, η εκκλησιαστική φιλολογία, η ποίηση, ανέβηκαν στις υπέρτατες κορυφές της θρησκευτικής εκφράσεως μόνο και μόνο γιατί ενεπνεύστησαν από την άμμομη μορφή και το μητρικό σύμβολο της Αηπαρθένου. Κάτω από τα μάτια της Παναγίας, τα λογής δόγματα και οι θρησκευτικές διακρίσεις και αιρέσεις χάνουν τη σημασία της. Κάθε λαός όμως, μέσα από τον τρόπο που απεικόνισε ή που ύμνησε τη μορφή της Παναγίας, εξέφρασε και τη δική του ψυχοσύνθεση και τη δική του ιστορία. Κι ίσως εμείς, οι Έλληνες, μπορούμε να καυχηθούμε πως στη μορφή της Παναγίας δώσαμε την πιο λεπτή, την πιο λιτή, την πιο απαλόγραμμη και μαζί την πιο πονεμένη μητρική έκφραση. Χαροκαμένη είναι η ελληνική ψυχή μέσα από τους αιώνες. Και οι ελληνικές Παναγίες είναι οι άσαρκες μαυρομαντιλούσες, οι χαροκαμένες και οι απέραντα υπομονετικές λαϊκές μητέρες. Είναι οι μητέρες που κάθε πόνο μπορούν να τον κάνουν δικό τους και που πηγάδια ελαίους και ικτυρμών είναι τα δυο τους μάτια. Και πριν ακόμα να γίνουν μητέρες για να σηκώσουν στους ώμους των το βάρος της ζωής και την ευθύνη του βίου τόσων άλλων ανθρώπων, είναι οι σεμνές και χαμηλοβλεπούσες παρθένες κόρες του λαού μας, οι Ελληνίδες γενικά κόρες. Πόσες τέτοιες Παναγίες έχουμε ατενίσει με έρωτα κρυφό, με έρωτα ουράνιο, στις απλοϊκές συχνά τοιχογραφίες και εικόνες των αναρρύθμιτων βυζαντινών ναϊδρίων μας, στολιδιών όλης της ελληνικής γης. Στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη, στα έργα των συγχρόνων μας ζωγράφων, στην πεζογραφία του Μυριβίλη, στους στίχους του Παλαμά και του Σικελιανού. Έτσι, αυθεντικά λαϊκή, την τοιχογραφεί ο Παλαμάς στη φλογέρα του Βασιλιά.

μακριάθε, ανέγγιχτη, άχαρη και σαν πνιγμένη μέσα σε ένα φακιόλι κόκκινο, σε ένα μαντί γεράνιο, χωρίς κοντάρι και σκουτάρι, ούδε γοργόνιο σκιάχτρο, με ένα παιδί στην αγκαλιά, το χέρι στην καρδιά της, μια σιταράτη, μια γλυκιά, μια ταπεινή σαχύρα, σαν κουρασμένη, σαν φτωχιά, σαν έρμη, σαν γλαϊμένη. Μη δε κοντή, μη δε ψηλή, μα σαν να βρίσκεται όλο σε ψήλωμα που ξετυλιέται αγάλια-αγάλια. Θαύμα. Μόνο άπλωνε το χέρι της κι όλοι μπροστά της πέφταν και κάτω από το χέρι της γονατιστή λυγίζαν. Μόνο η ματιά της κοίταζε. Κάτω από τη ματιά της μάρμαρα, ανθρώποι και θεοί ραγίζανε και λιώναν.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα του γλυκού δέους προς την Παναγία έζησε και ζει ο χριστιανικός κόσμος και ποτέ η μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου δεν ακτινοβολεί τόσο όσο όταν τη βλέπουμε και την υμνούμε δοσμένη γαλήνια και αναστάσιμα μέσα στην κοιμησή της. Και κοιμισμένη ακτινοβολεί πάντα το θαύμα με τη φυσικότητα της ανθρώπινης παρουσίας. Με τη θαυματουργή παρουσία της μητέρας, γιατί η μητέρα εξακολουθεί πάντα να είναι το καθαυτό ανθρώπινο θαύμα.

όλα στον ουρανό απλά και αιώνια. Μόνο στη γη τα θαύματά σου ανθίζουν, Κύριε. Θαύμα και της Παρθένου η κοίμηση. Το πρόσωπό της, διάφανο χαμόγελο, κοιμάται στην καρδιά μας. Την ανεμίζει ο Αύγουστος με τα μελτέμια του, ξαποσταίνει στις ερημοκλησιές μας και τα βαθιά της μάτια φέγγουνε τις νύχτες με τους φάρους, σπρώχνοντας τα λοξά καράβια στα λιμάνια. Τα κύματά μας είναι τα μαλλιά της. Την τραγουδάμε στον αθάνατο ύπνο της. Πίσω από τα δέντρα μαντεύουμε την παρουσία της. Την παραστέκεται στην κλίνη της αιωνιότητας ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ρεμβάζοντας μέσα στο 15 Αύγουστο γύρω από τα νησιά με το Βυζάντιο μέσα στην καρδιά του. Πριν αποκοιμηθείς, αμάραντο ρόδο της Παρθενίας, τριγύριζες από σπίτι σε σπίτι και άφηνες φρούτα και ψωμί στα κεφαλόσκαλα και μια ευωδιά βασιλικού όπου ψυχή σε καρτερούσε πριν αποκοιμηθείς, αμάραντο ρόδο της Παρθενίας. Είχε μισέψει ο Κύριος τον ουρανό με το χυμένο του αίμα ξανακερδισμένο, τα σημάδια του σταυρωμού στο αιώνιο σώμα του, τη θλίψη μέσα στην καρδιά του. Αναστοχάζονταν το πέρασμά του από τη γη και ρόδα φύτρωναν από τις παλιές πληγές του, κάθε που η μνήμη της μητέρας του άστραφτε στα μάτια του. Ετοίμαζε τη νέα μοίρα των ανθρώπων, δίνοντας νόημα ζωής στο θάνατο. Την ώρα της Αγίας Μητέρας καρτερούσε να της δώσει νερό από τον Παράδεισο, όπως εκείνη τον ξεδίψαε σαν ήταν βρέφος. Να κοιμάται η μητέρα του στη χλώη των ουρανίων πάνω από τ' άστρα και να της μιλάει για την αγάπη. Κι εκείνη που ήξερεν πως σήμανεν η ώρα, στην πλαγιά του βουνού με τις ελιές ανέβη να ευχαριστήσει το παιδί της για το κάλεσμά του. Δεν θα ήταν πια πικρό της μοίρας το ποτήρι, αφού μέσα από την κοίμηση το τέκνο της θα συναντούσε. Κι ως την εράντιζαν τα δέντρα με δροσοσταλιές, είπε σαν ετραγούδαε προς τους ανθρώπους. Ήταν η ζωή μου ένα γλυκό χαράς ποτάμι. Σπαρτάρισα στου σταυρωμένου την ώρα, μα τώρα ο θάνατος είναι για μέ πρωινό ξύπνημα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί από όλες τις χαροκαμένες μάνες εγώ μονάχα είχα τη χάρη να ειδώ το γιο μου αναστημένο. Με περιμένει. Θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω μες στα αιώνια μάτια του. Δροσιά χαράς να είναι για σας η κοίμησή μου. Κι ως θα με βλέπετε στον αγιογράφο σας τα έργα, δεν θα τρομάζετε το θάνατο στο πρόσωπό μου, μα θα χαιρόσαστε την αιώνια βλάστηση του κόσμου μέσα από τα χρυσαφιά μαλλιά και τα γλαυκά μάτια του Αυγούστου.

Ακούσατε το επίκαιρο ραδιοχρονικό «Η κίνηση στις Θεοτόκου». Κείμενο Ανδρέα Καραντώνη. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Άγγελος Γιαννούλης, Ζέτα Κονδύλη, Έλλη Ξανθάκη, Μάκης Ρευματάς, Χλόη Λιάσκου. Μουσική επιμέλεια Ειρήνη Σαλβαρλή. Ρύθμιση ήχου Στέλιου Μαυραπόστολου. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Λάμπρου Κωστόπουλου.

0: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες, στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: εις την κοίμησιν της Θεοτόκου. Ομιλία του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2004.
1: Η ευγνωμοσύνη μας προς την Υπεραγία Θεοτόκου είναι χρέος το οποίο δεν είναι εύκολο να εξοφλήσουμε. Της οφείλουμε, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όλα τα αγαθά τα οποία έφερε σε μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Από τον Χριστόν έχουμε τη λύτρωση, τη σωτηρία, τη θέωση. Αλλά αυτά όλα δεν θα τα είχαμε εάν δεν υπήρχε η Υπεραγία Θεοτόκου. Διότι είναι πάλι η δασκαλία των Αγίων Πατέρων ότι δεν θα εσαρκούται ο λόγος εάν δεν υπήρχε κάποια ανθρωπίνη ύπαρξη, κάποια ευλογημένη γυναίκα η οποία να μπορέσει να επιτελέσει, να συνεργαστεί με τον Θεό για τη σάρκωση του Λόγου. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες ότι έπρεπε κάποιος άνθρωπος να παρουσιάσει στον Θεό την ανθρωπίνη φύση οποία ήτο πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Και άπαξ και θα ευρίσκεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα προσέφερε στον Θεό την ανθρωπίνη φύση, την καθαράν, την αναμάρτητον, την αγνήν, όπως ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης παραβάσεως, τότε θα μπορούσε από αυτή την ύπαρξη να σαρκωθεί ο Θεός. Και αυτό έγινε δια της υπεραγίας του Θεοτόκου. Δεν θα... Η Παναγία μας όχι μόνο προσέφερε τον εαυτόν της καθαρών εις τον Θεό, όχι μόνο προσέφερε όλη την ελευθερία της εις τον Θεό, όπως απέτυχε να κάνει η Εύα. Και έτσι κατέστη δυνατή της άρκωσης του Θεού, αλλά και συνεργάστη με τον Τριαδικό Θεό εις όλα τα στάδια της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν είναι το ένα παθητικό όργανο δια του οποίου διεύει ο Θεός, αλλά υπήρχε η συμμετοχή της προσωπικής ελευθερίας σε όλα τα στάδια της σαρκώσεως. Από τη στιγμή που ο άγγελος της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού και η ίδια, αν και γνώριζε τι εσήμαινε αυτό, προσεφέρθηκε, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», μέχρι και της τελευτής της μακαρίας την οποία σήμερα εορτάζουμε, η Κυρία μας Θεοτόκος συνήργησε, συνεργάστηκε με τον Θεό για το μέγα, να γίνει το μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του Κυρίου, αλλά και συνεχεία ήταν εκείνη η οποία μέσα στην Εκκλησία του Θεού βοηθούσε στο έργο του Χριστού μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Είναι λοιπόν το έργο της Παναγίας μας μοναδικό, ανεπανάληπτον. Είναι η πιο μεγάλη ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους η Παναγία μας. Κανένας ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους δεν μπορεί να συγκριθεί προς την Παναγία μας. Τι θα είμεθα κι εμείς χωρίς την Παναγία μας? Ούτε Χριστόν θα είχαμε, ούτε ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό και σήμερα και κάθε φορά που συνάγεται η Εκκλησία εις ακολουθία, εις τέλεσιν μυστηρίου, θείας λειτουργίας, η Κυρία μας Θεοτόκος, προεξάρχη του χορού των λελιτρωμένων, συγκεντρώνει γύρω της όλους τους λελιτρωμένους από τον Υιό της και προείστατο λελιτρωμένων. Είναι ο έπαινός της συνεχής, όχι μόνο πολλής, αλλά και συνεχής εν τη Εκκλησία του Θεού και θα είναι στους αιώνας.

δεν υπάρχει καμία πράξη εκκλησίας στην οποία να μην συμμετέχει Θεοτόκος. Και έτσι την νιώθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε και την αληθή περί της Θεοτόκου διδασκαλία, διότι οι δυτικοί χριστιανοί και στο σημείο αυτό έπεσαν έξω και δεν διδάσκουν Ορθοδόξους περί της Παναγίας. Εκείνο λοιπόν το οποίο ετώνησαν οι πατέρες και θέλω και εγώ να τονίσω σήμερα είναι ότι η Παναγία είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Ο κατεξοχήν άνθρωπος που ετοίμησε την ανθρωπίνη φύση. Ότι το έργο της είναι κατεξοχήν δικαίωσης του ανθρώπου. Και έτσι το κατάλαβαν και οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα το 14ο αιώνα που ήταν ισχυρό το ρεύμα του αθέου ουμανισμού που ερχόταν και στην καθημάς Ανατολή από τη Δύση, οι Πατέρες Εκκλησίας και ιδίως και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τότε έδειξαν ότι εν το προσώπο της Παναγίας μπορούμε να βρούμε την αληθινή καταξίωση του ανθρώπου των αληθή ορθόδοξων ανθρωπισμών, τη δικαίωση του ανθρώπου. Για όλα αυτά λοιπόν σήμερα τιμούμε και δοξάζουμε και ευχαριστούμε την Παναγία μας, θα την ευχαριστούμε σε αιώνας. Ιδιαίτερος όμως εμείς, οι ταπεινοί οικίτορες του Αγίου Όρους, οι μοναχοί του Αγίου Όρους, έχουμε επιπλέον λόγων να ευχαριστούμε την Παναγία μας, διότι αυτή είναι η κυρία του τόπου αυτού, είναι η ηγουμένη των ηγουμένων και των υποτακτικών, είναι η κατεξοχήν προστάτης των μοναχών και όλοι έχουμε γευθεί τα της θεομητορικής ιστοργής ίχνη, δώρα. Κάθε ένας που έρχεται εδώ στο Άγιον Όρο να γίνει μοναχός νιώθει την ευλογία, την παρουσία, την προστασία της Παναγίας. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εντοόροι του άθωνος μονάζοντες είναι κατεξοχήν θεομητορική μοναχή. Είναι μοναχή της Θεοτόκου, της Θεομήτωρος. Αυτό είναι υπόθεση μεγάλης χαράς για όλους μας. Αλλά και υπόθεση μεγάλης ευθύνης. Διότι αφού έχουμε τη αυτήν μητέρα, αγιωτάτην, καθαρωτάτην, η οποία είχε διαρκή την ένωση με τον Χριστό, πώς και εμείς πρέπει να πολιτευόμεθα και να αγωνιζόμεθα.

0: Η Παναγία μας δεν είπε κηρύγματα. Δεν έκανε δηλώσεις. Δεν έγραψε τίποτα. Η ζωή της όμως ήταν μεγαλοφωνόταν κήρυγμα. Ήταν βιβλίων αιώνιων. Επιστολή Χριστού. Δεν σώζονται λόγια της Παναγίας. Μόνο δύο λέξεις σώζονται. Τις οποίες είπε προς τους διακονούντας των εγκανά γάμων και δι' αυτών προς όλους μας. Ό,τι αλέγει μην πείσατε. Αυτό λέει η Παναγία μας. Αυτά τα λίγα είπε η Παναγία, δεν είπε τίποτα άλλο. Ό,τι αλέγει μην πείσατε. Λοιπόν, φτάνει όμως αυτό για να ξέρουμε και εμείς πώς πρέπει να πολιτευόμεθα. Και σήμερα που εορτάζει η Παναγία μας, αυτό λέει και σε όλους μας. Ό,τι αλέγει σε εσάς ο Χριστός, πείσατε. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε τι λέει ο Χριστός. Ας αγωνιστούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας με τον καθημερινό μας αγώνα και την καθημερινή μας άσκηση. Αυτή τις Αγίες Πρεσβείες, ο Κύριος φωτίσε και λέει σε πάντα μας.
1: Εις την κοίμησιν της Θεοτόκου. Ομιλία του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2004.

0: ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλά τα θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου και είναι πολλά τα θαύματα γιατί είναι μεγάλη η χάρη της και η παρησία της προς τον Θεό. Πολλά από αυτά τα θαύματα είναι απλά και καθημερινά στον καθένα και στην καθεμιά από μας. Άλλα πάλι είναι ιστορικά γεγονότα γιατί αφορούν άλλοτε σε μια πόλη, άλλοτε σε ολόκληρο το έθνος. Μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στον ορχομενό της Βιωτίας με την εικόνα της Παναγίας της Κρυπού. Ο ορχομενός είναι ως γνωστόν μία μικρή πόλη στην έφορη περιοχή της Βιωτίας. Αυτός ο τόπος έχει λαμπρά ιστορία και προϊστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι επίσης ξακουστός όμως και για την μεγάλη χάρη που προέρχεται από την Θεοτόκο, η οποία έχει διασώσει και την περιοχή κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την προχριστιανική δόξα της περιοχής του ορχομενού διαδέχεται η χριστιανική πίστη. Ιδρυτής της Εκκλησίας των Θηβών θεωρείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο ιατρός αυτός, αλλά και εξαίρετος αγιογράφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η πίστη στον λυτρωτή Χριστό πολύ νωρίς απλώθηκε και στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα ήκμασε αρκετά κατά την περίοδο του Βυζαντίου. Από τα πολλά χριστιανικά μνημεία του ορχομενού, το μεγαλοπρεπέστερο, το οποίο αποτελεί και κάφημα της πόλεως, είναι ο ναός και το παλαιό μοναστήρι της Μεγαλόχαρης, η Παναγία εις Κρυπού. Ανεγέρθηκε από τον πρωτοσπαθάριο αξιωματούχο Λέοντα επί αυτοκράτορος βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος το έτος 867 μετά Χριστόν. Ο πιστός Λέων ήταν διοικητής στο θέμα της Ελλάδος, δηλαδή της στρατιωτικής και διοικητικής περιοχής την οποία αποκαλούσαν θέμα η Βυζαντινή προγονή μας. Και έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον ο Λέων αυτός για την περιοχή του ορχομενού. Σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος, κατόπιν προσευχής, έκανε θαύμα στην άρρωστη γυναίκα του Λέοντος και από ευγνωμοσύνη, ως πιστός έκτισε τον μεγαλόπρεπο ναό της Παναγίας. Πρόκειται για θαυμαστό μνημείο όπου υπάρχει ανάμιξη του σταυρικού σχεδίου με την θολωτή βασιλική μετατρούλου. Το όλο κτίσμα είναι καμωμένο με φροντίδα και επιμέλεια για να αντέχει στο χρόνο. Θυμίζει αντίστοιχους μεγαλοπρεπείς ναούς της Κωνσταντινουπόλεως. Ο περίλαμπρος βυζαντινός ναός είναι γνωστός με το όνομα Παναγία εις Κρυπού. Η λέξη Κρυπού προέρχεται κατά τους ειδικούς από την λατινική λέξη scriptus, scripta, που σημαίνει γραμμένος ή γραμμένη, και πήρε το όνομα αυτό από το πλήθος των ανάγλυφων επιγραφών που είναι εντυχισμένες εντός και εκτός του ναού. Για πολλά χρόνια ο ναός αυτός ήταν το καθολικό ανδρικής μονής της λεγόμενης Σκρυπούς. Η μονή ήταν φάρος και κέντρο της περιοχής και στα χρόνια της σκλαβιάς προσέφερε έργο και παρηγοριά. Οι μοναχοί ήσαν και διδάσκαλοι στα Ελληνόπουλα της περιοχής. Στα δύσκολα χρόνια του 1821, ο Πασάς της Ρούμελης έκανε σφοδρή επιδρομή και φώνευσε δεκάδες μοναχούς. Αργότερα, το μοναστήρι διαλύθηκε. Μετά πάροδο ετών, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας αποφάσισε και παραχωρήθηκε στους κατοίκους, οπότε από μοναστήρι μεταβλήθηκε σε νοριακό ναό. Το έτος 1926 ανακηρύχθηκε η Παναγία εις Σκρυπού διατηρηταίο μνημείο. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι με βάση τον τίτλο αυτής της εικόνας ο πιστός δικαίως αναμένει να δει την θαυματουργική επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου, την εποχή εκείνη κατά την οποία οι Γερμανοί έφτασαν στην πόλη και ποια ήταν η επέμβαση της Θεοτόκου προκειμένου να σώσει τους κατοίκους. Στα χρόνια λοιπόν της κατοχής η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την πότα του εισβολέως και σκληρού κατακτητή Γερμανού. Επειδή όμως ορισμένοι Έλληνες πήραν τα όπλα, είχε πλέον αρχίσει ο λεγόμενος αντιστασιακός αγώνας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συγκρούσεις, εκτελέσεις και τα γνωστά αντίπεινα των Γερμανών. Ελλείψη χρόνου, δεν θα αναφέρουμε τι έκαναν κάτοικοι του ορχομενού στις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 1943, γεγονός που θεωρήθηκε ως ομήθρασίτητα από τους Γερμανούς. Έξαλλοι λοιπόν από θυμό έγιναν οι Γερμανοί και οι επικεφαλείς της περιοχής της Βιωτίας αποφάσισαν να τιμωρήσουν την πόλη του ορχομενού. Παρά αυτά, ο γερμανικός στρατός κινήθηκε προς τον ορχομενό με απόφαση να ελέγξουν για την ύπαρξη αντιστασιακών ομάδων, να τιμωρήσουν σκληρά τους κατοίκους και να κάψουν την πόλη του ορχομενού. Το θλιβερό μαντάτο διαδόθηκε και πάγωσε το αίμα στις φλέβες, όπου ο πέπλος του θανάτου και της συμφοράς πλησίαζε. Κάποιοι πρόλαβαν και έφυγαν, άλλοι κρύβονταν όπου μπορούσαν. Τμήμα γερμανικού στρατού τις βραδινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου του έτους 1943 βάδιζε με σκοπό να κυκλώσει την πόλη. Παράλληλα, τρία τάγκς πέρασαν πλησίον της ιστορικής εκκλησίας προς την πόλη και συγχρόνως πλήθος στρατού ακολουθούσε. Τολμηρά προχωρούσαν στον δρόμο οι στρατιωτικές δυνάμεις και ξαφνικά το πρώτο τάγκς ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου. Το δεύτερο δοκίμασε να περάσει δίπλα στο πρώτο, αλλά έπεσε σε μικρό χαντάκι και ακινητοποιήθηκε. Έσβησε η μηχανή του. Κι έτσι το τρίτο τάγκς λοξεύει λίγο για να περάσει μέσα από χωράφι και παρόλα αυτά είχε την ίδια τύχη. Τρία λοιπόν γερμανικά τάγκς που όργωναν αποστάσεις δεν μπορούσαν καν να πάρουν μπρος ή να γυρίσουν πίσω. Οι μαρτυρίες δεν αναφέρουν αν ακολουθούσαν και άλλα τάγκς σε απόσταση ή αν σταμάτησαν. Παρά τις όποιες προσπάθειες, τα τρία γερμανικά τάγκς παρέμειναν ακίνητα, ως αν αόρατη δύναμη να τα είχε καθυλώσει. Στη φάση αυτή ξημέρωνε η 10η Σεπτεμβρίου του έτους 1943. Αφού διαπιστώθηκε από τον επικεφαλής αξιωματικό, του οποίου το όνομα ήταν Όφμαν, ότι πρόκειται για θεία επέμβαση, η οποία δυναμικά πλέον εμποδίζει να γίνει αυτό που σκόπευαν, δηλαδή να εξολοθρεύσουν τους κατοίκους και την πόλη, άρχισε μια αντίστροφη, πολύ ταπεινωτική μέτρηση για τον σκληρό Γερμανό κατακτητή. Αυτός ο Χόφμαν, μαζί με μερικούς στρατιώτες του, αλλά και ορισμένους κατοίκους του ορχομενού, αφού μετά την ουράνια επέμβαση άρχισαν να φέρονται φιλικά, εισήλθαν στην πόλη προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια για να πάρουν εμπρός τα τάγκς. Ζήτησαν και βρήκαν κάποιο Σέρβο που έμενε στην πόλη και γνώριζε γερμανικά για να κάνει τον διερμηνέα. Τελικά μέσω αυτού βρέθηκε το μοναδικό τότε τρακτέρ που ανήκε στον γεωργικό συνεταιρισμό για να κινήσει τα αμετακίνητα τάγκς. Όταν τούτο έγινε, αφού είχαν ταπεινωθεί τόσο πολύ οι Γερμανοί, αμέσως τα τάγκς, το ένα μετά το άλλο, άναψαν ξανά τις μηχανές τους χωρίς να χρειαστεί να τα τραβήξει το τρακτέρ. Κινήθηκαν σαν ελαφρά αντικείμενα. Έντρομος εμπρός στο φαινόμενο, ο Γερμανός Όφμαν ξέσπασε. «Θαύμα, θαύμα! Τόσες ώρες πασχίζαμε να κινήσουμε τα τάγκς χωρίς αποτέλεσμα και τώρα, πριν καλά-καλά ανεργήσει το τρακτέρ, άναψαν ξαφνικά οι μηχανές τους». Κατασυγκινημένος, ο Γερμανός αξιωματούχος ρώτησε: «Τι έχετε εδώ, τι είναι το πλέον πολύτιμο?» Οι κάτοικοι του μίλησαν για τον θολωτό τάφο του Μηνία που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Λίμαν, αλλά ο Γερμανός δεν έδειξε ενδιαφέρον. Βλέποντας την εκκλησία φώναξε: «Πάμε όλοι προς τα εκεί», ενώ τα τάγκς τα έσβησαν και ήταν έτοιμοι προς αναχώρηση. Εντός του ναού, ο Γερμανός αξιωματικός κοιτούσε προσεκτικά, σαν κάτι να ήθελε να βρει. Τότε, στο αριστερό κλήτος, είδε στο τέμπλο την εικόνα της Παναγίας, ρωσικής τεχνοτροπίας. Γονάτισε και ίσως προς στιγμήν προσευχήθηκε. Αμέσως φώναξε: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Φυσικά γνώριζε ποια ήταν. Αμέσως ομολόγησε ότι το βράδυ που αγέροχοι προχωρούσαν ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος και αμέσως μια γυναικεία κραυγή πόνου και αγωνίας. Τότε είχε εμφανιστεί μετέωρη μπροστά τους μέσα σε μια φωτεινή νεφέλη μια μεγαλόπρεπη γυναίκα και με αυστηρό ύφος, έχοντας σηκωμένο το χέρι της σε απαγορευτική στάση, τους διέταξε να σταματήσουν. Τους τρόμαξε και ακινητοποίησε τα τάγκς. Η αγάπη της για τον κόσμο πιο ισχυρή από την κακία και από τα πιο ισχυρά όπλα. Πλέον στο ναό είχαν φτάσει και οι ιερείς. Εννοείται ότι η Παναγία τους είχε μιλήσει στη γλώσσα τους. Η Παναγία φυσικά ομιλεί όλες τις γλώσσες του κόσμου ή καλύτερα ομιλεί βαθιά σε όλες τις καρδιές του κόσμου.

αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση ερχόμαστε νοερός να προσκυνήσουμε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη του Ορχομενού, στην Παναγία την Σκρυπού, στην Παναγιά αυτή η οποία έσωσε την πόλη του Ορχομενού και τους κατοίκους από την αγέροχη και σκληρή ομότητα των Γερμανών όταν το έτος 1943 είχαν αποφασίσει να ξεκληρίσουν την πόλη επειδή οι κάτοικοί της είχαν αντιστασιακή δράση. Ο Γερμανός αξιωματούχος ονόματι Χόφμαν παραδέχτηκε ότι αυτή που είχε σταματήσει τα γερμανικά τάγκς και είχε δώσει εντολή στους Γερμανούς να μην προχωρήσουν ήταν η ίδια η Υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας το πρόσωπο αναγνώρισε στην ιερά εικόνα στο τέμπλο του ναού του Ορχομενού ο ίδιος. Ο Χόφμαν μέσα στο ναό δημοσίως δήλωσε στους κατοίκους ότι η θύελλα και ο κίνδυνος του πολέμου πέρασε. Πλέον είχαν σωθεί και ότι ο ίδιος το εξής θα είναι η προστασία τους. Πράγματι, ο Γερμανός στήρισε την υπόσχεσή του. Ό,τι και αν συνέβη ως τη λήξη του πολέμου, ο Χόφμαν επενέβαινε. Οι τόσο εχθρικές αρχικά θέσεις του και όχι μόνον αυτού, μετά την επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου, έγιναν φιλικές και εγκάρδιες ως σχέσεις προσωπικές με τους κατοίκους της πόλεως του Ορχομενού. Την ημέρα εκείνη, την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 1943, οι κάτοικοι έκαναν μεγάλο τραπέζι στους Γερμανούς. Δεν μπορεί να το φανταστεί ανθρώπινος νους. Η Παναγία έφερε τα κάτω άνω. Το απόγευμα έφυγαν οι Γερμανοί με τις κάνες των πυροβόλων κατεβασμένες, αφού είχαν νικηθεί από την θεομητορική επέμβαση. Πριν φύγει, σε ένδειξη σεβασμού προς την Παναγία, ο Γερμανός αξιωματικός Χόφμαν έδωσε και κάποια χρήματα και μαζί με άλλες προσφορές έγιναν τα δύο υπάρχοντα λάβαρα της πόλεως. Το ένα με το θαύμα της Παναγίας, η οποία εικονίζεται με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες εικόνες που απεικονίζουν εκείνο το θαύμα της Παναγίας εμπρός στα τάγκς να απαγορεύει στον στρατό να προχωρήσει. Η εικόνα της Παναγίας η οποία κυκλοφορεί είναι εκείνη στην οποία έδωσαν την ονομασία Παναγία η 10 Σεπτεμβρίτισσα και όπου κι αν σταθείς νιώθεις ότι το βλέμμα της σε παρακολουθεί. Θαύμα λοιπόν διασώσεως της πόλεως και άγνωστο πώς οι άνθρωποι σώθηκαν εκείνη την ημέρα. Τούτο είναι πρόσφατο πλέον ιστορικό γεγονός. Το πώς έγινε δεν υπάρχει φυσικά λογική απάντηση. Ασφαλώς εκείνες τις τραγικές ώρες κάποιοι ή έστω κάποιος έβαλε γόνη σώματος και ψυχής προσευχόμενος στην Παναγία. Το γεγονός λοιπόν εκείνο όχι μόνο δεν ξεχάστηκε αλλά καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε διότι αφής στιγμής η Υπεραγία Θεοτόκος θέλησε να επέμβει, έγινε υπερδύναμη και όχι τρία τάγκς αλλά όλη η χιτλερική στρατιά θα έμενε ακίνητη και ανενέργητη μπροστά στο θέλημα της Θεοτόκου.
Η πρώτη επέτειος, η εορταστική ανάμνηση, έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους 1944. Με κλήρο και λαό και με την παρουσία του Γερμανού Όφμαν. Τότε για πρώτη φορά έψαλαν και ειδικό απολυτίκιο που καθιερώθηκε για την συγκεκριμένη εορτή. Στη συνέχεια, ανελιπώς, στις 10 Σεπτεμβρίου πανηγύριζαν κάθε χρόνο και με την παρουσία του Όφμαν οι κάτοικοι του Ορχομενού, ο οποίος Όφμαν ερχόταν επί σειρά ετών από τη Γερμανία και με δικούς του προσφυλείς και συγγενείς ανθρώπους και συνεόρταζε εκείνο το συμβάν με τους αγαπημένους του πλέον κατοίκους. Στο σημείο όπου η Παναγία έκανε το δυναμικό αυτό μπλόκο εντός εισαγωγικών, ανηγέρθη προς κινητάρι για θύμιση του θαύματος και ως ευγνωμοσύνη από τους κατοίκους, λεγόμενο ελευθερώτρια ή ορχομενιώτισσα. Τέλος, χρειάζεται απλώς να υπενθυμίσουμε το μεγάλο εορταστικό γεγονός που έγινε μεταξύ 10ης και 12ης Σεπτεμβρίου του έτους 1993, δηλαδή με την συμπλήρωση 50 ετών από εκείνη τη διάσωση της πόλεως από τα στρατεύματα κατοχής. Ήταν ένα πρωτοφανές το είδος του θρησκευτικό εθνικό γεγονός, με παρούσες ποικίλες αρχές και εξουσίες, που θύμισε, που συγκίνησε, που αναπτέρωσε.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, προσκυνώντας τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη του Ορχομενού, ερχόμαστε για άλλη μία φορά να κατανοήσουμε πώς η Θεοτόκος παραμένει η μάνα του γένους των χριστιανών, αλλά και του έθνους των Ελλήνων. Εύχομαι αυτή να είναι πάντοτε η προστασία και η παρηγοριά της καρδιάς όλων των Ελλήνων. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατ' οδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την

ομοίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
3: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Εδώ και 2-3 εκπομπές έχουμε αρχίσει το θέμα της Παρθενομήτρος, της Υπεραγίας Θεοτόκου, δια την ζωή της, τη δράση της και τον ιστορικό ρόλο το οποίο έπαιξε και διαδραμάτισε για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και είδαμε βέβαια τι είπε από την Παλαιά Διαθήκη, από τις προεικονίσεις πολλούς που είπαν, όπως ο Θεοδόρητος, πως προτύπωσε δηλαδή το πρόσωπο της Παναγίας μας. Είδαμε από την Παλαιά Διαθήκη τι σημαίνει σκηνή του μαρτυρίου και αναλύσαμε επίσης για την ολόκληρη στάμνα με το μάνα, τι ακριβώς προεικόνιζε, και σήμερα θα δούμε και θα εξετάσουμε για την ράβδο του Ααρών. Οι Ιουδαίοι βρισκόμενοι αδελφοί στην έρημο φιλονικούσαν για το ποιοι θα αξιώνονταν ως ιερείς να προσφέρουν τη λατρεία στο Θεό. Για να μην γογγίζουν οι σκληροτράχυλοι Ισραηλίτες, ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να λάβει από κάθε φυλή μια ράβδο, μια βέργα δηλαδή, και να την τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου. Η φυλή της οποίας η ράβδος θα άνθιζε θα ήταν η εκλεκτή του Θεού για το υψηλό αυτό έργο, και άνθησε η ράβδος του Ααρών του οίκου Λεβί, γι' αυτό Λεβίτες ήσαν στο εξής οι διάκονοι της λατρείας του Θεού. Το θαύμα αυτό της εξανθήσεως της ξηράς ράβδου υπήρξε προτύπωση της γεννήσεως του Κυρίου από την Παρθένο Μαρία, η οποία αν και παρθένος εγέννησε Υιό. Γι' αυτό και ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας ψάλλει «Ράβδος η μυστική, άνθος το αμάραντον, η εξανθήσασα χαίρε δέσποινα». Αλλά και η τράπεζα των άρτων της προθέσεως αποτελούσε τύπο της Θεοτόκου. Η Θεομήτωρη είναι η έμψυχος τράπεζα η οποία χώρισε τον άρτον της ζωής. Δέχτηκε μέσα της, όπως λέγει ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, τον άρτον των νοητών, διού πάσα τρέφεται ψυχή και συνίσταται. Οι χριστιανοί μπορούμε να πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα και να μετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου, επειδή η Παναγία υπήρξε η έμψυχος τράπεζα, η των αχώρητων θεών εν γαστρή χωρίσασα. Η αϊπάρθενος κόρη είναι ακόμα και η αληθινή φαϊνή λιχνία, η πρώτη λιχνία της αρχαίας σκηνής. Φώτιζε τότε το φυσικό φως τα Άγια των Αγίων, μας λέγει Έξοδος. Η κόρη της Ναζαρέτ έγινε το όργανο του Θεού, με το οποίο έλαμψε στο φως και στον κόσμο, φως του κόσμου, που είναι ο Χριστός. Όπως ψάλλουμε στον κανόνα της ακολουθίας των χαιρετισμών, η Θεοτόκος είναι ο φαϊνός όρθρος ή τον ήλιον φέρουσα Χριστόν. Στην πρώτη του ομιλία για την κοίμηση της Θεοτόκου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνοψίζει σε ένα θαυμάσιο κείμενο σχεδόν όλες τις παλαιοδιαθητικές προεικονίσεις που αφορούν στην υπεραγίαν Θεοτόκο και αναφέρει «Εσένα που κρατείς το σπόρο για ένα δεύτερο κόσμο, εσένα προεικόνησε η Κιβωτός, διότι εσύ γέννησες τον Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου, που καταπόντισε την αμαρτία και ησύχασε τα κύματά της. Η Κιβωτός του νόμου εσένα προεμήνησε, η χρυσή στάμνα και η λιχνία και η τράπεζα και το ραβδί του Ααρών, το οποίο βλάστησε, ολοφάνερα ήταν δική σου προτύπωση. Από σε αλήθεια η φωτιά της θεότητος, η απεικόνιση και έκφραση του Πατέρα, το ολόγλυκο και ουρανόσταλτο μάνα, το ανώνυμο όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, το ανέσπερο και απρόσιτο φως της ζωής ο άρτος, ο ουράνιος, ο αγιόργητος καρπός, από σε σωματικά αναβλάστησε. Αλλά ας πούμε και μερικές ακόμα προεικονίσεις της Παναγίας. Τα Άγια των Αγίων που αποτελούν μέρος της σκηνής του μαρτυρίου
ήταν και αυτά προεικόνηση της θεότητος, διότι και η Παναγία αναδείχθηκε μίζων και από τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων εισερχόταν μόνον ο αρχιερεύς και αυτός άπαξ του εν εαυτού. Και στην Παρθένο Μαρία εισήλθε μόνο ο Μέγας Αρχιερέας και Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, και αυτός για μια και μοναδική φορά, όπως γινόταν με τον Αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και η Ερυθρά Θάλασσα την Παρθένο συμβολίζει. Με τρόπο εξαιρετικό τονίζει ο Ιερός Συνοδός της Εκκλησίας μας το γεγονός αυτό στο δοξαστικό του εσπερινού του πλαγίου πρώτου ήχου. «Εν τη Ερυθρά Θαλάσση της Απειρογάμου Νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβρίλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάρδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος, η άμεμπτος μετά την κοίηση του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος». Την ίδια αλήθεια διακηρύττει και ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου όταν ψάλλει προς τη Θεοτόκο. «Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών», δηλαδή «Χαίρε Παρθένε που με τη γέννηση του Χριστού καταπόντισες τον τύραννον διάβολο». Δεν θα πρέπει να παραληφθεί, αδελφοί, η προεικόνηση η οποία μας φέρει κατά νου την κλίμακα του Ιακώβ. Το βιβλίο της Γενέσεως μας πληροφορεί ότι ενώ κοιμόταν ο Ιακώβ, αξιώθηκε από τον Θεό να δει ένα θείο και ιερό ενύπνιο. Είδε στον ύπνο του μια πανύψηλη σκάλα, της οποίας η βάση ήταν στηριγμένη στο έδαφος και η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Ο δε Θεός είχε στηριχθεί στο πάνω μέρος της σκάλας. Αλλά και η Παρθένος Μαρία έγινε η κλίμακα για να κατέβει σε μας ο Θεός, ο οποίος έλαβε την ασθενική μας φύση, την ένωσε με τη δική του και έκανε τον ανθρώπινο νου ικανό να θεωρεί τον Θεό. Κατά αυτόν τον τρόπο η Θεοτόκος έγινε το μέσο για να πλησιάσουν τα πριν διεστώτα. Για τούτο κατέβηκαν άγγελοι για να υπηρετήσουν τον Υιόν της και Θεό. Και ο Ιερός Συμνοδός του ακαθίστου ύμνου προσφωνεί την Αϊπάρθενο: «Χαίρε διότι είσαι η επουράνιος κλίμακα με την οποία κατέβηκε ο Θεός στη γη, χαίρε διότι είσαι η γέφυρα που μεταφέρει τους ανθρώπους από τη γη στον ουρανό». Στο βιβλίο όμως των Κριτών την συναντούμε και με ένα άλλο νέο όρο, τον πόκο του Γεδεών. Ο Γεδεών ήταν Κριτής, αδελφοί, και ηγέτης του Ισραήλ. Όταν κλήθηκε από τον Θεό να σώσει τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες και τους Αμαλικίτες που είχαν συναχθεί στην κοιλάδα του Ισραήλ εναντίον των Ιουδαίων, ζήτησε από το Θεό ένα θαύμα ως απόδειξη ότι πράγματι θα σωζόταν ο Ισραήλ. Το θαύμα που ζήτησε ήταν το εξής: ο πόκος ερείου, πόκος είναι μαλλί, που ο ίδιος ο Γεδεών θα τοποθετούσε έξω στην Ύπεθρο το πρωί της επόμενης ημέρας να έχει δροσιά και υγρασία, και αυτό ενώ παντού θα υπήρχε ξηρασία. Πράγματι, ο Θεός συγκατέβει και επιτέλεσε το θαύμα. Το πρωί το ποκάρι είχε τόση δροσιά ώστε έστυψε ο Γεδεός τον πόκο και γέμισε μια λεκάνη νερό. Ο πόκος του Ισραηλίτη Κριτή είχε δεχθεί θαυματουργικά και κατ' εξαίρεση μόνος αυτός δροσιά από τον ουρανό, ενώ όλα τα γύρω έμειναν στεγνά. Το θαύμα αυτό προεικόνιζε τη θαυματουργική σύλληψη και υπερφυσική γέννηση του Κυρίου, ο οποίος ως ουράνια δροσιά κατήλθε στη Θεοτόκο ήσυχα, αθόρυβα και χωρίς φθορά. Η Θεοτόκος θα ήταν το μαλλί, ο πόκος δηλαδή, που έστρωσε ο Γεδεών στο αλόνι.
Γι' αυτό και ο Ιερός Ύμνοδός του ακαθίστου ύμνου της Εκκλησίας μας χαιρετίζει την Παναγία Θεοτόκο ανάλογα. Λέγει λοιπόν «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γενεών γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Ο δε προφητάναξ Δαβίδ στη γεροντική του ηλικία προφητικά λέει στον ακόλουθο μεσιακό ψαλμό «Και καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών εισταζουσα επί την γην». Αναφέρεται δηλαδή ο ψαλμοδός αδελφοί στην ίδια προτύπωση με αυτή του Γεδεών και βεβαιώνει ότι ο Μεσσίας Χριστός με την ενανθρώπισή του θα κατεβεί πάνω στη γη αφού εμποτίσει με τη γλυκιά και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών όπως η βροχή πάνω στο μαλλί που προλίγου κουρεύτηκε και τυλίχτηκε σε ποκάρι το οποίο αμέσως απορροφά κάθε υγρασία και όπως η σταγόνα που πέφτει μια-μια πάνω στη γη και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτή. Αλλά και ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας όταν σχολιάζει την προτύπωση της Θεοτόκου που προαναφέραμε εμβαθύνει στα νοήματά της και αφού κάνει τις ανάλογες προεκτάσεις παρατηρεί εις καιρόν που και αυτός ακόμα ο Ισραήλ ομοίαζε προς ένα απέραντο βάλτον γεμάτο από υγρών και βρώμικων βούρκων η Παναγία υψώνεται εν μέσω των συμπατριωτών της κατάξερη από την υγρασία αγνή και μοσχομυρισμένη σωστό αλάβαστρον έτοιμο να δεχθεί εις την ορισμένη ώρα το ουράνιον μύρον που θα εσκόρπιζε την ευωδία και την ζωήν εις των κατάξερων από την αμαρτίαν κόσμων των νεκρωμένων ανθρώπων. Πώς εφύτρωσε το αγνό αυτό κρίνο μέσα εις τέτοιων βούρκων και πώς ύστερα από την δροσιά του κρίνου αυτού εξεράθη δια μιας ο βρώμικος βάλτος και έγινε έφορον και πλούσιον χωράφι που ίνθησαν όλε εαρετέ. Αυτό αδελφοί μου υπήρξε το θαύμα της ιστορίας που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει παρά μόνον ο ίδιος ο Θεός. Αλλά πατήρ μεγάλους εκκλησίας μας ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας τον 3ο αιώνα θα αιτιολογήσει την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού προς την Παρθένων Μαριάμ όταν λέει ότι η αγνή και ταπεινή βιωτή της ήλκησε την πανσθενή χάρη και την κατέστησε μητέρα του δεύτερου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Χαρακτηριστικά λοιπόν λέγει «Διότι επειδή η Μαρία ενώ έφερε σάρκα την άφθαρτη πολιτεία είχε κατακτήσει και αφού έζησε με αρετές διάφορες βίωσε τον ανώτερο άνθρωπο. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού Πατρός την αξίωσε να σαρκωθεί εξ αυτής εκ πνεύματος Αγίου βεβαίως κατά τη θεία του ενανθρώπιση. Και παρακάτω προσθέτει ο ασώματος ήρθε προς αυτήν που είχε σώμα αφού αυτή μετήλθε την άφθαρτη πολιτεία με αγνία και αφού έζησε ενάρετη ζωή. Έτσι η Παναγία κατά την ορθόδοξη πίστη αδελφοί είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης και σε αυτήν αναφέρονται όλες οι προεικονίσεις και προτυπώσεις και προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η αποκορύφωση και ο καρπός όλης της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητας για την υποδοχή του σαρκοθέντος Θείου Σωτήρα. Και για τούτο είναι αδύνατο να γίνει ο χωρισμός της από το ανθρώπινο γένος του Αδάμ. Γι' αυτό την ονομάζει ο Ιερός Δαμασκηνός θυγατέρα του Αδάμ, ενώ τον Δαβίδ τον ονομάζει προπάτορα και θεοπάτορα, από την ρίζα του οποίου κατ' επαγγελίαν γεννήθηκε η Παναγία, η οποία συνενώνει στο πρόσωπό της την ιερατική και βασιλική ρίζα και σύμφωνα με τον ποιητή «Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής
συνάψασα.

Βρισκόμαστε, αδελφοί, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, η Θεοτόκος μέχρι 3 ετών, αδελφοί, παρέμεινε πλησίον των Αγίων γονέων της. Όταν συνεπλήρωσε το 3ο έτος, οι γονείς της την οδήγησαν στο ναό των Ιεροσολύμων. Εκπληρωνόταν έτσι μια παλιά υπόσχεση την οποία είχαν δώσει οι γονείς της, όταν δηλαδή θα γεννιόταν θα την αφιερώσουν στο Θεό, και αυτό για να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους στο έλεος του Θεού που κατόπιν προσευχών προσπέρασαν αυτό το εμπόδιο της ατεκνίας και αξιώθηκαν της υψίστης αυτής χαράς να την αποκτήσουν. Μέσα λοιπόν στο ιερό περιβάλλον του ναού μεγάλωσε η Μαρία, η Παναγία μας, μέχρι ότου έγινε 12 ετών. Οπότε παραδόθηκε από τους ιερείς του ναού στη φροντίδα του αρχιερέα Ζαχαρία. Στο ναό υπήρχαν ευσεβείς παρθένοι που εξυπηρετούσαν στις διάφορες ανάγκες του ναού ή βοηθούσαν στις τελετουργικές πράξεις που τελούνταν σε αυτόν. Η παράδοση αναφέρει ότι από την παιδική της ηλικία η Παναγία είχε δείξει θαυμαστό ζήλο για όλα όσα είχαν σχέση με τη Θεία Λατρεία. Το προσφυλέστατο κατάλημά της ήταν η αίθουσα όπου οι παρθένοι συγκεντρώνονταν για να λάβουν μέρος στη Θεία Λατρεία, και εκεί ασφαλώς θα βυθιζόταν στην ακρόαση ή τη μελέτη του Θείου Νόμου και στην προσευχή. Ο ιερός Δαμασκηνός ζωντανεύει με το εμπνευσμένο κείμενό του την Αγία Βιωτό της Παναγίας στο ναό. Όλη η ψυχοσωματική της ύπαρξη ζούσε και ανέπνεε για το Θεό, προς το Θεό, με τον Θεό. Τίποτα το ρυπαρό και ακάθαρτο δεν μπορούσε να την πλησιάσει. Ετοίμαζε τον εαυτό της ως πολύτιμο και εύχριστο σκεύος στη διακονία του ύψιστου προορισμού της, χωρίς να γνωρίζει ακόμη το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα υπηρετούσε αργότερα. Η Παρθένος Μαρία υπήρξε πράγματι αφιερωμένη στο Θεό, εφόσον ανέπνεε μόνον γι' Αυτόν. Λέγει και πάλι ο ιερός Δαμασκηνός, ζούσε ζωή ανώτερη από τη φύση, όχι ζωή δική σου, διότι εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για το Θεό λοιπόν ζούσες, γι' Αυτόν ήλθες στη ζωή. Η όρεξή σου με θεϊκά λόγια θα τρέφεται και με το χυμό του να δυναμώνεις ως ελαία κατάκαρπος στο σπίτι του Θεού, ως δέντρο που φυτεύτηκε στην ακροποταμιά του Πνεύματος, ως δέντρο της ζωής, το οποίο καρποφόρησε σε καιρό τον οποίον είχε ταχθεί από το Θεό, Θεό ενσαρκωμένο, την αιώνια ζωή. Γι' αυτό όλα τα πλάσματά του, όπως ακριβώς έτσι κρατείς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις μακριά πριν ακόμα το δοκιμάσεις, κάθε τι που σου είναι άχρηστο. Μάτια για πάντα στον Κύριο δοσμένα βλέπουν το αιώνιο και η απλησία στο φως. Αυτιά που ακούν το θεϊκό λόγο και εφραίνονται με την κιθάρα του Πνεύματος, από τα οποία πέρασε μέσα τους ο λόγος για να σαρκωθεί. Ρήνες γοητευμένες από την ευωδία, μύτες δηλαδή των αρωμάτων του νυμφίου, που άρωμα θεϊκό εκχύνεται ελεύθερα και χρήει την ανθρώπινη φύση του. Άρωμα που χύθηκε το όνομά σου, λέει η Αγία Γραφή, χείλη που δοξολογούν τον Κύριον και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η γλώσσα και ο ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους γλύκα να χορταίνουν. Καρδιά, καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον αόρατο Θεό. Η απαστράπτουσα αρετή της Παναγίας μας, αδελφοί, από τα παιδικά της ακόμα χρόνια εκπέμπεται και από την παράδοση που θέλει την Πάναγνη κόρη να κατοικεί στα Άγια των Αγίων του Ναού, που ήταν τόπος άβατος, χωρίς να χρειάζεται αυτή
καθαριστήριες θυσίες και χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με κανένα από τους ιερούς θεσμούς, διέμεινε εκεί τη στιγμή κατά την οποία μόνον ο αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού, μια φορά δηλαδή τον χρόνο, μπορούσε να εισέλθει κατόπιν μάλιστα καθαρμών και θυσιών. Να λοιπόν και πάλι τι λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Αλλά και από το εξής σημείο είναι φανερό ότι η Μακαρία Παρθένος ήταν απαλλαγμένη από κάθε κακία, από το ότι είχε εισέλθει στον αγιότατο τμήμα του ναού, τα Άγια των Αγίων, που ήταν άβατο, και για τον ίδιο τον αρχιερέα. Εάν προηγουμένως δεν είχε καθαριστεί και από κάθε αμαρτία, με τον τρόπο βέβαια που ήταν δυνατό να καθαρίζονται τότε οι αμαρτίες, διότι με το ότι δεν είχε ανάγκη η Παναγία εξυλαστήριες θυσίες και άλλους καθαρισμούς, απέδειξε ότι δεν είχε τίποτα για να καθαρίσει και δεν εισήλθε απλώς στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τόσο παράδοξο τρόπο, αλλά κατοίκησε εκεί από βρέφος μέχρι τη νεανική της ηλικία. Δεν υπήρξε έτσι ανάγκη από καθαριστήριες θυσίες, ούτε κατά τη γέννηση ούτε κατά την ανάπτυξή της. Και το εκπληκτικό είναι ότι και στους ανθρώπους που ζούσαν εκείνα τα χρόνια δεν φαινόταν να αντιβαίνει σε κανένα από τους ιερούς θεσμούς αυτό το πράγμα, το να φρύτει δηλαδή και να τρέμει ο αρχιερέας να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μια φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες. Η δε Παρθένος να χρησιμοποιεί τα Άγια των Αγίων ως κατοικία της και να τρώγει και να κοιμάται και να περνάει και η ολόκληρη τη ζωή της. Συμμετείχε λοιπόν η Παρθένος στα ανθρώπινα, αλλά κατά ένα ανώτερο τρόπο από τους άλλους ανθρώπους. Πόσο υψηλές, πόσο

0: στο οποίο έζησε η Παναγία, εάν δεν ήσαν βέβαια όπως αυτές που υπήρχαν εντός του ναού, αλλά τουλάχιστον δεν θα υπολείπονταν κατά πολύ από αυτές. Και όμως ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. προλέγει ποια υπήρξε η πνευματική και ηθική κατάσταση της κοινωνίας στην εποχή που ζούσε η Παναγία. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστη και οικοδομητική. Απεναντίας, πυκνό και πνευματικό σκοτάδι κάλυπτε την κοινωνία. Κηρύττει λοιπόν ο μεγαλοφωνότατος αυτός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως θα συνεχίσουμε το θέμα, αδελφοί μου, στην επόμενη εκπομπή μας, διότι η ώρα της εκπομπής μας ετελείωσε. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιοριτών Πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Το Άγιον Όρος και η Παναγία μας. Ομιλία του Πατρός Ιωακήμ Αγιορείτου.
1: Σήμερα είναι εδώ το Άγιον Όρος και είναι το Άγιον Όρος γιατί είναι η Παναγία εδώ. Το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος σιγής. Γι' αυτό και σας παρεκάλεσα μέσα σε αυτή τη σιγή αυτής της βραδιάς και αυτής της συνάξεως να αισθανθούμε στις καρδιές μας το Άγιον Όρος. Και όταν λέμε Άγιον Όρος εννοούμε την Παναγία. Και όταν λέμε Παναγία εννοούμε την Εκκλησία. Σήμερα λοιπόν όλοι εμείς είμαστε Εκκλησία, γιατί είναι ο Επίσκοπος, είναι οι ιερείς και είναι ο λαός οι οποίοι αποτελούν την Εκκλησία. Εμείς είμαστε εδώ γιατί αγαπούμε την Παναγία και αγαπούμε την Παναγία γιατί αγαπούμε τον Υιό της, τον Ιησού Χριστό, και αγαπούμε την Παναγία γιατί οικετεύουμε την Παναγία να μας συνδέσει με τον Ιησού Χριστό. Η Παναγία είναι αυτή που χάρισε σε μας το περιβόλι της. Η Παναγία είναι αυτή η οποία αφιέρωσε εις τους αιώνας του μέλλοντος τον τόπο που λέγεται Άγιον Όρος για προσευχή και λατρεία του Ιησού Χριστού. Έχετε κι εσείς εδώ Παναγίες. Έχετε Παναγίες οι οποίες συνδέονται με τη δική μας την Παναγία. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος με την Κύπρο έχει μία σύνδεση αιματική, γιατί αποτελεί το ίδιο σώμα. Η Κύπρος με το Άγιον Όρος έχουν την ίδια αναφορά στο ίδιο πρόσωπο του αγαπημένου, όπου είναι η Παναγία. Η Παναγία είναι αυτή που κυριαρχεί στις συνειδήσεις όλων μας. Δεν υπάρχει άλλος τόπος όπου να καίγεται τόσο πολύ θυμίαμα ευλάβειας για την Παναγία όσο στο Άγιον Όρος. Και αυτό είναι που αφιερώνεται στην τιμή εκείνης της γυναίκας που εκφράζει τις αγωνίες και τις ελπίδες όλων των γυναικών. Είναι η Παναγία.

0: η οποία κουβαλάει επάνω της όλα τα βάρη τα δικά σας. Και εμείς το πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε το δικό σας το πρόσωπο. Και αγαπούμε τη γυναίκα γιατί αγαπούμε την Παναγία. Γιατί τιμάμε τη γυναίκα τιμώντας την Παναγία. Η μέρα μας και η νύχτα μας είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Κάνουμε το Θεοτοκάριο κάθε μέρα, καθώς και την παράκληση, καθώς και τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και ξέρετε γιατί? Κάνουμε αυτό που κάνει το μωρό παιδί στη μάνα. Κλαίει για να το ακούσει, κλαίει για να του δώσει φαγητό. Αυτό είναι το δικό μας το κλάμα σε εκείνη και συγχρόνως η δική μας δοξολογία σε αυτήν. Την κρατάμε από το φουστάνι για να μην μας φύγει. Γιατί αν φύγει η Παναγία από τη ζωή μας, χανόμαστε. Εμείς πήγαμε εκεί για αυτήν. Και αν φύγει η Παναγία, η πορταή της αλέη, η παράδοση από τη Μονή της Ιβύρων, πάει το Άγιον Όρος. Γι' αυτό και η Παναγία, η πορταή της, δεν βγαίνει ποτέ από το Άγιον Όρος. Όταν κάποτε θέλησε ο Τσάρος να την πάρει στην Ρωσία, έστειλαν το αντίγραφό της. Η Παναγία είναι θρονιασμένη στις δικές μας συνειδήσεις και στις καρδιές μας. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη σε εκείνη και τιμά εκείνη. Γιατί όλοι εσείς έχετε μέσα στην καρδιά σας την Κυκώτισσα και τη Μαχαιριώτισσα. Έχετε μέσα στην καρδιά σας τη δική σας την Παναγία. Αυτήν την Παναγία σήμερα ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Και αυτήν την Παναγία ήρθαμε να θυμιάσουμε σήμερα. Με τις δικές μας τις προσευχές και με τους δικούς μας τους ένους. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος της, γιατί το είπε στον Όσιο Πέτρο, τον πρώτο οικιστή. Του είπε ότι αυτός ο τόπος είναι δικός μου τόπος και σας τον χαρίζω εσάς όλους για να ζείτε εδώ με τη λατρεία του γιού μου και σας τρέφω, θα σας μεγαλώσω, θα είμαι δίπλα στις αγωνίες σας, στους πόνους σας και στα τέλη της ζωής σας. Αυτή η φρικτή ώρα του θανάτου σας θα είμαι κοντά σας να μιλώ για σας στον γιο μου. Και εμείς την πιστέψαμε και την ακολουθήσαμε την Παναγία μέσα στις οπές της γης, μέσα στις τρύπες, μέσα στους τάφους. Μπήκαμε για να βρούμε την Παναγία σε αυτή την απόλυτη σιγή και ησυχία του τόπου, όπου τον κάνει πιο ήσυχο η παρουσία της Παναγίας, η οποία μας έμαθε ότι ο τρόπος ζωής, ο ουσιαστικός τρόπος ζωής για να ζήσει ο άνθρωπος, θα πρέπει να ζήσει εν ησυχία όπως έζησε εκείνη στα Άγια των Αγίων. Το Άγιον Όρος δεν διαφέρει από τα Άγια των Αγίων. Μπήκε η Παναγία μέσα 3 ετών και προσφέρθηκε στον Θεό. Ήταν το δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα και ήταν το δώρο της ανθρωπότητας στο Θεό. Προσφέρθηκε η Παναγία 3 ετών στον Θεό και μπήκε και ζούσε μαζί του 12 χρόνια ενώπιον με εκείνον. Ετρέφεται από τον Άγγελο Κυρίου, συνομιλούσε με τον Θεό, προσήφιεται στο Θεό και έδινε όλους τους αναστεναγμούς των πατριωτών της. Και ήταν πολύ λυπημένη, γιατί οι δικοί της άνθρωποι είχαν λησμονήσει το Θεό. Έζησε εκεί σε απόλυτη σιγή και διάβασε πολύ. Είναι η πρώτη ησυχάστρια η Παναγία. Και καταλάβατε γιατί μοιάζει το Άγιον Όρος με την Παναγία? Γιατί μέσα στα σπλάχνα του κλείνει όλους τους μοναχούς, οι οποίοι κατά χάρη είναι θεοί και οι οποίοι στην καρδιά τους γεννάνε τον Χριστό, όπως η Παναγία στα σπλάχνα της και στην καστέρα της και οφόρησε τον Χριστό. Η Παναγία ήταν έτοιμη πια όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να πει το μεγάλο ναι στον ουρανό, και το είπε την ώρα του Ευαγγελισμού, όταν ο Άγγελος Κυρίου ήρθε και της ανήγγειλε το μεγάλο μήνυμα της χαράς και του Ευαγγελισμού του κόσμου. Και εκείνη, χωρίς να παραξενευτεί, με μία πάρα πολύ μικρή απορία εξέφρασε στον Άγγελο όχι το δισταγμό της αλλά ακριβώς την απορία της. Και εκείνος της είπε ότι Πνεύμα Άγιο θα έρθει μέσα σου και εσύ θα γεννήσεις τον Ιησού Χριστό. Και χωρίς άλλες λεπτομέρειες να ζητήσει, αυτή η 15χρονη Παναγία έσκυψε το κεφάλι της, έκανε μία υπόκληση στον Θεό που της ανοίγειλε το μήνυμα δια του Αγγέλου Γαβριήλ και είπε «Ιδού, η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο μοναχός όταν μπαίνει στο μοναστήρι δεν κάνει τίποτα άλλο από το να πει το ναι στην πρόσκληση του γέροντα για να τον κάνει μοναχό. Και όπως η Παναγία με το ναι που είπε εγέννησε τον Χριστό, ο οποίος έφερε την αλλαγή του κόσμου, έβγαλε τον κόσμο από το σκοτάδι, κατάργησε τον θάνατο, έφερε την καινούργια ζωή στον κόσμο, κατέβασε τον παράδεισο στη γη, ένωσε τον ουρανό με τη γη και άλλαξε η ροή της ιστορίας του ανθρώπου, έτσι ακριβώς και ο μοναχός λέει το ναι στην αλλαγή της ζωής του και αλλάζει ο νους του και αλλάζει η σκέψη του και αλλάζει πορεία και μεταβάλλει τα πάντα μέσα του και γίνεται κατά χάρη Θεός. Το Άγιον Όρος είναι μια απέραντη υπακοή σε εκείνον που επέλεξε το μοναχό στην πορεία την αγγελική και την αποστολική. Όπως οι Απόστολοι, αγαπητοί μου αδελφοί, περίμεναν μετά την Ανάσταση στο υπερώο, ήσαν συγκεντρωμένοι και μιλούσαν για τον Χριστό, για αυτόν που πριν λίγες μέρες είχε φύγει. Ο Χριστός έμπαινε μέσα σε αυτό το χώρο και τους συναντούσε και τους παρηγορούσε. Και σε εκείνο το χώρο, στο υπερώο, σε αυτή την Αναστάσιμη περίοδο, ο Χριστός ήρθε πάλι και μαζί τους τους έβγαλε έξω από το υπερώο και ανελήφθη στους ουρανούς, υποσχόμενος ότι θα είναι πάντα μαζί τους. Και γύρισαν θλιμμένοι μέσα στο υπερώο και περίμεναν κάποιο σημάδι της παρουσίας του Χριστού. Και ήρθε το σημάδι με τις γλώσσες, τις πύρινες, το Άγιο Πνεύμα ήρθε και σκέπασε τους Αποστόλους και άλλαξε τελείως η ζωή τους, ο χαρακτήρας τους, αλλοιώθηκαν, δυναμώθηκαν, κρατεώθηκαν, έγιναν θηρία και βγήκαν έξω και κήρυξαν την καινούργια ζωή της Εκκλησίας και δημιούργησαν την Εκκλησία. Και βγήκε ο Πέτρος από το υπερώο και μίλησε και έγιναν εκείνη την ώρα χριστιανοί 3.000. Δεν το έκανε ο Πέτρος αυτό, το έκανε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα τους έδωσε τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο. Στο Άγιον Όρος οι μοναχοί, όταν γίνονται μοναχοί, μπαίνουν στον τάφο τους, στο μανδύα, αγαπητοί μου. Ο μανδύας που φοράνε την ώρα της κουράς τους είναι ο τάφος του κάθε μοναχού και εκεί μπαίνει μέσα και περιμένει σιγά σιγά να δώσει μορφή στην άμορφη μάζα που είναι ο εαυτός του και να δώσει τη μορφή του Χριστού στον εαυτόν του. Και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σε αυτή τη πορεία τη δύσκολη, που είναι πάρα πολύ συγκλονιστικά δύσκολο να αλλάξεις τον εαυτόν σου, να φύγει η μιζέρια από πάνω σου, να φύγει κάθε κακία, κάθε μίσος, κάθε φθόνος και ο εγωισμός που μας καταραίει, να έρθει ο Χριστός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, είναι η πιο δύσκολη εργασία που έχει να κάνει ποτέ άνθρωπος στη γη. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσα στον τάφο τον προσωπικό, σε παρένθεση, στο κελί του μοναχού. Και έρχεται το Άγιο Πνεύμα με τη συνεχή καθημερινή Θεία Λειτουργία. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και αλλοιώνει τον άνθρωπο και τον κάνει Χριστό κατά χάρη και αλλάζει και γίνεται Παναγία και γίνεται μητέρα του Χριστού, γιατί μέσα του άνθρωπος έχει τον Χριστό γεννημένο. Και γεννιέται ο Χριστός, αγαπητοί μου, όταν εμείς με τον Λόγο του Θεού σπέρνεται και με το αίμα του Θεού του Χριστού μεγαλώνει ο Χριστός στις καρδιές μας. Το Άγιον Όρος σας είπα ότι είναι μια μεγάλη υπακοή. Ήταν κάποτε στα Κατουνάκια ένας γέροντας, ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, ο οποίος εκοιμήθη τη δεκαετία του 50. Αυτός μια χειμωνιάτικη μέρα πήρε εντολή από τον γεροντά του να πάει στη Λαύρα. Η Λαύρα απέχει 4 ώρες περίπου μέσα στα βουνά από τα Κατουνάκια. Ξεκίνησε για να πάει στη Λαύρα και άρχισε να χιονίζει. Και στην πορεία του έπιασε τόσο χιόνι που σκεπάστηκε το μονοπάτι. Δεν ήξερε πια που να πάει. Είχε χιονοθύελα. Και εκείνη την ώρα παρακάλεσε την Παναγία να τον βοηθήσει. Και παρουσιάστηκε ένα παιδάκι, ένα 10χρονο παιδάκι. Και του είπε, τι κάνεις εσύ γέροντα αυτή την ώρα εδώ πέρα? Εδώ γίνεται χαμός. Χιονίζει πολύ, μα πού πηγαίνεις? Και του λέει, πηγαίνω στη Λαύρα, γιατί μου έδωσε εντολή ο πνευματικός μου, ο γεροντάς μου. Θα κάνω υπακοή και θα πάω στη Λαύρα. Και του λέει, μα δεν μπορείς να πας. Χιονίζει, δεν θα φτάσεις ποτέ. Αλλά κατάλαβα, του λέει, θα προχωρήσω μπροστά. Και πήγαινε το παιδάκι μπροστά και πίσω πήγαινε ο πατήρ Γεράσιμος. Και όταν έφτασε έξω από τη Λαύρα, του λέει, να το μοναστήρι. Και χάθηκε το παιδάκι. Και κατάλαβε τότε ότι αυτό το παιδάκι ήταν ο άγγελός του που τον έστειλε η Παναγία, γιατί έκανε υπακοή. Είπε το ναι στο γέροντά του. Έκανε υπακοή και γλίτωσε εκείνη την ημέρα από την χιονοθύελα. Είναι αυτή η υπακοή που κάνει ο άνθρωπος στην Εκκλησία και σώζεται, αγαπητοί μου. Έκανε ανυπακοή η Εύα και δέστε το αποτέλεσμα. Έκλεισε ο Παράδεισος. Σφραγίστηκε ο χώρος, ο κλειστός κήπος του Παραδείσου, και έπρεπε να έρθει η δεύτερη Εύα και να φέρει τον δεύτερο Αδάμ, τον Χριστό, ο οποίος πήρε τον σταυρό του στα χέρια του και με το σταυρό του έσπασε τις κλειδαριές του Παραδείσου και άνοιξε ο Παράδεισος. Και αυτό το έργο το έκανε η Παναγία. Η Παναγία είπε το ναι στον Θεό για να φέρει τον Χριστό, για να έρθει ο Χριστός, για να ανοίξει τον Παράδεισο, για να έρθει η καινούργια ζωή πάλι στη ζωή μας. Το Άγιον Όρος έχει πάλι μια μεγάλη σχέση με την Παναγία, με την υπομονή. Έκανε υπομονή η Παναγία από τότε που γέννησε τον Χριστό μέχρι που έφυγε ο Χριστός. Ήταν μια συνεχής υπομονή η Παναγία, διότι η Παναγία υπέμεινε διωγμούς. Μόλις τον γέννησε τον Χριστό, διώχτηκε και πήγε στην Αίγυπτο. Γύρισε πάλι και δεχόταν τους χλεβασμούς όλους που έπαιρνε ο Χριστός επάνω του, και στο τέλος υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο του παιδιού της, τον ίδιο, αγαπητοί μου, σταυρωμένο, και ήταν όρθια κάτω από τον σταυρό και πέρασε δίστομος ρομφαία από την καρδιά της και μέχρι τέλος δεν υπέκυψε. Και δέστε το αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία είδε τον Χριστό αναστημένο. Επήγε μετά από την ταφή στον τάφο και την είδε ο Άγγελος Κυρίου και έτρεξε μπροστά της και άνοιξε τον τάφο για να δει η Παναγία το κενό μνημείο, και βλέπει τον Χριστό και σκύβει και του αγγίζει τα πόδια. Ήταν η πρώτη γυναίκα. Αυτό το προνόμιο έχουν οι γυναίκες. Η πρώτη γυναίκα η οποία άγγιξε τον Χριστό στα πόδια του. Είναι η χάρη που έδωσε ο Χριστός στην Παναγία. Αυτήν την Παναγία, όταν την είδε κάτω από το σταυρό, είδε αυτήν και το μαθητή του και είπε στο μαθητή, τον Ιωάννη, να πάρει την Παναγία κοντά του στο σπίτι του. Ιδού η μήτυρ σου, του είπε, και στην Παναγία ιδού ο Υιός σου. Και αγαπητοί μου, ο Ιωάννης ο θεολόγος πήρε την Παναγία στο σπίτι του και την έδωσε σε μας ο Χριστός. Αυτό είναι το νόημα εκείνης της πράξης του Χριστού. Έδωσε την Παναγία στον Ιωάννη τον θεολόγο και στο πρόσωπο του Ιωάννου του θεολόγου την έδωσε σε όλους εμάς. Ιδού η μήτυρ σας, μας είπε. Από τότε λοιπόν εμείς την Παναγία την έχουμε στην καρδιά μας, διότι η καρδιά μας είναι το σπίτι του Χριστού. Μέσα στην καρδιά μας υπάρχει Παναγία και υπέμεινε η Παναγία όλες αυτές τις διώξεις του γιού της μέχρι τέλος και υπομένει ο μοναχός μέχρι τέλος, αγαπητοί μου, τη δική του προσωπική δοκιμασία. Ο Χατζηγιώργης ο μοναχός διηγείται ένα περιστατικό το οποίο του το ανέφερε ο γεροντάς του Νικηφόρος. Ήταν, λέει, ένας μοναχός ο οποίος ήταν άρρωστος, βαριά άρρωστος. Είχε πολλούς πόνους, φρικτούς. Έκανε υπομονή, κάποια στιγμή δεν άντεξε. Και παρακάλεσε την Παναγία να τον απαλλάξει. «Δεν μπορώ άλλο», της είπε. Και παρουσιάστηκε ο Άγγελος Κυρίου και του είπε: «Θα είσαι άρρωστος για ένα χρόνο. Κάνει υπομονή». Και εκείνος είπε: «Δεν μπορώ πια. Κουράστηκα». Και του λέει ο Άγγελος Κυρίου: «Τότε διάλεξε 3 ώρες να πας στην κόλαση». Και είπε εκείνος: «Προκειμένου να πονάω τόσο πολύ, να πάω στην κόλαση. Για 3 ώρες. Θα περάσουν». Και αγαπητή μου, μπήκε στην κόλαση αυτόματα. Και άκουγε μόνο κραυγές, εναγώνιες, κλαθμό και δυρμό των οδόντων. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλος πόνος. Δεν άντεξε εκεί που πήγε. Και κοίταζε να δει πότε θα περάσει ο χρόνος. Του φαίνεται αιώνας πια. Το κάθε λεπτό και αιώνας μέσα στην κόλαση. Και ήρθε ο Άγγελος να δει τι κάνει. Και του λέει: «Μα πού είσαι? Εδώ με ξέχασες, μου πες ψέματα. Μου πες ότι θα έρθουν σε 3 ώρες και εσύ με έχεις αφήσει πάρα πολύ καιρό». Και του λέει ο Άγγελος: «Μα 1 ώρα έχει περάσει. Δεν πέρασαν ακόμα 3 ώρες. Του είπε: «Λοιπόν, δεν αντέχω, βγάλε με, πήγαινε με να αρρωστήσω και να ζω τον πόνο». Και τον παίρνει και τον πάει πάλι στο κρεβάτι του πόνου και λέει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του: «Άντεξα τον πόνο γιατί είχα τη χάρη του Θεού με την υπομονή μου και με σκέπαζε η Παναγία. Και ήλπιζα κάποια στιγμή στην προσωπική μου ίαση. Και ήρθε η Παναγία, αγαπητή μου, και τον θεράπευσε». Αυτή την υπομονή κάνει ο μοναχός. Με αυτήν την υπομονή κερδίζει τον παράδεισο. Με αυτήν την υπομονή κατακτούμε τη βασιλεία των ουρανών. Αυτήν την υπομονή έκανε η Παναγία μέχρι τέλος. Δεν έφυγε από το μαρτύριο. Δεν έκλειψε τα μάτια της. Κοίταζε τον Χριστό σταυρωμένο μέχρι τέλος και ανταμείφθηκε: «Είναι η γυναίκα η βασίλισσα της οικουμένης, του ουρανού και της γης. Είναι η βασίλισσα θρονιασμένη στις καρδιές μας. Είναι η Παναγία η αρχόντισά μας και η μεγάλη μάνα μας. Από τότε ζει στη συνείδηση και στις καρδιές των ανθρώπων». Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος που υποσχέθηκε η Παναγία να χαρίζει στα τέλη της ζωής των ανθρώπων την παρηγοριά, και το κάνει. Και στα τέλη της ζωής των μοναχών, όταν έρθει η ώρα να έχει τελειώσει αυτή η επίγεια εργασία η πνευματική του μοναχού, έρχεται η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν έχει αγωνία, δεν έχει πόνο, διότι αυτό που περιμένει είναι η συνάντησή του με τον Χριστό, με το φως, με την χαρά, με την ελπίδα, με τη ζωή. Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι χαρά αυτή στη γη, αγαπητοί μου. Είναι κάποιες συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μας όπου η χαρά τη διαδέχεται ο πόνος. Είτε τα παιδιά σας μεγαλώσουν και τα δείτε παντρεμένα με εγγονάκια και τα δείτε αποκαταστημένα και πλούσια. Δεν έχει καμία σύγκριση αυτή η χαρά που αισθάνεστε με τη χαρά που νιώθει ο μοναχός και ο χριστιανός μέσα στην εκκλησία, έχοντας στη ζωή του την Παναγία. Μα τι γίνεται μέσα στην εκκλησία? Τι κάνουμε εμείς μέσα στην εκκλησία? Ποια είναι η χαρά? Η χαρά είναι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, και κατεβαίνει ο ουρανός στη γη. Και είναι όλα παρόντα. Όλα είναι παρόντα μπροστά μας. Η Αγία Τριάδα, οι Άγιοι, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγγελοι, τα τάγματα και η Παναγία. Η Παναγία η οποία σκέπει κάτω από τον θόλο της Εκκλησίας, σκέπει εμάς όλους και μας δίνει κουράγιο και μας δίνει ζωή και μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτές τις ουράνιες στιγμές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τι κρίμα αν δεν μπορούμε με τα μάτια μας αυτά να δούμε τον Χριστό να προπορεύεται σε αυτή την λιτανία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, στη Μεγάλη Είσοδο και στη Μικρή. Τι κρίμα όταν προσκυνάμε το Ευαγγέλιο του Όρθρου να μην βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που προσκυνάμε την ώρα του Ευαγγελίου. Η Παναγία μας βοηθάει γι' αυτό. Μπαίνει μέσα ο παπάς να λειτουργήσει, αγαπητή μου, στο Άγιον Όρος, και περνάνε ώρες ατέλειωτες μέσα στο ιερό, γιατί πολλές φορές συνομιλεί με αυτούς που βλέπει γύρω του. Όλα τα δρόμενα είναι μπροστά του. Αυτή η Παναγία δίνει τα δώρα αυτά στον άνθρωπο, για να φύγει ο άνθρωπος από την προσωπική του ζωή τη μίζερη και να γίνει κατά χάρη Θεός. Αυτό είναι το Άγιον Όρος και αυτή είναι η Παναγία, η οποία στο τέλος δίνει την ευλογία της, και αφού απολογείται και λέει καλά λόγια για αυτόν που φεύγει, τον δικαιολογεί αυτό που κάνει η μάνα όταν μπαίνει ο πατέρας θυμωμένος σε μια ταξία του γιου, το κρύβει κάτι το φουστάνι στο παιδάκι και λέει: «Όχι, όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες, δεν τα έκανε αυτά τα πράγματα». Λέει εντός παρενθέσεως, κρύβει την αλήθεια θα έλεγα, και λέει λόγια τα οποία είναι γλυκά να υποθούν, σαν κάποια μάνα, σαν όλες τις μάνες, γλυκά λόγια λένε στα παιδιά τους και στον πατέρα των παιδιών τους. Και έτσι λοιπόν η Παναγία αναφέρεται σε ωραίες στιγμές του παιδιού και παίρνει ο Χριστός την ψυχή της Παναγίας και παίρνει ο Χριστός την ψυχή του μοναχού και την πάει στα ουράνια, και ο μοναχός, αγαπητοί μου, ζεστός, διότι αυτή είναι η ευλογία που έδωσε η Παναγία στο μοναχό τον Αγιορείτη, παίρνει το σώμα του τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, χωρίς τελετές ιδιαίτερες κοσμικές, χωρίς κάσες και λουλούδια και περιτά, και τον βάζουν στο χώμα, και έτσι το χώμα πηγαίνει στο χώμα και η ψυχή πηγαίνει στο Θεό, και τελειώνει η επίγεια ζωή του μοναχού με αναφορά και σχέση και κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Ιωαννός, ο οποίος έζησε τον προηγούμενο αιώνα στη Μονή Παντελεήμονος του Άγιον Όρος, αναφέρει: «Έκανα κάποια μέρα προσευχή μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και ξάφνου άρχισε μέσα στην καρδιά μου να αναπτύσσεται η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Φυτεύτηκε δηλαδή η ευχή αυτή στην καρδιά του Αγίου Σουλανού. Και όταν έβλεπα την Παναγία, όταν προσευχόμουν στην Παναγία, είχα μέσα και την ευχή. Και κάποια στιγμή αμφέβαλα και είπα: «Η Παναγία ούτε λογισμό δεν είχε αμαρτωλό». Και ξάφνου να ακούω τη φωνή του Αγγέλου, λίγο αυστηρή, να μου λέει ότι η Παναγία ούτε ρίπου αμαρτωλό είχε ποτέ. Είναι καθαρό το πρόσωπο της Παναγίας. Και έβλεπε η Παναγία ότι εγώ δεν έκανα καλά τα διακονήματά μου. Και άκουσα τη φωνή της να μου λέει ότι κάνε καλά τη δουλειά που κάνεις. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωαννός: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ωραία φωνή και την παρουσία της Παναγίας. Όσο ζω, μεταφέρω μέσα μου τη δική της εικόνα μέσα στην καρδιά μου». Χθες έλεγα σε ένα μικρότερο κύκλο ανθρώπων ότι εμείς στα Άγιον Όρος επίσημη εικόνα έχουμε το Άξιον Εστί. Είναι αυτή η εικόνα που είχε κατέβει και στην Κύπρο πριν από μερικά χρόνια. Αυτή την εικόνα την έχουμε θρονιασμένη πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και σε αυτή την εικόνα βάζουμε μετάνοια κάθε μέρα που ξεκινάμε την ακολουθία. Πριν από μερικά χρόνια έγινε ο σεισμός της Αθήνας και παρακάλεσε η Αρχιεπισκοπή την Ιερά Κοινότητα να κατέβει η εικόνα στην Αθήνα για να παρηγορήσει τον χτυπημένο κόσμο. Και εκεί έγινε ένα κενό. Έφυγε η Παναγία από το προσκυνητάρι. Και ξέρετε, όταν λείπει η Παναγία, όσες φορές έχει φύγει από τα Άγιον Όρος για το καλό του κόσμου, εμείς νιώθουμε ότι έχει φύγει το αίμα μας από πάνω μας, τα σπλάχνα μας, έφυγε η μάνα μας. Και πήραμε μια εικόνα η οποία είναι στο διοικητήριο, την πολιτική διοίκηση του Άγιον Όρους, η οποία είναι αντίγραφο ακριβές της Παναγίας του Άξιον Εστί, και τη βάλαμε αυτή την εικόνα, η οποία ενδεχομένως δεν δέχεται μπροστά της θυμιάματα, διότι εκεί μένουν οι λαϊκοί άνθρωποι, οι διοικητές, και ενδεχομένως και να καπνίζουν. Μια εικόνα η οποία μάλλον είναι καπνοχτυπημένη, και τη βάλαμε στη θέση της Παναγίας του Άξιον Εστί. Και πήγα την επόμενη μέρα να πάρω καιρό, δηλαδή να προσκύνησω την Παναγία για να αρχίσω την ακολουθία. Και αγαπητοί μου, η Παναγία ευωδίαζε αυτό το αντίγραφο και μας παρηγόρησε με αυτόν τον τρόπο και μας είπε ότι είμαι παρούσα, δεν έφυγα. Συνεχίστε την πορεία σας προσκυνώντας κάθε Παναγία, είτε αυτό λέγεται Άξιον Εστί, είτε λέγεται Παναγία Γοργοεπίκος που είναι στα Δοκιάδη, είτε Παναγία Πορταΐτσα που είναι στην Ιβύρο, είτε Παναγία Φοβερά Προστασία που είναι στο Κοτουλουμούσι, είτε η Γερόντισσα που είναι στην Παντοκράτορα, είτε Οδηγήτρια που είναι στη Ξενοφόντα, είτε Παραμυθία που είναι στο Βατοπέδι, είτε Κουκουζέλισσα που είναι στη Λαύρα. Είναι η Παναγία η οποία μας προσφέρει τη δική της ζωή και τη δική της αναπνοή. Εμείς έχουμε την αναπνοή του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ίδια πνοή που δόθηκε στον πρώτο άνθρωπο, ο οποίος δημιουργήθηκε στον κόσμο από τον Θεό, από το χώμα. Και εκείνο το ζευγάρι πήρε ζωή διότι ο Θεός φύσηξε, έδωσε την πνοή του, έδωσε την ψυχή του δηλαδή, και έτσι έγινε ο άνθρωπος. Αυτή η πνοή του Θεού είναι η ίδια πνοή μέσα σε μας, διότι εμείς έχουμε την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Όταν βαφτιστήκαμε και βγήκαμε από την Κολυμβήθρα και ήμασταν Άγιοι εκείνη την ώρα, λευκοί, γεμάτοι Άγιο Πνεύμα, ενδεδειμένοι Χριστό, είναι ακριβώς το ίδιο Άγιο Πνεύμα το οποίο υπάρχει στη Θεία Λειτουργία και το παίρνουμε μετά από τη Θεία Κοινωνία. Είναι το Άγιο Πνεύμα το ίδιο που υπάρχει στο προσωπικό μας ταμείο, σε αυτό που εμείς κάνουμε την προσευχή μας, την ώρα της προσευχής μας. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα, όπως πήγε στον Άγιο Σουλανό και του φύτεψε την ευχή του Χριστού. Είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, το οποίο σήμερα, αυτή τη βραδιά, είναι ενωπιόν μας, σε εμάς όλους, που αγαπούμε την Εκκλησία, γιατί αγαπούμε την Παναγία, γιατί αγαπούμε τον Χριστό, γιατί αγαπούμε το Άγιον Όρος. Είναι το Άγιο Πνεύμα το ίδιο που είναι παντού σε κάθε στιγμή της ζωής μας όταν επικαλούμεθα το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα το οποίο περίμεναν οι Απόστολοι και στο οποίο ήρθε στους Αποστόλους. Είναι το Άγιο Πνεύμα το ίδιο το οποίο έρχεται στους ανθρώπους που ακολουθούν τα χνάρια του Χριστού. Όλοι εμείς είμαστε μία λιτανία παγκόσμια η οποία ξεκίνησε από τον λόφο του Γολγοθά, μετά από την ανάληψη του Χριστού. Από εκεί ξεκινάει η λιτανία όλων του κόσμου, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Πατέρων, των Αγίων, των Ασκητών, των Ομολογητών, για να φτάσει στο τέλος του κόσμου, όπου είναι η ουράνια Ιερουσαλήμ. Εκεί επάνω θα πάμε όλοι. Αυτή η λιτανία είναι η σταυροφόρα. Μπροστά είναι ο Χριστός και πίσω είναι όλοι οι μάρτυρες και οι Άγιοι με το δικό του σταυρό, και όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στον Χριστό κουβαλάντας το δικό του σταυρό, το δικό μας σταυρό, σε αυτή τη λιτανία, την ουράνια λιτανία που φτάνει στο τέλος της ζωής μας, της ζωής του κόσμου, όπου πια άλλη μέρα δεν θα έχει για να υπάρχει αυτός ο κόσμος και θα είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο τέλος, σε αυτή την πόλη, την ουράνια Ιερουσαλήμ, σε μια συνεχή Θεία Λειτουργία. Αυτή τη ζωή μας την έδωσε η Παναγία. Αυτή η Παναγία ήρθε στον κόσμο. Αυτό είναι το δώρο του Χριστού. Αυτό είναι το δώρο το δικό μας. Αυτή είναι η Παναγία, αγαπητοί μου, στις καρδιές μας. Αυτή είναι η Παναγία που μας μιλάει σήμερα, αυτή τη νύχτα, στις προσωπικές μας καρδιές και μας περιμένει στην προσωπική μας Πεντηκοστή. Σε λίγο τελειώνει το ταξίδι μου. Σε λίγο ο προορισμός τελειώνει. Όταν έφυγα από τα Αγιον Όρος, πήγα στην Παναγία στο Άξιον Εστί και της έβαλα μετάνοια και την παρακάλεσα να σκεπάζει την πορεία μου αυτές τις μέρες στην Κύπρο. Και το έκανε, ξέρετε. Ποτέ δεν κάνουμε τίποτα χωρίς να βάλουμε μετάνοια στην Παναγία. Ποτέ δεν κάνουμε καμία εργασία, κανένα ταξίδι, χωρίς να την παρακαλέσουμε. Ανάβουμε το καντιλάκι της, το ακίνητο, της βάζουμε μετάνοια και της λέμε «Βοήθησέ μας». Και ξεκινάει η εργασία μας, και ξεκινάει το διακόνημα, και ξεκινάει η πορεία, και ξεκινάει το ταξίδι, και σκέπει η Παναγία την προσωπική μας πορεία. Και είμαι εδώ με τη δική της ευλογία. Αυτή μου έδωσε την ευλογία. Από αυτήν την πήρα. Και σε αυτήν θα ξαναγυρίσω με τη βοήθειά της. Και θα ξαναγυρίσω και θα βάλω μετάνοια να την ευχαριστήσω που μου έδωσε την ευκαιρία, την ευλογία και τη δυνατότητα να αντικρίσω τα μάτια σας, για να μπορέσω να έχω κάτι να πω σε εκείνη που θα γυρίσω και θα πάω. Και μου έδωσε την ευλογία για να αισθανθώ τους χτύπους της καρδιάς σας, τις αγωνίες σας, τις δοκιμασίες σας, τους πειρασμούς σας, τους πόνους σας, τα άλλη σας. Αυτά θα μεταφέρω στην Παναγία. Όταν θα γυρίσω τη Δευτέρα το πρωί με τη βοήθεια του Θεού, πρωί-πρωί θα πάω σε εκείνη, στη μάνα μου. Θα βάλω μετάνοια και θα της πω τι είδα. Αυτό που είδα σήμερα, αυτό που είδα χθες, αυτό που είδα προχθές, αυτό που βλέπω κάθε μέρα στην Κύπρο, αυτό το ωραίο πράγμα που βλέπω. Ένα νησί ωραίο, ένα νησί ευλογημένο. Μην ανησυχείτε. Το πάνω νησί είναι ακόμα σε κατάσταση κανόνα. Θα τελειώσει ο κανόνας. Κάθε κανόνας τελειώνει. Και θα έρθει πάλι ο Χριστός και η Παναγία για να μας φέρει τη χαρά, την ελπίδα, το φως και τη ζωή. Αυτά τα μάτια, τα οποία τώρα με κοιτάζουν με απλότητα και αισθάνομαι και εγώ μια άπλα μαζί σας. Είμαι μέσα στην εκκλησία κάτω από τον ουρανό. Ας είναι κέντρο. Εκκλησία είναι. Για τον Χριστό μιλάμε. Όπου ο Χριστός, εκεί και η εκκλησία. Όπου δύο-τρεις συνηγμένοι, εκεί και ο Χριστός. Και είμαστε όλοι εμείς, χίλιοι άνθρωποι, επί το αυτό συνηγμένοι. Αυτό θα μεταφέρω αυτής της βραδιάς. Και θα δείτε, από την επόμενη εβδομάδα, μέσα στην καρδιά σας, θα είναι φυτεμένη η Παναγία. Γιατί δεν μπορεί να προδώσει τα δικά σας τα μάτια.
1: Πνευματικές μου θεσίες. Ομιλίες Αγιοριτών Πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Το Άγιον Όρος και η Παναγία μας. Ομιλία του Πατρός Ιωακήμ Αγιορείτου.
1: Ha ha ha!

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα λεγόμενα κοντάκια, εκείνα τα μικρά τροπάρια τα οποία περιέχουν όμως όλο το εορτολογικό βάθος και ύψος μιας δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής. Έχουμε πει ότι τα κοντάκια ψάλλονται κατά την μικρά είσοδο στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μόλις δηλαδή εισέρχεται το Ευαγγέλιο με τους ιερείς στο Ιερό Βήμα. Έχουμε διεξέλθει αρκετά από αυτά και ερχόμαστε σήμερα να δούμε δύο πολύ σημαντικά θεομητορικά κοντάκια. Τα κοντάκια εκείνα τα οποία αναφέρονται στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έχουμε δύο τέτοια κοντάκια. Ένα προεόρτιο, το οποίο ψάλλεται στις 14 Αυγούστου, δηλαδή την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και άλλο ένα της εορτής, το οποίο ψάλλεται από τις 15 Αυγούστου μέχρι και την 23η, δηλαδή μέχρι τα λεγόμενα 9 μέρα ή αλλιώς μέχρι την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα με τους μελετητές, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου συστάθηκε στο θεομητορικό μνήμα της Γεσθημανή στα Ιεροσόλυμα. Σύμφωνα δε με τους μελετητές, εκεί υπήρχε ναός τον οποίον έκτισε ο αυτοκράτορας Μαρκιανός τον 5ο αιώνα και για πρώτη φορά το έτος 460 μετά Χριστόν εκτοπίστηκε η παλαιότερη τοπική εορτή του λεγόμενου καθίσματος της 13ης Αυγούστου. Υπήρχε λοιπόν μία παράδοση στα Ιεροσόλυμα σύμφωνα με την οποία η Υπεραγία Θεοτόκος, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα, στάθηκε στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο ονομαζόταν Κάθισμα. Ο τόπος αυτός ήταν άγνωστος για πολλά χρόνια, αλλά τώρα πλέον η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως το συγκεκριμένο μνημείο. Όπως και να έχει το πράγμα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι από τον 5ο αιώνα και εξής, επί αυτοκράτορα Μαρκιανού, χτίζεται μεγαλοπρεπής θεομητορικός ναός στη Γεσθημανή, στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο δηλαδή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, και από το 460 μετά Χριστόν και εξής έχουμε την τέλεση της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το πρώτο κοντάκιο που αναφέρεται στην εορτή αυτή είναι το λεγόμενο προεόρτιο, κατά την παραμονή δηλαδή στις 14 Αυγούστου. Τα λόγια του κοντακίου αυτού έχουν ως εξής: «Τι εν δόξω μνήμη σου η οικουμένη, το αήλο πνεύματι πεπικυλμένη νοερός, εν εφροσύνη κραυγάζηση χαίρε παρθένε χριστιανών το καύχημα». Εσύ λοιπόν, η Παρθένος, χαιρετίζεσαι από όλη την οικουμένη. Γιατί? Τι εν δόξω μνήμη σου, επειδή τελούμε την μνήμη σου η οποία είναι ένδοξη. Η οικουμένη χαιρετίζει λοιπόν την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, επειδή και εκείνη είναι πεπικυλμένη νοερός το αήλο πνεύματι. Επειδή και η ίδια η οικουμένη έχει δεχθεί το Άγιον Πνεύμα και την περικοσμή. Έχουμε λοιπόν την χάρη του Θεού αφενός να περικοσμεί την Θεοτόκο και αφετέρου να καταβγάζει την οικουμένη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την χαρά και την αγαλίαση, η οικουμένη, το σύνολο δηλαδή των πιστών, κραυγάζει προς την υπεραγία Θεοτόκο ενεφροσύνη, με χαρά και αγαλίαση. Τι κραυγάζει? Χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα. Χαίρε εσύ που είσαι η αϊπάρθενος, η μόνη Παρθένος στην ψυχή και στο σώμα, γι' αυτό και καυχόνται για σένα οι χριστιανοί. Η υπεραγία λοιπόν Θεοτόκος είναι εκείνη την οποίαν χαιρετίζουν, προσκυνούν τα πλήθη των πιστών, επειδή πρώτα το Άγιο Πνεύμα έχει φωτίσει τους πιστούς να προβούν σε μία τέτοια ενέργεια. Η ένδοξος μνήμη, όπως μας λέγει το Κοντάκιο, ως έκφραση φαίνεται να είναι ασαφής. Για ποια μνήμη άραγε να γίνεται λόγος? Πότε έχουμε τη μνήμη των Αγίων? Πότε τους θυμόμαστε? Πότε τους εντάσσουμε στον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας? Για τους περισσότερους ανθρώπους, η σημαντική μέρα της ζωής τους είναι τα γενέθλια. Γι' αυτό και έρχονται κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, να κάνουν μια λαμπρή εορτή για τα γενέθλιά τους. Στη ζωή της Εκκλησίας όμως, σημαντική μέρα είναι είτε η μέρα του βαπτίσματος, είτε η ημέρα του θανάτου. Ο λόγος εμφανίζεται παράδοξος. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να εορτάζει τον θάνατο? Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι η καλύτερη μέρα στη ζωή ενός χριστιανού είναι η στιγμή του θανάτου? Πώς μπορεί να στέκει ένας τέτοιος λόγος θεολογικά και εκκλησιαστικά? Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η στιγμή του θανάτου είναι για όλους μας η ημέρα γενεθλίων, η μέρα γέννησης στην αιώνια ζωή και μακαριότητα. Όταν ο άνθρωπος γεννιέται στην αληθινή και όντως ζωή. Όπως συμβαίνει με ένα παιδί. Βρίσκεται έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του. Αυτή δεν είναι η αληθινή ζωή. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Περιμένουμε πώς και τι να γεννηθεί αυτό το παιδί για να αναλάβει τη ζωή στα χέρια του. Έτσι λοιπόν και από πνευματικής απόψεως. Αυτή η ζωή την οποία ζούμε μας προετοιμάζει για το μέλλον, για την επέκεινα, για την αληθινή ζωή. Και η στιγμή του θανάτου γίνεται η μετάβαση από τον θάνατο, από την φθορά, από την επίγεια ζωή, στην όντως ζωή, στην αιώνια μακαριότητα. Θα λέγαμε ότι ο θάνατος και συγκεκριμένα η στιγμή του θανάτου είναι εκείνη η οποία επισφραγίζει την ποιότητα της ζωής μας. Ο θάνατος επισφραγίζει το ζήν, σαν να βάζει υπογραφή για την ποιότητα των έργων, των σκέψεων, των λόγων μας. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής ότι κατά τη στιγμή του θανάτου ο άνθρωπος θα γεννηθεί είτε για το εφ ζήν, είτε για το φεφ ζήν. Είτε δηλαδή για την αιώνια μακαριότητα στα χέρια και την αγκαλιά του Θεού, είτε για να παραδοθεί σε μια κατάσταση πνευματική μακράν της χάριτος του Θεού, σε αυτό το οποίο ονομάζουμε αιώνιο κόλαση. Το ίδιο λοιπόν και για την υπεραγία Θεοτόκο. Έρχεται η στιγμή κατά την οποία θα κλείσει τα μάτια της και θα μεταβεί εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θα περάσει στην αιώνια μακαριότητα, στην αγκαλιά του Υιού και Θεού της, όπως πολύ όμορφα εξεικονίζει η ορθόδοξη εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γι' αυτό και αυτή η στιγμή αποκαλείται από τον υμνογράφο ένδοξος μνήμη για την Θεοτόκο. Τη στιγμή του θανάτου, που νομίζουμε ότι όλα τελειώνουν στον τάφο και ο άνθρωπος περνά στην ανυπαρξία, η Θεοτόκος περιβάλλεται την δόξα της θεότητος, εναργέστερα, εντονότερα. Είναι εκείνη η οποία γεύεται τις συνέπειες της Αναστάσεως του Υιού της. Γι' αυτό λοιπόν και το Άγιον Πνεύμα κινεί όλην την Οικουμένη, όλους τους πιστούς, το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία, να προσκυνήσουν και να χαρούν αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει για την Υπεραγία Θεοτόκο. Η λέξη «πεποικιλμένη» που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος μας θυμίζει τον ψαλμό του Δαβίδ. Τον 44ο για την ακρίβεια ψαλμό του Δαβίδ, όπου παρευρίσκεται η βασίλισσα στα δεξιά του βασιλιά, έχοντας περιβληθεί χρυσά άμφια και γι' αυτό φαίνεται και κοσμημένη με αυτόν τον χρυσό. Αυτή είναι η δόξα της βασίλισσας, που έχει τα χρυσά, που έχει ακόμα και κρόσια χρυσά στα φορέματά της. Θα λέγαμε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη που έχει κοσμηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, εκείνη που φέρει τις αρετές με τις οποίες την περικόσμησε το Πνεύμα το Άγιον. Ο πολύτιμος αυτός σηματισμός της βασίλισσας, που είναι ταυτοχρόνως σύμφωνα με τον ψαλμό και θυγατέρα του βασιλέως, δηλαδή βασιλοπούλα, μικρή και νεαρή στην ηλικία, αυτός ο πολύτιμος σηματισμός αποτελείται από χρυσά κεντήματα και χρυσά κοσμήματα. Θα λέγαμε ότι η βασίλισσα είναι χρυσωμένη από πάνω έως κάτω, από την κορυφή έως τα νύχια. Γιατί την πνευματική κατάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου ή της Εκκλησίας γενικότερα ο ψαλμοδός την απεικονίζει με αυτήν ακριβώς την εικόνα του χρυσού που περιβάλλει τον άνθρωπο? Ο χρυσός πάντοτε αποτελεί το σύμβολο του αμετάβλητου, του πολύτιμου, του αιώνιου, του βασιλικού. Όπως και αυτός δεν φθείρεται όπως τα άλλα μέταλλα, έτσι ακριβώς και όταν ο άνθρωπος περιβληθεί από το Πνεύμα το Άγιον, όταν κοσμηθεί με τις αρετές του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς συνέβη με την Υπεραγία Θεοτόκο, τότε παραμένει αιώνιος, προσομοιάζει προς τον Βασιλέα Χριστό, παραμένει αμετάβλητος στις κακίες και στα πάθη και καθίσταται πολύτιμος θησαυρός για την Εκκλησία. Ο πολύτιμος αυτός ηματισμός είναι νοερός, όπως μας λέγει ο υμνογράφος. Νοερός γιατί πρόκειται για την καθαρότητα του νοός και της καρδίας, καθότι η Θεοτόκος ή το απρόσβλητη στους λογισμούς λόγω της ασκήσεώς της και της αρετής. Η κόσμηση, η νοερή αυτή, γίνεται από το ίδιο το Άγιον Πνεύμα, από το άειλον πνεύμα, όπως μας λέγει ο υμνογράφος, δηλαδή όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά, όχι ανθρώπινα, αλλά άνωθεν, εκ του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιον. Η Οικουμένη λοιπόν, η γη, η ανθρωπότητα, ο γνωστός πολιτισμένος κόσμος, δηλαδή το σύστημα των ανθρώπων και των αγγέλων, ο ευσεβής κόσμος, ο κόσμος που προσκυνεί τον αληθινό Θεό, έχει την Θεοτόκο ως καύχημα, διότι αυτή είναι η νικήτρια κατά των λογισμών και του διαβόλου. Εκείνη προπορεύεται στην πνευματική ζωή. Εκείνη μας συντροφεύει στην πορεία μας προς τον Υιό της. Εκείνη είναι υπέρμαχη στρατηγός, η τροφός της υλικής και της πνευματικής ζωής των χριστιανών. Εκείνη στην οποία αναφέρονται πολλοί ύμνοι της Εκκλησίας μαζί με τον Υιό της.

Το κοντάκιο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος, είναι το κοντάκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλεται από τις 15 Αυγούστου έως και την 23η. Είναι το κατεξοχήν θεομητορικό κοντάκιο για αυτήν την εορτή και για τον μήνα Αύγουστο. Ας δούμε τι λέγουν τα λόγια του κοντακίου. «Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν». Ο τάφος και η νέκρωση, ο θάνατος, δεν κατάφεραν να κρατήσουν, να συγκρατήσουν, να δεσμεύσουν. Ποιον? Την Θεοτόκον, εκείνη η οποία γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνη η οποία είναι η εν πρεσβείες ακίμητος. Εκείνη που δεν κοιμάται ποτέ, επειδή πρεσβεύει συνεχώς στον Υιό και Θεό της για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή η Θεοτόκος είναι οι προστασίες αμετάθετος ελπίδα, η ελπίδα των χριστιανών που ποτέ δεν καταπίπτει, που ποτέ δεν εξαφανίζεται, γιατί προστατεύει τους χριστιανούς. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, δεν κατάφερε ο τάφος και ο θάνατος να συγκρατήσουν μέσα στη γη. Ως γαρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικίσας αϋπάρθενον. Γιατί αυτός ο οποίος κατοίκησε μέσα στην παρθενική μήτρα, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, μετέστησεν προς την ζωήν, έφερε την υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του, την έφερε προς την ζωή, προς την όντως ζωή, προς την αιώνια μακαριότητα, αυτήν η οποία υπήρξε μητέρα της ζωής. Αυτή δηλαδή που κυοφόρησε τον Υιό και Λόγο του Θεού, την αληθινή ζωή, την ζωή των απάντων, την αιτία των απάντων, αυτόν που δίνει ζωή σε όλα τα όντα. Η Θεοτόκος λοιπόν χαρακτηρίζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, ακίμητος, ανίστακτη, ακούραστη, συνεχώς βρίσκεται ενώπιον του θρόνου του Θεού για να παρακαλεί τον Θεό για τη δική μας σωτηρία. Είναι η αμετακίνητη ελπίδα για την προστασία των χριστιανών. Σε αυτήν καταφεύγουμε συνεχώς. Σαν μητέρα λοιπόν και σαν στρατιώτης που παραστέκει, φροντίζει, εμψυχώνει και προστατεύει τα τέκνα της, τους χριστιανούς, εμφανίζεται σε αυτό το πολύ όμορφο κοντάκιο η Παναγιά μας. Βλέπουμε πως το πρόσωπό της γίνεται σημείο αναφοράς, σημείο αναφοράς ζωής και ελπίδος. Καταφέρνει με τον δικό της θάνατο να ισοπεδώσει τον ίδιο τον θάνατο, την έκρωση, και καθιστά τον τάφο της, το μνημείο της, πηγή ελπίδας και ζωής. Η μητέρα της όντως ζωής, του Ιησού Χριστού, δεν θα μπορούσε να παραμείνει στον τάφο. Δεν θα μπορούσε να μείνει δεσμευμένη από το κράτος του θανάτου και του διαβόλου. Γι' αυτό άλλωστε και λίγο αργότερα, στις 9 ημέρες, στις 23 Αυγούστου, που θα περιμέναμε να υπάρξει θλίψη γύρω από τον τάφο της, όταν επιστρέφει ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν παρόν στην κοίμησή της,
και θέλει να μπει στο θεομητορικό μνήμα και να προσκυνήσει το σώμα της. Αντί να υπάρχει λοιπόν θλίψη, υπάρχει παντού χαρά. Το σώμα δεν βρίσκεται πουθενά και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι συνέβη και σε εκείνην ό,τι συνέβη στον Υιό της. Ότι και εκείνη μετέστη, ανελήφθη στους ουρανούς εν σώματι. Η ημέρα της Αναστάσεως έχει προηγηθεί για την υπεραγία Θεοτόκο. Η δευτέρα παρουσία για εκείνην έχει ήδη συμβεί. Κι όμως ο υμνογράφος προσπαθεί με ποιητικό τρόπο να αποσιωπήσει αυτήν την αλήθεια ή μάλλον να την αποκρύψει από τα βλάσφημα και βάσκανα όματα των απίστων. Η μήτρα της Θεοτόκου που καταφέρνει να γίνει μια ακόμα πνευματική παραδοξότητα, διότι συνδυάζει πολλές αντιθέσεις αυτήν της ζωής και του θανάτου, της ζωής που νικά τον θάνατο, αλλά και την παραδοξότητα της λοχίας και της παρθενίας. Αυτό το πρόσωπο τα καταφέρνει όλα αυτά διότι βρίσκεται συνδεδεμένο με την πηγή της ζωής, με την πηγή της χάριτος, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και όλοι οι χαρακτηρισμοί

0: μια πραγματικότητα εν Χριστώ δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Η πνευματικότητα, η αγιοπνευματικότητα αρχίζει πλέον να γίνεται κτήμα της κτήσεως και των ανθρώπων. Ο Χριστός συμβιβάζει τα ασυμβίβαστα και χαρίζει και αυτό το μεγάλο δώρο στην υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και εκείνη συνεχίζει να συντεριάζει τις αντιθέσεις στο πρόσωπό της, αποδεικνύοντας την νέα κτήση εν Χριστώ, την αναγέννηση και όπως αλλιώς την λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, την παλιγενεσία του σύμπαντος κόσμου. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτήν την μεγάλη στιγμή στεκόμαστε και εμείς, σε μέρες που δείχνουμε την αγάπη και τη λατρεία μας προς το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Σε μέρες που καλούμαστε και εμείς να εγκολπωθούμε πνευματικά αυτές τις παραδοξότητες μεταξύ της ζωής και του θανάτου, της ζωής εν Χριστώ και του θανάτου της αμαρτίας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλόν και ευλογημένο πνευματικό αγώνα.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ, την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Αύριο θα ακούσουμε τον παραβολικό λόγο του Κυρίου με έναν απλό τρόπο να μας αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της συγχωρήσεως στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Κύριος με τον απλό τρόπο, με έναν απλό τρόπο, μας μεταφέρει πάντοτε σε κάτι βαθύ. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ζούμε καταστάσεις, αλλά πολύ ρηχά. Και γι' αυτό δεν έχουν ένα εσωτερικό, ένα πνευματικό, ένα ψυχικό αντίκρισμα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε. Πολλές φορές λέμε ότι η καρδιά μας δεν ένιωσε κάτι. Γιατί πολύ απλά αυτό το οποίο βιώσαμε ήταν ιδιαίτερα ρηχό. Ήταν αυτό το οποίο σκεφτήκαμε, ήταν αυτό το οποίο είπαμε, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο ζήσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας δείξει πώς μπορούμε να ζήσουμε καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά δυνατές και όταν γίνουν και βαθιές, ψυχικές, τότε μπορούν να αναπαύσουν.

αφήσουν την ψυχή του ανθρώπου, να ξεκουράσουν την συνείδηση του ανθρώπου. Γεγονός είναι ότι περισσότεροι πάσχουμε από μία φορτωμένη καρδιά και από μία βαριά συνείδηση. Γεγονός το οποίο δεν συνειδητοποιούμε, γεγονός το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την πορεία της ζωής μας και φυσικά την κατάσταση της ψυχής μας. Αφορμή για την παραβολή του σκληρόκαρδου δούλου είναι μια ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου. Πάντοτε αυτό το οποίο θεωρούμε απλό και σαν ανησυχία ή σαν προβληματισμό το καταθέτουμε στον Χριστό, έρχεται να μας προσφέρει έναν δρόμο ο οποίος είναι βαθύτατος και αποκαλυπτικός. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος τον ρωτά πόσες φορές μπορώ να συγχωρήσω τον αδερφό μου εάν εξακολουθεί να μου κάνει κακό. Γιατί κάνει μια τέτοια ερώτηση? Γιατί ήταν συνηθισμένο, το συνηθισμένο όριο για τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι είχαν ένα όριο. Ένα όριο. Ποιο ήταν αυτό? Ότι μπορείς να συγχωρείς μέχρι 3 φορές. Εδώ είναι ένα άλλο γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Πότε θα αποφασίσουμε να σταματήσουμε να μετράμε, και πράγματα στην πνευματική ζωή, γεγονότα της πνευματικής ζωής? Πολλές φορές μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο. Αρχίζουμε να μετράμε την προσευχή μας, αρχίζουμε να μετράμε πόσες φορές μπορεί να μιλήσαμε ή να συγχωρήσαμε τον άλλον τον άνθρωπο. Και αυτό βέβαια, αυτό το γεγονός, πολλές φορές ακούγεται και το άλλο, ότι αυτή την προσευχή πρέπει να την πω τόσες φορές ή να την κάνω τόσες φορές ή αυτές τις ώρες επί τόσες φορές. Αν είναι δυνατόν ποτέ η πνευματική ζωή να αναλωθεί σε τέτοιες καταστάσεις μέτρησης. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν να βάλουμε τη λατρεία μας στο Θεό στη ζυγαριά. Ή να βάλουμε στη ζυγαριά την προσευχή μας. Ή να βάλουμε στη ζυγαριά τη συγχωρητικότητά μας. Ή να βάλουμε στη ζυγαριά, την αγάπη μας. Αν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε κάτι τέτοιο πνευματική ζωή. Μέσα στην παράδοση και στις πεπιθήσεις των Ιουδαίων υπήρχε αυτό το γεγονός. Πόσες φορές μπορώ να συγχωρώ? Μπορώ να συγχωρώ 3 φορές. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, ακούγοντας πολλές φορές τον Κύριο να μιλά για αγάπη και για συγχωρητικότητα, τον ρωτά. Ο Πέτρος, πιστεύοντας ότι μπορεί να φτάσει σε ένα άλλο ύψος συγχωρητικότητας και μακροθυμίας, υπερδιπλασιάζει τη συγχωρητικότητα, προτείνοντας το έως 7. Σκέφτηκε να βάλω κάτι παραπάνω, να πω στο Χριστό, να πω στον Κύριο, να μην πω 3 που λένε οι Ιουδαίοι, ας βάλω κάτι παραπάνω. Ας βάλω κάτι παραπάνω. Είναι αυτό το οποίο κάνουμε πολλές φορές για να σταθούμε σε μία δικαιολογία. Και αυτό είτε έχει σχέση με την σχέση μας με τον Θεό, είτε έχει σχέση με την σχέση μας με κάποιον άνθρωπο. Ας βάλω κάτι παραπάνω για να δείξω και να αποδείξω ότι είμαι εντάξει, ότι αυτό με καλύπτει. Και βέβαια η απάντηση του Κυρίου
έρχεται να συντρίψει αυτά τα ανθρώπινα και πολλές φορές εγωιστικά όρια, και βέβαια να συντρίψει και κάθε δικαιολογία. Λέει λοιπόν ο Κύριος, «Ου λέγωσι έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά». Όχι επτά μόνο φορές, 70 φορές το 7, δηλαδή απεριόριστα. Πώς μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος, ο οποίος έρχεται να ζυγίσει τα πάντα, πολλές φορές το κάνει με την ζυγαριά του εγωισμού του, και πώς απέναντι από αυτή τη ζυγαριά και από αυτές τις μετρήσεις στέκεται ο Θεός. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το ερώτημα και σε αυτό το διάλογο, ο οποίος έρχεται μετά το ερώτημα αυτό, ο Κύριος διηγείται την παραβολή, μια παραβολή, μέσα στην οποία, σε αυτή την παραβολή του σκληρό καρδοδούλου, θα δούμε κάποιες αντιθέσεις οι οποίες είναι χαρακτηριστικές. Ας σταθούμε πρώτα στο χρέος. Ο ένας δούλος, ο οποίος προφανώς κατέχει μια υψηλή θέση, οφείλει στο βασιλιά ένα ασύλληπτα μεγάλο ποσό, μύρια τάλαντα. Οφείλει πάρα πολλά. Ο άλλος ο δούλος, ο οποίος οφείλει στον προηγούμενο δούλο, φαίνεται ανήκει στην τάξη των φτωχών, των μικρών, των αδυνάτων, οφείλει ένα ασήμαντο ποσό. Ασήμαντο ποσό. Μπροστά στο ποσό το οποίο οφείλει ο άλλος, ο πρώτος, είναι ένα τίποτε το ποσό αυτό. Και βέβαια θα πρέπει να σταθούμε και στο γεγονός ότι ο πρώτος τα οφείλει στο βασιλιά. Εδώ λοιπόν στο γεγονός του χρέους θα πρέπει να σταθούμε. Είμαστε σε όλα όσα μας έχει δώσει ο Θεός όχι διαχειριστές αλλά καταχραστές. Έχουμε καταχραστεί όλα όσα μας έχει δώσει ο Θεός. Και φαίνεται στο ότι πολλά έχει δώσει ο Θεός και τελικά τίποτε με αυτά δεν έχει κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος από τα πολλά που του δώσε ο Θεός, το μόνο που δημιούργησε είναι χρέη. Τίποτε άλλο. Γιατί πολύ απλά, για να μπορέσουμε να μπούμε σε έναν άλλον παραβολικό λόγο του Κυρίου, στην παραβολή του ασώτου, γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος αυτό που του δόθηκε, και αυτό που του δόθηκε είναι πάρα πολύ, γιατί ο Θεός δεν μετρά όπως μετρά ο άνθρωπος. Ο Θεός δίνει, ο Θεός προσφέρει, έχει μια πληθωρική αγάπη. Και τελικά ο άνθρωπος πολύ απλά αυτό το σκορπά. Αυτό το οποίο του δόθηκε από τον Θεό, που θα μπορούσε να γίνει δημιουργία, θα μπορούσε να γίνει καλλιέργεια, θα μπορούσε να γίνει ελευθερία, θα μπορούσε να γίνει σωτηρία, τελικά γίνεται χρέος για τον άνθρωπο. Είναι ένας κακός διαχειριστής ο άνθρωπος. Είναι καταχραστής ο άνθρωπος. Και ενώ συμβαίνει αυτό, ενώ συμβαίνει αυτό, δεν υπολογίζει τα πόσα εκείνος χρωστάει, αλλά υπολογίζει πόσα του χρωστούν. Δεν υπολογίζει ποτέ ο άνθρωπος πόσο έχει αδικήσει τον εαυτό του, αλλά πόσο τον έχουν αδικήσει. Αλήθεια, ας σταθούμε σε ένα γεγονός το οποίο είναι δυνατό. Λέμε πολλές φορές ότι ο άλλος άνθρωπος μας αδίκησε. Μας έχει αδικήσει ο άλλος όσο έχουμε αδικήσει εμείς τον εαυτό μας. Μας έχει χρεώσει ο άλλος όσο έχουμε χρεώσει εμείς τον εαυτό μας. Είναι ένα
δυνατό ερώτημα, το οποίο στις περισσότερες φορές δεν απαντούμε και ψάχνουμε να βρούμε μια δικαιολογία. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ένα τεράστιο, όπως έχουμε αδικήσει απίστευτα τον εαυτό μας, έχουμε σπαταλήσει το χρόνο, που είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Δεν έχουμε καλλιεργήσει τα χαρίσματα τα οποία μας έδωσε ο Θεός, αλλά τα σκορπίσαμε. Αντί να είμαστε γεμάτοι, είμαστε άδειοι. Αντί να προσφέρουμε και να δίνουμε, χρωστάμε και στον Θεό και στην ψυχή και στη ζωή μας, και αντί να βλέπουμε την κατάστασή μας αυτή, στεκόμαστε στο τι μπορεί να μας οφείλει, στο τι μπορεί να μας χρωστά και στο πόσο μπορεί να μας έχει αδικήσει ο άλλος. Αυτή είναι η πρώτη αντίθεση την οποία συναντούμε στον παραβολικό λόγο του Κυρίου. Η δεύτερη αντίθεση, στη δεύτερη αντίθεση, ο βασιλιάς, λέει, σπλαχνίστηκε. Αυτό τον βασιλιά που τον συναντούμε σε κάθε παραβολή, άλλοτε τον συναντούμε με τη μορφή του Αβραάμ, που ουσιαστικά, όπως λένε οι πατέρες, είναι ο ίδιος ο Θεός, άλλοτε τον συναντούμε, ο οποίος αποκαλύπτεται και μιλά μέσα από τους δικαίους και τους Αγίους, άλλοτε τον συναντούμε ως τον πατέρα του Ασώτου, άλλοτε τον συναντούμε σαν τον βασιλιά, ο οποίος, παρότι ο άνθρωπος είναι χρεωμένος, του χαρίζει τα χρέη, χαρίζει, και ας είναι υπέρογκο το ποσό που έχουμε καταχραστεί, παρόλα αυτά εκείνος με την αγάπη του χαρίζει. Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο γεγονός, η δεύτερη αντίθεση. Έχουμε έναν πατέρα, έναν βασιλιά, ο οποίος χαρίζει στον άνθρωπο ό,τι μπορεί να χρωστά ο άνθρωπος. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χαρίζει τίποτε στον άλλον. Τίποτε δεν χαρίζει στον άλλον. Και εδώ φυσικά είναι και αυτή μια τραγική αντίθεση. Χρωστάμε τόσα, ενώ άλλος χρωστά το ελάχιστο μπροστά σε αυτά που χρωστάμε, και ενώ μας χαρίζεται από αυτήν την αγάπη το χρέος, εμείς συνεχίζουμε όχι μόνο να μην χαρίζουμε, αλλά να βάζουμε και τόκους στον άλλον τον άνθρωπο. Και εδώ βέβαια είναι η αντίθεση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ας θυμηθούμε την παραβολή. Αυτός ο οποίος δεν έχει πλέον χρέος, έχει φύγει αυτό το βάρος του χρέους από πάνω του, γιατί το έσβησε ο βασιλιάς, το αφάνισε το χρέος αυτό. Η αγάπη αφανίζει τα χρέη. Παρόλα αυτά, ο άλλος που δεν έχει να του δώσει, ο άλλος ο δούλος που δεν έχει να του δώσει, σε αυτόν που έχει λυτρωθεί και έχει ελευθερωθεί από την βαρύτητα του χρέους, κάνει κάτι το οποίο είναι τραγικό. Τον πηγαίνει στη φυλακή. Δηλαδή, ενώ λίγα του χρωστούσε ο άνθρωπος, τον πηγαίνει στη φυλακή, που σημαίνει τι? Ότι του στερεί κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύτιμο, το οποίο είναι η ελευθερία του. Η ελευθερία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο άλλος να χρωστά το ελάχιστο και μπορούμε να του πάρουμε για το ελάχιστο που μπορεί να οφείλει και να χρωστά, ενώ εμείς έχουμε ευεργετηθεί, μπορούμε να του πάρουμε και τη χαρά του και την ευτυχία του και την ελευθερία του.
Και αυτό το κάνουμε με πολύ χειριστικούς, πιεστικούς, με τραγικούς τρόπους το κάνουμε αυτό. Δεν επιτρέπουμε στον άλλον ούτε να αναπνεύσει, ούτε να χαρεί, ούτε να ζήσει. Αυτό έρχεται να μας δείξει ο Κύριος μέσα από τον παραβολικό λόγο. Το ότι δείχνει τον άνθρωπο αυτό να τον πιάνει, να τον πνίγει και να τον πετά στη φυλακή, είναι αυτό το οποίο έχουν υποστεί πολλοί άνθρωποι από εμάς, που όχι μόνο δεν το συγχωρούμε, αλλά επειδή θεωρούμε ότι μας χρωστούν, είμαστε ικανοί να τους στερήσουμε και την χαρά και την ελπίδα και την ευτυχία και την ελευθερία. Και εδώ φυσικά φαίνεται η σκληρότητα του ανθρώπου. Και βέβαια, η τρίτη αντίθεση, η οποία είναι και εκείνη, αποκαλύψει αυτή την σκληρότητα, ο άνθρωπος αυτός δεν λυτρώθηκε από τη βαρύτητα του χρέους πριν από μερικά χρόνια. Για να πούμε ότι ο χρόνος ήταν εκείνος ο οποίος έσβησε από την μνήμη του την όλη κατάσταση. Την λύτρωσή του. Μόλις βγήκε, ενώ θα μπορούσε να έχει χάσει τα πάντα, μόλις βγήκε ελευθερωμένος και λυτρωμένος από το χρέος, μόλις βγήκε, αρπάζει τον άλλον για το ελάχιστο το οποίο του χρωστά. Και του στερεί τα πάντα. Εδώ λοιπόν δείχνει την κατάσταση μιας καρδιάς η οποία, ενώ η αγάπη την ελευθέρωσε, δεν επηρεάστηκε καθόλου από αυτήν την αγάπη. Ενώ λυτρώθηκε δεν θέλησε να λυτρώσει. Ενώ ελευθερώθηκε δεν θέλησε να ελευθερώσει. Δηλαδή δεν άγγιξε καθόλου την καρδιά του όλο αυτό το γεγονός, όπως δεν αγγίζει και την δική μας την καρδιά το γεγονός του ότι έχουμε μία αγάπη, αυτήν την αγάπη του Θεού, η οποία διαρκώς καθημερινά μας ξεχρεώνει. Έχουμε μία τέτοια αγάπη. Και γι' αυτό ο Κύριος θα πει ότι «Έτσι ο πατήρ μου επουράνιος θα σας συμπεριφερθεί εάν δεν συγχωρήσετε τον αδερφό σας για τα σφάλματά του από τα βάθη της καρδιάς σας». Δηλαδή τι, θα σας συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρεστε, για ποιον λόγο? Γιατί σε αυτό τον Θεό ο οποίος σας ελευθερώνει και σας λυτρώνει με την αγάπη του, δεν του μοιάσατε, δεν πήρατε τελικά τίποτε από αυτόν. Αυτόν τον Θεό δεν τον ένιωσε και δεν τον κοινώνησε η καρδιά σας. Μείνατε στο συμφέρον, στο ότι έχετε απαλλαγή από το χρέος, μείνατε σε αυτό, αλλά αυτή η αγάπη δεν έχει αγγίξει την καρδιά σας, γιατί αν την είχε αγγίξει την καρδιά σας, αν είχατε αφήσει αυτήν την αγάπη να αγγίξει την καρδιά σας, τότε αυτό το οποίο θα νιώθει η καρδιά θα μπορούσε να δώσει και στον άλλον τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να δώσει και στον άλλον τον αδελφό. Ας δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και κάποια άλλα στοιχεία του παραβολικού λόγου του Κυρίου. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να συνέλθει από αυτήν την κατάσταση της σκληροκαρδίας? Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τι είναι αυτό το οποίο μας προτείνουν οι πατέρες της Εκκλησίας? Τι είναι αυτό το οποίο μας προτείνουν? Μας προτείνουν να μην ξεχνούμε τις οφειλές μας. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ταπείνωση. Σπουδαίο γεγονός. Ο άνθρωπος της ταπεινώσεως είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και την οφειλή, είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και το χρέος, είναι εκείνος ο οποίος συναισθάνεται και την ευθύνη, είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και την λύτρωση και την ελευθερία από την αγάπη του Θεού, από την βαρύτητα του χρέους.
Χρειάζεται βαθιά ταπείνωση. Βαθιά ταπείνωση χρειάζεται. Για να δούμε και το χρέος και την απαλλαγή μας από το χρέος. Όταν ο Δαβίδ λέει «Και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός», εδώ βλέπουμε την ταπείνωση, η οποία βλέπει μία αμαρτία που έχει γίνει. Γιατί όμως βλέπει την αμαρτία αυτή? Για να απογοητεύεται ο άνθρωπος ή για να βρίσκεται διαρκώς μέσα σε μία ενοχική κατάσταση? Γι' αυτό βλέπει την αμαρτία? Όχι. Βλέπει την αμαρτία με την ταπείνωση και στη θέση της αμαρτίας βλέπει τον αφανισμό της αμαρτίας από την αγάπη του Θεού. Βλέπει την λύτρωση και την ελευθερία από την αμαρτία. Ο ταπεινός άνθρωπος βλέπει και το χρέος και το πώς η αγάπη ξεχρεώνει. Οπότε ο άνθρωπος αυτός, της ταπεινώσεως ο άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος δεν θα σταθεί, αφού ο ίδιος λυτρώθηκε από τον Θεό, στα χρέη των άλλων των ανθρώπων. Δεν θα σταθεί σε αυτά. Αφού λυτρώθηκε, θα λυτρώσει. Αφού ελευθερώθηκε, θα ελευθερώσει. Και αφού αγαπήθηκε, θα αγαπήσει. Αυτός ο Θεός που τον λύτρωσε και τον ελευθέρωσε, αυτός ο Θεός έχει αγγίξει πραγματικά την καρδιά του. Το άλλο γεγονός είναι το εξής. Εκείνο το οποίο οφείλουμε είναι πολύ μεγάλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις. Μεγάλες οφειλές. Πώς είναι δυνατόν να στεκόμαστε σε μικρές προσβολές και σε μικροπράγματα τα οποία μπορεί να έχουν προκύψει στη σχέση μας με τον άλλον τον άνθρωπο? Να μην ξεχνούμε ότι ο μεγάλος εγωισμός στέκεται σε μικρά πράγματα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ο εγωισμός είναι εκείνος ο οποίος στέκεται σε μικρά πράγματα και δεν μας αφήνει να τα ξεχάσουμε. Η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία θα μας δείξει τα μεγάλα χρέη μας και το πώς μας έχει ξεχρεώσει η αγάπη του Θεού. Αυτό το κάνει η ταπείνωση. Ο εγωισμός είναι εκείνος ο οποίος, ο μεγάλος, όσο μεγαλύτερος είναι ο εγωισμός, τόσο σε πιο μικρά πράγματα στέκεται. Δεν μας αφήνει να ελευθερώσουμε και να ελευθερωθούμε κι εμείς από αυτές τις καταστάσεις. Και το τελευταίο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Ο Κύριος φέρνει στο κέντρο της ψυχής και της ζωής μας τον Θεό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το κάνει πυρήνα της ψυχής στο Θεό. Να κάνεις στον άλλον, να δεις τον άλλον όπως βλέπει σένα ο Θεός και να κάνεις τον άλλον ό,τι κάνει για σένα ο Θεός. Βάζει τον Θεό στο κέντρο. Βάζει τον Θεό. Μέσα από τον Θεό θα δεις το χρέος του άλλου. Θα δεις την αδικία την οποία έχεις υποστεί από τον άλλον. Και όταν το δεις αυτό μέσα από τον Θεό που σε έχει συγχωρήσει, μόνο να τον συγχωρήσεις θα μπορέσεις τον άλλον. Και όχι μία φορά, διαρκώς να τον συγχωρείς. Διαρκώς να τον συγχωρείς. Όταν ο άνθρωπος κάνει πυρήνα του, κέντρο του, ζωή του, τον Θεό, δεν δίνει απλά αγάπη η οποία κάποια στιγμή μπορεί να στερέψει. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος τον Θεό κάνει κέντρο του, ο άνθρωπος αυτός είναι αγάπη. Είναι ο ίδιος αγάπη. Και εκείνο το οποίο μπορεί να δώσει και εκείνο το οποίο μπορεί να προσφέρει είναι η αγάπη με κάθε της μορφή. Με τη συγχωρητικότητα, με την υπομονή, με τη μακροθυμία, η αγάπη με κάθε της μορφή. Πολλές φορές εμείς λέμε δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε, γιατί ο Θεός δεν είναι το κέντρο μας, γιατί η καρδιά μας δεν έχει χριστοποιηθεί.
Γιατί με ταπείνωση βαθιά δεν έχουμε δει τα χρέη μας τα μεγάλα. Γιατί με ταπείνωση και με συνέστηση και με μετάνοια δεν είδαμε πώς ξεχρεώθηκαν όλα αυτά τα χρέη από τον ίδιο τον Θεό. Και γι' αυτό λέμε δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε. Ο άνθρωπος που ταπεινώθηκε, που είδε και το χρέος του, αλλά είδε και το πώς ξεχρεώθηκε από την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός της ταπεινώσεως δεν θα πει ποτέ «Δεν θέλω να συγχωρήσω», αλλά «Δεν μπορώ να μη συγχωρήσω». Είναι αυτό το οποίο συναντούμε στη ζωή των Αγίων μας. Κέντρο τους ο Θεός, αναφορά τους ο Θεός, μέσα από τον Θεό βλέπουν τους πάντες και τα πάντα και γι' αυτό διαρκώς αγαπούν, διαρκώς υπομένουν, διαρκώς παρηγορούν και διαρκώς συγχωρούν.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εδώ βλέπουμε και πάλι τον Απόστολο Παύλο να μιλά για το αποστολικό αξίωμα. Βλέπουμε και πάλι τον Απόστολο Παύλο να μιλά για τον σταυρό της αποστολικής ζωής. Και αυτό το κάνει γιατί υπήρξαν πολλοί οι οποίοι προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν τον Απόστολο, τη γνησιότητά του, για να μπορέσουν να ακυρώσουν το λόγο του. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές άνθρωποι προσπαθούν να ακυρώσουν για να μειώσουν. Ακυρώνουν τον άνθρωπο για να μειώσουν τον λόγο του ανθρώπου. Αυτό συνέβαινε στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, συμβαίνει όμως και σε κάθε εποχή. Ο Απόστολος Παύλος κινείται εξομολογητικά. Όταν ακούμε πολλές φορές την φωνή των Αποστόλων, έχουμε την αίσθηση ότι εξομολογείται η καρδιά τους. Έχουν ανοίξει την καρδιά τους προς τον Χριστό και αυτό το άνοιγμα της καρδιάς προς τον Χριστό το μοιράζονται με κάθε άνθρωπο κάθε εποχής. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει για τα δικαιώματα τα οποία θα μπορούσε να έχει ως Απόστολος. Παρόλα αυτά όμως παρετείται από όλα αυτά, μη τυχόν κάτι από αυτά γίνει εμπόδιο στην σπορά της αληθείας, στην διάδοση του Ευαγγελίου. Αξίζει πραγματικά να δούμε τι είναι αυτό το οποίο λέει, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος έζησε, σηκώνοντας τον σταυρό του Αποστόλου και σπέρνοντας τον λόγο της αληθείας. Και αν ακόμη άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας σας, είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου ως Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω το δικαίωμα να έχω μαζί μου στα ταξίδια μου αδελφοί μου χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και άλλοι Απόστολοι και τα αδέλφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι εγώ και ο Βαρνάβας που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε από την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως γιατί τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στην συγκομιδή. Εμείς πήραμε ανάμεσά σας πνευματικό σπόρο. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάνουμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν κάνουν κάτι από αυτά που θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε λογικά, ανθρώπινα,
δεν κάνουν κάτι από αυτά, δεν παίρνουν κάτι, εργάζονται για να τρώνε, για να δεν έχουν δικαιώματα, θα μπορούσαν να έχουν, αλλά δεν εκμεταλλεύονται, δεν χρησιμοποιούν κάτι, για να μην γίνει κάτι από αυτά εμπόδιο στον λόγο του Ευαγγελίου, τον οποίο έσπερναν στις καρδιές των ανθρώπων. Και εδώ έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος να κάνει μια διαπίστωση. Ποτέ η Ιεραποστολή και σπορά του Λόγου του Ευαγγελίου δεν γίνεται με άνεση. Ο Απόστολος Παύλος σηκώνει τον Σταυρό χωρίς να θεωρεί ότι έχει κάποιο δικαίωμα, χωρίς να παίρνει τίποτε από κανέναν, για να μπορέσει να δώσει τον Χριστό στους ανθρώπους. Δεν προσφέρει καμία απόλαυση, καμία άνεση, δεν καλύπτει καμία ανάγκη. Ένα μόνο τον ενδιαφέρει, να δώσει στους ανθρώπους τον Χριστό. Πολλές φορές η άνεσή μας ή η ανάγκη μας ή το δικαίωμά μας ορθώνονται τόσο πολύ που μένουμε σε αυτά χωρίς να νιώθουμε ότι αυτά μπορεί για κάποιους να είναι και το εμπόδιο για τον Χριστό. Ειδικά στην εποχή μας που γίνεται λόγος πλέον για τα δικαιώματα των ανθρώπων, έρχεται να απαντήσει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει ότι δεν θα βάλω ποτέ το δικαίωμά μου πάνω από το Χριστό. Γι' αυτό ο λόγος του είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και δυνατός. Έχει ο άνθρωπος δικαιώματα, δεν αμφισβητεί τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά ποτέ δεν θα βάλω το δικαίωμά μου πάνω από το Χριστό και ποτέ δεν θα επιτρέψω το δικαίωμά μου να γίνει εμπόδιο έτσι ώστε ο άνθρωπος να συναντήσει τον Χριστό. Και γι' αυτό επιλέγει έναν σταυρικό τρόπο ζωής, έναν θυσιαστικό τρόπο ζωής, που ο ίδιος πραγματικά το βιώνει. Βιώνει αυτόν τον σταυρό. Βιώνει αυτό τον σταυρό, και γι' αυτό η σχέση του με τους ανθρώπους δεν είναι μια σχέση διδασκάλου, παιδαγωγού με έναν μαθητή, αλλά είναι η σχέση εκείνου που γεννά και αναγεννά εν Χριστώ τον άνθρωπο. Πολλές φορές τα δικαιώματά μας γίνονται εμπόδια. Πολλές φορές θα βάλουμε το δικαίωμά μας. Υπάρχουν τα δικαιώματα μέσα στη ζωή του ανθρώπου, σαφώς υπάρχουν. Όμως βλέπουμε πολλές φορές να βάζουμε το δικαίωμα πάνω από τον Θεό, να βάζουμε το δικαίωμα πάνω από τον άνθρωπο, να βάζουμε το δικαίωμα πάνω από την ειρήνη, να βάζουμε το δικαίωμα πάνω από τη σωτηρία του άλλου του ανθρώπου, να βάζουμε το δικαίωμα πάνω από την ωφέλεια του άλλου του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα αναιρέσει ή θα θέσει στο περιθώριο τα δικαιώματα του ανθρώπου. Όμως πολλές φορές θεοποιούμε τα δικαιώματά μας χωρίς να υπολογίζουμε κανέναν και τίποτα. Οι Άγιοι μας έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Ας σκεφτούμε ότι ο Απόστολος Παύλος, για να διευκολυνθεί στο έργο το ιεραποστολικό, είναι κάποιες στιγμές που επικαλείται τα δικαιώματά του. Αλλά αυτό το κάνει για να μπορέσει να διευκολυνθεί με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να συνεχίσει να σπέρνει αυτόν τον λόγο της αληθείας, αυτόν τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Χρησιμοποιεί το δικαίωμα για να συνεχίζει να προσφέρει, αλλά ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα, δεν θα βάλει το δικαίωμά του πάνω από τον Χριστό ή πάνω από τον άνθρωπο ή πάνω από την ειρήνη.
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο ότι πολλές φορές ειδωλοποιούμε και θεοποιούμε ακόμη και αυτό το δικαίωμα. Και όταν οτιδήποτε ειδωλοποιείται ή θεοποιείται, χάνει την αξία του, χάνει την θέση του, χάνει την υπόστασή του, χάνει το πνευματικό του περιεχόμενο. Πολλές φορές λοιπόν χρησιμοποιούμε τα δικαιώματά μας με τέτοιον τρόπο που και από τον Θεό απομακρυνόμαστε και τον άνθρωπο χάνουμε. Τι αξία έχει ένα δικαίωμα όταν χάνεται ο άνθρωπος χάριν του δικαιώματος ή όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό? Έχουμε κάνει τα δικαιώματά μας όπλα και πολλές φορές τα όπλα που χρησιμοποιούμε γίνονται φωνικά εναντίον των άλλων των ανθρώπων. Οι Άγιοι μας υποστήριξαν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Στάθηκαν δίπλα τους όταν εκείνοι το δίκιο τους διεκδικούσαν. Δεν θεοποίησαν όμως ποτέ και δεν έθεσαν ποτέ πάνω από τον Θεό ή πάνω από τον άνθρωπο το δικαίωμά τους. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, έρχεται να μας πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν θεοποιείς, ισχυροποιείς, ειδωλοποιείς το δικαίωμά σου και το προσκυνάς αναζητώντας και τους άλλους, ζητώντας και από τους άλλους να γίνουν προσκυνητές του δικαιώματός σου, ξεχνάς ότι το δικαίωμα δεν είναι αυτό το οποίο έχει αιώνιες διαστάσεις. Ο άνθρωπος έχει αιώνια διάσταση. Το δικαίωμα δεν έχει αιώνια διάσταση. Δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να εξυπηρετήσει την αιωνιότητά μας. Δεν το έχουμε καταλάβει. Και πολλές φορές υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος να θεωρήσω δικαίωμα τι. Να θεωρήσω δικαίωμα την άνεσή μου, να θεωρήσω δικαίωμα τον εγωισμό μου, να θεωρήσω δικαίωμα το θέλημά μου, πολλά από αυτά μέσα στα οποία ισχυροποιείται και εκφράζεται ο εγωισμός μου, μπορώ να τα ονομάσω, να τα βαφτίσω δικαίωμα και να γίνω ο προσκυνητής τους και να αναλώσω τη ζωή μου σε αυτά και να θέλω και τους άλλους τους ανθρώπους ως προσκυνητές του δικού μου δικαιώματος. Ο άνθρωπος, τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο οποίος έχει μία υγιή σχέση με τον Θεό, ξέρει του πού και πώς θα τοποθετήσει το κάθε τι στη ζωή του. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αγωνιστεί για το δίκαιο του άλλου και για το δικό του, αλλά δεν είναι εκείνος ο οποίος θα φοβηθεί να κακοπαθήσει και να αγωνιστεί έτσι ώστε εκείνο το οποίο θα υπάρχει, θα βασιλεύει, θα κυριαρχήσει στη ζωή του άνθρωπου, θα είναι ο Θεός. Και μέσα σε αυτή την παρουσία του Θεού, εκείνο το οποίο θα καλλιεργείται και θα εξελίσσεται και θα ανυψώνεται, θα είναι ο άνθρωπος. Πολλές φορές σήμερα δικαίωμα ονομάζουμε και το πάθος μας. Δικαίωμα το βαφτίζουμε. Ας προσέξουμε πολύ τον εγωισμό μας. Είναι ανάδοχος. Βαφτίζει καταστάσεις αρρωστημένες και τους δίνει ένα πολύ ευαίσθητο και ένα πολύ λεπτό όνομα για να μπορέσει να επικρατήσει τελικά η αρρωστημένη του κατάσταση. Πολλές φορές το πάθος μας ή την αμαρτία μας την ονομάζουμε δικαίωμα. Και μάλιστα ζητούμε από τον άλλον αυτό το πάθος να τιμηθεί
Και αυτή η αμαρτία να επεκταθεί και στη δική του τη ζωή. Το θεωρούμε δικαίωμα. Το ονομάζουμε δικαίωμα. Ενώ δεν είναι. Την άνεσή μας πολλές φορές, το βόλεμά μας και την καλοπέρασή μας τα ονομάζουμε δικαιώματα. Ενώ δεν είναι. Δεν είναι. Πολλές φορές την αραθυμία, την πνευματική αναισθησία, τη σκληροκαρδία την ονομάζουμε δικαίωμα. Ενώ δεν είναι. Δεν είναι δικαίωμα. Έτσι λοιπόν δικαιώνεται ουσιαστικά, πραγματικά και αληθινά ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πάνω και πάνω από όλους θα βάλει τον Θεό και μέσα από την παρουσία του Θεού θα δει τον άλλον τον άνθρωπο και θα τον σεβαστεί όπως θα σεβαστεί και τον δικό του τον εαυτό. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει πραγματικά τι είναι δικαίωμα. Ξέρει, αυτός ο άνθρωπος ξέρει να αγωνίζεται. Δεν θα θέσει ποτέ δικαίωμα εμπόδιο στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Δεν θα θέσει ποτέ ως δικαίωμα, γιατί δεν είναι δικαίωμα, το οτιδήποτε μπορεί να μπει εμπόδιο στη σχέση του άλλου με τον Θεό. Δεν θα ονομάσει ποτέ δικαίωμα μία εμπαθή κατάσταση. Το βόλεμά του, την άνεσή του ή την άρνησή του να κοπιάσει και να εργαστεί πνευματικά. Είναι άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ξεχωρίσει και ξεκαθαρίσει τι είναι το κάθε τι στη ζωή του και το πού και πώς πρέπει να τοποθετηθεί. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας πει, να μας δείξει ότι έχει δικαιώματα, το αποδεικνύει με το λόγο του, έχει δικαιώματα και να τραφεί και να αναπαυθεί και να πάρει, έχει δικαιώματα. Παρόλα αυτά όμως ποτέ δεν θα τα χρησιμοποιήσει, γιατί δεν θα ήθελε τίποτε από αυτά, έστω και αν ήταν δίκαια, να γίνουν εμπόδιο του ανθρώπου να προσεγγίσει και να ζήσει τον Χριστό. Είναι αληθινός πατέρας, είναι γνήσιος Απόστολος, ξέρει να σηκώνει τον Σταυρό, αρνείται την άνεση, αρνείται τα δικαιώματα, αρκεί ο άνθρωπος να συνδεθεί με τον Χριστό, γιατί στη σύνδεση και στην κοινωνία με τον Χριστό τελικά δικαιώνεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δικαιώνεται εκεί που λυτρώνεται, εκεί που θεραπεύεται, εκεί που καθαρίζεται, εκεί που ελευθερώνεται, εκεί που ανυψώνεται, εκεί δικαιώνεται ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αρνείται τα δικαιώματά του, τον Χριστό δέχεται, τον Χριστό δέχεται, γνωρίζοντας ότι η παρουσία του Χριστού είναι η δικαίωση και η σωτηρία στην ζωή του ανθρώπου. Να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς ακροατές που έμειναν κοντά μας και σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για το άλλο Σάββατο. Να ευχηθούμε ευλογημένη Κυριακή να είναι η αυριανή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο επωνομαζόμενος Αγγελόφωνος για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο Δυράχιο το 1270, στα χρόνια της Βασιλείας των Κομνηνών. Για την εξαίρετη φωνή του, τον προσέλαβαν σε βασιλικό σχολείο μουσικής. Ήταν εξαίρετος και στο ήθος, γι' αυτό ο βασιλιάς τον αγαπούσε υπερβολικά, καθώς και όλοι οι άρχοντες. Ο ίδιος όμως, από φόβο μήπως η πρόσκαιρη δόξα του στερήσει την ουράνια αγαλίαση, σχεδίαζε να αναχωρήσει από τον κόσμο. Κάποτε, ο ηγούμενος της Λαύρας του Άθο επισκέφθηκε το βασιλιά για αναγκαία υπόθεση. Η θέα του ηγουμένου και η κοσμιότητά του φούντωσαν στην καρδιά του νέου τον πόθο για την αγγελική πολιτεία. Αδιαφορεί λοιπόν για την βασιλική εύνοια, αλλάζει τα μεταξωτά ρούχα του με τρίχινα, παίρνει ένα ραβδί και ξεκινά για τη Λαύρα. Ο θυρωρός της Μονής τον ρωτάει: «Τι ζητάς και ποια τέχνη γνωρίζεις?» Και εκείνος, κρύβοντας την πραγματική του τέχνη για να μην τον ανακαλύψει ο βασιλιάς, απαντά: «Βοσκός είμαι και ποθώ να γίνω μοναχός».

Μια μέρα έβοσκε τους τράγους σε ένα ακροτήριο. Κοίταξε δεξιά και αριστερά, βεβαιώθηκε πως δεν υπάρχει κανένας και άρχισε να ψάλει έναν ύμνο με περισσή τέχνη και κατάνοιξη. Κάποιος ασκητής εκεί κοντά άκουσε την ουράνια μελωδία και βγήκε απορριμμένος από τη σπηλιά του. Βλέπει τότε ένα εξαίσιο θέαμα. Οι τράγοι είχαν σταματήσει τη βοσκή και παρακολουθούσαν τον εξαίρετο ψάλτη. Το γεγονός αυτό δεν άργησε να το μάθει ο ηγούμενος. Από τότε, ο Όσιος αξιοποίησε το σπάνιο χαρισμά του, ψάλλοντας τον δεξιό χορό του Καθολικού της Λαύρας. Ήταν Σάββατο του Ακάθιστου και ο Κουκουζέλης, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, αποκοιμήθηκε για λίγο από την κούραση, όρθιο στο στασίδι του. Βλέπει τότε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο και ακούει την γλυκιά φωνή της. «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, ψάλε μου και δεν θα σε εγκαταλείψω». Και λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Ξυπνά αμέσως ο Όσιος και βλέπει γεμάτος χαρά στο δεξί του χέρι το φλουρί. Ευχαρίστησε τη Θεοτόκο για την εύνοιά της και το παρέδωσε στην εκκλησία. Το νόμισμα αυτό είχε θαυματουργική δύναμη και τελούσε μεγάλα θαύματα.

Από τότε, Όσιος Ιωάννης δεν έλειπε ποτέ από τον δεξιό χορό, ψάλλοντας με προθυμία και δοξολογώντας τον Κύριο και τη μητέρα του. Από τον πολύ κόπο και την ορθοστασία, σάπισε το πόδι του και έβγαζε μία δίσως μοιοσμή. Η Παναγία όμως δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίζεται και πάλι και του λέει: «Από τώρα θα είσαι υγιής». Αμέσως ο Όσιος θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής μέχρι το τέλος της ζωής του. Προείδε μάλιστα τον θάνατό του. Ζήτησε συγχώρηση από όλους τους αδελφούς και εκοιμήθη οσιακός την 1η Οκτωβρίου.

Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28 Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του Οσίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον Όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του Ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο. Ήταν η ώρα περίπου 10 το βράδυ. Οπότε ο Όσιος βλέπει την Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο.

Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους, άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβονα, είπε Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο: «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν.

Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μία κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό μοφόριο και τάπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο, το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μοφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.

Από την χωρία των Ρώσων Αγίων, ξεχωριστή αγάπη στην Παναγία, έτρεφε ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αλλά και η μητέρα του Θεού τον περιέβαλε με ιδιαίτερη εύνοια, όπως αποδεικνύουν οι πολλές της εμφανίσεις αυτών. Το ακόλουθο όραμα του Οσίου είναι το πιο εντυπωσιακό. Το διηγείται η μοναχή του Ντιβέγεβο, Ευπραξία, γιατί αξιώθηκε και αυτή να το απολαύσει μαζί με τον Άγιο. Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1831, ακούστηκε μια δυνατή βοή και ακολούθησε ένας αρμονικός ύμνος. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε μόνη της και απλώθηκε παντού φως και βοδιά. Ο Στάριτς Σεραφείμ ήταν γονατιστός, με τα χέρια υψωμένα. «Εγώ έτρεμα»,

Ξαφνικά σηκώνεται και μου λέει: «Μη φοβάσαι, παιδί μου. Να, η δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος, έρχεται κοντά μας». Πράγματι, μπροστά πήγαιναν δύο άγγελοι κρατώντας ανθισμένα κλαδιά. Ακολουθούσαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Άγιος Ιωάννης, ενώ πίσω τους έκανε την εμφάνισή της η Παναγία με 12 παρθενομάρτυρες. Η Θεοτόκος, φορώντας ένα λαμπρό μανδύα και ένα υπέροχο στέμα, με πλησίασε ενώ ήμουν πεσμένη κάτω. Με άγγιξε και ευδόκισε να μου πει: «Σήκω, αδελφή, και μη φοβάσαι. Μαζί μου έχουν έρθει παρθένες σαν και σένα». Δεν κατάλαβα πως σηκώθηκα. Η βασίλισσα επανέλαβε: «Μη φοβάσαι, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε».

Ο πατήρ Σεραφείμ, όρθιος μπροστά στην Παναγία, μιλούσε μαζί της με πολύ οικειότητα. Η Θεοτόκος του είπε πολλά. Αν και συμμετείχα στο όραμα, δεν μπόρεσα να ακούσω τι έλεγαν. Άκουσα μόνο το εξής. «Μην αφήνεις τις παρθένες μου του Ντιβέγεβου. Ου Δέσποινα, τις συγκεντρώνω, αλλά δεν μπορώ να τις κατευθύνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω σε όλα εγώ. Θα τις διδάξεις την υπακοή. Αν την κρατήσουν, θα είναι μαζί σου και κοντά μου. Διαφορετικά, θα χάσουν τη θέση που τους ετοιμάζω ανάμεσα σε αυτές εδώ τις παρθένες. Ούτε τέτοια θέση, ούτε τέτοιο στεφάνι θα απολαύσουν. Οποιοσδήποτε τις προσβάλλει, θα τιμωρηθεί από μένα. Και όποιος τις διακονήσει για την αγάπη του Χριστού, θα βρει έλεος ενώπιόν του». Κατόπιν η Παναγία στράφηκε σε μένα. «Κοίταξε», μου είπε, «κοίταξε αυτές τις παρθένες και τα στεφάνια τους. Μερικές άφησαν επίγεια βασίλεια και πλούτη για την ουράνια βασιλεία. Όλες αγάπησαν την εκούσια πτωχία, αγάπησαν μόνο τον Κύριο και γι' αυτό βλέπεις πόση δόξα και τιμή αξιώθηκαν. Όπως υπέφεραν οι αρχαίες μάρτυρες, έτσι υποφέρουν και οι σημερινές, μόνο που εκείνες υπέφεραν φανερά, ενώ σήμερα υποφέρουν μυστικά, με θλίψη καρδίας. Ο μισθός τους όμως θα είναι ο ίδιος».

Γυρίζοντας ύστερα ηθεοτόκος τον Στάρετς, τον ευλόγησε και του είπε: «Σύντομα, αγαπητέ μου, θα είσαι μαζί μας». Κατόπιν Όσιος αντάλλαξε μαζί της χαιρετισμό, καθώς και με όλους τους Αγίους. Κάποιος από όλους γύρισε και μου είπε: «Αξιώθηκες αυτό το όραμα χάρη στις προσευχές των πατέρων Σεραφείμ, Μάρκου, Ναζαρίου και Παχωμίου». Ξαφνικά όλα χάθηκαν. Το όραμα που είχε διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα τελείωσε. Ήταν το 12ο που αξιώθηκε να απολαύσει Όσιος Σεραφείμ στην επίγεια ζωή του.

Στις φούκες της Μικρασίας πρωτοείδε τον ήλιο ο γέρον Γελάσιος. Γεννήθηκε το 1902 και μέχρι τον φρικτό διωγμό του 1922 γαλουχήθηκε με τα νάματα και τις παραδόσεις της μικρασιατικής ευσέβειας. Μικρός πήγαινε στα ξοκλήσια των νησιών που ήταν μπροστά στο λιμάνι και όταν γύριζε ρωτούσε τη μητέρα του «Μάνα, ποια είναι η γυναίκα που κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της μέσα στην εκκλησία?» «Η κυρά Παναγιά», απαντούσε εκείνη γλυκά, «με τον αφέντη τον Χριστό». Από μικρός ο γέροντας έβλεπε χειροπιαστή στη ζωή του την προστασία της Παναγίας και την καθοδήγησή της. Σε ηλικία 15 χρονών κατατάσσεται εθελοντής στον συμμαχικό στρατό, φλεγόμενος από ζήλο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Τότε, σε ένα ναυάγιο στη Μεσόγειο, σώθηκε θαυματουργικά από την Παναγία και τον Άγιο Νικόλαο, αφού πάλεψε 3 μερόνυκτα στο ανοιχτό πέλαγος.

Στη Μυτιλίνη, όπου εγκαταστάθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είχε παρηγοριά του την Παναγιά της Αγιάσου. Τα τάματα που της είχε κάνει σαν ψαράς και ναυτικός, τα ξεπλήρωσε αργότερα σαν μοναχός, εκδηλώνοντας έτσι την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθειά της. Το 1928, διηγείται ο ίδιος, ταξίδευα με το καΐκι μας έξω από την Τίνο. Ο καιρός ήταν καλός και το καΐκι έτρεχε με 8 μίλια. «Βρε Αντώνη», είπα στον αδελφό μου, «επιθυμώ να προσκυνήσουμε την Παναγία». Εκείνος όμως αρνήθηκε. «Τέτοιον καιρό δεν θα τον ξαναβρούμε. Εμείς το πρωί θα είμαστε στον Πειραιά». Τι να έλεγα. Ο Αντώνης ήταν μεγαλύτερος. Έκανα λοιπόν βόλτες στο κατάστρωμα μέχρι που πλησιάσαμε 300-400 μέτρα στο λιμάνι. Τότε ξαφνικά κόπηκε ο αέρας. Η θάλασσα έγινε λάδι γύρω από το καΐκι. Κρέμασαν τα πανιά. Τι παράξενο όμως. Η μπουνάτσα έγινε μόνο για μας. Πιο πέρα ο αέρας βούιζε. Ήταν φαίνεται επέμβαση της Παναγίας για να ικανοποιήσει την επιθυμία μου. «Άντε, να γίνει το χούι σου», είπε ο Αντώνης. Ήταν Πάσχα. Βγήκαμε και προσκυνήσαμε. Εκεί άκουσα για πρώτη φορά το «Ο Άγγελος Εβώα».

Αργότερα η Παναγία κάλεσε με θαυμαστό τρόπο τον πατέρα Γελάσιο από το καΐκι του στο περιβόλι της. «Μία νύχτα στον ύπνο μου», διηγείται ο γέροντας, «μου φάνηκε πως ήταν πολύς λαός συγκεντρωμένος για να υποδεχθεί τη βασίλισσα. Από μακριά φάνηκαν τα λόγατα που τρέχανε σέρνοντας πίσω χρυσή άμαξα. Πάνω της καθόταν η βασίλισσα με πλήθος δορυφόρων και αξιωματικών. Ξαφνικά κάποιος με άρπαξε και με ανέβασε στην άμαξα στο πίσω μέρος. Σε λίγο φτάσαμε σε ένα κάστρο με πύργους και λαμπρό παλάτι. Εκεί η βασίλισσα κατέβηκε. Δεν πρόλαβα όμως να την δω καθαρά. Πρόσεξα μόνο το ένα μέρος του προσώπου της, καθώς ανέβαινε τις σκάλες του παλατιού.

Ξύπνησα. Βγήκα έξω και πήγα στο καφενείο όπου ήταν κι άλλοι ναυτικοί. Βρισκόμουν στο πασαλιμάνι με το καΐκι μου φορτωμένο. Ο νους μου όμως είχε γεμίσει από την ομορφιά της βασίλισσας. Αργότερα συνάντησα κάποιον αγιανανίτη μοναχό. Του διηγήθηκα το όνειρό μου και εκείνος μου εξήγησε πως με καλεί η Παναγία στο Άγιον Όρος να γίνω πιστός της ακόλουθος.

καρδιά μου για λίγο διχάστηκε. Νίκησε όμως η αγάπη της βασίλισσας. Την ίδια μέρα εγκατέλειψα κι εγώ σαν τους Αποστόλους πλοίο φορτωμένο, αδελφό, γονείς και ξεκίνησα για τον Άθωνα. Το τέρμα του ταξιδιού μου ήταν η Μονή Γρηγορίου. Μπήκα στο Καθολικό να προσκυνήσω. Την ώρα εκείνη ψαλόταν η Θεία Λειτουργία. Στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισα τη βασίλισσα του ονείρου μου. Έσπευσα να την ασπαστώ. Οπότε ο Διακοθόδωρος που στεκόταν εκεί μου είπε: «Χάθηκαν εικόνες της Παναγίας, παιδί μου, και ήρθες στο τέμπλο να προσκυνήσεις». Αλλά βέβαια, πού να ήξερε τη δική μου καρδιά.

πίσω λιβάδι της Πάρου, προπαραμονή 15 Αυγούστου 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο πιωτό, το πιωτό έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας ή οι μαγαζάτορες του μικρού λιμανιού να του συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καΐκι από την Άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρησε βλέποντας τα συντρίμμια στη στεριά.

«Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ειρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος, καλά που δεν σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε. «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν είχε η Παναγιά, να μην τη στολίσω και τώρα, να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλαστήμησε πάλι την Παναγιά και αποσύρθηκε να κοιμηθεί.

Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία, σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ρωτά. «Γιατί, παιδί μου, δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις? Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?» Στα λόγια αυτά τεινάχτηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε το σταυρό του. Και τότε είδε πάλι, ξεκάθαρα πια, την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατονταπηλιανή, στην παρικιά της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις».

Ο διάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην Εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε τη γυναίκα του οράματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο έστεκαν στη στεριά χωρίς καμιά ζημιά.

0: Χριστιανώνη Προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
1: Επιλογή επιμέλεια κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης, Κατσουρού Ευανθία, Μπάρλας Γιώργος, Σφακιανάκης Βαγγέλης, Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.

Αγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Η μεγαλόχαρη της Τίνου. Και άλλα νησιά των Κυκλάδων ευλογήθηκαν από το Θεό, όπως σχεδόν και κάθε περιοχή της Ελλάδος, να φιλοξενούν ιερά προσκυνήματα, τίμια λείψανα μαρτύρων και οσίων, θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα. Όλων όμως υπερέχει η Τίνος, διότι αξιώθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο να έχει αποθησαυρισμένη στα ιερά χώματά της τη θαυματουργή εικόνα της Κυρίας των Αγγέλων και μητέρας του Υιού του Θεού από το έτος 1823, οπότε αυτή ανεβρέθη στο σημείο που υψώνεται τώρα μεγαλοπρεπής και επιβλητικός ο ιερός ναός της. Το θαυμαστό αυτό γεγονός συνέβη ως εξής. Στο νησί της Τίνου ζούσε το 1821 ένας γέροντας κυπουρός, ο Μιχάλης Πολυζώης.

βλέπουν ακόμη και τον ίδιο τον κύριό τους. Και ο Μιχάλης Πολυζώης, ένα βράδυ στον ύπνο του, είδε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ να εμφανίζεται μπροστά του με μεγαλοπρέπεια και να του λέει: «Μιχαήλ, πήγαινε στο χωράφι του Αντώνη του Δοξαρά, στην άκρη της χώρας, και σκάψε μέχρι να βρεις τα ερείπια αρχαίας εκκλησίας στην εικόνα μου. Στο σημείο αυτό θα ξανακτιστεί το ανάκτορό μου». Και αφού έδωσε αυτή την παραγγελία, η υπεραγία Θεοτόκος εξαφανίστηκε. Ο ευσεβής γέροντας, όπως ήταν φυσικό, ένιωσε δέος και απορία. Σκέφτηκε προς στιγμήν ότι το όραμα μπορεί να ήταν πειρασμός του διαβόλου, αφού αυτός καμιά φορά μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, η αμφιβολία του όμως υπερνικήθηκε από την πίστη του. Άλλωστε, η θεϊκή οπτασία ήταν τόσο πιστική. Έτσι, με τη βοήθεια και κάποιων άλλων χριστιανών που έδωσαν βάση στην αφήγησή του για το όραμα, πήγαν στο χωράφι του Δοξαρά που είχε υποδείξει η Θεοτόκος και άρχισαν να σκάβουν. Εκτός όμως από κάποια σπασμένα κεραμίδια και τούβλα, δεν βρήκαν κάτι άλλο, ούτε βέβαια και την εικόνα. Σταμάτησαν την έρευνα και παρά την επιμονή του Μιχάλη Πολυζώη, στο όραμά του οι συγχωριανοί του έπεψαν να του δίνουν σημασία ή τον λιδωρούσαν λέγοντας πως είναι ονειροπαρμένος. Η Παναγία μας όμως είχε λάβει την απόφασή της. Είχε δρομολογήσει την έβρεση της ιερής εικόνας και την ανάδειξη της τίνου σε ιερό νησί. Έτσι, το επόμενο έτος 1822, μήνα Ιούνιο, έκανε νέα εμφάνιση. Αυτή τη φορά στη μοναχή Πελαγία Νεγρεπόντι, που επί δεκαετίες πολλές ασκείται ενάρετα και σεμνά στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, ψηλά στο βουνό, πάνω από την πόλη της Τίνου. Περιβλημένη από λαμπρή και θεϊκή δόξα, εμφανίστηκε η Θεοτόκος ημέρα Κυριακή, την ώρα του ύπνου στη μοναχή Πελαγία και της είπε: «Σήκω γρήγορα και πήγαινε στον πρόκριτο του νησιού, στα Ματέλο Καγκάδι, που είναι και επίτροπος της Μονής εδώ, και μετέφερε του την εντολή μου να φέρει σε φως τον οίκο μου και την ιερή εικόνα μου που βρίσκονται παραχωρημένοι στη γη στο χωράφι του Δοξαρά και να με ρυμνήσει ο ίδιος για την ανέγερση λαμπρού και μεγαλοπρεπούς ναού». Η ευλαβής μοναχή Πελαγία ξύπνησε αμέσως. Δέος την κατέλαβε. Σκέφτηκε μήπως επρόκειτο για κάτι που το φαντάστηκε ο νους της. Δεν το χωρούσε το μυαλό της ότι ήταν δυνατό να την επισκεφθεί έστω και σε όραμα η Θεοτόκος. Γι' αυτό και ούτε στο Καγκάδι είπε τίποτα, ούτε στην Ηγουμένη. Αρκέστηκε στο να τηρήσει απόλυτη σιγή και να προσεύχεται παρακαλώντας τη χάρη της να δείξει το πρακτέο. Και πράγματι, μια εβδομάδα αργότερα, πάλι ημέρα Κυριακή, παρουσιάστηκε στον ύπνο της Πελαγίας η ουράνια και λαμπρή εκείνη γυναίκα, η υπεραγία Θεοτόκος. Τώρα όμως με ύφος σοβαρό και κάπως αυστηρό, και επανέλαβε όσα της είχε παραγγείλει την προηγούμενη φορά. Η μοναχή Πελαγία, επηρεασμένη από την ασκητική γραμματεία, εξακολούθησε να φοβάται μήπως το όραμα ήταν παγίδα του διαβόλου. Αποφάσισε λοιπόν να μην προβεί σε καμία ενέργεια και ζήτησε από το Θεό να τη στείλει και τρίτη φορά σημείο στην περίπτωση που αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα πειρασμού. Αυτό και έγινε. Την επόμενη Κυριακή ξαναεμφανίστηκε στον ύπνο της η Παναγία με ύφος γλυκή και αυστηρό μάλλον, δε και απειλητικό, και της είπε να υπακούσει την εντολή της και να κάνει αυτό που πρέπει. Η μοναχή Πελαγία, όπως κάποτε η Παρθένος Μαρία στο άγγελμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, ρώτησε με απορία: «Πώς έστε μη τούτο?» Έτσι και αυτή τόλμησε να εκφράσει την απορία: «Πώς είναι δυνατόν να γίνουν από μένα όλα αυτά?» Η δε ουράνια εκείνη μορφή τη διαβεβαίωσε πως όλα θα γίνουν με τη δική της ευλογία και συμπαράσταση. Στην ερώτηση της Πελαγίας ποια είναι αυτή που της αναθέτει τούτο το έργο, έλαβε την απάντηση: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Τότε βεβαιώθηκε ότι δεν ήταν πειρασμικό το όνειρο, αλλά θεϊκό όραμα, και γεμάτη χαρά απάντησε: «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν», ενώ η υπεραγία Θεοτόκος έγινε άφαντη. Και στην περίπτωση αυτή επαληθεύτηκε η διαπίστωση που είχε κάνει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος όταν έγραφε: «Γεύσε και ιδέ ότι ο σκότος όν και εις άγγελον φωτός εν φαντασία και ου καλυθία μετασχηματιζομένη, Χριστότητα και γλυκύτητα και χαράν και ελευθερίαν και γαλήνιαν κατάσταση και αίσθηση νοεράν και φωτισμόν ψυχής ούτε έχει, ούτε μη εμπίσηση». Και η οσία μοναχή Πελαγία πλημμύρισε με χαρά, γαλήνη, γλυκύτητα και εμπιστοσύνη

Πλέον δεν έμεινε στην ψυχή της η παραμικρή αμφιβολία ότι ήταν θέλημα της υπεραγίας Θεοτόκου και η θαμένη εικόνα της να βρεθεί και νέος ευκτήριος οίκος της να ανεγερθεί στο σημείο της έβρεσης. Έσπευσε λοιπόν γεμάτη ιερό δέος και ενημέρωσε την τότε ηγουμένη του Κεχροβουνίου μοναχή Μελανθία Παρασκευά για το τριπλό όραμα και την εντολή της κυρίας των Αγγέλων και πρέσβυρας των ανθρώπων. Η ηγουμένη με τη σειρά της ανακοίνωσε τα διατρέξαντα στον επίτροπο Σταματέλο Καγκάδη και αυτός χωρίς χρονοτριβή μετέφερε την πληροφορία στον αρχιερέα της Τίνου ονόματι Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, άνθρωπος πιστός, έδειξε την απαιτούμενη αποφασιστικότητα. Τέθηκε επικεφαλής θεοφοβούμενων χριστιανών της Τίνου και επιστάτησε στην ανασκαφή του χωραφιού του Δοξαρά. Σύντομα αποκαλύφθηκαν τα ερείπια ενός ναού που ήταν κτισμένος εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια. Διότι όπως διασώζονται κάποιες ιστορικές μαρτυρίες πριν από χίλια και πλέον χρόνια, κατεδάφισαν την εκκλησία Σαρακινή επιδρομής που είχαν επιτεθεί στην Τίνο. Συνεχίζοντας το σκάψιμο, βρήκαν και ένα ξεροπήγαδο, το οποίο με τρόπο θαυμαστό γέμισε με νερό. Το γεγονός τους ενίσχυσε ηθικά για να συνεχίσουν την έρευνα για την ιερή εικόνα, η οποία όμως, καθώς δεν βρισκόταν, τους γέμισε με απογοήτευση και τους οδήγησε αργότερα στην παρέτηση από το έργο αναζήτησής της. Το θέλημα όμως της υπεραγίας Θεοτόκου ήταν να βρεθεί η ιερή εικόνα της. Γι' αυτό και έκανε νέα εμφάνιση στη μοναχή Πελαγία, λέγοντάς της αυστηρά «Πες τους χριστιανούς της Τίνου να συνεχίσουν αμέσως την αναζήτηση μέχρι να βρουν την εικόνα μου. Διαφορετικά θα δοκιμαστεί το νησί τους από την Πανόλη». Και για να συνετιστούν οι χριστιανοί, σημειώθηκαν κάποια κρούσματα Πανόλη στο νησί. Πράγματι, οι Τίνοι συνέχισαν με προθυμία την ανασκαφή του χωραφιού, ώσπου στις 30 Ιανουαρίου του έτους 1823 βρήκαν τη θαυματουργή εικόνα που απεικονίζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ένας εργάτης που έσκαβε χτύπησε με τη σκαπάνη του την ιερή εικόνα που ήταν σκεπασμένη με χώματα, με αποτέλεσμα αυτή να σχιστεί στα δύο. Στο ένα μέρος της παριστάνεται ο Αρχάγγελος και στο άλλο η Θεοτόκος. Η χαρά όσων μετήχαν στο έργο της αναζήτησης, αλλά και όλων των Τινίων, δεν είναι δυνατό να περιγραφεί. Επιτέλους, είχε ανασυρθεί από τα ερείπια του κατεστραμμένου ναού η χαριτόβρητη εικόνα της υπερευλογημένης, η οποία επρόκειτο να αναδειχθεί όχι μόνο η προστάτης των Τινίων, αλλά και όλων των Ορθοδόξων, ακόμη και καλοπροαίρετων αλλοθρήσκων, με τα αμέτρητα θαύματά της. Το θαυμαστό γεγονός ευρέσεως της ιερής εικόνας της Θεομήτωρος τιμάται από την εκκλησία μας στις 30 Ιανουαρίου, της δε Πελαγίας που κατατάχθηκε στη χωρία των Οσίων, η μνήμη τελείται στις 23 Ιουλίου.

Όπως κατά κανόνα συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις ευρέσεως ιερών εικόνων, επόμενο βήμα είναι η ανέγερση ναού ή μονής προς τιμήν τους. Ειδικά στην Τίνο, η ίδια η Θεοτόκος όταν εμφανίστηκε στη μοναχή Πελαγία για πρώτη φορά, της είχε δώσει την εντολή για να τη μεταφέρει στον Επίτροπο Καγκάδη, ώστε μετά την έβρεση της εικόνας της να μεριμνήσει ο ίδιος για την ανέγερση λαμπρού και μεγαλοπρεπούς ναού. Έτσι λοιπόν, και αφού η εικόνα που βρέθηκε λιτανεύτηκε στη χώρα της Τίνου την ημέρα υπαπαντής του Κυρίου 2 Φεβρουαρίου 1823, ξεκίνησαν οι συντονισμένες ενέργειες για την ανέγερση ναού στο σημείο της Ευρέσεως, όπου κατά την παράδοση υπήρχε αρχαία παλαιοχριστιανική εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη. Στην άμεση έναρξη των εργασιών συνετέλεσε και το γεγονός ότι η έβρεση της εικόνας συνδέθηκε και με την Επανάσταση του 1821, διότι οι Έλληνες και μάλιστα οι αγωνιστές θεώρησαν το γεγονός ως ελπιδοφόρο σημείο της επιτυχίας του αγώνα. Παρά την έλλειψη των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, το έργο άρχισε αμέσως. Τα σχέδια του ναού της Ευαγγελίστριας εκπώνησε ο αρχιτέκτονας Στρατής από την Σμύρνη. Είναι το πρώτο αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο του ακόμα αγωνιζόμενου έθνους. Σε ρυθμό βασιλικής με εντυπωσιακό αέτομα στην πρόσωψή του και περίτεχνο υψηλό κοδονοστάσιο, ανοικοδομήθηκε με μάρμαρα της Πάρου, της Τίνου και της Δήλου. Οι πρώτες όμως δυσκολίες εμφανίστηκαν με το ξεκίνημα και προέρχονταν από την έλλειψη χρημάτων. Η Μεγαλόχαρη, με επανειλημμένες θαυμαστές επεμβάσεις της, έδινε κάθε φορά τη λύση. Έτσι, την πρώτη φορά, όταν αγγλικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού, στο οποίο επέβαινε και ο Άγγλος υποπρόξενος Έρικ Φλικ, αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Τίνου, ξέσπασε ξαφνικά τέτοια κακοκαιρία που τα μεγάλα και μανιασμένα κύματα έσπασαν την αλυσίδα της άγκυρας και το πλοίο κινδύνευε να τσακιστεί στα βράχια και τον υποτυπώδη τότε λιμένο βραχίωνα. Ο υποπρόξενος, κατατρομαγμένος, θεωρούσε βέβαιο το τέλος του. Ο δε πλοίαρχος Τάξ, καθολικός, αντικρίζοντας ψηλά στη χώρα τον μισοκτισμένο ναό της Παναγίας, προσευχήθηκε θερμά στη χάρη της να του σώσει και εκείνος θα έδινε 100 δίστυλα της εποχής για το ναό της. Το θαύμα συντελέστηκε, το πλοίο και οι επιβαίνοντες σώθηκαν, αφού ξαφνικά γαλήνεψε η ταραγμένη θάλασσα και με τα 100 δίστυλα συνεχίστηκε το έργο. Άλλη μεγάλη δωρεά την περίοδο αυτή πρόσφερε ο πλούσιος άρχοντας της Τίνου Αλεβίζος Καλάβριος μετά τη σωτηρία του από βέβαιο πνιγμό στην τοποθεσία Πασακροτήρη δυτικά της παραλίας. Εκτός από το δίλεπτο των φτωχών αλλά πιστών χριστιανών της Τίνου και των προσκυνητών που άρχισαν να καταφτάνουν στη χάρη της Θεοτόκου και ο Τούρκος Αγάς Μουσταφά που καταφεύγοντας τις πρεσβείες της θεραπεύτηκε από ολική παράλυση των ποδιών του, έκανε δωρεά το συντριβάνι στον αύλιο χώρο του ναού. Έτσι, παρά το υπερίστατο των καιρών, ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός της Ευαγγελιστρίας δεν άργησε να ολοκληρωθεί και να αποτελεί έκτοτε επί 180 ήδη χρόνια το πλέον γνωστό και αξιαγάπητο θρησκευτικό προσκύνημα στον ελλαδικό χώρο. Σταδιακά, το κυρίως οικοδόμημα του ναού συμπληρώθηκε με την προσθήκη κτισμάτων για τη στέγαση γραφείων, αιθουσών υποδοχής, μουσείων, σκευοφυλακίων, ξενώνων και ευρύχωρου περιβόλου. Στη δεκαετία του 1950 ανοικοδομήθηκε κοντά στο ναό το κτίριο που στέγαζε το ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Αποστολικής Διακονίας. Μετά δε το 1971 στεγάζει το εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο της Τίνου. Η θαυματουργή εικόνα είναι τοποθετημένη μέσα στον ιερό ναό σε μαρμαρόγλυπτο προσκυνητάρι σε κουβούκλιο. Ενώπιόν της, χιλιάδες χριστιανοί αποθέτουν την προσευχή και το δάκρυ της καρδιάς τους, οικετεύοντας τη χάρη της να μεσητεύσει στον Υιό και Θεό της για την ικανοποίηση ποικίλων αιτημάτων, για τη θεραπεία ασθενειών, για τη σωτηρία ψυχών. Η προσέλευση των πιστών είναι διαρκής καθόλου το έτος, αλλά υπερβαίνει τη φαντασία ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, ενώ είναι αξιοσημείωτη και κατά τις θεομητορικές εορτές Ευαγγελισμού, αποδόσεως της κοιμήσεως, εισοδίων κλπ. Οι χριστιανοί προσκυνητές σπέβδουν στη χάρη της από πολλά σημεία της Ελλάδος, της Κύπρου, χωρών της Ευρώπης και άλλων υπήρων. Απόδειξη των δωρεών και ευεργεσιών που δέχονται πολλοί από αυτούς τους προσκυνητές είναι τα πολύτιμα και πολλά αφιερώματα τάματα στο ναό της Ευαγγελιστρίας.

Την εποχή που ζούμε, εποχή ληστική και ορθολογιστική, ιδιαίτερα δε αντιπνευματική, δεν είναι λίγοι δυστυχώς εκείνοι που μηδιούν συγκαταβατικά όταν γίνεται λόγος για θαύματα Αγίων ή της Θεοτόκου. Η αδιάφορη ή εχθρική στάση τους απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού, η επιθυμία να φαίνονται προοδευτικοί και σύγχρονοι, η προσωπική άτακτη ζωή τους, δεν τους αφήνει περιθώρια για να σκεφτούν λογικά και ψύχρεμα, ώστε να παραδεχτούν ότι πέρα από τα υλικά και φαινόμενα, υπάρχουν τα πνευματικά και μη βλεπόμενα. Οι χιλιάδες όμως των χριστιανών προσκυνητών της Μεγαλόχαρης στην Τίνο και οι αδιάψευστες, σοβαρές και επώδυνες μαρτυρίες πολλών ανθρώπων επιβεβαιώνουν πως με τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου έχουν επιτελεστεί και εξακολουθούν να γίνονται θαύματα με τις πρεσβείες της. Από το αμέτρητο πλήθος των γνωστών θαυμάτων της Παναγίας της Τίνου, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν επίσημα καταγραφεί, παραθέτουμε μερικά ως επιβεβαίωση της χάρης της. Λίγο καιρό αφότου είχε βρεθεί η ιερή εικόνα, η πανούλη που μάστιζε την Τίνο πρόσβαλε και το γιο του επίτροπου Περίδη. Τότε αυτός πήρε λίγη λάσπη από αυτήν στην οποία είχαν βρει την εικόνα, άλυψε το γιο του και σε λίγο αυτός έγινε καλά, ενώ δεν άργησε να εκλείψει και η θανατηφόρα αρρώστια από το νησί. Οι προσκυνητές βλέπουν κρεμασμένο στον ιερό ναό ένα ασημένιο ομοίωμα γολετόμπρικου που στη μία πλευρά του είναι σφινωμένο χρυσό ψάρι. Το αφιέρωμα βεβαιώνει πως κάποτε ένα καράβι χτύπησε σε ύφαλο εξαιτίας φοδρής θαλασσοταραχής με αποτέλεσμα να ανοίξει αρκετά μεγάλη τρύπα από την οποία το νερό άρχισε να πλημμυρίζει το πλοίο. Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα επικαλέστηκαν με πίστη τη βοήθεια της Παναγίας της Τίνου, ενώ αγωνίζονταν με όλες τους τις δυνάμεις να απαντλήσουν τα νερά. Όταν έφτασαν σε λιμάνι της Ισπανίας, διαπίστωσαν ότι εκείνη είχε κάνει το θαύμα της. Ένας μικρός καρχαρίας είχε σφινωθεί κυριολεκτικά στην τρύπα που είχε προκαλέσει η πρόσκρουση του πλοίου στον ύφαλο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η εισρωή υδάτων. Με το τάμα τους αυτό, οι ναυτικοί ευχαρίστησαν τη Μεγαλόχαρη. Το διαφιέρωμα διδάσκει αδιάκοπα τους προσκυνητές για τη δύναμη της πίστης και τις ευεργεσίες της Θεοτόκου. Ο Διονύσιος Πύρος, ο Θεταλός, αρχιμανδρίτης και ιατροφιλόσοφος, όταν πήγε προσκυνηματικά στην Τίνο το 1848, κατέγραψε αρκετά από τα σπουδαιότερα θαύματα που είχαν ως τότε λάβει χώρα στο ναό της Ευαγγελιστρίας, όπως τη θεραπεία της 12ετούς ορφανής από την Σύρο, ονόματι Αναστασίας, που έπασε από τρέλαν και μανίαν, του τετραετούς Γεωργίου Μαυρογένους από την Τίνο, που ενώ είχε χάσει το φως του εξαιτίας χειραδικής κακοχημίας, όταν ασπάστηκε την εικόνα της Παναγίας το Πάσχα του 1825, ξαναβρήκε το φως του. Του πλοίαρχου Σκλαβούνου, ο οποίος ενώ επί 2 χρόνια υπέφερε από κόκαλο ψαριού που είχε σφινωθεί στο λαιμό του, όταν ήπιε λίγο αγίασμα και παρακάλεσε θερμά την κυρία Θεοτόκο, έβηξε δυνατά και βγήκε το κόκαλο. Στα καταγραφόμενα 44 συνολικά θαύματα της Παναγίας από το Διονύσιο Πύρο, περιλαμβάνονται θεραπείες ανία των ασθενειών, παραλυτικών, σεληνιαζόμενων, τυφλών, κοφών, ψυχοπαθών, απαλλαγής από επιθέσεις ακρίδων σε καλλιέργειες. Ένα τέτοιο θαύμα επιβεβαιώνεται από το αφιέρωμα του ασημένιου καντιλιού με το τσαμπί και το φύλλο του αμπελιού, τεκνογωνίας στήρων ανδρογίνων και άλλα. Για την άρση τυχών αμφιβολιών αλλά και την πρόληψη του κινδύνου να εμφανιστούν ως θαύματα και γεγονότα όχι σοβαρά, έχει από μακρού καθιερωθεί η καταγραφή των θαυμάτων να γίνεται παρουσία αξιόπιστων μαρτύρων, ενυπόγραφες δε επιστολές χριστιανών που έγιναν δεκτές των θαυμαστών επεμβάσεων της Θεοτόκου και βρίσκονται μακριά από την Τίνο, καταχωρούνται και φυλάσσονται στο αρχείο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας. Το 1888, διασωθέντες ναυτικοί της σκούνας Δελιγιώργης, που εξαιτίας θαλασσοταραχής έπεσε σε ύφαλο και κόπηκε στα δύο, έφεραν και κρέμασαν στο ναό της Θεοτόκου ασημένιο ομοίωμα της σκούνας τους, σε ένδειξη ευχαριστειών και ευγνωμοσύνης προς αυτήν, διότι την είχαν επικαλεστεί την ώρα του φοβερού κινδύνου και εισακούστηκαν. Στις 26 Αυγούστου 1963, μπροστά στην ιερή εικόνα, θεραπεύτηκε από σοβαρότατη πάθηση στην όρασή του ο Αλέξανδρος Β, 12ετής τότε, κάτοικος πολιτείας Βιρτζίνια της Αμερικής, που μαζί με 60 άλλα Ελληνόπουλα πήγαν για προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη, συνοδευόμενα από τον τότε πρωτοσύγγελο της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
Οι προσκυνητές μεταξύ άλλων αφιερωμάτων θα βάζουν και μία μικρή χρυσή πορτοκαλιά με ολόχρυσα πορτοκάλια. Είναι η εκπλήρωση του τάματος ενός Ελληνοαμερικάνου του ΚΠ από το Καστρίκι Νουρίας. Είχε χάσει το φως του. Μια μέρα λοιπόν μέσα από την ψυχή του ζήτησε από την Παναγία της Τίνου να του ξαναχαρίσει το φως του και ό,τι δει μπροστά του θα το προσφέρει χρυσό στη χάρη της. Η θερμή ηγεσία του εισακούστηκε. Τα μάτια του άνοιξαν στο φως και το πρώτο που αντίκρισε ήταν μια πορτοκαλιά με πορτοκάλια. Αργότερα εκπλήρωσε το τάμα που είχε κάνει. Οι προσκυνητές επίσης βλέπουν και ένα σημαίνιο καντήλι από το οποίο κρέμεται ομοίωμα λιχνίας μεταλλίου. Πρόκειται για ευχαριστήριο αφιέρωμα του ΕΚΑ που σώθηκε το 1893 με την επίκληση και τη χάρη της Παναγίας, όταν επί τέσσερα ημερόνυχτα θεωρούνταν νεκρός μέσα σε στοά των μεταλλίων Λαβρίου. Όπως στην ιερή εικόνα της Μεγαλόχαρης, έτσι και σε πολλές εικόνες του Κυρίου και αρκετών Αγίων αποδίδονται ποικίλα θαύματα με αποτέλεσμα να έχουν αναγνωριστεί από τους πιστούς ως θαυματουργές και να προσελκύουν αμέτρητους προσκυνητές. Υπάρχουν βέβαια ακόμη και χριστιανοί που την έννοια του θαύματος τη θεωρούν ξεπερασμένη, ενώ κάποιοι άλλοι επιζητούν με απληστία ψεύτικα θαύματα. Ποια όμως είναι η ορθόδοξη διδασκαλία για τα θαύματα? Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτες από πληροφορίες και μαρτυρίες για θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού στη ζωή των ανθρώπων και της ιστορίας. Οι επεμβάσεις αυτές αποτελούσαν σημεία με ιδιαίτερο κάθε φορά νόημα, αλλά πάντοτε με ένα θρησκευτικό στόχο, να φανερώσουν στους ανθρώπους την παρουσία του παντοδύναμου Θεού, ο οποίος οικονομεί και κατευθύνει έτσι τα πράγματα, ώστε τελικά το πλάσμα του να οδηγηθεί στη σωτηρία. Τα θαύματα διακρίνονται τόσο από την αποτελεσματικότητα όσο και από τον έκτακτο χαρακτήρα τους. Η αποτελεσματικότητα, για παράδειγμα, φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της εξόδου του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο, όταν δηλαδή με πλήθος θαυμάτων που έκανε ο Θεός τον οδήγησε στη γη της Επαγγελίας. Και όταν η Γραφή λέει θαύμα, σημαίνει κάτι που είναι αδύνατο να το κάνει ο άνθρωπος από μόνος του, για την έργο του Θεού με το οποίο εκδηλώνει τη δόξα του ή αντανακλάται η αγιότητα και η υπερβατικότητά του. Τα θαύματα όταν συντελούνται είναι πάντοτε ευεργετικά, ακόμη και στην περίπτωση που βασανίζουν ή ταπεινώνουν, αφού δεν είναι τίποτε άλλο από σημεία και δωρεές της αγάπης του Θεού. Σε όσους όμως πιστεύουν, τα θαύματα συντελούν στην αύξηση και στερέωση της πίστης τους και στην καλλιέργεια όσων σχετίζονται με αυτήν, όπως είναι η εμπιστοσύνη, η ευχαριστία, η ταπεινοφροσύνη, η υπακοή, ο φόβος του Θεού και η ελπίδα. Αντίθετα, όταν ξεθοριάζει η πίστη, ο άνθρωπος φτάνει καμιά φορά στο σημείο να απαιτεί με αυθάδια από τον Θεό θαύματα, όπως αναφέρεται στην Έξοδο και στους Ψαλμούς, ή γίνεται σκεπτικιστής. Στην Καινή Διαθήκη όλα τα θαύματα που αναφέρονται έγιναν παρουσία μαρτύρων και διακρίνονται ριζικά από τα παράδοξα επινοήματα των απόκριφων Ευαγγελίων ή των θαυμάτων ανύπαρκτων θεών ή σοφών ειδωλολατρών. Διότι ο Ιησούς με τα θαύματά του διακήρυται ότι η βασιλεία για την οποία μιλούσαν οι προφήτες είναι ταυτισμένη και παρούσα στο πρόσωπό του. Γιατί όταν δύο από τους μαθητές του Ιωάννη τον ρώτησαν αν αυτός είναι ο Μεσσίας που περιμένουν ή θα έρθει κάποιος άλλος, ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα». Ενώ κέντρο των λόγων του Κυρίου ήταν οι παραβολές του, κέντρο των έργων του υπήρξαν τα θαύματά του. Οι ιεροί ευαγγελιστές δεν εξιστορούν όλα τα θαύματα που έκανε ο λυτρωτής μας. Ο Ιησούς έκανε και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε κανένα βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Τα γνωστά εκείνα δηλαδή που αναφέρουν εντάσσονται σε τρεις βασικές ενότητες: επεμβάσεις στη φύση, θεραπείες, αναστάσεις. Επεμβάσεις του στη φύση είναι ο γάμος στην Κανά, η συλλογή ηχθείων, ο πολλαπλασιασμός των άρτων, η κατάπαυση της τρικυμίας, ο περίπατος στα κύματα, η ξύρανση της οικής. Θεραπείες του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ, της πεθεράς του Πέτρου, του λεπρού, του παραλυτικού, του δαιμονισμένου των Γεργεσινών, της αιμορροούσας, του τυφλού, του επιληπτικού παιδιού, του δούλου του εγκατόνταρχου, του υδροπικού, των 10 λεπρών, του εκγενετής τυφλού και άλλα. Αναστάσεις νεκρών της κόρης του Ιαΐρου,
του ιού της χείρας της Ναΐν και του φίλου του Λαζάρου. Όπως επισημαίνει ο αείμνηστος καθηγητής Μάρκος Σιώτης, πολλά εκκλησιαστικά κείμενα ομιλούν περί αναβλήσεως μύρων, δακρύων και αίματος σε εκτινών ιερών εικόνων, κατόπιν λόγου χάρη προσβολής αυτών διαλογχισμού ή λιθοβολισμού ή άλλης προσβολής, ως και περί θεραπείας νοσημάτων, δια της απομάξεως των προϊόντων της προσβολής ταύτης και επί χρήσεως των πανσχόντων. Και η εκ του ελαίου της κανδύλας πολλών ιερών εικόνων επίχρησης ασθενών ισχύει ως θαυματουργός θεραπεία και ενίσχυσης των νοσούντων. Φυσικά, το όποιο θαύμα διγίνεται από την υλική εικόνα που θεωρείται θαυματουργή, διότι πρωταρχικός παράγοντας του κάθε θαύματος είναι η χάρη του Θεού που ελκύεται από την θερμή πίστη του προσευχόμενου χριστιανού και τη μεσητεία του εικονιζόμενου προσώπου της Θεοτόκου ή άλλου Αγίου. Δεν υπάρχει όμως κάποια τεχνική συνταγή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα θαύμα. Και όταν ακόμα οι μαθητές του Χριστού, παρά την πίστη τους, δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το νέο που σεληνιαζόταν, έλαβαν ως απάντηση στη σχετική ερώτησή τους από τον Κύριο ότι αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Αλλά ούτε αυτό αρκεί, διότι με τη θερμή προσευχή, την νηστεία και τη μετάνοια εκείνου που ζητάει το θαύμα, πρέπει να συνταυτιστεί το θέλημα του μόνου αληθινού Θεού.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ευλαβεί το πολύ την Παναγία, όπως και όλοι οι Αγιορείτες. Έλεγε ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι χριστιανός αν δεν σέβεται ειλικρινά την Παναγία. Αγαπούσε να ακούει τους ύμνους της και τους χαιρετισμούς της. Μάλιστα συνιστούσε να διαβάζονται και οι χαιρετισμοί στο απόδειπνο καθημερινώς, όπως γίνεται στα μοναστήρια. Δεν ήθελε όμως αυτό να το επιβάλλει. Συμβούλευε ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσουν μόνοι τους οι χριστιανοί, μοναχοί και λαϊκοί. Να πούν δηλαδή ότι ακούσαμε ότι στο τάδε μοναστήρι διαβάζουν και τους χαιρετισμούς μαζί με το απόδειπνο, να το κάνουμε και εμείς. Και έτσι να το αποφασίσουν μόνοι τους και να μην τους το επιβάλλει κάποιος άλλος. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σπουδαιότητα της συμμετοχής της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου, χρησιμοποιούσε μερικές φορές για αυτήν τον όρο που είχε δει κάπου γραμμένον, «Η μεταθεών Θεός». Και συγκεκριμένα έλεγε για την Παναγία, «Την Παναγία μας πολύ την αγαπάω. Μικρός στο Άγιον Όρος, πολύ την λάτρευα. Είχα μια εικονίτσα της Παναγίας κάτω από το μαξιλάρι μου. Πρωί και βράδυ την ασπαζόμουνα. Με αυτήν ζούσα νύχτα μέρα. Σε αυτήν κατέφευγα. Ό,τι και μου συνέβαινε, τι να σας πω. Καλύτερα από μάνα. Δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα είχα όλα. Η Εκκλησία μας πολύ την τιμάει την Παναγία μας. Την τιμάει και την υμνεί πάνω από όλους τους Αγίους μας». Λέγει ένα τροπάριο, «Χέρις μετά Θεών ή Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα». Σε άλλη περίπτωση είπε ο Άγιος, «Χέρις μετά Θεών ή Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Η Αγία Τριάδα πρώτη, δεύτερη η Παναγίτσα μας. Χέρις μετά Θεών ή Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Η μητέρα μας, η υπεραγία Θεοτόκος, ο πατήρ μου και μήτυρ μου». Κατάλαβες? Άκουσα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που με γεννήσανε και τώρα ο πατήρ μου και η μήτυρ μου και εγώ κοντά τους. Δεν είμαι ορφανός. Μεγάλο πράγμα η ορφάνια. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του, τους αρκικούς, έγινε δυστυχισμένος στη ζωή. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του, τους σαρκικούς και προσελάβετο τους γονείς τους πνευματικούς, έγινε άγιος και ευτυχής στην ζωή. Ο Άγιος Πορφύριος ετώνιζε την μεγάλη αγάπη της Παναγίας προς τον άνθρωπο και την άμεση ανταπόκρισή της στα αιτήματα των ευρισκομένων σε κάποια δυσκολία. Συνιστούσε στους μοναχούς και τις μοναχές να διαβάζουν με προσοχή και κατάνοιξη τους ύμνους της Παναγίας και μάλιστα αυτούς που περιέχει το Θεοτοκάριον, ώστε να εξοικειώνονται στην επικοινωνία τους μαζί της. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένα περιστατικά της ζωής του, όπως τα διηγήθηκε ο ίδιος, που φανερώνουν τη βαθαία σχέση του, σχέση ευγνωμοσύνης και αγάπης προς το πρόσωπο της Παναγίας.

Όταν ο Άγιος Πορφύριος εγκατεστάθη στο γνωστό σε όλους κελίτου στο μετόχι του ησυχαστηρίου που ίδρυσε στο Μίλεση, παρήγγειλε μία εικόνα της Παναγίας στο αγιογραφείο του κελιού του γνωστού ως Μπουραζέρι, γιατί ήθελε να την έχει στο κελί του προστάτηδα μητέρα. Ζήτησε και εγγράφει κάτω από την εικόνα η εξής αφιερωτική επιγραφή. «Δέξε δέησιν και χαριτωμένη, Πορφυρίου ιεροθήτου και των αυτού λογικών θρεμάτων, την συναγίαν εικόνα, ιστορηθήσαν εν όρη του άθο, εις Μπουραζέρι, υποσυνοδείας Κυρίλου ιεροθήτου, το έτος 1984». Η επιγραφή αυτή μετεφράστη στην απλοποιημένη ελληνική γλώσσα ως εξής. «Χαράς πηγή χαρίτωσον εμέ τον Σονικέτην, Πορφύριον ελάχιστον εν ιερομονάχης. Και πάντας τους τίνδε την σεπτήν εικόνα προσκυνούντας, είναι ευλαβώς ιστόρισαν εν όρητο του άθο, η συνοδεία γέροντος Κυρίλου ιερομονάχου 1987». Την έβαλε μέσα σε μία θήκη για να μην σκονίζεται και την τοποθέτησε σε τραπεζάκι ώστε οι εισερχόμενοι στο κελί του να προσκυνάνε πρώτα την Παναγία και μετά να απευθύνονται σε αυτόν. Επειδή δε πολλοί του ζητούσαν φωτογραφία του και δεν ήθελε να δίνει, ζήτησε και φωτογραφήθηκε στον εξώστη του κελιού του με την εικόνα της Παναγίας και έτσι έδινε αυτήν ώστε να τιμάται η Παναγία και όχι εκείνος. Αυτή η φωτογραφία έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και είναι σε όλους γνωστή. Υπάρχει και σε εξώφυλλο βιβλίου με τίτλο «Ο πατήρ Πορφύριος» του Αναργύρου Καλιάτσου. Μια άλλη φορά, ο γέροντας Πορφύριος παρήγγειλε στο ίδιο αγιογραφείο την εικόνα της Παναγίας ως γερόντισσας του Αγίου Όρους. Η Παναγία εικονίζεται όρθια, πατώντας πάνω στο Άγιον Όρος, επί του οποίου φαίνονται τα διάφορα μοναστήρια. Όταν μετά αρκετό χρονικό διάστημα η εικόνα ετοιμάστηκε και ο Άγιος Πορφύριος εκλήθη να την παραλάβει, δεν είχε τα χρήματα να πληρώσει το κόστος της και γι' αυτό είπε στους αγιογράφους να την δώσουν σε άλλον. Τελικά την πλήρωσε και την παρέλαβε ο τότε διοικητής του Αγίου Όρους, πληρώνοντας μάλιστα οικειοθελώς στους αγιογράφους μεγαλύτερο ποσό από αυτό που ζήτησαν από τον Άγιο Πορφύριο. Ο νέος ιδιοκτήτης της εικόνος εχάρισε στο ησυχαστήριο ένα αντίγραφο αυτής σε μέγεθος συνήθους φορητής εικόνος, αλλά αργότερα κάποιος χάρισε στο ησυχαστήριο του Αγίου ένα αντίγραφό της σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου και ακόμη ίσως μεγαλύτερο. Η εικόνα που εχάρισε στο ησυχαστήριο ο διοικητής του Αγίου Όρους βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και το αντίγραφο σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου βρίσκεται πάνω από την μετά τον πρόναο κυρία είσοδο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Ο σεβασμός, η αγάπη και η εμπιστοσύνη στη βοήθεια της Παναγίας είναι κάτι που διδάχθηκε ο Άγιος Πορφύριος στα πρώτα παιδικά του χρόνια από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ιεροψάλτης και βοηθούσε στον Άγιο Νεκτάριο. Μεταβαίνοντας λοιπόν με το πλοίο στο Άγιον Όρος, ένα βράδυ βγήκε από το καράβι και διενυκτέρευσε σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Όλη τη νύχτα προσευχόταν με στίχους από την παράκληση της Παναγίας. Διηγείται ο ίδιος. «Μία φορά είχα ξενυχτήσει στη Θεσσαλονίκη πάνω σε ένα βουνό, σε μια εκκλησία. Επήγα στον Άγιο Δημήτριο πρώτα, προσκύνησα και έκλαιγα και τον παρακαλούσα τον Άγιο να με βοηθήσει να πάω να γίνω ερημίτης. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Μετά βγήκα σε έναν λόφο, εκεί ήβρα ένα ξοκλήσι και εκεί όλη τη νύχτα έκλαιγα και θυμόμουνα που μου είχε μάθει ο πατέρας μου την παράκληση της Παναγίας. Μη καταπιστεύσεις με, ανθρωπίνη προστασία», έλεγα και επαναλάμβανα ένα κομμάτι που έλεγε «Μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον». Και το έλεγα και το ξανάλεγα στην Παναγία και έκλαιγα. «Όλο αυτό, μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον». Έπεσα, ζάρωσα εκεί πέρα τα μπρούμητα για να μην κρυώσει η πλάτη μου και κοιμήθηκα. Διηγήθηκε πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν ήταν νέος μοναχός και βρισκόταν μια ημέρα στη γέφυρα του Ευρύπου, στη Χαλκίδα, είδε έναν καροτσέρι που τραβούσε ένα άλογο που έσυρε ένα κάρο φορτωμένο με ένα βαρέλι μούστο. Και επειδή το άλογο δυσκολευόταν να περάσει τη γέφυρα, ο καροτσέρης το χτυπούσε θυμωμένος και βλαστημούσε την Παναγία. Ο γέροντας, που την ευλαβεί το πολύ, εστενοχωρεί το για τον τρόπο του και προσευχήθηκε στην Παναγία λέγοντας «Παναγία μου, κάνε τον να ζητάει τη βοήθειά σου αντί να σε βλαστημάει». Τότε αφηνίασε το άλογο και όρμησε, με αποτέλεσμα να κοπούν τα λουριά του που ήταν δεμένο το κάρο, να ανατραπεί και να πλακώσει τον καροτσέρι, να πέσει το βαρέλι και να χυθεί ο μούστος και να αρχίσει έτσι ο καροτσέρης να φωνάζει «Παναγία μου, Παναγία μου». Τότε ο γέροντας κατάλαβε ότι η αιτία της ανατροπής ήταν η προσευχή του. Στενοχωρήθηκε και πήγε και εξομολογήθηκε. Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από έναν συνομιλητή του για το περιστατικό, είπε «Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι πρέπει να μην πεις ποτέ «θα τον τιμωρήσει ο Θεός», έτσι που κάνει αυτός. Ποτέ να μην πείτε για κάποιον «να τον τιμωρήσει ο Θεός για αυτό που κάνει». Εγώ προσευχήθηκα για αυτόν, ναι, η Παναγία να τον κάνει να επικαλείται το όνομά της, και σε σχεδόν μισό λεπτό, σε ένα λεπτό, άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου». Δεν το ήθελα ποτέ να πάθει κακό. Δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα που είδα, παιδιά μου, αλλά ξέρω θετικά ότι δεν πρέπει να βάζουμε το κακό στο μυαλό μας λέγοντας «αυτόν θα τον τιμωρήσει ο Θεός διότι δεν φέρνεται καλά». Δεν πρέπει ούτε στο μυαλό μας να το βάλουμε ότι θα τον τιμωρήσει ο Θεός, αλλά σαν τον Στέφανο να λέμε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». Το είδατε τι Άγιο που ήτανε αυτό του Στεφάνου. Εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, ότι και πολλοί Άγιοι που έχουν καταραστεί, εμένα δεν μου άρεσε. Είναι μία παραβίαση της αγάπης. Καταράστηκαν και έπιασε,
αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να ήτανε παραδειγματισμός.

Ο Αγίος Πορφύριος σώθηκε από θανάσιμο κίνδυνο με θαύμα της Παναγίας όταν ήταν μοναχός στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα, ως εξής διηγείται ο ίδιος αυτό το θαύμα. Όταν εγύρισα, έπρεπε να περάσω από αυτήν την Σάρα. Σάρα είναι κατηφορική κήτη χυμάρου χωρίς νερό ή πλαγιά στρωμένη με λιανολίθαρα που κατρακυλούν προς τη θάλασσα και παρασύρουν ό,τι βρεθεί πάνω τους. «Να δείτε τι έγινε, παιδιά μου». Επήγα λοιπόν, μπήκα στη Σάρα και μόλις έφτασα στη μέση της, άρχισε η Σάρα να φεύγει ολόκληρη. Κι εγώ τα χάσα, διότι όπως έφευγε, άρχισαν και τα πόδια μου να βυθίζονται μέσα στα λιανολίθαρα. Τα έχασα και έβαλα τις φωνές «Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου». Το βάθος της Σάρας θα είναι 15 μέτρα ή και 20 μέτρα, κάπως έτσι. Αλλά αυτός ήταν ένας ποταμός από λιανολίθαρα που ερχότανε από την κορυφή του βουνού. Δίνει μια ο βράχος και πετάχτηκα στην απέναντι όχθη του ποταμού. Ας τον πούμε ποταμό, γιατί έτσι ήταν κι αυτός. Πετάχτηκα πάνω σε κάτι απότομα βράχια, μεγάλα, που είχαν πέσει κι αυτά πάνω, αλλά το ένα είχε σταματήσει πάνω στο άλλο και είχαν κάνει ένα πράγμα, ας πούμε, έτοιμο κι αυτό να πέσει, να φύγει. Ανέβηκα εκεί πέρα. Όχι ανέβηκα, αυτός ο βράχος με πέταξε εκεί πάνω. Δηλαδή στην όχθη αυτή που ήθελα να περάσω, αλλά με πέταξε σε κάτι μεγάλα βράχια. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να σουρουπώνει. Από κάτω, εκεί που λέμε να φτιάξουμε το ελικοδρόμιο, άρχισαν οι πατέρες να φωνάζουν. Ήταν πατέρες που επέστρεφαν από τον Άγιο Νίφωνα, που πήγαν για σαλιγκάρια. Μήπως είναι κανένας αυτού? Γιατί είδανε, το αναγνωρίσανε πως πέφτανε. Σου λέει, μην είναι κανένας αδελφός. Εγώ όμως, μ' είχε πετάξει ο βράχος, ο οποίος δεν ήταν βράχος. Θα σας είχε σκοτώσει, αν ήταν βράχος. Αυτός ήρθε έτσι, μπαμ. Μου δίνει μια και πετάχτηκα εκεί πάνω. Τι ήτανε, γέροντα? Η Παναγία, τον ρώτησαν. Ο Άγιος κρυφογέλασε. Η δύναμη της Παναγίας. Δεν ξέρω. Αν ήτανε βράχος, θα τον είχε σκοτώσει. Θα τον είχε πετάξει 15 μέτρα. Περισσότερο. Κοίτα. Ήταν εδώ ο ποταμός, ενώ αυτό, εγώ πήγα εκεί πάνω, ήταν βράχια το ένα πάνω στο άλλο, έπρεπε να πάμε να στα δείξω. Μα πήγατε, γέροντα. Δεν σας πήγα, είναι ψηλά. Όχι, εμείς καθίσαμε στο πεζούλι. Σας έδειξα, δεν σας πήγα, κακόμοιρε. Άμα πηγαίνατε, θα κάνατε πολύ το σταυρό σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αλλά εκεί πέρα πετάχτηκα. Ούτε παπούτσια, ούτε τίποτα. Αυτά τα σιρτά, όπως τα είχα, εμείνανε μέσα. Τραβηχτήκανε τα πόδια μου πάνω από τον βράχο που με χτύπησε και αυτά έμειναν μέσα τα τσαρούχια μου. Αλλά εδώ πέρα, στα πόδια, αίματα. Και το ένα και το άλλο. Ξέρεις τι ήσαν τα αίματα όταν βγήκα? Σας έκδαραν οι πέτρες. Τα βράχια. Λοιπόν, και τώρα άκουγα τις φωνές των πατέρων. Και όπως είχα πέσει εκεί, κρεμόμουν. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα πάθει φοβία. Και έπειτα πάυσαν αυτοί να μιλάνε. Συνήλθα κι εγώ λίγο. Σκαρφάλωσα στον άλλο βράχο και κατέβηκα κάτω. Μόλις λοιπόν κατέβηκα κάτω, ήταν ένα φυτό που το λέμε γαλατζίθρα. Το λέμε και φλόμο. Άμα το κόψεις, βγάζει γάλα. Αυτό εδώ.
Μέσα σε αυτό λοιπόν, το γαλατζίθρα, όπως περνούσα δίπλα, βλέπω ένα φίδι να ξετυλίγεται. Βου, βου, βου. Μεγάλο. Τρόμαξα και με αυτό. Εγώ άρχισα να περπατάω μέσα στα βράχια πάλι. Πήγα σπίτι κατατρομαγμένος. Έπεσα κάτω. Με τον τροβά στην πλάτη, δεν σας έπεσε. Μπα, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν πρέπει να μου έπεσε, γιατί ήταν δεμένος από πάνω. Έπεσα στο αρχονταρίκι που κοιμόμουν. Είχα πάθει τρόμο από αυτό που έπαθα. Εκείνο εκεί που πετάχτηκε στα βράχια, το φίδι που είδα, πολύ, πω, πω, τους διηγήθηκα το γεγονός. Τα παπούτσια μου που χαθήκανε, τα πόδια μου γεμάτα αίματα. Δεν ξέρω πόσους μήνες του έβαλε να μην λειτουργήσει. Και ο παπάς έκλαιγε ο καημένος. Ήταν και οι δύο καλοί άνθρωποι και αγνοί. Η αίσθησή μας είναι ότι ο γέροντας χρησιμοποιεί λέξεις που κάπως συγκαλύπτουν την πραγματικότητα, διότι θέλει έμεσα να αποφύγει να τονίσει ότι η Παναγία ασχολήθηκε μαζί του. Και αυτό από ταπείνωση. Δηλαδή, διηγείται ότι τον χτύπησε ένας βράχος και τον πέταξε έξω από τη Σάρα. Αυτό πρέπει να σημαίνει μια δύναμη σαν βράχος, δηλαδή η δύναμη της Παναγίας. Διότι, αν τον χτυπούσε βράχος, θα τον συνέτριβε. Δεν θα τον έβγαζε η γη έξω από τη Σάρα. Το φίδι πάλι που είδε συμβολίζει το κακό πνεύμα που εμφόλευε κάπου στη Σάρα και ήθελε να κάνει κακό στο νεαρό ασκητή. Έχουμε δηλαδή δύο συμβολιζόμενες δυνάμεις, την αγάπη της Παναγίας που σαν σωτήριος βράχος τον έβγαλε από την Σάρα και το μίσος του Όφεως που ήθελε να τον καταπιεί και να τον σκοτώσει μέσα στα λιθάρια που κατρακύλησαν προς τη θάλασσα. Ο γέροντας προκάλεσε τη βοήθεια της Παναγίας φωνάζοντας «Παναγίτσα μου» και η Παναγία αμέσως τον βοήθησε με τη μορφή μιας ορμητικής αρπαγής από την Σάρα και τοποθετήσεώς του σε ένα βράχο, σε στέρεο έδαφος. Διηγείται ότι ένα βράδυ είχε ανέβει σε μια κρεβατίνα που σχηματιζόταν σε κάποιο δέντρο στο δάσος από τα κλαδιά του δέντρου και το πλεγμένο σε αυτά αγιόκλημα. Την κρεβατίνα αυτή χρησιμοποιούσε τακτικά για τις νυχτερινές του προσευχές. Και την ώρα που έλεγε την ευχή του αποδείπνου άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυφε δέσποινα, σχημάτισε με τη φαντασία του μια εικόνα με την Παναγία στο κέντρο, καθισμένη στο θρόνο της και μπροστά της να την παρακαλούν οι Άγιοι να βοηθά τους ανθρώπους. Και μια ακτίνα φωτεινή να ξεκινά από την Παναγία και να φτάνει σε αυτόν τον ταπεινό που προσευχόταν προς αυτήν με την ευχή αυτή του αποδείπνου. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η έκφραση του Αγίου, ότι αυτός έφτιαξε αυτήν την εικόνα, χρησιμοποιείται για να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι του φανερώθηκε η Παναγία επί θρόνου υψηλού, προσκυνουμένη από όλα τα τάγματα των Αγίων, διότι δεν ήθελε να εμφανίσει τον εαυτό του άξιο μιας τέτοιας τιμής. Δεν μπορεί όμως να κρυφτεί από αυτόν που εμβαθύνει στα λόγια του Αγίου το γεγονός της ιδιαίτερης αγάπης που συνδέει το νεαρό ασκητή με την Παναγία. Όλη αυτή η εικόνα είναι ένα βίωμα του Αγίου που φανερώνει τη μεγάλη αγάπη του και τον απέραντο σεβασμό του προς αυτήν. Η Παναγία, δυνατή σαν βράχος, τον σώζει βγάζοντας τον έξω από την Σάρα που κατρακυλάει και είναι αυτή που τον θοπεύει με την ακτίνα της χάριτός της
με την οποία τον χαριτώνει όταν αυτός, συγκινημένος από την αγάπη της, εκφράζει τη δική του αγάπη προς αυτήν, απαγγέλλοντας ευλαβικά την ευχή του αποδείπνου. «Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε».

Διηγείται ο Άγιος. Έλεγα το απόδειπνο, έτσι όπως το θέλω εγώ, όπως μου αρέσει, όπως είναι το σωστό. Ήλθε η ώρα να πω την ευχή της Παναγίας και έφτιαξα την Παναγία. Έφτιαξα μια εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία πάνω σε ένα ωραίο θείο θρόνο και γύρω όλα τα τάγματα των αγγέλων, των προφητών, των ουσίων, των δικαίων, των μαρτύρων, έτσι. Και πιο πάνω, επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι στιγμιαία ήταν η εικόνα. Την έφτιαξα και γονάτισα κι εγώ έξω, πιο μακριά. Γονάτισα λοιπόν, σαν ανάξιος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, και άρχισα να φωνάζω. Μόνος ήμουνα, ερημιά ήτανε, νύχτα με το φεγγάρι ήτανε, δίπλα τα ειδονάκια ψάλανε, ήτανε νύχτα. Ήταν τα πρώτα κελαϊδήματα των αηδονιών. Από βραδείς κοιμώνται και μετά ξυπνάνε τα ειδόνια. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το μεγαλείο γονάτισα με τα τρόμου και ταπεινώσεως και άρχισα να προσεύχομαι. Αισθανόμουνα δε και μια ακτίνα φωτεινή να μελούζει, να με χτυπάει. Από την Παναγία ερχόταν αυτή η ακτίνα και εγώ είχα σκύψει το κεφάλι μου πολύ ταπεινά για την αναξιότητά μου. Και άρχισα να φωνάζω και έλεγα «Άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα». Έτσι έλεγα την ευχή της Παναγίας. Μπροστά σε αυτή την ωραία εικόνα που την έφτιαξα εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Πάντα έφτιαχνα εικόνες. Μου αρέσαν οι εικόνες. Ανθρώπινες βέβαια, αλλά έφτιανα. Και αυτή δεν ήταν και ανθρώπινη, δηλαδή την είχα πάρει εκεί, τη δημιουτέρα των Χερουβίμ. Λοιπόν, δεν σας το έχω πει, ακούστε τώρα. Και εκείνη τη στιγμή που τέλειωσα την ευχή της Παναγίας και σιώπασα, που είπα «Η ελπίζω μου ο πατήρ» και όλα, ακούω κάτω από τον σχήνο «Γρούτσου, γρούτσου, γρούτσου» και βγήκε ένας άνθρωπος. Εμένα ναι, η καρδιά μου τράκ έκανε, αλλά δεν φοβήθηκα. Ως άνθρωπος ταράχτηκα. Ξαφνικά να βλέπεις αυτό το πράγμα. Βγήκε έξω από το σχήνο. Ήταν ένας άντρας, μου λέει «Άνθρωποι του Θεού, κατέβα κάτω. Σε είδε που ανέβηκες και φοβήθηκα και δεν σιώμουνα καθόλου. Τώρα κατέβα, θέλω να σου πω». Κατέβηκα κάτω, με χαιρέτησε και μου λέει «Πεινάω πολύ». Του λέω «Να πάω να σου φέρω». «Μην πεις τίποτα». «Άκου να σου πω, εγώ ήλθα από την Αμερική», μου λέει, «και σκότωσα τη γυναίκα μου και πάω να φύγω τώρα. Αλλά φοβήθηκα γιατί δεν ξέρω πώς».

0: έκανε. «Σε παρακαλώ», μου λέει, «σε παρακαλώ, άνθρωπε του Θεού, μην πεις τίποτε για μένα. Εγώ έτσι που σου τα είπα είναι, σαν εξομολογήθηκα». Και έφυγε μέσα στη νύχτα στο φεγγαράκι. Την ίδια ημέρα, μόλις φώτισε, ήρθε η αστυνομία και έψαχνε από εδώ, από εκεί, παντού. Με ρώτησαν και εμένα. Λέω, δεν είδα τίποτε. Από την ευχή της Παναγίας. Κατενήγη, μα δεν ήταν ευχή αυτή. Ήτανε μπροστά μου η υπεραγία Θεοτόκος και έστελνε τη φωτεινή ακτίνα της σε μένανε τον ταπεινό. Καλογεράκι ήμουν, παπάς βέβαια, κάπου εκεί 21 χρόνων. Πάντως γέροντα, και αυτό μου έκανε εντύπωση, το όραμα. Προσευχόσαστε στο σχήνο και βλέπατε νοερά την Παναγία και την προσκυνούσατε. Ναι, είχα φτιάξει εικόνα δική μου, στη στιγμή έφτιαξα μια εικόνα. Δεν σ' άρεσε? Πάρα πολύ, γέροντα. Συγκινήθηκα πολύ, γενικά μόλο, έτσι το περιβάλλον που ήταν δεμένο μέσα στην ψυχή σας. Κι όλο υμνούσα τον Θεό σε μία αρμονία. Ναι, κι εγώ αισθάνθηκα μέσα σε αυτό το μεγαλείο. Αισθάνθηκα μακριά, ως ανάξιος, να είμαι μέσα σε μια τέτοια άγια ομίγυρη. Στάθηκα μακριά. Γονάτισα. Και η Παναγία με μια ακτίνα δροσερή έστελνε τη χάρη της στην αμαρτωλότητά μου. Εγώ ξέσπασα και έλεγα, «Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε». Θα νιώθατε, γέροντα, πολύ καλά που τα λέγατε αυτά, ε? Βέβαια, ήμουν μέσα σε αυτό το άγιο περιβάλλον, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, προφήτες, ιεράρχες, όσοι και δίκαιοι. Ον τρόπον ερυπωθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Ότι σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Η αγάπη λοιπόν του Αγίου για την Παναγία χαρακτήριζε τη ζωή του ολόκληρη. Όπως άλλωστε οι Αγιορείτες, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Αγίος Πορφύριος μιλάει για την Παναγία. Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου Ακινδίνου Δαρδανού. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν οι πιστοί των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων και χαριτωμένη χαίρε. Μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, διά σου το μέγα έλεος. Τέκνα μου αγαπητά και περιπόθητα. Τούτος ο ύμνος μαζί με άλλους πολλούς και εμπνευσμένους ψάλεται στον εσπερινό της μεγάλης και λαμπρής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προτρέπει ο ύμνοδος εμάς τους πιστούς να στραφούμε προς την Παναγία, ακολουθώντας τον ταξιάρχη Γαβριήλ και να της απευθύνουμε λόγο εφρόσινο και εγκομιαστικό. Και χαριτωμένη χαίρε. Μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, διά σου το μέγα έλεος. Καθόλου τυχαία δεν είναι αυτή η προτροπή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν εκείνος που έφερε στην ταπεινή Μαριάμ το μήνυμα του Ευαγγελισμού, το άγγελμα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, την αποκάλυψη του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Η κόρη τότε συνετά διερωτήθηκε το πώς

0: παραεδέχθη τους λόγους του ασώματου απεσταλμένου, παραδίδοντας την ύπαρξή της στο σχέδιο της θείας οικονομίας. Ιδού ιδούλη κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Στο συναξάρι της κοιμήσεως της Θεοτόκου και σε πλείστα πατερικά κείμενα, λαμβάνουμε την πληροφορία πως τρεις μέρες πρώτης κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκέφθηκε εκ νέου την Παναγία. Είχε και στην περίπτωση αυτή αποστολή σπουδαία και σημαντική. Συνάντησε την κυρία Θεοτόκο για να μεταφέρει σε αυτήν μήνυμα του Υιού της. «Ο Κύριος και Υιός σου σε προσκαλεί. Έφτασε η ώρα να έλθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδό σου και θα λαμπρύνεις περισσότερο τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησε σε φροσύνη τους ευρισκομένους εις την γην. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνας όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε, γενναιέ. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι οικεσίες σου ανέβησαν εις τον ουρανόν προς τον Υιόν σου. Όθεν, κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμο αυτόν και να εισέλθεις στα ουράνια σκηνώματα για να είσαι αιωνίως μαζί του, εις την αληθινήν και αιώνιαν ζωήν. Οι αρχαγγελικοί λόγοι γέμισαν χαρά την ψυχή της Παναγίας και πορεύθηκε στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει τον Υιό και Θεό της. Σε όλο της το βίο ποθούσε να συναντήσει ξανά τον γλυκή Ιησού. Και τώρα που η ώρα έφτασε, θέλησε με όλη της την καρδιά να τον ευχαριστήσει. Και η πλάση μετήχε της προσευχής και της προσκύνησης. Τα δένδρα πλησίων της έκλειναν τις κορυφές τους. Χαμήλωσαν τους κλάδους τους για να παραστούν δίπλα στη μητέρα του κόσμου. Και ύστερα, η Παναγία γύρισε στο σπίτι που διέμενε στην οικία του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί έκανε γνωστό στα πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά της την αγγελική αποκάλυψη της ουράνιας φυγής της. Και πόνεσαν οι ψυχές και έκλαψαν οι οφθαλμοί ακούγοντας τα νέα του αποχωρισμού. Μα η Παναγία ως μάνα δεν άφησε απαρηγόρητα τα παιδιά της. Με λόγους γλυκούς και ενισχυτικούς, τον πόνο γιάτρεψε τον οικείον. Τότε τα υπάρχοντά της αποφάσισε να μοιράσει σε δύο πτωχές χείρες που παρέστεκαν κοντά της. Μα τίποτα δεν απέκτησε σε τούτο τον κόσμο. Κανέναν πλούτο και καμιά περιουσία δεν είχε. Μόνο τις πολλές της αρετές και δύο ρούχα. Στη μία έδωσε την αισθήτα και στην άλλη το μαφόριόν της. Δώρα φτωχά και ταπεινά και συνάμα σπουδαία και πολύτιμα. Ευλογία για εκείνες τις αναγκεμένες γυναίκες, ευλογία για όλους τους χριστιανούς. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, πολύ επεθύμησε η Παναγία να συναντήσει τον αγαπημένο μαθητή του Υιού της, τον Ιωάννη, που κάτω από το Σταυρό κατέστηκε αυτός γιος της από τον ίδιο τον Χριστό. Μα και τους άλλους Αποστόλους θυμήθηκε και πόθησε να αποχαιρετήσει. Και την επιθυμία της Αγίας του Μητρός ο Ιησούς την ικανοποίησε. Με τρόπο θαυμαστό, οι Απόστολοι από τα πέρατα της γης που κήρυταν το Ευαγγέλιο μεταφέρθηκαν στο χωριό της Γεθσημανής με Νεφέλες και έλαβαν την ευχή και τη χάρη της κυρίας Θεοτόκου. Και όταν εκείνη έκρινε πως έφτασε η ώρα, εξαπλώθη στην κλίνη της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Χριστού. Τότε οι Απόστολοι με δέος, με συγκλονισμό, με προσευχές και ύμνους, μετέφεραν το σώμα της στο αμόλυντο στον τάφο, χωρίς να γνωρίζουν πως το μνήμα δεν θα την κρατούσε για πολύ, αφού ο νικητής του θανάτου, ο Ιησούς Χριστός, δεν θα επέτρεπε να παραδοθεί στη φθορά. Με τρόπο μυστικό και ακατάληπτο, μετέστη στον ουρανό το Πανάγιο Σώμα για να ενωθεί ξανά με την πάναγνη ψυχή της Θεοτόκου. Στρέψαμε την προσοχή μας στα γεγονότα κυρίως πρώτης κοιμήσεως της Θεοτόκου, διότι η στάση της Παναγίας στην αποκάλυψη του χρόνου της εκδημίας της πολλά μπορεί να προσφέρει σε εμάς τους ανθρώπους μιας εποχής που προτιμά να κλείνει τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα του θανάτου. Ζούμε οι άνθρωποι με μια ψυχολογική ψευδαίσθηση πως δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Το θέμα αφορά κάποιους άλλους, γέρους, άρρωστους, άτυχους, απρόσεκτους, πάντως όχι εμάς. Σίγουρα όχι εμάς. Λογικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε τούτη τη στάση, μιας και τα πάντα μαρτυρούν πως ο θάνατος είναι το μόνο βέβαιο στον ανθρώπινο βίο. Κι όμως, είμαστε απόλυτα συνεπείς σε τούτο τον παραλογισμό να ζούμε ξορκίζοντας το θάνατο. Παράδοξο δεν είναι. Ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου. Η αδυναμία και ο φόβος ενώπιόν του δεν είναι αδικαιολόγητα. Ειδικά όταν σε τούτο το δράμα αισθάνεσαι μόνος, αφού έχεις στερήσει από τον εαυτό σου τη φιλία και την αγάπη του Θεού. Αφού θεωρείς πως ο ουρανός δεν έχει τίποτα να σου πει. Καμιά σωτηρία να σου προσφέρει. Στον αντίποδα στέκει η κυρία Θεοτόκος. Εκείνη που γέννησε τη ζωή. Εκείνη που είδε το θάνατο να νικέται με την Ανάσταση. Η Παναγία γνωρίζει πως ο θάνατος εγμαλωτίστηκε από τον Αναστάντα Χριστό. Παλαιά ήταν παντοδύναμος. Το σώμα το επέστρεφε στο χώμα. Την ψυχή την εγμαλώτιζε στον Άδη. Τους αγαπημένους τους στερούσε. Τα επιτεύγματα του βίου τα παρέδιδε στη λύθη. Τώρα ο θάνατος είναι υπηρέτης του μυστηρίου της ζωής. Είναι ένα πέρασμα από τη γη στον ουρανό, από τον πόνο στη μακαριότητα, από τον νυν στο αΐ. Η Παναγία όλα τούτα τα γνωρίζει, όλα αυτά τα βιώνει. Γι' αυτό ο θάνατος δεν προκαλεί σε αυτήν τρόμο, αλλά χαρά. Ναι, χαρά γιατί εμπιστεύεται το Χριστό, γιατί εμπιστεύεται τη ζωή. Λαχταρά τη συνάντηση με τον Υιό της και τον Θεό της. Το πρώτο που ενεργεί μετά την είδηση της κοιμήσεώς της είναι η προσευχή. Ο τρόπος της προσευχής φέρνει τον άνθρωπο στην ατμόσφαιρα του παραδείσου, εκεί που η σκιά του θανάτου δεν μπορεί να σκοτεινιάσει τη ζωή, αφού τα πάντα είναι φως ανέσπερο. Η Παναγία προσεύχεται και προγεύεται την ουράνια θαλπορή. Μετέχει η Παναγία στην αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής με την προσευχή της. Αγωνία που κουβαλά κάθε άνθρωπος που αισθάνεται πως πλησιάζει ο θάνατος. Υπερβαίνει όμως αυτή, διότι πιστεύει όσο κανένας άλλος άνθρωπος στη νίκη του Υιού της επί του θανάτου. Και έτσι, η προσευχή της γίνεται ανώδυνη, όπως και ο τόκος της. Και η κτήση θαυμάζει και υποκλίνεται σε τούτο το θαύμα. Σκύβουν τα δέντρα τα άψυχα να προσκυνήσουν την Παρθένων Μαρία, που έχει υπερβεί κάθε φόβο και κάθε ανησυχία περί του θανάτου. Η προσευχή είναι ένας στέρεος τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί έναντι του φόβου που ο θάνατος φέρνει στην ψυχή. Γιατί η προσευχή στερεώνει τη σχέση με τον Χριστό. Τον φέρνει μπροστά μας, τόσο όταν ενεργείται προσωπικά, μα ακόμα πιο δυναμικά όταν ενεργείται μυστηριακά. Η προσευχή καλλιεργεί τη ζωή εντός μας και δεν αφήνει χώρο στο θάνατο. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στην προσευχή της πρώτης κοιμήσεώς της και θα αισθανθούμε και εμείς τη δική της χαρά. Έπειτα η Παναγία σπέβδει στο σπίτι που ζούσε. Επιστρέφει στα του βίου για να τα ολοκληρώσει, για να τα νοικοκυρέψει, για να τα τακτοποιήσει. Ετοιμάζει την οικία, την κάμαρα, την κλίνη για να δεχθεί με τον πρέποντα τρόπο τον μεγάλο επισκέπτη. Όχι απλά τον θάνατο, μα τον σωτήρα Χριστό και τους αγγέλους και τους αποστόλους και τους οικείους και φίλους. Μοιράζεται το αποκεκαλυμμένο μυστικό της και παρηγορεί εκείνους που πονούν. Μοιράζει τα λιγοστά που κατήχε για να δώσει ευλογία και χαρά μέσα στη θλίψη. Ο χριστιανός δεν μισεί αυτή τη ζωή. Η κτήση, οι άνθρωποι, τα έργα, τα αγαθά είναι τα δώρα του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού που γίνεται ύλη για να υπηρετηθεί ο βίος και η σωτηρία μας. Γι' αυτό ο πιστός άνθρωπος επιθυμεί μία τάξη στα του βίου. Μία τάξη και στα τέλη του. Σκέφτεται ότι είναι περαστικός από τον κόσμο αυτό και θέλει να παραδώσει στους επόμενους όχι το χάος, αλλά το απόσταγμα της δικής του ζωής, υλικό και πνευματικό. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στην εφταξία που επεδίωξε σε όλο της το βίο, μα και στις έσχατες στιγμές, για να αισθανθούμε κι εμείς πως είχε σκοπό και η δική μας ζωή. Τέλος, η Παναγία επιθυμεί τη συνάντησή της με τους Αποστόλους. Ξέρει πως είναι μακριά, υπακούοντας το κέλευσμα του Υιού της. όμως θέλει να σταθεί ξανά ανάμεσά τους, όπως έγινε τόσες φορές όταν ο Ιησούς πορεύτηκε στη γη, μα κυρίως μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Κάθε φορά που οι μαθητές συνάζονταν δίπλα της, ήξερε η Θεοτόκος πως και ο Χριστός βρισκόταν ανάμεσά τους. Ήξερε πως κάθε φορά που τελείτο η Θεία Ευχαριστία, ο Χριστός πρόσφερε και προσφερόταν. Γι' αυτό και σε τούτη την επίσκεψη του Υιού της, ήθελε όλους τους μαθητές του να είναι εκεί και η επιθυμία αυτή εισακούστηκε από τον Χριστό. Η Θεία Λειτουργία είναι για εμάς μια απάντηση στο θάνατο. Κάθε φορά που τελούμε την ευχαριστία, μετέχουμε στη νίκη επί του θανάτου που κατάφερε ο Χριστός. Κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, ενωνόμαστε μαζί του. Γινόμαστε ένα με τη ζωή. Κάθε φορά που εκκλησιαζόμαστε, συναντούμε όχι μόνο τα πρόσωπα που βρίσκονται στο ναό, μα και τους κεκοιμημένους. Συναντιόμαστε μυστικά και μετέχουμε της χάριτος του Χριστού. Δεν υπάρχει καμία απόσταση να μας χωρίζει. Δεν στέκει κανένα εμπόδιο ανάμεσά μας. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στη Θεία Ευχαριστία, μεταλαμβάνοντας τα άχραντα μυστήρια. Γιατί με τον τρόπο αυτό γινόμαστε κληρονόμοι ζωής αιωνίου. Αγαπητά μου παιδιά, εύχομαι να καλλιεργήσουμε τη μνήμη του θανάτου όχι με απελπισία και τρόμο, αλλά με τον τρόπο της Κυρίας Θεοτόκου, τον τρόπο της εμπιστοσύνης και της χαράς. Και τότε βέβαιο είναι πως θα ζήσουμε μια ζωή με χάρη, αλήθεια και νόημα. Μια ζωή που θα έχει νικήσει τον θάνατο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με όλη μου την αγάπη, ο Μητροπολίτης σας, ο Πυραιός Σεραφείμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Ο διπορικός του περιβόλι της Παναγιάς. Μια μικρή περιήγηση στις θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Με τον θεολόγο Μαν

Κάθε μοναστήρι, φίλες και φίλοι, στον Αγιοτόκον Άθωνα έχει όχι μόνο μία, αλλά δύο και τρεις και περισσότερες εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του ιερού αυτού χώρου. Άλλωστε, το Άγιον Όρος αποκαλείται το περιβόλι της Παναγίας. Άλλες από αυτές τις εικόνες έχουν ωραία σημαίνια πουκάμισα, όπως λέμε, το εξωτερικό κάλυμα, και άλλες έχουν διασωθεί σε εξαιρετική κατάσταση από την Βυζαντινή εποχή. Οι Παναγίες, αν μπορώ να πω αυτόν τον σολικισμό, στον πληθυντικό δηλαδή, οι εικόνες της Παναγίας εννοώ φυσικά, του Αγίου Όρους, δεν είναι όλες γνωστές σε όλους. Είναι όμως πολύ αγαπητές και πολύ πολύ προσφυλείς. Εκτός από την εφαίστεια εικόνα της Παναγίας μας στο Άξιον Εστί, στο περίφημο ναό του Πρωτάτου, στις Καριές, στη Μεγάλη Μέση, όπως έλεγαν παλιά την συγκεκριμένη περιοχή οι Αγιορείτε, είναι στην Μονή των Ιβύρων η Παναγία η Πορταΐτισσα, πασίγνωστη και αυτή ασφαλώς. Η Πορταΐτισσα γιορτάζει στις 28 Αυγούστου, με το εορτολόγιο που ακολουθεί το Άγιον Όρος, και μεταφέρεται με ιδιαίτερες τιμές από το παρεκκλήσιό της στο καθολικό της Μονής, όπου τοποθετείται κάτω από τα ουράνια. Είναι μια ευκαιρία να πούμε ότι καθολικό αποτελείται ο κεντρικός ναός του κάθε μοναστηριού, καθώς από τον καθόλου χώρο της Μονής, από γύρω-γύρω, δηλαδή από τα διάφορα σημεία, συγκεντρώνονται, συνάζονται οι πατέρες στο ναό αυτόν για να λατρεύσουν από κοινού τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται καθολικό, επειδή από τον καθόλου χώρο, από γύρω-γύρω, συνάζονται εκεί. Στην πορεία της επικοινωνίας μας αυτής θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά στοιχεία, τόσο για το Άξιον Εστί που ανέφερα προηγουμένως, για την εικόνα Άξιον Εστί, όσο και για την Πορταΐτισσα των Ιβύρων. Ας προχωρήσουμε όμως την πνευματική αυτή ξενάγησή μας, την προσκυνηματική επίσκεψή μας στα διάφορα μοναστήρια του Αγιοτόκου Άθωνος, για να συναντήσουμε τις εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου. Στη Μεγίστη Λαύρα, που είναι η πρώτη τάξη μονή του Αγίου Όρους, βρίσκεται η Παναγία η Οικονόμησα, η Παναγία η Κουκουζέλισσα, που συνδέεται με τον Όσιο Γρηγόριο Κουκουζέλη. Το επώνυμο το πήρε, όπως και άλλοι, από τον μεγάλο μαΐστορα του Βυζαντίου, Ιωάννη Κουκουζέλη, για την ψαλτική του ικανότητα. Μάλιστα, λέγεται ότι, στο συναξάριο το αναφέρεται, ότι όταν έβοσκε τα τραγιά της Μονής ο Κουκουζέλης και έψαλε, γιατί θηλυκά παραγωγικά ζώα, όπως είναι γνωστό και το έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Όταν έβοσκε λοιπόν και έψαλε εκεί στο βουνό, στο ευλογημένο βουνό, είμαστε στο Άγιον Όρος πάντοτε, τόσο τους άρεσε στα ζώα η φωνή του και η τέχνη του, που σηκώνονταν στα πίσω πόδια και άκουγαν εκστατικά. Αυτό σώζεται. Να πάμε στη δεύτερη τάξη μονή του Αγίου Όρους, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπου έχουμε τις περίφημες εικόνες, την Παναγία την Κτητόρισσα, η Βηματάρισσα, την Παραμυθία, είναι τοιχογραφία αυτή, την Παναγία την Εσφαγμένη, την Ελαιοβρίτισσα Ιδοχιάρισσα, την Αντιφωνήτρια, καθώς και την Πυροβοληθήσα, που συνδέεται με γεγονότα του 1821. Εάν μας επαρκέσει ο χρόνος, θα σταθούμε λίγο περισσότερο και στις εικόνες αυτές, οι οποίες είναι αρκετές, είναι 7 εικόνες στη Μονή Βατοπεδίου, οι 7 εικόνες της κυρίας Θεοτόκου.
Στη Μονή Χιλανδαρίου, το σερβικό μοναστήρι, έχουμε την Παναγία την Τριχερούσα, που θεωρείται και η ηγουμένη της Μονής, την Παναγία την Γαλακτοτροφούσα, και οι δύο είναι δώρα του Αρχιεπισκόπου των Σέρβων Αγίου Σάβα. Βεβαίως, υπάρχει και η Παναγία η Παιδεύουσα, τον Εκκλησιάρχη. Συνεχίζουμε. Είμαστε στην Μονή Διονυσίου, στις νότιες Αθωνικές ακτές. Μετά την πανηγύρι του Τιμίου Προδρόμου μπορούμε να προσκυνήσουμε την Παναγία των Χαιρετισμών, την Παναγία του Ακαθίστου, που την μεταφέρουν από το Καθολικό στο παρεκκλήσι της και την προσφέρουν για να ευλογηθεί ο προσκυνητής, καλυμμένη με χρυσοκέντητα πετραχίλια. Στη Μονή Κουτουλουμουσίου, που είναι το εγκύτερο μοναστήρι στην Αθωνική πρωτεύουσα της Καριές, είναι το μοναστήρι στο οποίο ανήκε στην δύναμή του ο Άγιος Παΐσιος. Εκεί έχουμε την περίφημη εικόνα, την φοβερά προστασία, όπως και την Παναγία του Αλεξίου Κομνηνού. Στη Μονή Παντοκράτορος, βόρειες ακτές, είναι η Παναγία Γερόντισσα σε στάση Δεήσεως. Μεγάλο προσκύνημα βεβαίως είναι και η Παναγία η Γοργοεπίκοος στην Μονή Δοχειαρίου, καθώς φεύγει το καραβάκι από την Ουρανούπολη, έτσι, ένα από τα πρώτα σκηνώματα. Στην Μονή Φιλοθέου, η Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Στη Μονή Γρηγορίου, η Παναγία η Οδηγήτρια, η Παντάνασα, η Παλαιολογίνα και η Γαλακτοτροφούσα. Στην Μονή Κωνσταμονίτου, η Παναγία η Αντιφωνήτρια επίσης, όπως και η Παναγία η Οδηγήτρια. Στην Μονή Εσφυγμένου, η Παναγία του Αρσανά. Βεβαίως, θαυματουργές εικόνες της κυρίας Θεοτόκου υπάρχουν και σε σκήτες, τόσο ιδιόρυθμες όσο και κοινοβιακές, του Αγίου Όρους, όπως και σε κελιά, σε μεμονωμένα κελιά και καθίσματα. Κοντά σε αυτές υπάρχουν και πάμπολες άλλες, όχι τόσο γνωστές ή και καθόλου γνωστές. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις των εικόνων που ενώπιόν τους κανείς νιώθει την ευλογία της κυρίας Θεοτόκου και ακουμπά με εμπιστοσύνη στα κράσπεδα του φορέματός της, ακουμπά τους στεναγμούς, τους αλαλίτους, ακουμπά τους οραματισμούς, τις ελπίδες, να μην το πούμε τώρα, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Χριστού, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπην σου. Ακουμπά τους καημούς, αυτό το αχ που βγαίνει από την καρδιά, και η κυρία Θεοτόκος, η μεγάλη μητέρα του Χριστού και όλων, ξέρει να το διαβιβάζει στον Υιό της και Θεό της και Θεό μας, και να έχουμε πάντοτε την απάντηση του Κυρίου, βεβαίως, όπως λέει και ο σχετικός ύμνος, προς το συμφέρον της αιτήσεως. Συνηθίζω να λέω, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ότι δεν τη χαλάει το χατήρι ποτέ ο Θεός. Από πού φαίνεται αυτό? Από πού τεκμέρεται? Θυμηθείτε το γάμο της Κανά, που ο Κύριος παρέστη με τη μητέρα του και με τους μαθητάς του στον γάμο της Κανά, και υστερήσαντος ίνου τέλειωσε το κρασί, όπως λέει το Ευαγγέλιο της ιερολογίας του γάμου, ανέλαβε η Παναγία ως γυναίκα, με την ευαισθησία που διακρίνει τις γυναίκες, να ζητήσει την παρέμβαση, την θεία παρέμβαση του Κυρίου. Πώς να γίνει το γλέντι, το γαμήλιο γλέντι με νερό? Γίνεται, δεν γίνεται? Ανέλαβε λοιπόν η Παναγία με την ευαισθησία της γυναίκας και ενημέρωσε τον Κύριο ότι εδώ τελείωσε το κρασί. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα το είπε. Παιδί μου, πώς να του το είπε? Κάμε κάτι. Και ο Κύριος της απαντά με αυστηρότητα. Επιλέξει, της είπε, τι εμεί και εσύ
γίνε, γυναίκα την αποκάλυψε, όχι μητέρα, για να την βάλει σε απόσταση. Ούπο οίκη η ώρα μου. Δηλαδή, σε πολύ ελεύθερη απόδοση, περίπου θα λέγαμε, γιατί αναμειγνύεσαι στο σχέδιο του Θεού, δεν έχει έλθει ακόμη η ώρα μου. Αλλά μολονότι της μίλησε έτσι, το αποτέλεσμα είναι που μετράει και μας συμφέρει εμάς με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν αρνήθηκε αυτό που του ζήτησε. Γι' αυτό ήρθαν οι ιδρίες, οι λίθινες και τις ευλόγησε με το νερό και έγινε ο ωραιότερος, ο εκλεκτότερος ίνος. Βλέπετε, η Παναγία έχει τη δυνατότητα να περνάει στο παιδί της, στον βασιλέα της δόξης, τον Κύριο και Θεό της και Θεό μας, ως μητέρα, πολλά γαρισχύει δέησης μητρός, έχει την δυνατότητα να περνάει τα αιτήματα και εκείνος, επαναλαμβάνω, να απαντά με την θεϊκή πανσοφία του προς το συμφέρον της αιτήσεως. Αυτά λοιπόν όσον αφορά γενικότερα τις εικόνες στο Άγιον Όρος της Παναγίας σε μια έτσι γενικότερη προσκυνηματική προσέγγιση. Μπορούμε να σταθούμε τώρα στην Παναγία Άξιον Εστί, όπως επίσης και στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Η Παναγία Άξιον Εστί βρίσκεται στον Ναό του Πρωτάτου, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον παλαιότερο στο Άγιον Όρος. Ο Ναός του Πρωτάτου φέρει αυτό το όνομα από τον Άγιο Πρώτο επικεφαλαίο, δηλαδή τον επικεφαλής όλων των μοναχών του Αγίου Όρους. Ο ναός αυτός της κυρίας Θεοτόκου είναι στις Καριές ένας υπέροχος ναός, μπροστά από το κτίριο της Ιεράς Κοινότητος, και κτίστηκε λίγο μετά το 843, τον ανεκαίνισε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα, και τον 13ο αιώνα τυχογραφήθηκε από τον κορυφαίο αγιογράφο Μανουήλ Πανσέλινο. Είναι υπέροχες τόντι οι αγιογραφίες του Πανσελίνου στο Πρωτάτο. Η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί βρίσκεται ενθρονισμένη στο ιερό, στο Άγιο Βήμα του ναού, πάνω στο ιερό σύνθρονο, πίσω δηλαδή από την Αγία Τράπεζα. Η ονομασία της οφείλεται στον ύμνο Άξιον Εστί, το μεγαλινάριο δηλαδή που ψάλλει η Εκκλησία μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων στη Θεία Λειτουργία. Τον ύμνο αυτό έψαλε για πρώτη φορά ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ας δούμε μερικές λεπτομέρειες για τον ύμνο Άξιον Εστί, πώς διδάχθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ σε μοναχό του Αγίου Όρους. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση, η ιστορία. Κοντά στο Πρωτάτο, τοποθεσία της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, είναι μια βαθιά κοιλάδα με πολλά κελιά. Σαν από τα κελιά αυτά, εισκείτο ένας ιερομόναχος με τον υποτακτικό του. Επειδή υπάρχει η ευλογημένη συνήθεια να γίνεται κάθε Κυριακή αγρυπνία στο Πρωτάτο, κάποιο Σαββατόβραδο ο γέροντας έφυγε, ως συνήθως, από το κελί για την αγρυπνία και είπε στο μαθητή του να μείνει και να κάνει την ακολουθία στο κελί. Μόλις έπεσε το σκοτάδι, κάποιος χτύπησε την πόρτα, λέγοντας «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Έτσι κάνουμε στο Άγιον Όρος, όταν βρεθούμε ή σε οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι. Χτυπάμε την πόρτα και λέμε «Διευχών» και περιμένουμε να ακούσουμε από μέσα «Αμήν». Αν δεν ακούσουμε «Αμήν», που σημαίνει «Ορίστε, περάστε παρακαλώ». Αυτή είναι η έννοια του «Αμήν». Δεν περνάμε. «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Και χτυπάμε. Αμήν, τότε μπαίνουμε. Απήντησε λοιπόν ο μοναχός από μέσα αμήν και μπήκε ένας άγνωστος μοναχός που ζήτησε να περάσει τη νύχτα στο κελί. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν ο φιλοξενών υποτακτικός. Ο γέροντας του είπε ότι είχε πάει στο Πρωτάτο. Και ο επισκέπτης μοναχός σηκώθηκαν να ψάλουν την ακολουθία μαζί. Πολύ φυσικό. Όταν έφτασαν στην τιμιωτέρα, όπως λέμε, ο υποτακτικός του γέροντος έψαλε μόνο την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως του Σεραφείμ.
ως το τέλος. Ενώ ο άγνωστος μοναχός, ο επισκέπτης, άρχισε τον ύμνο με τα εξής λόγια. «Άξιον εστίν ως αληθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και μετά συνέχισε τον υπόλοιπο ύμνο, «την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον», και σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, «την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Ο νεαρός υποτακτικός απόρρισε και είπε στον ξένο μοναχό, «Ποτέ δεν έχουμε ακούσει αυτά τα λόγια, ούτε εμείς, ούτε και οι πριν από εμάς οι γεροντάδες μας». Τον παρεκάλεσε μάλιστα να του γράψει τον ύμνο αυτό για να τον ψάλει και εκείνος, γιατί τόσο πολύ που του άρεσε. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε χαρτί και μολύβι πρόχειρο, ο ξένος μοναχός έγραψε τον ύμνο πάνω σε μία πλάκα με το δάχτυλό του και τα γράμματα με τρόπο θαυματουργικό χαράχθηκαν πάνω στην πλάκα, σαν να κινούσε το δάχτυλό του πάνω σε πυλό. Μαλακό. Την πλάκα αυτή την έβγαλε από το πάτωμα ο φιλοξενών μοναχός. Από τότε και στο εξής, «έτσι θα ψάλετε τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι», είπε ο επισκέπτης μοναχός και έγινε άφαντος. Ο ξένος αυτός μοναχός ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Τον είχε στείλει ο Θεός να αποκαλύψει τον αγγελικό ύμνο για να ψάλεται με έναν τρόπο που να ταιριάζει καλύτερα στην μητέρα του Θεού. Όταν ο γέροντας έμαθε, γυρίζοντας εντωμεταξύ από την Αγρυπνία πρωινές ώρες στο κελί, το θαυμαστό γεγονός το πληροφορήθηκε από τον νεαρό υποτακτικό του, ενημέρωσε αμέσως τον πρώτο του Αγίου Όρους και την κοινή σύναξη των πατέρων, δείχνοντας την πλάκα με τα χαραγμένα λόγια του ύμνου. Αφού δόξασαν όλοι μαζί των Θεών και ευχαρίστησαν την κυρία Θεοτόκο, έστειλαν την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη, στον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα, με όλη τη διοίκηση του θαύματος γραπτός. Από τότε ο αγγελικός αυτός, ο αρχαγγελικός κατά κρίβιαν ύμνος, έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα της Παναγίας που βρισκόταν στο ναό του κελίου, όπου έγινε το θαύμα, με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ με τη μορφή μοναχού, μεταφέρθηκε έκτοτε στο ναό του Πρωτάτου, όπου και ευρίσκεται η εικόνα άξιον εστί. Το κελί αυτό, όπου ο Αρχάγγελος δίδαξε τον ύμνο με αυτόν τον υπέροχο τρόπο, εν το μέσο της νυχτός, ονομάζεται από τότε μέχρι και σήμερα το κελί άξιον εστί. Και η βαθιά κοιλάδα όπου βρίσκεται το κελί άξιον εστί λέγεται από τότε Άδιν. Όχι με ήττα, με έψιλον γιώτα, απαρέμφατο, από το άδο, ψάλο. Διότι εκεί εψάλλει για πρώτη φορά ο ύμνος. Όταν λοιπόν πάμε εκεί με περισσή συγκίνηση να προσκυνήσουμε, πηγαίνουμε στο κελί άξιον εστί, στον λάκο του Άδιν. Το θαύμα αυτό έγινε στις 11 Ιουνίου του 980 ή 982. Από τα τέλη του 10ου αιώνα, ο ύμνος πέρασε σε λειτουργική χρήση και ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία μετά την εκφώνηση «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου Υπερευλογημένης», στον ίδιο ήχο με το χερουβικό. Πλήρη ακολουθία για την εικόνα άξιον εστί έγραψε το 1838 ο Λόγιος Ιεροδιάκονος του Ρωσικού Κοινοβίου Βενέδικτος. Την δεύτερη μέρα του Πάσχα, όπως είπα προηγουμένως, γίνεται στον κεντρικό ναό του Πρωτάτου, στις Καργιές, στο Άγιον Όρος, πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ακολουθεί μεγαλοπρεπέστατη λιτανία της Θαυματουργής Εικόνος. Κατά τη λιτανία έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα. Μάλιστα υπάρχει και εικόνα, φωτογραφία, εικόνα θα την πω, που στη λιτανία αυτή συμμετέχει ο Άγιος Παΐσιος. Και τη φιλοξενώ σε κάποια από τα βιβλία μου τα ταπεινά. Να περάσουμε τώρα στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Την περίοδο της οικονομαχίας, πολλές Άγιες εικόνες ρίχθηκαν στη θάλασσα για να προστατευτούν από τους οικονομάχους. Η πρόνοια του Θεού τις οδήγησε σε μέρη όπου προστατεύθηκαν από τους πιστούς. Μία ευσεβής γυναίκα στην Νίκαια προτίμησε να
πετάξει την σημερινή εικόνα της Πορταλίτσας στη θάλασσα παρά την καταστρέψουν οι οικονομάχοι. Έκλαιγε και θρυνούσε βεβαίως που αναγκάστηκε να το κάνει αυτό και να χάσει την αγαπημένη της εικόνα. Αλλά η υπεραγία Θεοτόκος την παρηγόρησε στον ύπνο της, λέγοντάς της ότι την εικόνα της θα την στείλει σε ένα τόπο όπου θα την προσκυνούν εις τους αιώνας των αιώνων πολλές φυλές και γλώσσες. Μετά από αρκετά χρόνια, το 1004, η εικόνα εμφανίστηκε μέσα στην θάλασσα μπροστά στη Μονή των Ιβύρων, βόρειες αθωνικές ακτές, να στέκεται όρθια πάνω στα νερά. Οι μοναχοί θαύμασαν το γεγονός, όπως είναι το φυσικό, και προσπαθούσαν να βγάλουν την εικόνα από τη θάλασσα, αλλά μια αόρατη δύναμη τους εμπόδιζε. Λίγο πιο ψηλά από τη Μονή των Ιβύρων, ασκήτευε ένας μοναχός με το όνομα Γαβριήλ. Σε αυτόν παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος και του είπε τα εξής, σε εισαγωγικά. «Θέλω εσύ να έλθεις να παραλάβεις την εικόνα μου από την θάλασσα, διότι εσένα βρίσκω άξιο για να την μεταφέρεις εις την Μονή». Ο ασκητής, ο πατήρ Γαβριήλ, υπήκουσε και κατέβηκε να παραλάβει την εικόνα. Όταν μπήκε στη θάλασσα, προς έκπληξη όλων, δεν βούλιαζε, όπως είναι το φυσικό, το σώμα βυθίζεται μέσα στο νερό. Αλλά περπατούσε πάνω στα νερά μέχρι που έβγαλε την εικόνα στην ξηρά. Στο σημείο που ακούμπησε η εικόνα, μόλις βγήκε από τη θάλασσα, ανέβλησε αγίασμα, το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει. Ο ασκητής, ο πατήρ Γαβριήλ, μαζί με τον ηγούμενο της Μονής των Ιβύρων και τους Ιβυρίτες πατέρες, μετέφεραν την εικόνα στο καθολικό της Μονής και την εγκατέστησαν σε περίοπτη θέση. Την επομένη όμως ημέρα δεν την βρήκαν μέσα στο ναό, όπου την είχαν τοποθετήσει την προηγουμένη, αλλά πάνω από την πύλη. Αυτό έγινε πολλές φορές ακόμη και οι μοναχοί κατάλαβαν ότι η Παναγία θέλει να μείνει πλέον πλησίον της πύλης. Μάλιστα, εμφανίστηκε και στον ηγούμενο και του είπε τα εξής: «Εγώ ήλθα εδώ για να σας διαφυλάτω και όχι για να με φυλάτε εσείς». Μετά και από αυτό έκτισαν ωραίο παρεκκλήσιο δίπλα στην πύλη, πόρτα της Μονής, και η εικόνα εγκαταστάθηκε εκεί όπου υπάρχει μέχρι σήμερα φρουρός, ιατρός και προστάτης όλων των μοναζόντων στο Αγιώνυμον Όρος. Εκεί οφείλεται και το όνομα της εικόνας, Πορταΐτισσα. Μάλιστα, αναφέρει η παράδοση στο Άγιον Όρος ότι αν φύγει η εικόνα της Πορταΐτισσας, πρέπει να φύγουν και οι μοναχοί από το Άγιον Όρος. Σύμφωνα με τον Άγιο Νίλο το Μυροβλήτη και Αγιορείτη, όταν πληθύνει η ανομία, τότε θα αναχωρήσει εκ του Αγίου Όρους. Ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο σαγόνι της κυρίας Θεοτόκου μας έτσι καθυλώνει όσους έχουμε την ευλογία να την ασπαστούμε με πολλή ευλάβεια. Ένας πειρατής κάποτε κτύπησε την ιερά εικόνα στο σημείο αυτό από όπου έτρεξε αίμα. Μετά το γεγονός αυτό, ο βάρβαρος μεταμεληθής έγινε μοναχός και πιστός υπηρέτης της Παναγίας στη Μονή. Μάλιστα, παρά το μοναχικό όνομα που του δόθηκε, προτίμησε από ταπείνωση το όνομα Βάρβαρος για την πράξη που είχε κάνει. Ο συγκεκριμένος μοναχός, με την άσκηση και την ταπεινοφροσύνη του, έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής και η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τον Άγιο Βάρβαρο τον Ιβυρίτη στις 13 Μαΐου. Δεν είναι, φίλες και φίλοι, συγκινητικότατα όλα αυτά? Το 1651 οι 365 τότε Ιβυρίτες πατέρες δοκίμαζαν οικονομική δυσπραγία μεγάλη, τόσα άτομα, πώς να συντηρηθούν στο μοναστήρι. Γι' αυτό ανέθεσαν στην Θεοτόκο την μητέρα τους να μεριμνήσει για τη συντήρηση και την καθημερινότητά τους, για την υλική επιβίωσή τους. Αμέσως η φιλόστοργη μητέρα του Θεού και όλων μας κινήθηκε για την εξέβρεση πόρων με το ακόλουθο χαριτωμένο θαύμα που θα σας αφηγηθώ. Εκείνη την περίοδο ήταν βαριά άρρωστη η κόρη του τσάρου της Ρωσίας, Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Τα πόδια της ήσαν παράλυτα και για τους γιατρούς αθεράπευτα.
τη θλίψη της πριγκίπισσας και των βασιλέων γονέων της, των τσάρων, έρχεται τώρα να μεταβάλει σε χαρά η θαυματουργός εικόνα της πορταΐτισσας. Παρουσιάζεται μια νύχτα στον ύπνο της, στο ύπνο της κοπέλας, της πριγκίπισσας, και αφού της έδωσε θάρρος, υποσχέθηκε να τη θεραπεύσει λέγοντάς της να πει στον πατέρα σου να φέρει από τη Μονή των Ιβύρων την εικόνα μου, την πορταΐτισσα. Το πρωί η άρρωστη πριγκίψα αμέσως διεβίβασε την εντολή της κυρίας Θεοτόκου στον τσάρο, στον πατέρα της, και ξεκίνησε αυθορή και παραχρήμα έκτακτη αποστολή για να μεταφέρει στους Ιβυρίτες πατέρες την επιθυμία του τσάρου, την παράκλησή του, την θερμή. Εκείνοι φοβήθηκαν μήπως η εικόνα δεν επιστραφεί. Λογικό είναι, έτσι, με τόση αγάπη και σεβασμό που περιβάλλουν τη μάνα τους, και αποφάσισαν να στείλουν ένα πιστό αντίγραφο με τη μυτική συνοδεία τεσσάρων ιερομονάχων. Μόλις μαθεύτηκε ο ερχομός της αυτής εικόνος στη Μόσχα, η πόλη άδειασε. Όλοι, βασιλείς και λαός, έτρεξαν να την προϋπαντήσουν. Στον άκτορα όμως η πριγκίπισσα κοιτόταν στο κρεβάτι χωρίς να γνωρίζει τίποτε. Κάποια στιγμή ζήτησε τη μητέρα της και τότε πληροφορήθηκε το μεγάλο γεγονός. «Τι!» φώναξε. «Έρχεται η Παναγία και μένα με άφησαν εδώ!» Πηδά αμέσως από το κρεβάτι, πετάγεται έτσι, αυθόρμητα. Ντύνεται και τρέχει, προσέξτε, αναπηδά από το κρεβάτι, τεινάζεται, σηκώνεται, η παράλυτη. Ντύνεται και τρέχει, το ξαναλέω με την έμφαση, να υποδεχτεί και εκείνη την Παναγία. Ο κόσμος, όταν είδε την παράλυτη πριγκίψα να τρέχει, κλαίουσε από χαρά, τα έχασε, αντιλαμβάνεστε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν από την άλλη πλευρά έφτασε η Αγία εικόνα και έγινε η τελετή της υποδοχής και της προσκυνήσεως. «Μεγαλειότατε», είπαν οι απεσταλμένοι αγιορείτες πατέρες, οι Ιβυρίτες, «προσφέρουμε την σεπτή αυτή εικόνα, το αντίγραφο, σαν δώρο στο ευσεβές ρωσικό έθνος». «Σας ευχαριστώ», είπε με δάκρυα στα μάτια ο ευλαβέστατος τσάρος. «Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου, σας παραχωρώ μία από τις καλύτερες μονές της πρωτευούσης, τον Άγιο Νικόλαο. Το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της Μονής των Ιβύρων μέχρι το 1932. Από τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, η σχέση του ρωσικού λαού με την Παναγία την Πορταΐτισσα είναι ιδιαίτερος έντονη, γεγονός που είναι ιδιαίτερα φανερό και στις μέρες μας. Οι δύο αυτές εικόνες λοιπόν της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζονται ιδιαίτερως την αναστάσιμη εβδομάδα της Διακαινησίμου. Η Παναγία το Άξιο Νεστή, να το επαναλάβουμε για να το κρατήσουμε, λιτανεύεται στις Καργιές την Δευτέρα του Πάσχα, ενώ η Παναγία η Πορταΐτισσα την Τρίτη του Πάσχα. Οι εικόνες της κυρίας Θεοτόκου είναι το στήριγμά μας, καθώς και η πνευματική μας παρακαταθήκη. Όταν συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αποκαταστήσουμε με ό,τι σημαίνει η λέξη τις σχέσεις μας με την κληρονομιά μας, με τον θησαυρό μας, την αγιωτάτη ορθοδοξία μας, τότε ασφαλώς δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε. Σας υπεσχέθην στην αρχή να πω λίγα λόγια και για τις 7 εικόνες της κυρίας Θεοτόκου που βρίσκονται στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Εκτός από το ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, είναι και αντικείμενα προσκυνήσεως, έτσι. Το κυριότερο αυτό είναι, αυτός είναι ο ρόλος τους. Βεβαίως, όπως γνωρίζουμε, η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή, βλέποντας την εικόνα εμπροκειμένου της κυρίας Θεοτόκου, το μυαλό μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας προσανατολίζονται στην Παναγιά και με ευλάβεια την παρακαλούμε, την δοξάζουμε βεβαίως, που έγινε η ωραία πύλη μέσα από την οποία ο άχρονος μπήκε στον χρόνο από τον θρόνο. Ενυνθρώπισε δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου για να αποκαταστήσει τις σχέσεις μας με τον Θεό, των ανθρώπων με τον Θεό. Σχέσεις
οι οποίες με δική μας υπηρετιότητα, αναφέρομαι βεβαίως στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και την Εύα, ετρώθησαν βανάυσος. Να επανέλθουμε όμως στις εικόνες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και να σας πω πριν προχωρήσω σε αυτές καθεαυτές ότι αν και όλες οι εικόνες αντανακλούν χάρη, κάποιες θεωρούνται θαυματουργές, διότι η χάρη τους υπήρξε κάποτε εναργέστερη και μάλιστα σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης των πιστών ή αντιθέτως ύβρεως, οπότε η χάρη μετετράπησε τιμωρία. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη ευλογία μια εικόνα είναι ο τρόπος με τον οποίο γεωγραφήθηκε, με πολλή άσκηση, με νηστεία, με δάκρυα ηκεσίας του ευλαβεστά του αγιογράφου. Μάλιστα σε ένα ταπεινό βιβλίο μου «Πίστη και λογική» λέγεται, όπου συνομιλώ με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη κύριον Ιωάννη Κωστόφ, φυσικό και θεολόγο, ένα από τα κεφάλαια τιτλοφορείται «Θαυματουργές εικόνες». Και εκεί αναφέρονται έτσι λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Ας πάμε λοιπόν, στην Ιερά Μεγή, στη Μονή Βατοπέδιου. Έχουμε καταρχήν την Παναγία την Βηματάρισσα. Η Παναγία η Βηματάρισσα ή Κτητόρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της Μονής Βατοπεδίου και είναι τοποθετημένη στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος, του Καθολικού της Μονής, όπως είπαμε ότι είναι τοποθετημένη και η Παναγία Αξιονεστή στο Πρωτάτο, στο σύνθρονο και εκείνη, στο σύνθρονο και εδώ της Βατοπεδίου, η Βηματάρισσα. Κατά την παράδοση, ο Αρκάδιος, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, του Αυτοκράτορος, ευρισκόμενος σε ναυάγιο, μεταφέρθηκε στην Ξηρά κατά από μία βάτο, με θαυματουργική επέμβαση της κυρίας Θεοτόκου, στην περιοχή όπου αργότερα θα κτιζόταν η Μονή Βατοπεδίου, που είναι το μεγαλύτερο σε δομημένο χώρο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Εκεί λοιπόν βρήκε αυτή την εικόνα της Παναγίας. Με την εικόνα αυτή σχετίζεται ένα θαύμα που έγινε τον 10ο αιώνα, όταν Άραβες πειρατές επέδραμαν στο Βατοπέδι, ο ιεροδιάκονος Σάβας πρόλαβε και έριξε την εικόνα της Παναγίας στο πηγάδι που είναι στο Ιερό Βήμα, μαζί με το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μια λαμπάδα αναμένη που πάντοτε έκαιγε μπροστά ακίμητη στην εικόνα της Θεοτόκου. Δεν πρόλαβε όμως ο ίδιος να διασωθεί, γιατί οι πειρατές τον συνέλαβαν και τον πούλησαν εχμάλωτο στην Κρήτη. Όταν μετά από 70 ολόκληρα χρόνια ελευθερώθηκε η Κρήτη από τους πειρατές επί Νικηφόρου Φωκά, του Αυτοκράτορους, ελευθερώθηκε και ο Όσιος Σάβας και επέστρεψε υπέργυρος βεβαίως, νεαρός τότε διάκονος, τώρα υπέργυρος, μετά από 70 χρόνια, στην Μονή Βατοπεδίου, στη Μονή της Μετανοίας του. Εκεί τότε υπέδειξε στον τότε ηγούμενο της Μονής Νικόλαο να ανοίξουν το πηγάδι όπου ότου θάματος βρήκαν την εικόνα και τον σταυρό όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένη όπως την είχε ανάψει πριν από 70 χρόνια. Δεν είναι άκρως συγκινητικό, φίλες και φίλοι. Συνέβη δηλαδή διπλό θαύμα. Τα ιερά αυτά αντικείμενα που είχαν πέσει μέσα στο νερό δεν κατεστράφησαν 70 ολόκληρα χρόνια, επαναλαμβάνω, αλλά από θαύμα και πρόνοια της κυρίας Θεοτόκου, και η λαμπάδα έκαιγε όλα αυτά τα χρόνια, 7 δεκαετίες, χωρίς να εξαντλείται. Έκτοτε, σαν άμνηση του θαύματος, ψάλλεται ο παρακλητικός κανόν προς την Υπεραγία Θεοτόκο κάθε Δευτέρα απόγευμα και κάθε Τρίτη τελείται στο καθολικό Θεία Λειτουργία, ενώ σε όλες τις λιτανίες της Μονής πρωτοστατεί αυτή η εικόνα της Παναγίας. Εορτάζεται ιδιαιτέρως Τρίτη της Διακαινησίμου, όπου και γίνεται μεγάλη λιτανία γύρω από τη Μονή προς τιμή της εικόνος. Έχουμε την Παναγία την Παραμυθία. Παλιά υπήρχε η συνήθεια, βγαίνοντας οι πατέρες από το Καθολικό, να ασπάζονται αυτή την εικόνα και ο ηγούμενος να παραδίδει τα κλειδιά της Μονής στον πυλωρό, στον θυρωρό δηλαδή. Η παράδοση αναφέρει ότι μία μέρα, στα βυζαντινά ακόμη χρόνια, δίνοντας ο ηγούμενος στον θυρωρό τα κλειδιά, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα: «Μη ανοίγετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Η φωνή επανέλαβε για δεύτερη φορά τα ίδια λόγια. Στρέφοντας το βλέμμα του προς τα εκεί ο ηγούμενος, είδε το βρέφος Χριστό να απλώνει το χεράκι του
και να σκεπάζει, να καλύπτει το στόμα της μητέρας του λέγοντας «Μη με ρυμνάς μήτερ για αυτούς τους αμαρτωλούς μοναχούς, άφησε τους να τιμωρηθούν από τους πειρατάς, τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας το χέρι του Χριστού και στρέφοντας ελαφρά το κεφάλι, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Οι μοναχοί αμέσως έτρεξαν στα τείχη και διεπίστωσαν ότι οι πειρατές είχαν περικυκλώσει την μονή και περίμεναν το άνοιγμα της πύλης για να τη λαιλατήσουν. Εξαιτίας όμως της θεματουργικής επεμβάσεως της Παναγίας, η μονή σώθηκε. Η εικόνα έκτοτε διατήρησε τις τελευταίες κινήσεις των δύο προσώπων. Δηλαδή η Παναγία να έχει στρέψει το πρόσωπό της για να αποφύγει το χεράκι του Χριστού που είναι δίπλα και να ξαναμιλήσει και να συμβουλεύσει και να σώσει εν τέλει τους μοναχούς. Η Παναγία η Εσφαγμένη. Άλλη θαυματουργός εικόνα της Μονής Βατοπέδιου είναι τοιχογραφία του 14ου αιώνος και βρίσκεται στον άρθηκα του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο καθολικό της Μεγής της Μονής. Από το προσκυνητάριο του μοναστηριού περί της ιεράς εικόνας της Εσφαγμένης και του παραυτής εξαισίου τερατουργήματος μαθαίνουμε ότι ένας ιεροδιάκονος και εκκλησιάρχης του καθολικού λόγω του διακονήματός του έφτανε στην τράπεζα συνήθως κάθε μέρα με καθυστέρηση. Κάποτε ο τραπεζάρης δεν τον είχε συμπεριλάβει, αρνήθηκε, δεν μπορούσε να του δώσει φαγητό λόγω της καθυστερήσεως. Ο ιεροδιάκονος, αγανακτισμένος, επέστρεψε στο ναό και είπε τα εξής μπροστά στην εικόνα: «Μέχρι πότε θα σε υπηρετώ και θα κοπιάζω και εσύ δεν θα με ρυμνάς ούτε για την τροφή μου?» Και παίρνοντας ένα μαχαίρι, σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρέθηκε, το χτύπησε στο πρόσωπο της Παναγίας, από το οποίο, σαν ήταν ολοζώντανο, άρχισε να τρέχει αίμα. Ενώ αυτός, καθώς τεινάχθηκε το αίμα στα μάτια του, τυφλώθηκε και έπεσε κάτω σαν τρελός, αλόφρον. Στην κατάσταση αυτή έμεινε 3 χρόνια απέναντι από την εικόνα, εκεί, δεν έφυγε από εκεί, κλαίγοντας και παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει. Μετά από την παρέλευση των 3 ετών, εμφανίστηκε η Παναγία στον ηγούμενο και του ανήγγειλε ότι χαρίζει την υγεία του και τον συγχωρεί. Αλλά το χέρι που διέπραξε την ιεροσηλεία θα τιμωρηθεί. Πράγματι, όταν πέθανε στην ανακομιδή του λειψάνου του, αντίθετα με όλο το σώμα που είχε λιώσει, το δεξί του χέρι παρέμεινε αναλύωτο και φυλάσσεται έτσι μέχρι σήμερα. Κάποτε ένας ιερεύς, επισκέπτης της Μονής, δυσκολεύτηκε απέναντι σε αυτό το μεγάλο θαύμα, αλλά όταν έβαλε το δάχτυλο στο σημείο της πληγής, στην Παναγία την Εσφαγμένη, στο πρόσωπό της, άρχισε αμέσως να τρέχει αίμα. Ο ιερεύς, έντρομος, δεν πρόλαβε να βγει από το καθολικό και έπεσε νεκρός. Έχουμε επίσης, καθώς ολοκληρώνουμε, την Παναγία την Ελαιοβρύτισσα. Η εικόνα αυτή χρονολογείται στον 14ο αιώνα και βρίσκεται στο δοχείο της Μονής. Εκεί δεν ήμουν τα διάφορα, το λάδι και το διάφορα αυτά, το κρασί. Από εκεί μεταφέρεται στο καθολικό την Παρασκευή της Διακαινησίμου, η μέρα κατά την οποία εορτάζει. Η παράδοση αναφέρει το εξής θαύμα. Σε μία περίοδο ελλείψεως λαδιού στη Μονή, ο Όσιος Γενάδιος, ο βατοπεδινός, δοχιάρης της Μονής, άρχισε να εξοικονομεί το λάδι δίνοντας μόνο για χρήση της εκκλησίας, για τα καντήλια δηλαδή. Ο μάγειρος όμως διαμαρτυρήθηκε στον ηγούμενο και ο τελευταίος διέταξε τον Όσιο να δίδει αφιδός λάδι στην αδελφότα για τις ανάγκες της τραπέζης, ελπίζοντας στην πρόνοια της κυρίας Θεοτόκου. Όταν μια μέρα πήγε στο δοχείο Όσιος Γενάδιος, είδε το λάδι να ξεχυλίζει από τη λάρνακα και να έχει φτάσει μέχρι την πόρτα. Έκτοτε η εικόνα έχει μια θαυμάσια ευωδία. Κάτι αντίστοιχο, αδελφοί μου, έχει συμβεί και στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, που είχε ολοκληρωθεί πριν από δεκαετίες, περίπου πριν από 30 χρόνια από τώρα. Είχε σωθεί το λάδι και δεν μπορούσαν να φέρουν λάδι απ' έξω, γιατί είχε κακοκαιριά, και η Παναγία τους γέμισε 2 από τα πιθάρια της Μονής με εξαίρετο λάδι, το οποίο βεβαίως οι πατέρες έδιναν για ευλογία στους προσκυνητές. Και να προχωρήσουμε προς το τέλος. Να πούμε ότι έχουμε στη Μονή Βατοπεδίου και την Παναγία την Πυροβοληθήσα. Πρόκειται για τοιχογραφία που βρίσκεται στο υπαίρθυρο της εξωτερικής πύλης της Μονής και πυροβολήθηκε από στρατιώτες το 1822. Από έναν από τους στρατιώτες την πυροβόλησε με μια σφαίρα που τρύπησε το δεξί χέρι της Παναγίας. Αποτέλεσμα ήταν να παραφρονήσει ο ίδιος και να κρεμαστεί σε μια ελιά μπροστά στη Μονή. Βλέποντας οι άλλοι την θεία τιμωρία, φοβήθηκαν και εγκατέλειψαν αμέσως το μοναστήρι. Επιπλέον, ο αρχηγός του αποσπάσματος, όταν πληροφορήθηκε την πράξη του στρατιώτη του, που ήταν και ανιψιός του μάλιστα, διέταξε να μην τον θάψουν, αλλά να τον αφήσουν άταφο ως κακούργο. Και ολοκληρώνουμε με την Παναγία την Παντάνασα και εν συνεχεία την Αντιφωνήτρια.
Η Παντάνασα είναι φορητή του 17ου αιώνα και βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του βόρειο-ανατολικού κύωνος του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου. Σύμφωνα με αφηγήσεις των πατέρων της Μονής, το πρώτο δείγμα ότι η εικόνα έχει ιδιαίτερη χάρη είναι το εξής. Μία μέρα ένας νέος μπήκε στο ναό και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την εικόνα, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας και μια αόρατη δύναμη τον έριξε κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε μακριά από το Θεό και επιδιδόταν στην μαγεία. Έτσι η θαυματουργή εικόνα, η θαυματουργός βεβαίως επέμβαση της κυρίας Θεοτόκου, έπεισε τον νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει άνθρωπος θεοφοβούμενος. Αυτή επίσης η εικόνα έχει την ιδιότητα και την ειδική χάρη από το Θεό να θεραπεύει την φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι αναρρύθμιτες περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές ασθενών που έχουν θεραπευθεί μετά από παράκληση μπροστά στην Παναγία την Παντάνασα. Και καταλήγουμε με την αντιφωνήτρια που είναι και αυτή τοιχογραφία στον χώρο του μεσονυκτικού του καθολικού. Ονομάστηκε έτσι γιατί από αυτή την εικόνα ακούστηκε μία φωνή, αντιφώνησε δηλαδή. Η παράδοση αναφέρει ότι επισκέφθηκε κάποτε τη Μονή η βασίλισσα Πλακιδία, κόρη του Μεγάλου Θεοδοσίου. Ενώ προχωρούσε με σκοπό να μπει στο καθολικό, από την πλάγια μικρή πόρτα άκουσε μια φωνή που προερχόταν από την εικόνα «Στάσου και μη προχωρείς γιατί τόλμησες ως γυναίκα και ήλθες σε αυτόν τον τόπο». Έντρομη τότε, η βασίλισσα ζήτησε συγχώρηση από την Παναγία και αναχώρησε αμέσως από το Άγιον Όρος. Μάλιστα, εις ανάμνηση του θάματος ανοίγειρε με δικά της έξοδα το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στις εικόνες της κυρίας Θεοτόκου, τις ιδιαίτερως γνωστές που βρίσκονται στο περιβόλι της στον Αγιοτόκο Άθωνα. Να έχουμε πάντοτε τις θεοποιηθείς μητρικές πρεσβείες και οικεσίες.

μικρή περιήγηση στις θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Με τον θεολόγο Μανώλη Μελινό. Αύγουστος.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
5: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το μοναστήρι του Οσίου Πατρός Ημών Γερασίμου του Θαυματουργού στην Κεφαλονιά, από όπου θα ακούσουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή της κοιμήσεως του Οσίου Πατρός Ημών Γερασίμου του Θαυματουργού.
1: Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν οι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστένων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτάστησεται η γη. Ο εξ αναντέρων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγήν άρτουν εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του εις πονεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σε γενήν εις καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, βούνε την τρόφιν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτής.

Ο Αγίων Αρχιερέων Γεωργίου, Αθανασίου, Νικηφόρου, Δημητρίου του και Επιμενάρχου ημών και πάσης

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και μου άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνου τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η εφημών πορεία σύντριμα. Η δε εις είναι ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εγχών ευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκαύτωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσου λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος Ιησούς τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσου συναλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομαι.
1: Δίκαια εις τον αιώνα ζώσε και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπίη αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα ακρίσιναν υπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου το όξου των εφών επισκοπών να λούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
2: Δικαιώς εάν φθάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος το Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει είναι συν αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρθ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπεσε εν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέ λαοί δόντες και μη νοήσαντες. Μη δε θέντες επειδή ανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσοτα αυτή και των ευλαβών προσκυνητών,

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτή εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μου καρύδεις.

Της Διονυσίου Αναστασίας αδελφών και συγγενών, Γαβριέλας, Λιάνας, Στεφάνου και Ανδριανού, Ταξιάρχη Μαρίας, Ολυμπίας, Κωνσταντίνου Μαρίνες, Άνη Μαρίας, Σπυρίδωνος Μαριάνας, Πανωρέας,

Κατερίνη Γερασίμου Κωνσταντίνα Στεφάνου Παναγής Ευτέρπης Αλεξίου Εκατερίνης Ιακύμφης Γερασίμου Ολίβιας Παυλίνας Συγγενών και Φίλων Παναγία Άνηση Χαραλάμπους Γεωργίας Χριστίνης Παναγή Γερασίμου Κωνσταντίνου Άνης Ραφαέλας Ηλίου Παναγιώτου Ελεάνας Εκατερίνης Γερασίμου Σταυρούλας Διονυσίου Στυλιανού Αντωνίας Ιάσονος, Πυριδούλας, Ελπίδος, Χριστίνης, Χρήστου, Εφημίας και Αθανασίου Γερασίμου Βαρβάρας, Σωτηρίου Περσεφόνης, Ευσταθίου Βαρβάρας,

0: η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αΐ.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου, του Νέου Ασκητού, του και Θαυματουργού, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς επισκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφήνων.

Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν την ίσο ταύτη και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας.

ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, σοι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζω ποιό σου

πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη. Παντοδαπούς εκφύην καρπούσης απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνη, αυροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, γερασίμου του νέου ασκητού του και θαυματουργού, προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και τη την μνήμην επιτελούση πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, του Σίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού, ού και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζω τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Τεκνία ειρηνεύεται εν εαυτής. Αυτή είναι η χαρακτηριστική φράση, την οποία πολλές φορές συναντάμε, γραμμένη πάνω στο ηλιτάριο, το οποίο κρατά στα χέρια του όταν ιστορείται και εικονογραφείται η οσιακή μορφή του Αγίου Γερασίμου, του Θεοφόρου Πατρός, του Θαυματουργού Αγίου, του Νέου Ασκητού. Και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η διδαχή του Αγίου και η μεγαλύτερη συμβουλή του, για να ολοκληρωθεί στη συνέχεια «και μη τα υψηλά φρονείτε». Τεκνία, λέγει ο Άγιος στα πνευματικά του παιδιά, ειρηνεύεται νεαυτής, να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, να είστε ειρηνοφόροι και ειρηνικοί άνθρωποι. Για να επιτευχθεί αυτό όμως μέσα σε έναν πολυτάραχο κόσμο, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση, την οποία όταν κανείς προσπαθήσει εμπειρικά να την ζήσει μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, τότε πραγματικά το επιτυγχάνει και όσες τρικυμίες και όσα προβλήματα και όσες δυσκολίες αν κληθεί να αντιμετωπίσει, αυτός θα παραμένει πάντοτε έχοντας ειρήνη στην καρδιά του, έχοντας ειρήνη στη σκέψη του, έχοντας ειρήνη στις ενέργειές του. Ποια είναι αυτή η χαρακτηριστική προϋπόθεση για να είναι κανείς ειρηνικός? Είναι η προσευχή. Αυτό μας διδάσκουν οι Θεοφόροι Πατέρες, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας μέσα στο Ιερό Κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου. Όταν κανείς το μελετά, μπορεί να αντλήσει αυτό το μεγάλο συμπέρασμα και αυτή την βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει εσωτερική ειρήνη. Και τι σημαίνει προσευχή? Σημαίνει την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ποιος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος? Θα μας απαντήσουν οι ασκητές της ερήμου ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο αγαπών των Θεών. Αυτός ο οποίος αγαπά τον Θεό είναι προσευχόμενος. Γιατί? Διότι η καθημερινότητά του, οι σκέψεις του, ο λογισμός του, οι κινήσεις του φωτίζονται και κατευθύνονται από τον πλάστη και δημιουργό, από τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν. Φωτίζονται και ενδυναμώνονται και θερμαίνονται όλα αυτά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου, στη ζωή μας δηλαδή, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Πάρα πολλοί θεοφόροι πατέρες έχουν αναπτύξει πάρα πολλά πράγματα πάνω στην μεγάλη αυτή και σημαντική αρετή της προσευχής. Όμως, εκείνο το οποίο ο Άγιος Γεράσιμος μας το αποδεικνύει περίτρανα απόψε με την δική του παρουσία και την αυθαρσία του Ιερού του Λειψάνου, μας δείχνει ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει εμπειρικά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ο οποίος πρώτα βιώνει και ήτα διδάσκει. Πρώτα ζει ο ίδιος την ένωσή του με τον Θεό δια της προσευχής και στη συνέχεια διδάσκει τα πνευματικά του παιδιά και τους ανθρώπους που έχουν συναναστροφή μαζί του. Και για να επιτύχει κανείς το υψηλό αυτό στάδιο της προσευχής, οφείλει, όπως προαναφέραμε, να αγαπήσει τον Θεό. Μελετώντας τη ζωή του εορταζομένου Οσίου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όλη η ζωή του, μέσα στο σπήλαιο και στο ασκητήριό Του, μέσα στην καθημερινότητά Του, μέσα στην καθημερινή ένωσή Του με τον Θεό, είχε επιτύχει και είχε φτάσει σε εκείνο το υψηλό ύψος, όπου εβίωνε το προσευχητέον μάλλον ή αναπνευστέον. Και αυτό ο Θεός το δέχθηκε και αναπαύθηκε πάνω στην προσευχή του Οσίου Γερασίμου και του έδωσε την δύναμη όπου επικαλείται η παρουσία του και όσοι επικαλούνται την πρεσβεία του να μπορούν με την επίκληση του ονόματός του να έρχεται η χάρη του Θεού και να φυγαδεύει τον διάβολο και τις διαβολικές ενέργειες. Αλλά απέδειξε ο Θεός ότι αναπαύθηκε στην προσευχή του Οσίου Γερασίμου και μέσα από την αυθαρσία του Ιερού του Λιψάνου, όπου όλους αυτούς τους αιώνες μαρτυρεί τι μπορεί να επιτύχει ο προσευχόμενος άνθρωπος. Αναφέραμε στην αρχή αυτών των απλών σκέψεών μας ότι είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή να έχει κανείς ειρήνη στην καρδιά του. Γιατί? Διότι ακριβώς στερούμεθα προσευχής, δεν προσευχόμαστε. Μπορεί να έχει πληθυνθεί ο λόγος περί Θεού, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από πολλές άλλες καταστάσεις. Όμως έχουμε πάψει οι ίδιοι να μιλάμε με τον Θεό διά της προσευχής. Ιδιαίτερα δε στη σημερινή εποχή όπου η τεχνολογική εξέλιξη βρίσκεται στην απογείωσή της, στην εποχή που μιλάμε για τον μετανθρωπισμό, στην εποχή όπου τα ρομπότ θα κατευθύνουν πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μας, η χή ως ξένον άκουσμα, η δύναμη και η ενέργεια της προσευχής μέσα μας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η αποψινή προσκύνηση του Ιερού Λιψάνου, του Οσίου Γερασίμου, του Θαυματουργού, έρχεται να αναρρυπήσει σε όλους μας την μεγάλη αλήθεια, το πόσο ο καθένας από εμάς εισέρχεται καθημερινά εις το ταμιείον της υπάρξεώς του και της ψυχής του και να μπορεί να μιλά με τον Θεό. Είναι ανάγκη ο σημερινός χριστιανός να κατανοήσει αυτήν την εμπειρία της προσευχής και είναι ανάγκη να το κατανοήσουμε αυτό, αδελφοί μου, διότι ο λόγος πολλές φορές περί Θεού δεν προέρχεται από την εμπειρική σχέση μας με τον Θεό, αλλά είναι μία απλή νοησιαρχική ίσως έκφραση και συμπεριφορά που απλά την λέμε όπως έχει συνηθίσει πολλές φορές ο δυτικός άνθρωπος να μιλά πολύ, στερούμενος όμως τον εαυτό του από την ουσία των πραγμάτων και την ουσία της προσωπικής του ανακαινήσεως. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα της Ιεράς αυτής Παρικίας, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κεφαλινίας, Κύριε, Κύριε Δημήτριε, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα των αδελφών άλλων Αγίων Αρχιερέων, θέλουμε να σας εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας, που μας απευθύνατε την τιμητική αυτή πρόσκληση, να ευρισκόμεθα απόψε ενός μπροστά σε έναν μεγάλο προσευχόμενο Άγιο της Εκκλησίας μας, που η εμπειρία της πίστεώς του καταδεικνύεται όλους αυτούς τους αιώνες διά της αυθαρσίας του Ιερού Σκηνώματός του. Σας ευχαριστούμε διότι μας δώσατε αυτήν την ευκαιρία, πέρα από την προσωπική μας συνομιλία με τον Όσιο, να μπορέσουμε να διδαχθούμε για την καθημερινότητα και τη ζωή μας, ως και όλοι οι ευλαβέστατοι προσκυνητές που έχουν κατακλείσει την ιερά αυτή μάνδρα, το ιερό αυτό μοναστήρι, να δεχθούμε την ευλογία του Αγίου Γερασίμου, λαμβάνοντας την σταθερή και ζωηρή απόφαση να μάθουμε στη ζωή μας να είμαστε προσευχόμενοι, διότι με την προσευχή αποδεικνύουμε την αγάπη μας προς τον Θεό. Και όταν θα προσευχόμεθα, θα γινόμεθα πραγματικά φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας δια των ευχών σας, Άγιοι Αρχιερείς και δια πρεσβειών του Οσίου Θεοφόρου Γερασίμου του Θαυματουργού. Αμήν. Νην απολύ εις των δουλών σου Δέσποτ, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ο αδιοήθων η οφθαλμή μου, το σωτήριόν σου, η τίμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις αναμίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του

εξέλθει έφημας, η αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία.

ημών δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξεων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου του εν κεφαλινή ασκήσαντος, προστάτου της νήσου ταύτης, που και τη

Πριν κλείσουμε την εσπερινή σύναξη και προσευχή, να ευχαριστήσω τους σεβασμιωτάτους αδελφούς αρχιερείς που υπευλήθησαν πράγματι στον κόπο, διότι είναι ημέρες δύσκολες, μεγάλες γιορτές της Παναγίας Πανορθοδόξος, εμείς και του Αγίου Γερασίμου όπως και αλλού. Πολλές υποχρεώσεις έχει ο καθένας στη Μητρόπολη του, αλλά τους ευχαριστώ και που τα άφησαν και που ήρθαν να συνεορτάσουμε, να συλλειτουργήσουμε και να πανηγυρίσουμε μαζί. Να ευχαριστήσω και εσάς, Άγιε Μαντινίας και Κοινουρίας Προεξάρχοντα, κύριε Επιφάνη, και για την μεστό σας λόγο, τον Άγιο Κίτρους και Κατερίνης και Πλαταμόνος, τον Άγιο Συσανίου και Σχετίστης και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου, ηγούμενο της Μονής Βλατάδων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Θεσσαλονίκη, τους χωράρχες και τις χωροδίες και όλους εσάς τους ευλαβείς προσκυνητές από όλα τα μέρη που ήρθατε, μακρινή Γεωργία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία και λίγοι από Βουλγαρία, να είστε όλοι καλά και να έχετε την ευλογία του Αγίου. Ευχαριστώ και την αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας που κάθε χρόνο ευγενώς συμμετέχουν και υπάρχει ευταξία και καλή διεξαγωγή της Πανελλήνιας εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας. Ευλογημένο να είναι το προσκύνημα όλων σας και ο Άγιος να είναι συμπαραστάτης σε ό,τι έχετε ανάγκη σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Χρόνια πολλά σε όλους. Διευχών, Πατέρα.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Μία ανάπαυλα μισής ώρας και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία μέχρι πρωίας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το μοναστήρι του Οσίου Πατρός Ημών Γερασίμου του Θαυματουργού στην Κεφαλονιά, από όπου θα ακούσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή της κοιμήσεως του Οσίου Πατρός Ημών Γερασίμου του Θαυματουργού.

Το ημερολόγιο της Μεγαλόχαρης. Αφιέρωμα στην έβρεση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης της Τίνου. Αποσπάσματα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου το 1973. Διαβάζει η Ασπασία Αθανασοπούλου.

και εξπλάχνων της Αγίας η εικόνα νεθόρεν. 150 έτη συμπληρούνται από της ημέρας εκείνης, κατά την οποίαν χάρη τη Θεία ανεβρέθη η πάνσεπτος και θαυματουργός εικόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εις την Τίνον. Ταπεινή προσκυνητέ του θαύματος θα επιχειρήσομεν μίαν αναδρομήν εις το παρελθόν, δια να είδομεν υπό ποια συνθήκας διαδραματίστησαν τα θαυμαστά εκείνα γεγονότα, τα οποία κατέστησαν από τους χρόνους εκείνους την Τίνον γνωστήν εις το Πανελλήνιον και υπήρξαν η αφετηρία δια την αναγνώριση της νήσου ως ιεράς, την κατάταξη δε της Πελαγίας, η οποία είδεν εν οράματι την Θεοτόκον μεταξύ των Αγίων και οσίων γυναικών της Εκκλησίας μας. Θα ήτο ίσως περιττόν να τονισθεί ότι η αναδρομή αυτή, ως και η έκδοση της επετηρίδος άλλωστε, δεν έχει μόνον την έννοια του προσκυνήματος και της δοξολογίας της Αεπαρθένου, δεν αποτελεί μόνον χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης προς την Μεγαλόχαρη, αλλά κυρίως αφορμήν περισυλλογής, αξιολογήσεως των γεγονότων, προβληματισμού και αναμετρήσεως των ευθυνών ου μόνον των τινίων, αλλά παντός χριστιανού, προκειμένου να συνεχίσουν την προς τα πρόσω πορείαν των, προσβλέποντες προς το θαύμα και προσατενίζοντες προς την Παναγίαν ως προς γλυκίαν παρηγορίαν και θερμήν μεσήτριαν προς τον Υιόν της, δια την επικράτηση του θείου θελήματος εις των κόσμων και την διασφάλιση της εσωτερικής γαλήνης εν μέσω της αρενήσεως και της διασπάσεως των καιρών μας.

Εις την νοτίαν κλητήν του Κεχροβουνίου ιδρύθη περί τα τέλη του 11ου ή τα σαρχάς του 12ου μετά Χριστού αιώνος η ιερά ονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου καλουμένης των Αγγέλων, η οποία αναγνωριστήσα δια πατριαρχικών μολυβδοβούλων από τον μέσον του 18ου αιώνος ως πατριαρχική και σταυροπηγιακή και απολαύσασα των συναφών προνομίων και της πατριαρχικής εν γέννη προστασίας, κατόρθωσε να διατηρηθεί κατά τους αιώνες της ξένης κατοχής της Τίνου υπό των Ενετών και των Τούρκων και να ακμάζει μάλιστα, παρά την στενότητα των οικονομικών μέσων, αφού ο αριθμός των εναυτήμωνα ζουσών σπανίως κατήλθε κάτω των εκατών. Η οσημέρε αύξουσα πρόοδος της μονής συνετέλεσεν ώστε να γίνει αυτή γνωστή μέχρι των αποτάτων σημείων της ελληνικής πατρίδος αλλά και στην ξένην, όπου υπήρχον Έλληνες και πρωτεύουν κατέστη ο ρόλος και η επίδρασή της εις την διαμόρφωση όχι μόνο του θρησκευτικού αλλά και του εθνικού βίου της Ελλάδος. Διότι εις την ιεράν αυτήν μονήν εγκατεβίωσεν η οσία Πελαγία, η οποία είδεν εν οράματι την Θεοτόκον υποδεικνύουσαν των τόπων, ένθα ευρίσκετο κατακεχωσμένη θαυματουργός εικόν της.

Η μοναχή Πελαγία, κατά κόσμον Λουκία Νεγρεπόντι, εγεννήθη καθόλα στας δείξεις εις το χωρίον Κάμπος της Τίνου, περί του 1752. Ήτο θυγάτηρ του ιερέως Νικηφόρου Νεγρεπόντι, έλκοντος την καταγωγήν εκ Χίου και μητρός καταγωμένης εκ Τρυποτάμου Τίνου. Εις ηλικίαν 15 περίπου ετών, εισήλθεν εις την Ιεράν Μονήν ως δόκιμος μοναχή την προτροπή και υπό την προστασία της εκ μητρός θείας της μοναχής Πελαγίας Φραγκούλη. Διακριθήσα δια τας αρετάς της υπακοής, της εγκρατείας, της σοφροσύνης και της πραότητος, εκάρη ταχαίως μοναχή λαβούσα το όνομα Πελαγία και έκτοτε εξικολούθησε με τα μεγαλυτέρου ζήλου και αφοσιώσεως των σκληρών μοναχικών βίων. Ετέθη εις την εξυπηρέτηση των χρίαν εχόντων, διαμοιράζουσα εις τους πτωχούς τα ολίγα της τρόφιμα και επαιτούσα πολλάκις δια να βοηθήσει απόρους μοναχάς, ανεγίνος και διαρκώς τα ιερά βιβλία, προσήφιωτο κατανυκτικός νυχθημερών και εγένετο παράδειγμα μοναχής, η οποία δεν επεζήτησε να λιάνει την τραχύτητα του ασκητικού βίου, αλλά θεώρει ότι ο μόχθος και η στέρησης και η εγκράτεια, η στενή και τεθλιμένη εν ή λόγω οδός, η σταύρωσης συν της παθήμαση και τες επιθυμίες, οδηγεί ασφαλώς προς τον μοναστικόν ιδεώδες το τόσο υψηλόν όσο και εργόδες, το τόσον ανθρώπινον όσον και θείον. Και δια τα χαρίσματά της αυτά, όχι μόνον επέσυρε των σεβασμών και των θαυμασμών των ανθρώπων, αλλά ευτύχησε να γίνει το σκεύος εκλογής της χάριτος της μητρός του Θεού, δια να φανερώσει την θαυματουργόν της εικόνα. Η δια του οράματος της Πελαγίας ανέβρεσης της εικόνος έγινεν, ως θα είδομεν κατωτέρω, την 30 Ιανουαρίου 1823. Και από τις ημέρες εκείνης εκορυφώθη ο σεβασμός των χριστιανών προς την μοναχήν, οι οποίοι προσήρχοντο προς αυτήν δια να ασπασθούν τη χείρα της και να ζητήσουν την δια την προσευχή της μεσολάβησιν προς την Παναγία δια την θεραπείαν των αναγκόντων. Και η Πελαγία, αρνουμένη πάντοτε τα στιμάς και διακρίσεις, εξικολούθησε να ζει ταπεινός και δεν έπαβε να προσεύχεται διόσους προσέφευγον εις αυτήν. Πολλά είναι τα θαύματα τα οποία έγιναν δια της μεσολαβήσεως και προσευχής της και πρώτου θανάτου της και μετά αυτών. Τριάκοντα τη αυτά επιτευχθέντα δια πρεσβριών της Οσίας περιγράφονται λεπτομερώς και εν υπογράφος εις ιδιαίτερων βιβλίων τηρούμενων εν τιμονή. Απέθανε την 28 Απριλίου του 1834 κατ' επιθυμίαν δε των μοναχών και μετέγκριση της εκκλησιαστικής αρχής, εις ορός της εξετέθη εις προσκύνημα εις το καθολικόν της Μονής. Ετάφη εις το κατά την περιοχήν εκείνην παρά των ναών των ταξιαρχών νεκροταφείων, τα οστά της δε μετά την ανακομιδήν των ετοποθετήθησαν εις κρύπτην όπισθεν της Αγίας Τραπέζης του ναού του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί ευρέθη κατά την επισκευήν του ναού εν έτη 1951 η τιμία κάρα της και μετεφέρθη εις το εντωμεταξύ διαρρυθμισθέν εις προσκύνημα κελίων της, όπου φυλάσσεται εντός θήκης. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφραζούσεις πανελλήνιον έντιμα το Οικουμενικών Πατριαρχείων δια Πατριαρχικής Πράξεως της 11 Σεπτεμβρίου 1970 εθέσπισεν, όπως η Πελαγία συναριθμηθεί μεταξύ των οσίων και αγίων γυναικών της Εκκλησίας, και η μνήμη της θυμάται την 23 Ιουλίου, ημέραν του οράματος. Τι ουτοτρόπος κατετάχθηκε τυπικός και επισήμως πλέον η Πελαγία μεταξύ των Αγίων και εις μύχιος πόθος των Τινίων αλλά και όλων των χριστιανών έγινε πραγματικό της. Αλλά ας παρακολουθήσομεν τα κατά το όραμα της Πελαγίας και την ανέβρεση της θαυματουργού εικόνος.

0: Την αυγή της 9ης Ιουλίου, πριν η σημάνη ο όρθρος της Κυριακής, η Πελαγία είδεν εις τον ύπνο της ότι μία κυρία με μεγαλοπρεπή χρυσήν περιβολή εστάθη πρώτης κλίνης της. Η ερώτησιν της μοναχής πώς μία τόσο μεγάλη κυρία την επεσκέφθη στο ταπεινόν της κελίον και ποια ήτο η αιτία της επισκέψεώς της, την εδιέταξε να μεταβεί εις τον επίτροπον της μονής σταματέλων Καγκάδιν, ώστις ήτο επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει τας εξωτερικάς υποθέσεις της μονής και να του είπει να ψάξει στον αγρόν του Αντωνίου Δοξαρά, πλησίον της πόλεως Τίνου, όπου ήτο κατακεχωσμένον το μεγαρόν της και να το οικοδομήσει και πάλιν λαμπρόν, διότι άλλος θεϊκό σπαθί θα καταστρέψει όλους. Μετά δε ταύτα εξυφανίσθη. Η Πελαγία αφυπνίσθη έντρομος και προσεπάθη να εξηγήσει το όνειρον. Εκ της λαμπρότητος της εμφανιστής της κυρίας και της ευωδίας ή της είχε να απομείνει στο δωμάτιον, η νόησεν ότι επρόκειτο περί της Παναγίας. Η ταπεινοφροσύνη της όμως δεν της επέτρεπε να πιστεύσει ότι το δυνατόν να εμφανιστεί σε αυτήν η Παναγία και η αμφιβολία της την έκαμε να αποσιωπήσει το γεγονός αναμένουσα νέαν εκδήλωση της Θείας Βουλής. Την επομένη Κυριακήν, 16 Ιουλίου, η ιδία μορφή ενεφανίστηκε πάλιν εν ονείρωη στην Πελαγίαν, εφαίνοντο δε τώρα καλύτερον τα χαρακτηριστικά της και θεία λάμψη σε εξεχήνε το επί του προσώπου της. Εμιδίασεν εις την Πελαγίαν και της έδωκε την ιδίαν διαταγήν. Επίστη πλέον η Πελαγία ότι και η μορφή και η προσταγή δεν ήσαν ανθρώπινε και υπέθεσεν ότι πρόκειται περί Αγίας Τινός. Και καταρχάς μεν εσκέφθη να εκτελέσει την διαταγήν, αλλά η ταπεινοφροσύνη της και ο φόβος της μήπως δεν θα εγίνε το πιστευτή από τον ευερέθιστον Καγκάδιν την έκαμα να αναβάλει και πάλιν. Προσευχήθη ως και κατά την πρώτην φοράν εις την Παναγίαν να της χαρίσει ηρεμίαν ψυχής και διήρχεται τας ημέρες και τας νύκτας σκεπτόμενη συνεχώς το όνειρον. Την επομένη Κυριακήν 23 Ιουλίου, κατά την αυτήν ώραν παρουσιάστηκε πάλιν η θεία μορφή στην Πελαγίαν καθύπνους και την επέπληξεν επειδή δεν εξετέλεσε την διαταγήν της. Η Πελαγία εξύπνησε έντρομος και είδε πλέον εν οράματι υπό το αμυδρόν φως της κανδύλας όσα άλλοτε εν ονείρο μόνο συνέβαινον. Τρέμουσα, έφερε την χείραν εις τους οφθαλμούς δια να προφυλαχθεί από την εκτυφλωτικήν λάμψην την οποίαν εξέπεμπε η θεία μορφή και ηρώτησεν. «Και ποια είσαι εσύ, κυρία, η οποία μου παραγγέλεις τι αυτά και τόσον οργίζεσαι δια την παρακοήν μου?» Και τότε απροσδόκητος όσον και πραγματική, τρομερά όσον και γλυκία, συνενούσα την υψίστην μεγαλοπρέπειαν μετά της θείας συγκαταβάσεως, ήλθεν εκ μέρους της θείας μορφής η απάντησης. «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Η Πελαγία τότε έπεσε εις τα γόνατα και συνεπλήρωσε μηχανικός. «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Αμέσως η θεία μορφή έγινε ενάφαντος, η χάρις της Θεοτόκου είχε φανερωθεί. Λίαν συγκενημένη δια την υψίστην τιμήν και χάριν, η Πελαγία προσευχήθη θερμός και ευχαρίστησε την κυρίαν Θεοτόκον. Παρικολούθησε πρώτον τον όρθρον και την θείαν λειτουργίαν εις το καθολικόν της μονής και μετά την απόλυσιν διηγήθη στην ηγουμένην το θείον όραμα. Η ηγουμένη την επίστευσεν και την συνεβούλευσε να μεταβεί στον χωρίον Καριά, όπου παρεθέριζεν ο επίτροπος της μονής Σταματέλος Καγκάδης και να του εκθέσει τα του οράματος. Ότε, την επομένην, ο Καγκάδης οίκουσεν έκπληκτο στην θείαν διαταγήν, παρέπεψεν την Πελαγίαν εις τον αρχιερέα της Τίνου Γαβριήλ, ώστε συνέπεσε να ευρίσκεται εις το αυτό χωρίον κατ' εκείνην την ημέραν. Ο Τίνου Γαβριήλ, γνωρίζον την αρετήν και την θεοσέβιαν της Πελαγίας, οίκουσε με τα προσοχή στην αφήγησήν της και την καθησύχασεν υποσχεθείς ότι θα αναλάβει εκείνος τη φροντίδα δια τα περαιτέρω. Επίστευσε δε ο σεβασμιότατος εκείνος αρχιερεύσει στο όραμα της Πελαγίας, αφενός μεν διότι την εγνώριζε καλώς, αφετέρου δε διότι η δια του οράματος δοθήσα διαταγή, συνεφώνει με τα εξής δύο γεγονότα. Πρώτον, την ευρέως διαδεδομένην παράδοσιν ότι ιστίνων υπήρχε των παλαιών καιρών πριγκιπάτων και κατόκι μεγάλη πριγκιπέσα και ότι θα ξαναγίνει και θα έρχονται από τα πέρατα του κόσμου να το βλέπουν. Και δεύτερον, το όνειρον του Εξάνδρου Μιχαήλ Πολυζώη, καθώ η κυρία της τον διέταξε να μεταβεί στο χωράφι του Δοξαρά να σκάψει και θα έβρει μίαν εικόνα. Αφού λοιπόν συνεσκέφθη μετά του Καγκάδη, ο αρχιερεύς, και συνεδίασαν πάντα τα ανωτέρω, επίστησαν ότι στον αγρόν του Δοξαρά ήτο κατακεχωσμένη εικόν της Παναγίας και απεφάσισαν να ανακοινώσωσει το πράγμα εις τους δημογέροντας δια να αποφασιστεί η έναρξη των ανασκαφών δια την ανέβρεση της εικόνος. Ο Γαβριήλ συνεκάλεσε κατόπιν ομοφώνου γνώμης της δημογεροντίας των λαών της Τίνου εις των μητροπολιτικών ναών των ταξιαρχών, ομίλησε περί του οράματος της Πελαγίας, εξήγησε ότι πρόκειται περί αποκαλύψεως θείου θελήματος και παρεκκίνησε τους πάντας να βοηθήσωσι, καθώς ον ιδύνατο, το έργο της ανασκαφής δια την ανέβρεση της εικόνος. Όλοι εδήλωσαν ότι θα εβοήθουν προθήμως και αφού ελήφθη η άδεια παρά τη συζύγου του εις Κωνσταντινούπολη να απουσιάζοντος Δοξαρά, ήρχισαν οι ανασκαφέ κατά τον Σεπτέμβριο του 1822. Και ανεβρέθησαν μεν τα λείψανα αρχαίου ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και εντός αυτού εν φρέαρα νεφίδατος, αλλά εικόν δεν ανεβρίσκετο. Συν την πάροδο δε των ημερών εμαραίνεται ο ζήλος των εργαζομένων, επήλθεν απογοήτευσης και ούτως εγκατέλειψαν τα σανασκαφάς χωρίς να ανέβρωσει την εικόνα.
1: Ως

0: Μόλις όμως εγκαταλείφθησαν ένας καφέ, ενέσκυψε νηστίνων ο τρομερός λοιμός της Πανόλους, ο οποίος απεδεκάτιζε τους τινίους. Ισθένησαν δε μεταξύ των άλλων και η σύζυγος και η αδελφή του Καγκάδη. Ο λοιμός μετεδόθη από τους επιβάτας πλοίου προερχομένου εκ Κωνσταντινουπόλεως. Πάντες δε απέδωσαν τη συμφοράνη στην παρακοή της θείας διαταγής και την εγκατάλειψη των ανασκαφών και ενεθυμήθησαν τα σαπηλά της Παναγίας προς την Πελαγίαν. Ιδίως ο Καγκάδης θεωρώνε αυτόν ως κατεξοχήν υποχρεωμένο να εκτελέσει την διαταγήν και ανησυχεί σας δια την ασθένεια της συζύγου και αδελφής του, παρεκάλεσε τον αρχιερέα Γαβριήλ να συστήσει μίαν συντονιστικήν επιτροπήν δια την επανάληψη των ανασκαφών, της οποίας την προεδρίαν ανέλαβε ο ίδιος ο Καγκάδης. Τι ουτοτρόπως σε ανασκαφέ επανελήφθησαν τη συμμετοχή και των κατοίκων των χωρίων, ή την εσκατήρχοντο εκ περιτροπής, επειδή δε τα ευρισκόμενα ερείπια απεδείκνυον την ύπαρξη παλαιότερου ναού εις των χώρων αυτών, αποφάσισαν να ιδρύσωσι νέαν εκκλησίαν εκπί των ερειπίων και ήρχισαν την οικοδομήν. Και δια να βοηθήσει την επιτροπήν εις το έργον της ο εμπνευσμένος ιεράρχης, εξέδωκε κατά την 25η Νοεμβρίου διάγγελμα προς τους τινίους και τους εκάλλει να συνεισφέρωση των οβολόντων αλλά και την προσωπική των εργασίαν προς αποπεράτωση του ναού. Την 1η Ιανουαρίου 1823, εν επισήμω τελετή, εγένετο αγιασμός και κατετέθη ο θεμέλιος λίθος υπό του αρχιερέως. Διαθαύματος το φρέαρ, όπερ είχε ευρεθεί ξηρών κατά την πρώτην περίοδο των ανασκαφών, εγέμισεν είδωρ κατά την ημέραν του αγιασμού. Εις ανάμνηση του θαύματος τούτου, ετοίμησαν τον ναόν επωνόματι της ζωοδόχου πηγής. Κατά την συνέχιση των ανασκαφών της οικοδομής του ναού, ευρέθησαν μεν διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη και μαρμαρίνι εν επίγραφος πλάξ, τα οποία επαδείκνυον την ύπαρξη χριστιανικού ναού εις των χώρων τούτων κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, αλλά ουδεμού ανεβρίσκεται η ζητουμένη εικόν. Δια τούτο ήρχισε πάλι να καταλαμβάνει απογοήτευση στους εργαζομένους άνευ αποτελέσματος υπό το ψύχος του χειμώνος και η αμφιβολία και απιστία των έφτασαν εις τιούτων σημείων ώστε να ειρωνεύονται τους προτρέποντας αυτούς εις εργασίαν και να απειλώσουν εκ νέου διακοπήν των εργασιών. Ότε δε η Πελαγία μετέβη δια να λάβει αγιασμόν από το φρέαρ, ενέπαιζον και εχλέβαζον αυτήν ως την μόνην αιτίαν της ταλαιπωρίας των. Αλλη μεγάλη μέρα επλησίαζεν ήδη. Κατά τη νύχτα της 28ης προς την 29η Ιανουαρίου 1823, η Πελαγία, η οποία ήταν περίλυπος, διότι μετά τόσας ερεύνας δεν είχε να ανεβρεθεί ακόμη η εικόν, είδεν εκ νέου εν ονείρω την Παναγίαν, η οποία της υπέδειξεν ακριβώς το σημείον υπό το δάπεδον του εντωμεταξύ ανεγερθέντος ισογείου ναού όπου ευρίσκεται ο ιερά εικόν της. Η Πελαγία ανεκίνωσεν αμέσως το όνειρον και οι κάτοικοι του χωρίου Μουντάδος, οι οποίοι είχαν σειρά δια να σκαφήν κατά την 29η Ιανουαρίου, κατήλθον περί χαρίς και άδοντες, βέβαιοι ότι θα ανέβρουν την εικόνα. Και έψαξαν με ζήλων και ενθουσιασμών όλην την ημέραν, αλλά ουδέν αποτέλεσμα είχαν. Νέα ανησυχία κατέλαβε τους πάντας, ήρχισαν δε και οι πλέον πιστοί να αμφισβητώσει τη θείαν προέλευση των ονείρων της Πελαγίας. Κατά την επομένη 30η Ιανουαρίου, σειράν διεργασίαν είχαν οι κάτοικοι του χωριού Φαλατάδος, κατήρχοντο λίαν ενωρίς υπό την ηγεσία του Δημητρίου Βλάση ή Πασά, ο οποίος τους παρότρινε να εργαστούν φιλοτίμως με πίστην και φόβον Θεού, διότι μεγάλη θα ήταν η τιμή δι' εκείνων ο οποίος θα ανέβρισκε την εικόνα, αλλά και δια το χωρίον ολόκληρον. Περί την Δευτέραν μετά μεσημβρίαν, η σκαπάνη του Βλάση ή κατάλληλος του Εμμανουήλ Μάτσα Ισπανού, ο οποίος εργάζεται το πλησίον του Βλάση ισορών χωμάτων, πλησίον του φρέατος, προσέκρουσεν επιτεμαχίου ξύλου. Το εκαθάρισεν εκ των χωμάτων και με δρακτριβρέκτους οφθαλμούς διεπίστωσεν ότι εκράτη εις τα σχήρας του εν τεμάχιον της εικόνας του Ευαγγελισμού, παριστών των άγγελων. Εις τα σκραυγάς του προσέτρεξαν και οι άλλοι και με το λίγο ο Βιδάλης ανέβρε και το άλλον τεμάχιον της εικόνος. Κλαίοντες όλοι από χαράν, ευχαρίστησαν την Παναγίαν. Οικόδονες των εκκλησιών εκρούοντο χαρμοσύνος, Ο λαός συνέρευσεν επιτόπου μετά των δημογερόντων και ο αρχιεπίσκοπος Γαβριήλ ετέλεσεν παράκλησιν υπέρ της νίκης των αγωνιζομένων Ελλήνων. Το θαύμα, όπερ είχεν αρχίσει υψηλά εις την μονή του και χροβουνίου, συνεπληρώθη εδώ εις των χώρων όπου θα υψού το εις βραχή χρόνου διάστημα ο περικαλής της Ευαγγελιστρίας Ναός. Εφραίνου πόλης ητίνος και χόρευε αγαλωμένη το πνεύματι ότι σύ δώρον πολύτιμον εικόν της Πανάγνου δεδόρητε. Το γεγονός της ευρέσεως της θαυματουργού εικόνος γνωσθένει σε όλη την Ελλάδα, η οποία διεξήγε των ιερών υπερανεξαρτησίας αγώνα, εχαιρετίσθη φόλων ως η έμπρακτος εκδήλωσης της Θείας Βουλής προς το μαχόμενον έθνος. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος όλους τους αγώνας του ηγονίσθη υπέρ της πίστεως και της πατρίδος υπό την σκέπην και προστασίαν της υπερμάχου στρατηγού και κατά αυτήν την ημέραν του Ευαγγελισμού είχε αναπετάσει την σημαίαν της Επαναστάσεως, ήκουσε με υπερβολικήν χαράν το ελπιδοφόρον άγγελμα, υπέγραψε με δάκρυα συγκινήσεως των σύμβολων της Θείας Δωρεάς και έσπευσε με ιερών πλέον ενθουσιασμών να κατακτήσει ό,τι δικαιωματικός και αδιαφιλονικήτος του ανήκε, την ελευθερία του.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

Κατά την 2η Φεβρουαρίου, εορτήν της Υπαπαντής, ετελέστη η πρώτη λειτουργία εις των ναών, καθήν ομίλησε ο αρχιερεύς. Επικολούθησε δε περιφορά της εικόνος εις την πόλην. Καθώς ον διεδίδεται η είδηση της ευρέσεως, τόσων περισσότερων προσήρχονται οι πιστοί εξ όλων των μερών της Ελλάδος, δια να προσκυνήσουν τη Θεοτόκον. Και τα πολλά θαύματα της Παναγίας συνέβαλον, ώστε το ρεύμα των προσκυνητών να αυξάνεται διαρκώς. Επειδή ο ναός της ευρέσεως δεν επήρκει πλέον, προσετέθησαν αρχικώς παραπλεύρος τούτου δύο στοέ, απεφασίστη δε η ανέργεση υπεράνω τούτου εταίρου μεγάλου ναού, η οποία ανετέθη στον εξμύρνης Έλληνα αρχιτέκτονα Ευστράτιον Καλονάριν. Ο μέγας ούτος ναός απεπερατώθη περί το έτος 1830, χάρισε στα μεγάλας δωρεάς και των Τινίων, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων. Ήτινες προσήρχοντο με ευλάβιαν δια να προσευχηθούν και να προσφέρουν ό,τι δύνατο έκαστος προς αποπεράτωσήν του. Ο ρόλος των οποίων διαδραμάτισε έκτοτε επί ένα και ήμιση αιώνα το Ιερόν Καθίδρυμα της Ευαγγελιστρίας εις την θρησκευτικήν και πολιτικήν ζωήν του έθνους, εξ απόψεως ηθικήστε και υλικής, είναι πολυσχηδής και παμέγιστος. Ανάλογος δε είναι και η τιμή και ευγνωμοσύνη, την οποίαν ο Ελληνισμός αποδίδει στην μεγαλόχαριν της Τίνου, τον οποίον επιστέγασμα υπήρξεν η ανακήρυξη της Τίνου ως ιεράς νήσου, περί εις κατωτέρω. Η έβρεση της ιεράς εικόνος της Θεομήτωρος, η ίδρυση του μεγαλοπρεπούς ναού της, η κοσμοσυρωή κατά τας δύο μεγάλας πανηγύρης, τα θαύματα προς τους εν κατανοίξει και πίστη δεωμένους πιστούς, η τάξη και η μεγαλοπρέπεια των ιερών ακολουθιών, η κατανοητική ατμόσφαιρα εντός του ναού της Παναγίας και γενικώς το κλίμα της ευσεβίας και θρησκευτικότητος, το οποίο επικρατεί εις όλην την νήσον Τίνων, ως επίσης και επαντή ελατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εις των ιερών ναών κατά τας διαφόρους μεγάλας χριστιανικάς εορτάς, ήχον από πολλών ήδη ετών επιβάλλει στην συνείδηση των πιστών την ιερότητα της νήσου Τίνου. Και την πίστην αυτήν περί της ιερότητος της νήσου κατέστησαν κοινήν ανά το Πανελλήνιον τα τόσα θαύματα, τα οποία ανέφερεν ο καθημερινός τύπος της πρωτευούσης, η μεταφορά της θαυματουργού εικόνος εις Αθήνας κατά τας ασθενείας προσωπικότητων της πατρίδος, η έκθεση αυτής εις των Μητροπολιτικών Ναών προς προσκύνημα, η ακράδαντος πίστης των Ελλήνων ότι η Παναγία είναι η πρόμαχος των Ελλήνων κατά τους εθνικούς, υπερανεξαρτησίας και διαφυλάξεως του πατρίου εδάφους αγώνες και η προστάτης των μαχωμένων δυνάμεων του έθνους. Επιτακτική λοιπόν προέβαλεν η ανάγκη και κοινών ήτο το αίτημα, όπως η ουσία ιερά νήσος ανακηρυχθεί και τύπης τη αύτη διαπράξεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ή να πλην των άλλων καταστεί δυνατόν να προστατευθεί η νήσος από τας επιβλαβείς και αναποτρέπτου συνεπίας του συνεχώς αυξανωμένου τουριστικού ρεύματος και να διαφυλαχθούν τι ούτω τρόπος τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα του τόπου και ο σεβασμός προς τον ιερών αυτών χώρων. Το ζήτημα ανεκκίνησε επισήμως ο Τίνιος καθηγητής της θεολογίας, κύριος Θηλιανός Λαγουρός, ώστις από τον στυλόν της εφημερίδος του «Φάρος της Τίνου», δια σειράς άρθρων του από του Οκτωβρίου 1967 μέχρι του Μαρτίου 1968, εζήτησε εν ονόματι των Τινίων από τον νεοστή αναλαβώντα τη διακυβέρνηση του σκάφου της Εκκλησίας Τίνιων Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριων Ιερώνυμων, όπως εγκύψει μεταστοργήσει στα φλέγοντα θρησκευτικά θέματα της Τίνου και του Ιερού Ιδρύματος και μεριμνήσει πρώτον όπως ανασυσταθεί η Ιερά Μητρόπολη Τίνου, δεύτερον συναριθμηθεί τες οσίες της Εκκλησίας η Πελαγία και τρίτον ανακηρυχθεί η Τίνος Ιερά Νήσος. Εκ παραλλήλου προς τα άρθρα του Φάρου της Τίνου, υπευλήθη προς τον Μακαριώτα των Αρχιεπίσκοπων και ταυτόσιμον υπόμνημα, φέροντας υπογραφάς πολλών εγκρήτων Τινίων και φίλων της Τίνου, προσκυνητών και λοιπόν διού παρεκάλουν, όπως ο Μακαριώτατος μεριμνήσει δια την ανακήρυξη της Τίνου ως ιεράς νήσου. Ο Μακαριώτατος υιοθέτησε το αίτημα και τη εισηγήση του Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
Διαπράξεώς της στις 28 Μαΐου 1969 ανεκήρυξε την Τίνων Νήσων Ιεράν. Την απόφαση της ταύτην η Ιερά Σύνοδος εγνωστοποίησε δια της υπαρίθμων 21-10-1970 εγκυκλίου της προς τους Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας της Εκκλησίας της Ελλάδος ή να ενημερώσει τούτους και δι' αυτών τους πιστούς. Η πράξη αυτή κατεστρώθη επί μεμβράνης και επεδόθη υπό του Μακαριωτάτου εν επισήμω τελετή εν τίνο κατά την 23η 1971 επ' ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης της Οσίας Πελαγίας. Η πράξη αυτή της Ιεράς Συνόδου επισφραγίζουσε επισήμως και καθιερούσε και τυπικό στην ιερότητα της νήσου Τίνου, αποτελεί την ανανέωση της θείας δωρεάς προς την Τίνον ή της καλείται να θέσει την δωρεάν ταύτην εις την διάθεση όλων εκείνων οι οποίοι αγωνίζονται και προσεύχονται δια την γαλήνην και τη σωτηρία της ψυχής των, ποντούμενη άλλων βιωτικών κυμάτων. Αυτής της παρακαταθήκης θεματοφύλαξ είναι η Ιερά Τίνος και η Παναγία θα την βοηθήσει να φανεί ανταξία του ρόλου της, διότι η επιταγή έρχεται από παντού, από τον ουρανόν όθεν καταπέμπεται πάσα δύναμης, από τα μάρμαρα των κλιμάκων του ναού τα οποία εκείλανε ο πόνος και ημαύρωσε το δάκρυ, από τα τρίσβαθα της ψυχής των προσφευγόντων εις την Μεγαλόχαριν, αλλά και από την πανχριστιανική ομολογία, την οποία τα μεγάφωνα του ναού διαχέουν εις την υποβλητική ατμόσφαιράν της. Εισέ μόνην ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και επισέ θαρών κατέφυγων.

Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού. Ο υψηπέτης ψαλμωδός εκφέρει θριαμβικός τους λόγους τούτους περί της εκλεκτής του Θεού πόλεως, της Αγίας Ιερουσαλήμ. Ούχι τον μεταφορικός έκπαλε χρησιμοποιούνται ούτι και δια την υπέραγνον και χαριτωμένην κόρην της Ναζαρέτ, την ευλογημένην εν γυναιξή, περί της οποίας ο Θεσπέσιος Υμνογράφος ευστόχος τονίζει «Χαίρε πόλης του Παμβασιλέως, δεδοξασμένα και αξιάκουστα περισσού λελάλλυνται σαφώς». Νομίζω ότι το αυτό δυνάμεθα και εμείς, πλήρης θάμβους και εκστάσεως, συγκινήσεως δυσπεριγράπτου και ψυχικής αγαλιάσεως, να επανατονίσομεν σήμερον και περί της πανενδόξου μεγαλόχαρης της Τίνου, επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως μίας όλης ευλογητής 150ης ετηρίδος, αφής εκ των σπλάχνων της Τινίας γης θαυμαστός ανέθωρε και επανεθρονίσθη, ως επί άλλου ηλιοστάλακ του θρόνου εις τον εν Τίνο, θαυμαστός επίσης ανεγερθέντα πάγκαλον αυτής ιερών ναών. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού, εκβοά ψευδός η ιστορία, περιχαρός δε και πάσα ευσεβής των Ορθοδόξων Χριστιανών ψυχή, κατά το πολυχρόνιον τούτο και έγκαρπον από πάσης επόψεως διάστημα. Το όντως εξαίρετον και αξιύμνητον τούτο θαύμα, η έβρεσης του τέστη της Χαριτοβρήτου και Αγίας εικόνος της Μεγαλόχαρης Ευαγγελιστρίας, η κατεκίνην την όλος κρίσιμον, αλλά εν ταυτό ευλογητήν και θεοκίνητον, δια το σκληρός αγωνιζόμενον ημέτερον έθνος στιγμήν εμφάνισης αυτής, το σούτον αξιοθαυμάστος εις το προσκήνιον της ζωής την οποίαν πράγματι υγείασεν, εξύψωσε και απελύτρωσεν η μετέπειτα δαψιλής και αέναος παραυτής επιτέλεσης το σούτον ο νου και έστι αριθμός εξαισίων θαυματουριών εις πλήστους επιδεωμένους και πολλαχώς και καμένους εν το βίο συνεπία αβαστάκτων πόνων, θλίψεων, ασθενειών, αδικιών, δαιμονικών επηρεών, η παντοειδής δραστηριότης του εναυτή ιερού προσκυνήματος και ιδρύματος, ευεργετική κατά πάντα και πάνιο ωφέλιμος, εξ απόψεως ηθικής, θρησκευτικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής, πάντα ταύτα παρέχουσιν αναμφισβήτως το δικαίωμα, όπως κροτήσομεν και άφθης μέγα εγκόμιον, συμψάλλομεν δε αξίωστε και δικαίωστο, δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού. Πανευλαβώς στρέφονται στην σκέψην προς την μεγαλόχαριν παντοβασίλισσαν. Το πάνσεπτον τούτο κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, την κοσμήσασαν την Τίνον, τας Κυκλάδας και άπανεν γέννη το Πανελλήνιον, λήθης τιμής εις δόξαν και εις κάφχημα ημών. Καταθέτομεν προαυτής γονικλινός την απέραντον ημών ευγνωμοσύνην αναβοώντες. Πληρωθείτο το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω τη δόξα σου, την μεγαλοπρέπειάν σου. Και τούτο διότι ακριβώς αυτός ο Θεός των Πατέρων ημών, ως της εδόξασε τον Πέδα αυτού Ιησούν, και σε Θεοχαρίτωτε Παναγία, πανένδοξον κατέστησε και απέδειξε καθώς και εσύ προείδες και προείπες. Επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι επί εις έμει μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Σίδα υπάρθεν εν συνεχεία, ως Θεόθεν δεδοξασμένη και τη Θεία δόξη πεπικυλημένη, κατά πάντα εμεγάλινα στον λαό σου και εδόξασας αυτόν.

όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή να ούτως εφαρμόζεται και ημίν το αγιογραφικόν. Ω, μακάριοι αγαπώντεσαι, χαρίσονται επί τη ειρήνη σου. Χαρίσονται θεασάμενοι πάσαν την δόξαν σου και εμφρανθίσονται εις τον αιώνα. Απολάβοντες παρά το εν τριάδι Θεό ημών δόξαν, τιμήν και αυθαρσίαν. Και δια σε, ο προσφυλής τίνος θεοτίμητε, θα ειδυνάμεθα να προσύπομεν το αυτό ψαλμικών λόγιον. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης και ενίσως της Θεομήτωρος, η πάμφωτος καθέδρα της και χαριτωμένης, ή της και προεξάρχης ασφαλώς μεταξύ των πολλαχώς θεώθεν ευεργετηθησών νήσων του Κυκλαδικού ημών Πολυνήσου, αφού αυθόνος δόξα Κυρίου περιέλαμψέσαι, και ανά το Πανελλήνιον και πέρα τούτου εν δόξος δε δόξαστε το όνομά σου. Ανάλαβε δι ύψος και δύναμην, δόξαν δε και τιμήν αμφιάσε εν κόλπη σου κατέχουσα την θαυματόβρη των εικόνα της μεγαλόχαρης Θεοτόκου, της πολιούχου και προστάτηδος ημών, εις αξία αποδείχθητη, διατηρούσα και εφαρμόζουσα έναντι αυτής, απαρεγκλήτως το, δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα.

Η Παναγία της Τίνου και η Ορθόδοξος Παράδοσης συμπληρούνται κατά φτάς 150 έτη από τις ευρέσεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Τίνου και της ιδρύσεως του Ιερού Ναού αυτής, αποτελούντος ως γνωστόν ελληνικών Ορθόδοξων Παλάδιων πανορθοδόξου πλέον ακτινοβολίας. Επαρούσε ο λίγε γραμμέ γράφονται ως ελαχίστη προσφορά τέκνου εκ μητρός της νήσου Τίνου επί τη συμπληρώση της επετείου ταύτης δια των επί τούτο εκδιδόμενων τιμητικών τόμων. Είναι γνωστά τα γεγονότα της διανυπνίου ευρέσεως της εικόνος της Μεγαλόχαρης συμπίπτοντα με την επανάσταση προς απελευθέρωση του έθνους, ώστε η θεία επινεύση έβρεσης της εικόνος να θεωρηθεί δικαίως υπό του ελληνικού λαού ως ευλογία του Θεού και της υπερμάχου στρατηγού Θεοτόκου προς το αφυπνιζόμενον και αγωνιζόμενον τότε έθνος, το εγγενιάζουν νέαν περίοδον εις την ιστορίαν αυτού. Τα της ευρέσεως της Αγίας εικόνος και τα ακολουθήσαντα ταύτην ιερά γεγονότα συνέβαλον ώστε ο επιτόπου της ευρέσεως οικοδομηθής ιερός ναός να καταστεί το μέγα προσκυνηματικών και λατρευτικών κέντρων των απανταχού Ελλήνων Ορθοδόξων. Ο ιερός ναός της Παναγίας Τίνου ως προσκυνηματικών και λατρευτικών κέντρων, συνδεδεμένων μετά της Θεοτόκου και της Αγίας αυτής εικόνος, δεν αποτελεί καινοφανές θρησκευτικών φαινόμενων του νεωτέρου ελληνισμού, αλλά συνέχειαν μακράς παραδόσεως της Ορθοδόξου Ανατολής και γενικότερων του χριστιανισμού. Εκτός των τμήματων αυτού των αποφασίσεων,

ευγόντων να αποδώσουν την οφειλωμένη τιμήν στην Θεοτόκον, κατά τρόπον συγκλονίζοντα των καθόλου άνθρωπων και επιστρατεύοντα πάσας τας πνευματικάς και άλλας δυνάμεις του πιστού, δηλαδή διεικόνων, προσκυνημάτων και λοιπών. Τι αυτά προσκυνηματικά κέντρα, συνδεδεμένα μετά της Θεοτόκου και δι' προς εικόνα αυτής ιδιαιτέρως θυμωμένην, υπήρξαν από αρχαιωτά των χρόνων πολλά εν τη Εκκλησία, εν τη Ανατολή και εν τη Δύση. Εν τη Ανατολή δε πολλά δημιουργήθησαν από αρχαιωτά των χρόνων, κυρίως όμως μετά την εικονομαχίαν, ότε εικόνες εκρύβησαν υπό των εικονοφύλων, δια να σωθούν από τους εικονομάχους και ήτα ανευρέθησαν, κατά των θρίαμβων της Ορθοδοξίας, πολλάκις διενυπνίων. Η βασιλεύουσα πόλης, η Κωνσταντινούπολη, αφιερωμένη στην Θεοτόκον την υπέρμαχον αυτή στρατηγών, υπήρξε μέγα λατρευτικών κέντρων προς τιμήν της Παναγίας. Προσκυνήματα εις τα οποία εφυλάσσετο και ετοιμάτο εικόν της Θεοτόκου αναφέρονται πολλά υπό των Βυζαντινών συγγραφέων, ως η Αχυροποίητος, η Παναγία του Φόρου, του Φάρου, η Παναγία των Βλαχερνών, των Χαλκοπρατίων, της Πηγής, η Οδηγήτρια, η Γοργοεπίκος, η Πανάχραντος, η Παμακάριστος, η Παντάνασα, η Θεραπιώτισσα και άλλα. Όχι μόνον εν Κωνσταντινούπολη, αλλά πανταχού της Ανατολής απαντούν τι αυτά προσκυνήματα της Θεοτόκου καθόλαστας εποχάς. Πλησίον της Δαμασκού, η Πατριαρχική Μονή της Αϊντανάγια αποτελεί από τις εποχές του Ιωστινιανού περίφημον προσκύνημα προς τιμή της Θεοτόκου. Εν Ρωσία εμφανίζεται εις Νεάνιδα η Θεοτόκος και υποδεικνύει σε αυτήν και κρυμμένην εικόνα αυτής, η οποία ανεβρίσκεται και ούτως ιδρύεται η περίφημος Μονή του Καζάν, η οποία καθίσταται σύν το χρόνο προσκυνηματικών κέντρων ολοκλήρου της Ρωσίας. Εν Ελλάδη πλήθος μονών και προσκυνημάτων, αρχαίων και νεωτέρων, είναι αφιερωμένων εις την Θεοτόκον, από της Κύπρου μέχρι του Αγίου Όρους, το οποίο κατά την έκφραση των μοναχών αυτού είναι το περιβόλι της Παναγίας. Η περίφημος ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου εν Πελοποννήσο, ιδρυθήσα κατόπιν εν υπνίου των μοναχών Σημεών και Θεοδόρου, κατά τους χρόνους μετά των Μέγαν Κωνσταντίνων, αποτελεί διαμέσου των αιώνων και μέχρι σήμερον μέγα προσκύνημα της Παναγίας. Δεν πρόκειται εις το βραχή του το άρθρο να απαριθμίσω πάντα τα εν τη Ανατολή προσκυνήματα της Θεοτόκου. Ανέφερα τα εξ αυτών χαρακτηριστικά, τα τονίζοντα την συνεχή εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία παράδοση της παρουσίας της Θεοτόκου εις την θρησκευτική ζωή των πιστών δια των ιερών αυτής εικόνων και προσκυνημάτων. Κατά τους νεωτέρους όμως χρόνους, πάντα τα προσκυνήματα ταύτα υπερβάλλει ως πανελλήνιων λατρευτικών κέντρων ο ναός της Ευαγγελιστρίας της Τίνου, εις τον οποίον φυλάσσεται η διενυπνίου της μοναχής Πελαγίας και κατά τας γνωστά συνθήκας ευρεθήσα κατά το 1823 με τα βυζαντινή εικόν της Μεγαλόχαρης. Κατά την καθολική δε συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, αυτή αναγνωρίζεται ως θαυματουργός και τιμάται ως τι αυτή.

Υπό του Ορθοδόξου λαού αποδιδομένη τιμή και προσκύνησης, έστω και κατά τρόπων πολύ εκδηλωτικών προς την Παρθένων Μαρίαν και την εικόνα αυτής, και ιδία εν τίνο, δεν αποτελεί, ως λέγουν την ΕΣ, εκτροπήν εκ της ορθής και πνευματικής λατρείας του Θεού. Η παράδοση της Εκκλησίας δεν εκφράζεται μόνο διαλόγων, γραπτών ή προφορικών, ούτε μόνο διαπράξεων. Εκφράζεται και δια της τέχνης, ιδιαίτατα δε δια της ιεράς ζωγραφικής, δια της γραμμής των σχημάτων και χρωμάτων των ιερών εικόνων. Η εικόνα δε δεν είναι ιερά της φωτογραφία ή ιερός της πίναξ, φιλοτεχνηθείς δια να προκαλεί τα κατάλληλα αισθήματα εις των κάτοχων αυτής. Αποτελεί τρόπον δια του οποίου ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπον. Δια των ιερών εικόνων οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούν τα πρωτότυπα των εικονιζομένων και ενωρώνται του πνευματικού κόσμου. Δια ταύτα και μία εικόν δεν πρέπει να εκφράζει απλώς τα αισθητικά αντιλήψεις του Αγιογράφου, αλλά την διδασκαλία, την παράδοση και το ήθος της Εκκλησίας. Η πίστη δε των χριστιανών κατά την προσκύνηση δυνατόν να είναι βαθία και μεγάλη και η απάντηση στους Θεού τότε άμεσος και ευεργετική, ως βλέπουμε να συμβαίνει και στην Παναγία της Τίνου. Προσκυνούντας την Θεοτόκον, αποδίδοντας εις αυτήν την οφειλωμένη τιμήν και δι κατά τρόπον έντονον και πλήρη, ως συμβαίνει ετίνο, και ακόμα δι εικόνων και άλλων μέσων δεν λατρεύομεν τη μητέραν του Θεού άνθρωπον νούσαν, ως Θεόν, ως τίνες κατηγορούν τους Ορθοδόξους. Η Παρθένος Μαρία μεταξύ πάντων των Αγίων κατέχει ιδιαίτεραν θέση, την υψηλωτέραν θέση μεταξύ πάντων των δημιουργημάτων του Θεού. Εφόσον εγένεται το σκεύος εκλογής του Θεού, δια του οποίου ο λόγος του Θεού σάρξε γένετο προς σωτηρίαν του ανθρώπου, είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και κατέχει την υψίστην θέση μεταξύ των δημιουργημάτων του Θεού και δια ταύτα Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί τιμούν και γεραίρουν τη μητέρα του Θεού, μη αποδίδοντες λατρείαν, η οποία μόνο το Τριαδικό Θεό ανήκει. Πολλάκης εις τας ιεράς ακολουθίας μνημονεύομεν της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Εν ταύτα περιλαμβάνονται τα τρία κύρια επίθετα ιδιότητες αυτής: Θεοτόκος, αϊπάρθενος, Παναγία. Το πρώτον των επιθέτων αυτών απεδόθη στην Μαρίαν υπό της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου, το δεύτερον υπό της Πέμπτης εν Κωνσταντινούπολη, το τρίτον δεν απετέλεσε αντικείμενον δογματικής διατυπώσεως, έχει γίνει αποδεκτόν υπό της καθολικής συνειδήσεως της Εκκλησίας και χρησιμοποιείται υπό πάντων των Ορθοδόξων. Η υπό της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου δοθήσε ονομασία Θεοτόκος δίδηκε την ερμηνείαν εις την υπό των Ορθοδόξων αποδιδομένην τιμήν και προσκύνησιν προς την Παναγίαν. Δεν τιμόμεν αυτήν εν απομονώσει, αλλά λόγω της ειδικής αυτής σχέσεως προς τον Χριστόν. Ούτως η αποδιδομένη τιμή και προσκύνησης προς την Παρθένον δεν μειώνει τη λατρείαν προς τον Θεόν. Αντιθέτως, όσον περισσότερον τιμόμεν και γεραίρομεν την Παρθένον Μαρίαν, τόσον αποκτώμεν μεγαλυτέραν συνείδησην της μεγαλειότητος του Υιού. Τιμόμεν τη μητέρα, λόγω του Υιού, οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου ονομάσαντε στην Παρθένον Μαρίαν Θεοτόκον, διετύπωναν το ορθόν περί του προσώπου του Χριστού δόγμα. Ο λόγος σάρξε γένετο. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν παρά να αισθάνεται της δέος και σεβασμόν προς εκείνην η οποία εγένεται το σκεύος εκλογής ενός Θεού του υπερβατικού μυστηρίου. Ο αρνούμενος την τιμήν και προσκύνησιν προς την Παρθένον Μαρίαν αρνείται ταύτην επειδή δεν πιστεύει στην ενσάρκωση του Λόγου του Θεού. Οι Ορθόδοξοι πιστοί τιμούν και προσκυνούν την Παρθένον Μαρίαν επειδή είναι Θεοτόκος αλλά και Παναγία. Μεταξύ πάντων των δημιουργημάτων του Θεού αποτελεί το τέλειον παράδειγμα συνεργασίας του Θεού και της ελευθέρας θελήσεως του ανθρώπου. Ο Λόγος εσαρκώθη με την ελευθέραν θέληση της Μητρός αυτού. Είπε δε Μαριάμ,
Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Ο ιερός ναός της Μεγαλόχαρης Τίνου, εν θα φυλάσσεται και τιμάται η εικόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποτελεί πανελλήνιον προσκυνηματικών και λατρευτικών κέντρων, αφιερωμένων εις την Παναγίαν, πανορθοδόξου πλέον σημασίας. Εγένετο δε τι ούτων ουχή αυθερέτως, αλλά θεία επινεύση και κατά τας λατρευτικάς παραδόσεις της Ορθοδόξου Ανατολής, ουχή το νόμος και εντός των πλαισίων της θεολογικής και δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Ακούτε το ημερολόγιο της Μεγαλόχαρης. Αφιέρωμα στην έβρεση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης της Τίνου.

άτομα και ομάδες και λαοί με τα πτερά της φαντασίας των πετούν εις το παρελθόν και σταματούν με ευλάβιαν εις χρονολογίας κατά τας οποίας έλαβαν χώραν σημαντικά δι' αυτούς γεγονότα, τα οποία αφήκαναν εξίτηλα τα ίχνη της διαβάσεώς των. Τι αυτήν χρονολογίαν δια τους τινίους αποτελεί 30 Ιανουαρίου 1823, επέτειος της ευρέσεως της επτής εικόνος της Μεγαλόχαρης ή της εορτάζεται κατά τρόπων πανηγυρικών, επί της συμπληρώσει 150 ετών. Η μνήμη των απανταχού τινίων στρέφεται προς την ιστορικήν εκείνην ημέραν, κατά την οποίαν ανέθωρεν εκ των σπλάχνων της τινίας γης ο πολύτιμος και ανεκτίμητος θησαυρός. Αναπολύ έκαστος εκ των τινίων, ακόμη, όλα εκείνα τα σημαντικά γεγονότα τα οποία προηγήθησαν της ευρέσεως της επτής εικόνος και με ευλάβιαν σταματάει στο κύριον πρόσωπον το οποίον έπαιξε των σημαντικότερων ρόλων κατά αυτά. Και το πρόσωπον αυτό, καθώς είναι γνωστόν, υπήρξε η αγνή και σεμνή τινία μοναχή Πελαγία. Αυτή, δια του θείου οράματος, κατέστη το εκλεκτόν σκεύος της Θεομήτωρος προς αποκάλυψην της επτής εικόνος της από τα βάθη της τινίας γης ή της επιμελώς την διεφύλατεν επί χίλια περίπου έτη. Ταύτης των ενάρετων βίων και την έμφυτον διάθεσιν προς αγαθοεργίαν επιχειρούμεν να σκιαγραφίσομεν. Το άφωνον παράδειγμά της αποτελεί των φωτεινών φάρων ώστις θα καταβγάζει εσαΐ και θα φρονηματίζει κάθε ανθρώπινην ύπαρξην. Η μοναχή Πελαγία υπό το κοσμικό όνομα Λουκία, θυγάτηρ του Παπανικηφόρου, έζησε βίων μονήρι στην πατρικήν της κατοικίαν, το Παπαδικόν, κειμένην εις ακραίων σημείων του χωρίου Κάμπος και πλησίων της έδρας της ενορίας Αγίας Παρασκευής και του ιδιοκτήτου εξοκλησίου ο Ευαγγελισμός. Η τοποθεσία της κατοικίας ή το υπήνεμος προς ανατολάς και εις απόστασιν 2 με 3 χιλιομέτρων κείται το εξόμβουργον οξυκατάληκτος λόφος με υψίμετρον 500 περίπου μέτρων. Κατά το χρονικό διάστημα της Ενετοκρατίας 1208 με 1715 υπήρξε το απόρθι των φρούριων της Τίνου, εντός του οποίου ενεκλείοντο και προεφυλάσσοντο από τας εχθρικάς επιδρομάς οι κατοικούντες εις τα πέριξ αυτού χωρία Τίνη. Εις τα χαμηλά δυτικά του Κράσπεδα κείται το χωρίον Ξινάρα, έδρα της Επισκοπής των Καθολικών Τίνου, με τας δύο επευλητικάς εκκλησίας και το Επισκοπικόν Μέγαρον. Προς το βορειοανατολικά και εις βάθος υψούνται γρανιτώδης λοφοσυρέ με μικρόν ύψος, επί των οποίων φαίνονται κατεσπαρμένοι ογκόληθοι διαφόρων σχημάτων, αποτελούντες τα εκρηξιγενή πετρώματα της Τίνου. Εγκύτερον εις τα σκλητής χωματίνων βουνοσυρών, έτινες χαράσονται με αναλύματα, δια να υποβαστάζουν το χώμα των επικλινών εδαφών, διακρίνονται τα χωρία Σκαλάδος, Κρόκος, Μοναστήρια και Λουτρά, με άφθονα πηγαία νερά και πλουσίαν βλάστησιν.

Εις το τελευταίον έχει εγκατασταθεί προ 300 περίπου ετών η μονή των Ιησουητών και προ 200 ετών η μονή των Ουρσουλινών. Προς τα δυτικά φαίνονται απαλέ κορυφεύουν οσυρών πέραν του χωρίου κάμπος, προς τα νότια κείται μικρός χήμαρος, ολίγα δε μέτρα από την κατοικίαν και ανατολικά του χυμάρου αναβρίζει είδωρα από δύο πηγάς. Η τοποθεσία ονομάζεται Βρύση. Από τα ύδατα των δύο πηγών αρδεύονται οι προσανατολάς του Ριάκος και αμφωτέρωθεν αυτού υπάρχοντες λαχανόκηποι και δενδρόκηποι. Από την μίαν πηγήν ιδρεύεται η οικογένεια της μοναχής Πελαγίας. Η άλλη δε, στεγασμένη με λιθήνους δοκούς, εχρησίμευεν ως πλυντήριον. Ο απότομος και απροσπέλαστος βράχος του Εξομβούργου και συνερχόμενε δε αυτόν γρανιτώδης λοφοσιρέ, τα ωραία και κάτασπρα χωρία, η κάτασπρη κοιλάς αρχίζους από την Βρύσιν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν την Μεσαριάν, ο τραχής βοράς και η Νινεμία, εκαταρακτώδης βροχέ των οποίων τα ύδατα επάφλαζον εντός του παρακειμένου χυμάρου, τα πηγαία και κρυστάλλινα ύδατα των πηγών της Βρύσης τα οποία εκελάριζον εντός του Ρίακος, εέθριε και συνεφώδης ημέρε, τα φωτεινά χρώματα της αυγής, επρώτε ακτίνες του ηλίου, έτεινε σε χρήσωναν τα σαπαλάς βουνοκορφάς, τα σκυμμένας προς δυσμάς, ετελευταία ακτίνες του ηλίου με τα οποίες επιρρυπολείται το Εξόμβουργον, τα μετά την δύση του ηλίου η μισκότινα χρώματα, η κρογμή των κοράκων προαγγέλων κακοκαιρίας και η γλυκύφθον και ήχη των οδικών πτηνών των κρυπτωμένων εντός του φυλώματος των δέντρων, όλε αυτέ αντιθέσεις εγέννησαν εις την ευαίσθητον ψυχήν της παιδίσκης Λουκίας, το δέος προς το άπειρον και τη λατρείαν προς τον δημιουργόν των θαυμαστών φαινομένων και συνετέλεσαν εις την ανάπτυξη εντόνων θρησκευτικών συναισθημάτων. Με τον μονήρι δε βίων, τον οποίον διήγεν εντός της πατρικής κατοικίας, η μικρά Λουκία εστράφει προς τον μυστικισμόν από τον οποίον αισθάνεται το ανέκφραστον ειδονήν. Μετά των μεγαλυτέρων αδελφών της Μαργαρίτας και Αντωνίας, έζησεν εις την πατρικήν κατοικίαν κατά την παιδικήν και πρώτην εφηβικήν της ηλικίαν. Δημοτικό σχολείο κατά την εποχήν εκείνην της Τουρκοκρατίας δεν υπήρχε, δια να φοιτήσει και εκμάθει ανάγνωσιν και γραφήν. Δια τούτο διήγεν εν τη οικία της καθόλα στας ώρας της ημέρας. Η σχολή του από μικράς ηλικίας μετασοικιακάς εργασίας εβοήθη τη μητέρα της στον καθαρισμό της οικίας, το μαγείρευμα, την πλήση των ρούχων, την μεταφορά νίδετος εις την οικίαν δια μικράς ιδρίας από την πλησίον κειμένην πηγήν και την μεταφοράν καυσοξύλων εκ των αγρών εις την οικίαν. Επίσης, ισχολείται με την διατροφήν και περιποίηση των κατοικιδίων ζώων, ορνήθων, κοινός, προβάτων, εγών, αγελάδων και λοιπόν, τα οποία υπερηγάπα. Εβοήθη ακόμη τους γονείς της και ιδίως τον πατέραν της εις τας γεωργικάς και κυπουρικάς απασχολήσεις, εις το σκάλισμα και άρδευση των κήπων, εις την συλλογή των ελαιών και των σίκων, εις των τριγητών των σταφυλών, εις το φούρνισμα των κρυθήνων άρτων, εις το πότισμα των ζώων κλπ. Όλε αυτέ οι οικιακέ και γεωργικέ απασχολήσεις έτερπον και ευχαρίστουν την μικράν παιδίσκην, ή της αισθάνεται μεγάλην ικανοποίηση, διότι με αυτάς εβοήθη την οικογένειά της στον σκληρόν αγώνα της ζωής και προεκάλουν συναισθήματα αγάπης προς τον φυτικόν και ζωικόν κόσμον και κατ' επέκταση προς τον συνάνθρωπόν της. Εκτός των ανωτέρων απασχολήσεων, η μικρά Λουκία εγαλουχείται εν τη οικία της με τα νάματα της πίστεως και αφοσιώσεως προς τα θεία. Η πτωχική και απέριτος επίπλωσης της οικίας, το εικονοστάσιον με την μικράν κανδύλαν, το ψαλτήριον και το ορολόγιον, τα εκκλησιαστικά βιβλία από τα οποία ο ευσεβής πατήρ της ανέπεμπε δεήσεις προς τον ύψιστον καθεκά στην πρωίαν και εσπέραν, το μελανόν ένδυμα και καλυμάφιον του πατρός της, αφήκαν ανεξίτηλα τα ίχνη στην ευαίσθητον ψυχήν της μικράς Λουκίας.

Το παράδειγμα επίσης των ευσεβών γονέων της είχε επιδράσει βαθύτατα εις των ψυχικών κόσμων της. Από αυτούς ήκουε και εμάνθανεν εξ απαλώνων ήχων την πρωινήν και εσπερινήν προσευχήν. Από αυτούς εμάνθανε να συντρέχει και να βοηθά τους έχοντας ανάγκην. Από το άφωνον παράδειγμάτων εδιδάχθη την πραότητα, την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη, το σεβασμό προς τους μεγαλυτέρους, την ευσέβειαν προς τα θεία και την ευλάβειαν προς την εκκλησίαν. Οικολούθη και εβοήθη τον πατέραν της κατά τις διαφόρους ιεροτελεστίας, τας οποίας ετέλει στην Αγίαν Παρασκευήν, των Ευαγγελισμών και των Άγιων Ελευθέριων, ίναπτε το θυμιατόν, εθέρμενε το είδωρ με το ζέον. Όλος ιδιαίτεραν εντύπωσιν θα επροξένησεν εις την μικράν Λουκίαν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εμορφέ του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και της Θεοτόκου εχαράχθησαν βαθύτατα εις την ψυχήν της, εν τη οποία παρέμειναν ανεξίτηλα τα ίχνη των, η σεμνότης δε και η αγνότης της Παρθένου υπήρξαν άριστα κίνητρα προς μίμησιν. Η Θεοτόκος κατέστη βίωμα εις την μικράν εκείνην και σεμνήν κόρην του Παπανικηφόρου. Γονικλινής πρώτης εικόνος του Ευαγγελισμού του Τέμπλου εις το ομώνυμον ιδιόκτη των εξοκλήσεων, προσήφχετο και εδέετο με όλην την θέρμη της ψυχής της, να χαρίζει υγείαν εις τους ειδικούς της και ιδίως εις τον πατέρα της, ώστις ως φαίνεται ή το φιλάσθενος.

Η μικρά Λουκία έμεινε ορφανή εκ πατρός εις ηλικίαν 12 περίπου ετών. Βαθυτά την πληγήν ίνιξε στην ευαίσθητον ψυχήν της η πρόωρος απώλεια του γεννήτωρος και στηρίγματος της οικογενείας της, τον οποίον υπερηγάπα. Και δια να επουλώσει το τραύμα, εστράφει προς την προσευχήν. Παρεκάλει την Παναγίαν δια την ανάπαυσην της ψυχής του. Η μήτυρ της μετά τον θάνατον του συζύγου της ανέλαβε να εκτελεί τα τόσας βαρίας γεωργικάς και κυπουρικάς εργασίας. Μη δυνάμενη όμως να διαθρέψει και να συντηρήσει την αποφανιστή σαν οικογένειά της, παρέδωκε την μικράν Λουκίαν εις τους εν τρυποτάμο συγγενείς της, μέχρι του 15ου έτους της ηλικίας, οπότε εισήχθη στο μοναστήριον. Η ορφανή κόρη του Παπανικηφόρου, δια να απαλλάξει την μητέρα της από τη φροντίδα της συντηρήσεως και αποκαταστάσεώς της, εδέχθη με ευχαρίστηση να εισαχθεί στο μοναστήριον του Κεχροβουνίου ως δόκιμος μοναχή. Την συντήρηση και προστασίαν ταύτης ανέλαβε η ευσεβής θεία της μοναχή Πελαγία Φραγκούλη, αδελφή της μητρός της, εκ τρυποτάμου τίνου καταγωμένη. Η μετάπτωση αυτή εκ του κοσμικού εις των μοναχικών βίων δεν την στενοχώρησε, διότι κατά την βραχίαν περίοδον της παραμονής της κατά την παιδικήν και εφηβικήν ηλικίαν εν κάμπο και τρυποτάμο, η ζωή της ήτο πλήρης δοκιμασιών και στερήσεων, σκληρά και σχεδόν μοναχική. Επίσης, η μετάπτωσή της εκ του οικογενειακού εις το μοναχικόν περιβάλλον δεν της εφάνει δύσκολος, καθότι αφενός μεν ήτο ψυχικώς προπαρασκευασμένη και προετοιμασμένη προς τούτο, αφετέρου δε διότι διέμενε ενός δόκιμος εις το κελί της θείας της μοναχής και ετύχανε παρά αυτής μητρική στοργής και αγάπης. Αυτή, δια του παραδείγματος και των ουθεσιών, εκαλλιέργησε εις μεγαλύτερων βαθμών τα σαρετάς της ανεψιάς της, ή της διεκρίνεται δια την υπακοήν, την εγκράτειαν, τη σοφροσύνην, την πραότητα, την ταπεινοφροσύνην και τη φιλομάθειαν. Αυτή εδίδαξεν εις την νεαράν ανεψιάν της την ανάγνωσην και τη γραφήν. Εις τα ιερά βιβλία η νεαρά δόκιμος έβρισκε πλουσίαν πνευματικήν τροφήν. Ακολουθούσα κατά την παιδικήν της ηλικίαν τον πατέρα της Παπανικηφόρον και βοηθούσα αυτόν εις την τέλεσιν των διαφόρων ιεροτελεστιών ως νεοκόρος και ψάλτρια, εγνώριζεν άριστα την τάξη της εκκλησίας και με την μελωδική της φωνή ανέπεμπεν εκκλησιαστικούς ύμνους και δεήσεις εις την Θεομήτωρα και έθελγε το εκκλησίασμα. Τι αυτή στοιχούσα αγωγής υπό της ευσεβούς θείας μοναχής και διακρινωμένη δια τας πολλαπλάς αρετάς της, δεν ευράδυνε προϊόντος του χρόνου να διακριθεί εν τη μονή και να καταλάβει περίοπτον θέσιν μεταξύ των δοκίμων, προβαλλομένη ως πρότυπον αρετής και σεμνότητος.

Αφού διήλθε το στάδιο της δοκιμασίας, εθεωρήθη υπό της τότε ευσεβούς ηγουμένης αξία να λάβει το μοναχικό σχήμα υπό το όνομα Πελαγία. Ολόκληρον των μοναχικών της βίων, η Πελαγία εινάλωσε εις την λατρεία των θείων και εις αγαθοεργίας. Το πλείστον της ημέρας αφιέρωνεν εις την κοινήνεν το ναό και ατομικήνεν την κατοικία της προσευχήν και ανάγνωσιν της Αγίας Γραφής και λοιπόν ιερών βιβλίων. Κατά την κατανυκτικήν της προσευχήν υπό το αμυδρόν και υποβλητικόν φως της κανδύλας του εικονοστασίου, ο ψυχικός της κόσμος υπερίπτατο των γήινων και το πνεύμα της μετηρησιού το εις ουρανίας σφαίρας. Εις τη αυτήν κατάστασιν εκστάσεως και ψυχικής ανατάσεως ευρισκομένη, ως μαρτυρή παράδοσης, συνομίλη μετά των Αγίων των εικονιζομένων εις τας Αγίας εικόνας και εζήτη την ενίσχυσήν των, ως άκησε πρόκειτο να προβεί εις αγαθοεργών τεινά πράξην. Ιδιαίτεραν ευλάβιαν έτρεφε προς την Θεοτόκον και την Αγίαν Βαραβάραν, των οποίων τα εικονίσματα ευρίσκονται μέχρι σήμερον εις το κελί της. Καθεκάστην εσπέραν μετέβαινεν μετάλλων μοναχών εις των πλησίων της Ιεράς Μονής κείμενων ιερών ναών του Αγίου Νικολάου της Βάνης, έδρας της Χολαζούσης Ιεράς Μητροπόλεως Τίνου, κατά το διάστημα της Ενετοκρατίας, και ίναπτε τα σκανδύλας. Επί του τέμπλου έβλεπε ζωντανόν τον Άγιο Νικόλαον και συνομίλη με ταυτού. Εσυνοδίτης μοναχέ, οίκουον την φωνήν, δεν έβλεπον όμως τον Άγιον. Κάποτε μετέβη στον Άγιον Νικόλαον μεταλλίαν προς φυλούς της μοναχής ή να συμπροσευχηθεί. Καθοδόν της είπε να μην φοβηθεί, εάν οι δύνα πετροβολούνται αμφότερε. Εντός ολίγου, μικρέ πέτρε έπιπτον επάνω των, ουδαμού όμως εφαίνονται οι ρήπτοντες ταύτας. Φοβηθήσα η συνοδός της Πελαγίας, επέστρεψε έντρομος εις το μοναστήριον. Εκ των ανωτέρων καταφαίνεται η θαυματουργική δύναμη της μοναχής Πελαγίας. Εκ παραλλήλου, η σύψη των βαθμών ή το ανεπτυγμένη παρά αυτή η φιλαλληλία και η αγάπη προς τον πλησίον. Περιήρχεται τα δωμάτια των ασθενών, των δυστυχισμένων, των πονεμένων και των θλιβωμένων μοναχών και παρηγόρη και ενίσχυε και εβοήθη ταύτας. Ως δόγμα και σκοπόν της ζωής της έταξε το πλείστον δια τους άλλους και το ελάχιστον δια των εαυτών της. Ομοίως περιήρχετο, ιδίως κατά τας ψυχράς ημέρας του χειμώνος, με δυσάκιον επί του ώμου τα χωρία και ζήτη διάφορα τρόφιμα από τας οικογενείας, έτινες ευχαρίστως έδιδον εις αυτήν. Έμπλεος χαράς και με το δυσάκιον πλήρες από των πολύτιμων θησαυρών, επέστρεφεν εις το μοναστήριον και διεμήραζε τα τρόφιμα εις τας πενωμένας και απόρους μοναχάς, χωρίς πολλάκις να κρατεί δια των εαυτών της εν μικρόν μέρος από αυτά. Επενωμένε και πάσχουσε μοναχέ εν το προσώπο της Πελαγίας, έβλεπον τον παρήγορον άγγελον και προστάτην εις την δυστυχίαν των. Και προς αυτά ακόμη τα ζώα, η αγάπη της ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να θεωρηθεί ως αφελής από συγχρόνους της μοναχάς. Ετιγάνιζε ψάρια και τα ετοποθέτει στην τράπεζα του μαγειρίου. Οι γάτοι ανέβαινον επ' αυτής και τα έτρωγον. «Καλά μου γατάκια», έλεγε, «αφήστε και για μένα μερικά ψάρια». Η διάθεσή της προς αγαθοεργίαν και η διακρίνουσα αυτήν λιτότης και η περιφρόνησης προς το χρήμα ή το απεριόριστος,

Κάποτε πλούσιος άρχον επεσκέφθη την μοναχήν πελαγίαν εις το κελί της. «Καλώς το παιδί μου. Θα πνάς, γιέμ. Θες κανένα φλουιδάκι?» Και προσέφερεν εις τον άρχοντα τεμάχιον φλούδας αποκρίθινον άρτων τοποθετημένων εις την θηρίδα του κελίου της. Ο άρχον αναχωρών αφήκεν επί της τραπέζης μίαν κολόναν από λύρας. Αυτή, αντιληφθήσα την προσφοράν του Χρυσίου, εξήλθεν εις την αυλήν και φώναζεν εις τον άρχοντα να επιστρέψει στο κελί της. «Πάρε γέμ πίσω τις λύρες, σε σένα θα χρειαστούν, σε μένα δεν χρειάζονται», και επέστρεψε την κολόνα. Αποθαυμάζων ο άρχον την αγιότητα της πελαγίας, έκαμεν φυλακτών την κρυθύνην φλούδαν. Κατόπιν όλων αυτών, η φήμη της πελαγίας κατέστη γνωστή, και το όνομά της προεφέρετο με σεβασμόν από εντοπίους και ξένους. Εις τας 28 Απριλίου του έτους 1834, η Αγία Πελιγία εκοιμήθη των αιώνιων ύπνων του δικαίου. Ακάλυπτος και εντός ερασίνου περικαλήματος, εντός του οποίου ράπτονται μοναχέ, εις επτής ορός της κατ' επιθυμίαν των μοναχών και έγκριση της εκκλησιαστικής αρχής, ετοποθετήθη στο μέσον του καθολικού και εξετέθη εις γενικόν προσκύνημα. Όλος ο ορθόδοξος κόσμος της Τίνου παρήλασε πρώτου φερέτρου και εισπάστη την χείρα της. Ετάφης των ταξιάρχην, νεκροταφείων της μονής κατά την εποχήν εκείνην. Η ανακομιδή των οστών της εγένετο εντός κρύπτης κειμένης όπισθεν της Αγίας Τραπέζης του Ναϊδρίου του Τιμίου Προδρόμου. Κατά την ανακαίνιση του ιερού ανεβρέθηκε η τιμία κάρα της. Τα μεταθάνατον θαύματα της Αγίας Πελαγίας είναι πολλά. Εν το μοναστηρίο τηρείται από το έτους 1955 ειδικών βιβλίων θαυμάτων, εν το οποίο λεπτομερώς περιγράφονται περί τα σαράκοντα θαύματα μέχρι σήμερον, οφειλόμενα εις την θείαν επίδραση και επέμβαση της Θεοτόκου, διαπρεσβειών και δεήσεων της Οσίας Πελαγίας. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά πιστοποιούν ότι οι άστης ανεκπαντίων και ποικίλων ψυχικών και σωματικών νοσημάτων υπό των οποίων κατετρέχοντο. Πολλά εκ των ανωτέρω θαυμάτων καταχωρούμενα εν τη δευτέρα εκδόση, βελτιωμένη και επιυξημένη του βιβλίου μας, υπό τον τίτλο «Βιογραφία της Αγίας Μοναχής Πελαγίας της Τίνου».

Δεν πρόκειται να ιστορίσουμε τα ενύπνια για το θείο όραμα της Αγίας Μοναχής Πελαγίας, καθώς επίσης και τα λαβόντα χώραν γεγονότα προς ανέβρεση της επτής εικόνος της Μεγαλόχαρης, καθότι ταύτα την χάνουν γνωστά. Τούτο μόνον έχουμε να τονίσουμε. Τα αγαθά τα οποία προέκυψαν δια του θείου ως ανωτέρω οράματος της ανεβρέσεως της επτής εικόνας, της ανοικοδομήσεως του περικαλούς ναού της Ευαγγελιστρίας και της ιδρύσεως του ομονίμου Ιερού Ιδρύματος, την χάνουν ανυπολογίστου αξίας. Η ανέβρεση της επτής εικόνος της Μεγαλόχαρης κατά τα σκρισίμου στιγμάς της Εθνεγερσίας του 1821 προς αποτείναξη του τουρκικού ζυγού εθεωρήθη ως άριστος ιονός. Το στενάζον υπό το ζυγόν της δουλείας έθνος επίστευσε ότι υπέρμαχος στρατηγός θα ενισχύσει τον αγώνα των Ελλήνων. Ευλαβείς ακόμη προσκυνητέ προσέρχονται από τα πέρατα της οικουμένης και εικετεύουν την Μεγαλόχαρη να δώσει την χάρη της και να θεραπεύσει τα σωματικά και ψυχικά νοσήματα από τα οποία πάσχουν. Και η ιστορική μάνα του πόνου, πλούσια επιχαίει τα ιάματα εις εκείνους ή την εσμεπίστην προσέρχονται εις των ναών της και εικετεύουν αυτήν. Οι τίνοι επίσης απολαμβάνουν των υλικών και ηθικών αγαθών δια της ολονέν αυξανόμενης θρησκευτικής τουριστικής κινήσεως. Εν το επιλόγο του κατά το έτος 1969 εκδοθέντος βιβλίου μας υπό τον τίτλο «Βιογραφία της Μοναχής Πελαγίας της Τίνου», είχαμε εκφράσει την ευχήν όπως η Ορθόδοξος Εκκλησία απονείμει την προσήκουσαν τιμήνη στην οσίαν μοναχήν Πελαγίαν, καταγωμένην εκ των αυτών με ημάς χωρίων, εκ πατρός από τον Κάμπον και εκ μητρός από τον Τρυπόταμον. Κατόπιν εισηγήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου Τίνου και λοιπόν, η σεπτή ημών εκκλησιαστική κορυφή των Οικουμενικών Πατριαρχείων, δια της υπαρίθμων 803 κάθετος 11 κάθετος 9 του 1972 πράξεως του Συνοδικός, εθέσπισε τα κατωτέρω. Όπως από του νυν και εις τον εξίσιστον αιώνα τον άπαντα, η αείδημος μοναχή Πελαγία, η εν τη ιερά μονή και χροβουνίου Τίνου ασκητικός διαλάμψασα, και σκεύος εκλεκτών της Θείας Βουλήσεως αναδειχθήσα, και υπουργήσασα εν τη ανεβρέση της υπό την γήν ενίσου Τίνου και κρυμμένης ιεράς εικόνος της Θεομήτωρος, συναριθμείται τες οσίες και αγίες της Εκκλησίας, τιμωμένη παρά των πιστών και ύμνης εγκομείων γερερωμένη, τη 23η του μηνός Ιουλίου, ημέρα καθήν η οσία εν οράματι είδε την υπεραγίαν Θεοτόκον, υποδεικνύσαν αυτήν των τόπων παλαιού χριστιανικού ναού, υφού τα ερήπια έκει το ιερά εικόν.

Κατόπιν της ως Άνος Συνοδικής Πατριαρχικής Πράξεως, η Ιερά Μονή και Χροβουνίου, στην οποία εγκατεβίωσε η Αγία Τινία Μοναχή Πελαγία, τιμώσω την μνήμη της, προβαίνει στην ανέγερση τρικλή του Ιερού Ναού, εορτάζοντος την 23η Ιουλίου εκάστου έτους, εις οικόπεδον κείμενο νοτίος του κελίου της. Περαίνοντας την παρούσαν μελέτην, καταχωρούμεν το κατωτέρω απόσπασμα εκ του επιλόγου του βιβλίου μας υπό τον τίτλον «Βιογραφία της μοναχής Πελαγίας της Τίνου». Ως ελάχιστον δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης, διόσα αγαθά προέκυψεν από την ταπεινήν θυγατέραν του Παπανικηφόρου, οι Τίνοι και οι ξένοι έχουν την υποχρέωση ενός ευλαβής προσκυνητέ να κατευθύνουν τα βήματά τους προς την ρίζαν, εξής εφύτρωσε νοώσιος βλαστός και εξήνθησε το εύος μονάνθος της αγιότητας, προς την πηγήν εξής έρευσε και ρέει το αθάνατον ιαματικόν είδωρ, προς την αφετηρίαν εξής εξεκίνησε η Αγία Μοναχή Πελαγία, προς τα τρία εξοκλήσια του χωρίου κάμπου, με τα οποία αυτή συνέδεσε την παιδικήν της ζωήν.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Ακούτε το ημερολόγιο της Μεγαλόχαρης. Αφιέρωμα στην έβρεση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης της Τίνου.

Η γεύση του θαύματος. Οι χιλιάδες των προσκυνητών που έχουν την ευκαιρία να πρωταντικρίσουν μέσα από το πέλαγος την αρμονική σιλουέτα του Ναού της Παναγίας και ιδιαίτερα τη νύχτα, ποτέ δεν ξεχνούν το θέαμα. Καταλαμβάνονται από δέος που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνάμεις και όταν από λίγο βρεθούν μέσα στον ολοφώτινο περίβολό της, εκ προημίου ζουν την υπερβατή και θαυμαστή ατμόσφαιρα που έζησαν όλες οι εποχές των προσκυνητών που επλημμύρισαν τον ναό της. Αυτά τα αισθήματα αποτυπώνονται σε πηγαία γραφή από την επιστολή μιας θεραπευμένης. Εφέτος εκπληρώθηκε η μεγάλη μου επιθυμία να παρευρεθεί

Εδώ κι εγώ στη γιορτή της, όπως τόσες χιλιάδες κόσμος που πλημμύρισαν τις ημέρες αυτές τους δρόμους της Τίνου, εκφράζοντας ευλαβικά προς την Εκκλησία της Παναγιάς, όπου είναι τόσο ζωντανή η παρουσία της. Πέροντας μέσα στην Εκκλησία, ένα ρίγος διαπερνά το κορμί σου. Ξεχνάς την ώρα εκείνη όλα τα επίγεια αγαθά, όλες τις πρόσκαιρες χαρές της ζωής, η ψυχή σου φτερουγίζει. Αισθάνεσαι την ανάγκη και εσύ να ψάλεις και να υμνολογήσεις τη Μεγαλόχαρη. Τα χείλη κινούνται αθόρυβα. Η κατανυκτική προσευχή αρχίζει. Η ψυχή σου αγαλιάζει, λες και πετάς στα σύννεφα. Κάθε καντήλι και ένα αφιέρωμα που θυμίζει ένα θαύμα. Κάθε δάκρυ μπροστά στην Αγία εικόνα, μια ευχαριστήρια δέηση για κάποιο μυστικό θαύμα. Κάθε μετάνοια και γονάτισμα, μια λιγμική ελπίδα για το υποσχόμενο και αναμενόμενο θαύμα. Οι γιατροί με απελπίζανε, δεν μου δίναν ελπίδα, ούτε καν αν θα έβλεπα μια πλέον αχτίδα. Με παρέδωκαν όμως του Θεού μας το χέρι και μου είπαν με αγάπη πως το φως μου θα φέρει. Επερίμενα τότε μια ελπή σωτηρίας στις ατέλειωτες ώρες της φρικτής αγωνίας. Μήπως έρθει το φως, εγεννιότανε μέσα μου, αν υπάρχει στα αλήθεια, αν υπάρχει Θεός. Και τα μάτια μου ανοίξανε του Απρίλη μια μέρα. Εγελούσα και έκλαιγα και έτρεχα μέσα στον αέρα. Οι γιατροί μου φωνάζανε να σταθώ στο σκοτάδι, αν δεν ήθελα πάλι να βρεθώ μέσα στον Άδη. Μα εγώ δεν τους άκουγα, δεν ζητούσα πια φως, εζητούσα εκείνονε που τον λένε Θεός. Εζητούσαν οι σιώτες μου την γλυκιά σας Παρθένα, που με σύτρα εστάθηκε στον Θεό μας για μένα. Ω πανέμορφη κόρη, ω το θείον σου θαύμα, κι εγώ σου φέρα σήμερα όποιο σου τάξα τάμα. Και τον πλούτο μου όλον στην εικόνα σου εμπρός, γιατί μου δώσε δύο, το Θεό και το φως.

Όσοι επισκέπτονται και θα επισκέπτονται εις τους αιώνας την μεγαλόχαρη, έζησαν και θα ζουν την ακατάπαυστη και ανεξάντλητη αυτή ροή ελπίδος του θαύματος. Γιατί μέσα στο χώρο του πνεύματος, οι διεργασίες ξεπερνούν τον ανθρώπινο ορθολογισμό για να συναντήσουν το υπερβατό και θαυμαστό. Να πως περιγράφει αυτά τα βιώματα ο τίνιος καθηγητής του Πανεπιστημίου κύριος Μάρκος Χιώτης σε άρθρο του. Ήρθε η ώρα του μεγάλου Εσπερινού. Είχε πια ανοιχτώσει για καλά. Οι καμπάνες, το θυμίαμα, εδεήσεις, η παρουσία του ιεράρχου και του ιερατείου του, η ακολουθία του Εσπερινού και γενικώς όλη η ατμόσφαιρα του ναού μας έφερναν λίγη ιερά συγκινήσεως. Όλοι είμεθα έτοιμοι για να δεχθούμε το θαύμα της Παναγίας. Όλοι είμεθα έτοιμοι για έναν εξαγνισμό ψυχής και σώματος. Μια ανέκφραστη ατμόσφαιρα ευλαβίας και κατανήξεως και φόβου Θεού έπνιγε και τον πλέον ορθολογιστή. Ένα δέος κατήχε τους πάντας. Ήταν το δέος της αναξιότητος των ευσεβών μπροστά στο αϋπάρθενο κάλος της Θεομήτωρος και το δέος της ενοχής των αμαρτωλών προσκυνητών ενώπιον της προστάτητος Παναγίας. Όπως κάθε θρησκευτική εκδήλωση, έτσι και το ταξίδι προς συνάντηση και προσκύνηση της Παναγίας δίνει και στον πιο αδιάφορο επισκέπτη την ευκαιρία να γευθεί, να νιώσει και να βιώσει κάτι από το μεγάλο θαύμα που εωρείται μέσα στο ναό της. Η γεύση αυτή ποικίλει, ανάλογα με τον ζωοποιό άνεμο της πίστεως που πνέει και με την έντασή του. Όσοι αποφασίζουν να περιφρονήσουν αυτή την αρχή, καταντούν στήρι προσκυνητέ σε ένα προσκύνημα δίχως κανένα νόημα και σημασία. Κάθε ένας ζει μέσα του αυτό που έφτιαξε για τον ίδιο του τον εαυτό. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αν τοποθετείς τον εαυτό σου μέσα στον περίβολο του πνεύματος, τότε ζεις παράλληλα μέσα στο χώρο του θαύματος. Αν ξεχωρίσεις τον εαυτό σου από έναν παρόμοιο περίβολο, τότε δεν πρέπει να έχεις απέτηση να ζεις το αιώνιο και ανανεωμένο θαύμα της πίστεως. Αυτόματα και μόνιμα οδηπορείς στην ατραπό της ολιγοπιστίας, στην ατραπό που δεν υπόσχεται ασφαλώς άνεση πνευματική και η πορεία της είναι πορεία μηδενιστική και ουτοπιστική. Ο προσκυνητής που οδηγεί τα βήματά του σε προσκύνηση της Αγίας Εικόνος της Θεομήτωρος πορεύεται σίγουρα και υπεύθυνα σε συνάντηση του Πνεύματος που καθορίζει τα όρια του υπερβατού, του Θείου. Την μυστική αυτή προσέγγιση που είναι και βαθύς ανθρώπινος πόθος, πόθος προαιώνιος και θεμελιακός, που χαρακτηρίζει και ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τον υπόλοιπο υλικό κόσμο μας. Εκείνος που θα μελετήσει δίχως προκαταλήψεις και πονηρούς σαρκασμούς την ιστορία της οδηπορίας του θαύματος από την εποχή της Αγίας Ευρέσεως ως σήμερα, θα μείνει εκστατικός μπροστά στην ποικιλία των μορφών που αναδύονται και σφραγίζουν με την παρουσία τους και τον χώρο και τον χρόνο. Πολύ δε περισσότερο την ανθρώπινη αδυναμία που τελειούται εν ασθενεία. Πρώτη που ζει αυτή της ανθρωπίνης αδυναμίας στην αμφιβολία είναι η ταπεινή μοναχή Πελαγία, η οποία αδυνατεί να πιστεύσει σε ό,τι είδε και άκουσε. Και χρειάστηκε χρόνος πολλής και αγώνας σκληρής προσευχής για να οδηπορήσει στη γεύση του θαύματος. Μα και οι κάτοικοι της Τίνου, με επικεφαλής τον τότε επίσκοπο και τους προεστούς, δοκιμάζονται σκληρά. Σκάβουν και ξανασκάβουν. Πολλοί από αυτούς δυσανασχετούν και σαρκάζουν γιατί δεν βρίσκουν τίποτα. Μέχρι να φτάσουν από το όραμα στην έβρεση, μεσολαβεί ένας χρόνος πνευματικής ταλαιπωρίας και έπειτα από επιμονή και καρτερική προσπάθεια ζουν την επιβράβευση του θαύματος.

Τα εκατομμύρια των προσκυνητών που στη συνέχεια ακολούθησαν τα βήματά τους πάνω στα λιασμένα από τα πόδια και τα αγώνατα σκαλοπάτια του περιβόλου του ναού μαρτυρούν για το θαύμα. Βέβαια δεν έγιναν όλοι μέτοχοι του θαύματος. Όλοι όμως είδαν και άκουσαν. Είδαν μικρούς και μεγάλους να σέρνονται καρτερικά και να γδέρνουν τα γόνατα και τα στήθη τους πάνω στα πλακόστρωτα που οδηγούν στο ναό της, ή άλλους να χύνουν πύρινα δάκρυα από αστήρευτα μάτια. Κι άκουσαν κραυγές γοερές και λυγμούς διακριτικούς, και είδαν βασανισμένους γονείς να αγκομαχούν σηκώνοντας δυστυχισμένα και ανήμπορα παιδιά στην αγκαλιά. Καθώς έφτασαν στο νησί, ευγήκε πρώτον ο πατέρας κρατώντας στα χέρια του το παράλυτο κορίτσι ντυμένο στα μαύρα. Επήγαν κάπου να σταθμεύσουν προχείρως για να τραβήξουν σε λίγο τον ανηφορικό δρόμο που φέρνει στο σπίτι της Παναγίας. Ήρχονται να δώσουν και οι δύο μια μάχη, τη μάχη της πίστεως. Έφτασαν επιτέλους εμπρός στο εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Καημοί και πόνοι ξεχύθηκαν στη βάση του μαρμαρίνου προσκυνηταρίου. Οι λαμπάδες που άναψαν υπήρξαν ακριβά αντίγραφα και των δύο. Έλειωναν οι γονείς, εκαίοντο και ευλογίζοντο χρόνια τώρα. Και να που ήλθαν καλεσμένοι από μια φωνή στην πηγή των Ιαμάτων. Είπαν πολλά στη βασίλισσα του πόνου. Ήθελαν να μην ξεκολλήσουν από εκεί, να μην ξεμακρύνουν από το κυκλίδωμα. Μα πώς να το κάνουν, περίμεναν κι άλλη σειρά. Επροχώρησαν στο αριστερό κλήτος. Στάθηκαν εκεί εμπρός στις εικόνες. Η μορφή της Παναγίας και πάλι δέσποζε. Μετάλαβαν όλοι και οι τρεις. Σε μια στιγμή όμως βλέπουν το παιδί τους να σπαράζει. Χτυπούσε δυνατά τα πόδια πάνω στα μάρμαρα. «Θα στενοχωρέθηκε», λέει η μητέρα. «Να το βγάλουμε λίγο έξω», προσθέτει ο πατέρας. Μόλις έφτασαν στα βολάκια, το μικρό κοριτσάκι έκανε πως ήθελε να πατήσει κάτω. Το κρατούσαν και οι δύο γονείς του προσεκτικά. Σε μια στιγμή διώχνει τη μητέρα, σε λίγο και τον πατέρα, και μόνο του το πρώην παράλυτο κατηφορίζει το δρόμο της Μεγαλόχαρης. «Παναγία μου», φωνάζει η μητέρα. Έκθαμβος μένει και ο πατέρας. Το θαύμα είχε γίνει. Χαρακτηριστικό ότι η γεύση του θαύματος προϋποθέτει μια θυσία που ο προσκυνητής πιστός εκουσία αποδέχεται για τον εαυτό του. Τα τάματα που καταξιώνουν τις ψυχές και ικανοποιούν τα ανθρώπινα αιτήματα πριν και μετά από κάποιο θαυμαστό γεγονός δεν είναι τίποτε άλλο παρά θυσία. Πολλές φορές οι μικρές ή οι μεγάλες αυτές θυσίες είναι απλοϊκές και έξω από τα όρια του ανθρωπίνου ορθολογισμού. Γι' αυτό και όσοι από εμάς προσπαθούν να εξηγήσουν πολλά από αυτά τα παράδοξα τάματα, πελαγοδρομούν μέσα σε άγονες θεολογικές σκέψεις χωρίς πνευματική καταξίωση. Κανένας λογικός συμπερασμός δεν θα μπορούσε να εξηγήσει εκείνο το συγκλονιστικό θέαμα που είδαν με τα μάτια τους οι χιλιάδες των προσκυνητών την παραμονή της 15ης Αυγούστου φέτος. Μια νέα κοπελίτσα, 17 χρονών, να έχει στην πλάτη της ένα κοριτσάκι ως 4 και η ίδια αλήγιστη και επίμονη να σέρνεται με την κοιλιά στην ανηφοριά του δρόμου. Κανένας δεν μπόρεσε να καταλάβει αυτήν την αποκοτιά να σέρνεται κυριολεκτικά για 4 ώρες. Η Φρυδερίκη Παπαλίδου είχε ζητήσει και εισηκούστη και έπειτα σαν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης σε αυτήν που της έδωσε τη χαρά του θαύματος προσφέρει ό,τι είχε, το εναγώνιο σούρσιμό της. Και όσοι παρακολούθησαν το συγκλονιστικό θέαμα και αν δεν κατάλαβαν, ας μην πουν ότι δεν συγκλονίστησαν οι ίδιοι και δεν ένιωσαν και λίγο από αυτό το πολύ που γεύτηκε η απλοϊκή μα πιστή κοπέλα, τη γεύση του θαύματος.

Ο πατέρας μιας Αγίας. Η Λουκία γύρισε στο σπίτι της με την ανατολή του ηλίου. Ήταν φρέσκια, γελαστή και ξεκούραστη, σαν να μην είχε περάσει στο μοναστήρι όλη τη νύχτα στο πόδι. Κι είχε κάνει και εκείνο το μακρινό περίπατο κατόπι. «Πού ήσουνα?» τη ρώτησε ο πατέρας της μόλις την είδε να μπαίνει στο σπίτι. Ο Παπανικηφόρος ήταν μόνος του. Η γυναίκα του είχε μείνει στο μοναστήρι, στο κελί της εξαδέλφης του μοναχής Πελαγίας. Είχε κοιμηθεί εκεί, μετά θα κατέβαινε στον τρυπόταμο να δει τα εγγόνια της, καλό βράδυ πια θα έπαιρνε το δρόμο για το χωριό της, τον Κάμπο. Ο Παπανικηφόρος ήταν έτοιμος να φύγει για να πάει να ποτίσει τις αγελάδες του, όταν μπήκε στο σπίτι η μικρή του κόρη, ανάερη και γελαστή. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά όταν την είδε. Το παιδί του. Είχε ανησυχήσει που δεν μπόρεσε φεύγοντας από το μοναστήρι να τη βρει, να γυρίσουν μαζί όπως συνήθιζαν. Ήσυχα η Λουκία του απάντησε. «Είχα πάει περίπατο, πατέρα». Δεν θέλησε να την τρομάξει. «Γιατί δεν είπες σε κανένα τίποτε?» τη ρώτησε. «Και πώς γύριζες μόνη σου πριν ακόμα ξημερώσεις στα βουνά και στα λαγκάδια?» Τον κοίταξε με απορία. «Γιατί μιλάς έτσι, πατέρα? Τα βουνά και τα λαγκάδια εσύ τα αγαπάς?» Πήγε κοντά της. «Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, πως με τρόμαξες. Έπρεπε να μου το είχες πει. Σου το λέω κάθε φορά που πάω». «Όχι». «Γιατί λοιπόν ανησύχησες?» Ταπεινά ο Παπανικηφόρος ομολόγησε. «Με παρέσυρε η μητέρα σου». «Η μητέρα μου, ξέρεις ποια είναι η μοναδική της σκέψη?» Το ίδιο ταπεινά ο Παπανικηφόρος ομολόγησε για δεύτερη φορά. «Η μοναδική σκέψη της μητέρας σου έχει γίνει και δικιά μου σκέψη, παιδί μου. Έτσι που έμαθες να ζεις ανέμελη, να μην φοβάσαι τίποτα, να μην λογαριάζεις κανένα κίνδυνο». «Τι κίνδυνο?» «Έχεις ανάγκη από προστασία». «Εσύ μιλάς, πατέρα μου? Εσύ που πιστεύεις στο Θεό?» Κρατούσε στα χέρια της το ανάερο πέπλο για το κεφάλι της. Το έπαιζε με τα δάχτυλά της. Τι να της απαντήσει, χαμογέλασε. «Η άγγελη», της είπε, «είναι μόνο για τον ουρανό. Δεν είναι για τη γη. Και εσύ το βάλες στο μυαλό σου να είσαι άφοβη και γενναία και ανέμελη και να μην λογίζεσαι ποτέ το κακό. Αυτά, παιδί μου, δεν είναι για τη γη». «Ποιος σου το είπε, πατέρα, πως δεν είναι για τη γη?» Τα μάτια της ήταν γεμάτα φως και γέλιο. «Τα πουλιά, οι πεταλούδες, τα λουλούδια, όλα δεν είναι για τη γη». Καθαρά έβλεπε τώρα ο πατέρας της σε ποια οικογένεια ανήκε η μικρή του κόρη. «Άγγελοι, πουλιά, πεταλούδες, λουλούδια». «Είναι για τη γη», τη βεβαίωσε. Η Λουκία πήρε ένα ύφος μακρινό, αφηρημένο. «Και τα άστρα», είπε, «πως τα βλέπα να λάμπουν στον τεράστιο θόλο, θα ήθελα να μπορούσα να τα μαζέψω όλα και να χτίσω με αυτά. Να χτίσω πάνω στη γη, εδώ στο νησί μας, μια πανέμορφη εκκλησία για την Κυρία των Αγγέλων». Τα μάτια της διαπερνούσαν τον πατέρα της σαν να μην τον έβλεπαν. Τι έλεγε το παιδί του? Κι ήταν παιδί του αυτό το άγνωστο κορίτσι που μιλούσε? Διαμάντια. Όλα τα άστρα του ουρανού είναι τα διαμάντια της. Σιγά σιγά ο πατέρας της τη ρώτησε, πολύ σιγά για να μην την τρομάξει. «Πώς τα ξέρεις τα διαμάντια, Λουκία?» Μα εκείνη εξακολούθησε σαν να μην τον είχε ακούσει. «Όλα τα δάκρυα του πόνου και της χαράς είναι τα διαμάντια της. Αν γινόμουν ποτέ πλούσια, θα της έκτιζα την εκκλησιά της, άστρα του ουρανού και διαμάντια της γης». Απότομα έχασε το αφηρημένο ύφος της. Γύρισε στον πατέρα της και εύθυμα του είπε: «Εσύ τώρα, σώνει και καλά, θέλεις να μάθεις πόσο περπάτησα και κατά πού πήγα?» «Ναι», είπε ο πατέρας της, και αναρωτιόταν αν είχε ονειρευτεί ή ήταν αλήθεια πως η Λουκία που στεκόταν τώρα μπροστά του τόσο φυσική και καθημερινή ήταν το ίδιο εκείνο πλάσμα που πριν από 2 λεπτά. «Δεσπότη μου», είπε, «ανησυχώ για τη Λουκία. Ως τώρα είχε σταθεί ένα παιδί όπως όλα τα άλλα, λίγο πιο ευαίσθητη, η φαντασία της λίγο πιο πλούσια. Τίποτα όμως αλλιώτικο.
Εν τούτης, τώρα τελευταία, ο δεσπότης τον έβλεπε κατάματα και ο Νικηφόρος κατάλαβε. Το είδες κι εσύ, δεσπότη μου? Ναι, Νικηφόρε. Τι θα γίνουμε? Δεν θα γίνουμε τίποτα. Μην πεις όμως λέξη σε κανένα, ούτε στη γυναίκα σου. Ο Νικηφόρος σιγογέλασε. Στη γυναίκα μου? Αυτή δα είναι ο τελευταίος άνθρωπος που... Ευτυχώς το κορίτσι δεν είχε καταλάβει τίποτα, είπε ο δεσπότης. Ή κάνω λάθος? Δεν κάνεις λάθος. Νομίζει πως είναι ίδια με τους άλλους. Δεν είναι όμως ίδια, είπε χαμηλόφωνα ο δεσπότης. Οι δύο άντρες κάθονταν στη μεγάλη σάλα του δεσποτικού, στην Καριά. Οι ωραίες ζεστές μέρες του Σεπτέμβρη εξακολουθούσαν να ακολουθούν η μία την άλλη, τόσο που κόντευες να το πιστέψεις ότι δεν θα ερχότανε φέτος ο χειμώνας στην Τίνο.

Από τα παράθυρα ο ήλιος έμπαινε στη σάλα και έπαιζε με τα κρυβά κρύσταλλα της Βενετιάς που στόλιζαν τις χρυσωμένες κονσόλες της αδελφής του δεσπότη Άμνιας Κατερίνας, αντανακλούσε πάνω στους παλιούς βενετσιάνικους καθρέφτες και έκανε τα χρώματα από τα κυλίμια που σκέπαζαν το πάτωμα να φαντάζουν ζωηρότερα. «Το είδα τη νύχτα του Σταυρού», είπε ο δεσπότης. «Όσο περνούσαν οι μέρες, αναρωτιόμουν ατούτο. Το είδα και στο τέλος θα πίστευα πως ίσως το ονειρεύτηκα, αν δεν μου έλεγες κι εσύ. Το βλέπεις λοιπόν κι εσύ?» «Ναι, δεσπότη μου, το βλέπω». Ήσυχα ο Παπανικηφόρος εξακολούθησε. «Δεν θα ζήσω πολύ. Θυμάσαι το Γάλλο γιατρό που είχε ποδήσει το πλοίο του από τα βοριά και έμεινε 10 μέρες στον όρμο του Αϊνικόλα?» «Ναι. Έτυχε εκείνες τις μέρες να είμαι κι εγώ κακά χάλια. Με βίασε λοιπόν ο ιερομόναχος Θωμάς και πήγαμε μαζί να τον δούμε, το Γάλλο γιατρό. Ο Θωμάς μιλούσε για μένα και μου εξηγούσε τι έλεγε ο ξένος. Κι έτσι από τα χείλη του Θωμά έμαθα πως η καρδιά μου είναι έτοιμη να σταματήσει από τη μια ώρα στην άλλη και να προσέχω πολύ. Και δεν θα μένιαζε αν δεν ήταν στη μέση η Λουκία. Όταν πας να της μιλήσεις για γάμο, σου ξεγλιστρά σαν το χέλι. Πώς να την αφήσω χωρίς προστάτη? Και μακάρι να ξέρα τι είναι αυτό που θέλει το παιδί μου». Χαμήλωσε τη φωνή του, γεμάτος έγνοιες εμπιστεύτηκε στο δεσπότη. «Δεν ξέρω που ζει. Δεν βάζει ποτέ το κακό στο νου της. Όταν κλείσω τα μάτια μου, τι θα γίνει? Ποιος είναι εκείνος που θα μπορέσει να την καταλάβει όπως την καταλαβαίνω εγώ? Η μητέρα της και οι αδελφές της δεν είναι φτιαγμένες από το ίδιο πανί?» Σώπασε για μια στιγμή και αμέσως πρόσθεσε με βαθιά τρυφερότητα. «Η Λουκία μου είναι φτιαγμένη από πανί αραχνοήφαντο που αν δεν το αγγίξεις απαλά τσαλακώνεται. Η μόνη που την ξέρει όπως κι εγώ είναι η εξαδέλφη μου μοναχή Πελαγία Φραγκούλη. Πόσο θα ζήσει όμως και η Πελαγία? Έπιασε κιόλας στα 60. Έδειξε ποτέ η Λουκία καμιά ιδιαίτερη προτίμηση για τη μοναχική ζωή?» ρώτησε ο δεσπότης. «Ούτε κι αυτό δεν το έδειξε, ούτε και μίλησε ποτέ της για μοναστήρι. Και πώς τη φαντάζεσαι, δέσποτά μου, περιορισμένη σε ένα κελί αυτή την κοπελίτσα μου, που της αρέσει να φέρνει βόλτα όλες τις πλαγιές και τις κορφούλες, να ανάβει όλα τα ξοκλήσια, να ξεκινά για τον Τρυπόταμο και να βρίσκεται στα δυο χωριά?» Ο δεσπότης χαμογέλασε. «Είναι ελεύθερη σαν τα πουλιά», είπε. «Ναι, αυτό είναι η Λουκία μου. Είναι ένα ελεύθερο πουλί». Οι δυο άντρες κοιτάχτηκαν με αγάπη. Είχαν την ίδια ηλικία, πλησίαζαν και οι δυο τα 40. Ήταν και οι δυο ψηλοί και αδύνατοι. Φορούσαν τα ίδια φτωχικά, καθημερινά ρούχα του νησιού. Κάτι όμως ξεχώριζε το δεσπότη από τον Νικηφόρο. Και αυτό ήταν ο αέρας του, η άνεση που του είχαν δώσει στους τρόπους του και στη σκέψη του 20 χρόνια ζωής μακριά από το νησί του, στην πόλη και στη Βενετία και στη Τεργέστη, στο Παρίσι και μέχρι την Αγγλία. «Άφησε το παιδί σου», είπε ο δεσπότης τον Νικηφόρο. «Άφησε το στα χέρια του Θεού και μη σκέπτεσαι τόσο πολύ το θάνατο. Να τον σκέπτεσαι, αλλά με μέτρο. Να είσαι έτοιμος κάθε ώρα να παρουσιαστείς μπροστά στον Κύριο, αλλά να κάνεις και τη δουλειά σου. Να απολαμβάνεις την οικογένειά σου κάθε μέρα που σου χαρίζει ο Θεός εδώ στη γη, σαν να πρόκειται αυτό να κρατήσει μια ολόκληρη αιωνιότητα. Μόνο έτσι είμαστε σε θέση να τα εκτιμήσουμε όλα, να καταλάβουμε πόσο είναι ακριβό το δώρο της ζωής που μας έρχεται από το Θεό. Και όταν πλησιάσει το τέλος, ας φεύγουμε όπως ήρθαμε, ήσυχα, χωρίς πολλά ερωτήματα. Αν τυχόν και πεθάνεις πριν από μένα, Νικηφόρε, χωρίς να έχεις αποκαταστήσει όπως επιθυμεί η πατρική καρδιά σου και το τρίτο σου κορίτσι, τότε σου το υπόσχομαι, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βοηθήσω κι εγώ τη Λουκία, σαν να είναι το δικό μου το παιδί». Όταν έμεινε μόνος του, ο δεσπότης κατέβηκε στον κήπο του.
πήρε την τζουγκράνα και άρχισε προσεκτικά να στηβάζει σε μια γωνιά του περιβολιού όλα τα ξερά φύλλα. Το περιβόλι ήταν μεγάλο. Τριγύριζε από παντού το ψηλό, άσπρο σπίτι με τα βάλτα και ήταν γεμάτο λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές και λιγοστές ροδιές. Είχε όμως τον ομορφότερο ανθώνα της Τίνου. Απ' τη μέρα που είχε πατήσει το πόδι του στο νησί και είχαν περάσει κιόλας 2 χρόνια από τότε, ο δεσπότης καταπιάστηκε με τον ανθόκηπο και χρειάστηκε πολλή δουλειά και πολλή καθοδήγηση στον νεαρό Μιχάλη Πολυζώη, που τον είχε πάρει περιβολάρι του, για να γίνει ο ανθώνας του δεσπότη ο ομορφότερος στο νησί. Κατά την εποχή ήταν γεμάτος απριλιάτικα τριαντάφυλλα και μαυγές γλυσσίνες, άσπρους κρίνους της Παρθένου και όλων των ειδών τα τριαντάφυλλα, για σεμιά και αγιόκλημα και ρόζα μαριλίδες και κίτρινα χρυσάνθεμα και πάλι τριαντάφυλλα. Ολοχρονή σχεδόν καμάρωνε για το ένα ή το άλλο είδος τριαντάφυλλα ο δεσπότης, γιατί ολοχρονή σχεδόν άνθιζαν τριαντάφυλλα στον ανθόκηπό του. Ως και το Δεκέμβρη άνθιζε σε μια προφυλαγμένη γωνιά ένα μικρό ροζ τριαντάφυλλο που το έλεγε ο δεσπότης «Ρόδο των Χριστουγέννων». Και με αυτό στόλιζε την εικόνα της γεννήσεως στο μικρό παρεκκλήσι του στην άλλη άκρη του περιβολιού και γιόρταζε ανήμερα τα Χριστούγεννα. Την αγαπούσε πολύ αυτή τη γιορτή ο δεσπότης, γιατί ήταν πράος και ταπεινός άνθρωπος, και αυτή η τρυφερά ανθρώπινη ιστορία των Χριστουγέννων του μιλούσε ίσια στην καρδιά του. Είχε βέβαια αυτή η μεγάλη γιορτή τα υπερβατικά της στροπάρια, γεμάτα φιλοσοφία και θεολογία, και ό,τι υψηλότερο μπόρεσε ποτέ να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, βαφτισμένος μέσα στη θεϊκή χάρη. Κάποια εποχή τον είχαν συγκινήσει και αυτά, τα υψηλά και μεγάλα το δεσπότη. Τώρα όμως έβλεπε με άλλο μάτι αυτή τη μέρα. Την έβλεπε στην απαλή απλότητά της, έτσι όπως τη θέλησε ο Θεός. Όπως βλέπουμε κάποιο πρωινό τον ήλιο να ανατέλει και το νερό να τρέχει γάργαρο από την πηγή. Και ενώ τα έχουμε ξαναδεί αμέτρητες φορές, όμως αναρωτιόμαστε εκείνο το πρωινό πώς γίνεται το θαύμα. Βλέπουμε τον ήλιο και βλέπουμε το νερό και η καρδιά μας γεμίζει θαυμασμό και δέος. Έτσι και το βρέφος που κρατά μια μικρή Παρθένα στην αγκαλιά της, νομίζουμε πως το έχουμε δει τόσες φορές που το έχουμε πια συνηθίσει. Κι όμως έρχεται μια μέρα που είναι σαν να το βλέπουμε για πρώτη φορά αυτό το άρρητο μυστήριο της Θείας Ενσαρκώσεως. Για πρώτη φορά βλέπουμε το Θεό να δανείζεται υλικά από τη δημιουργία Του. Και αυτό είναι ένα μυστήριο γεμάτο ανθρώπινη τρυφεράδα, και όσο κι αν φαίνεται απλό και ταπεινό το βρέφος μέσα στη φάτνη, δεν είναι όμως λιγότερο θαυμαστό από τον αναστημένο Κύριο. Αργά, προσεκτικά, ο δεσπότης μάζευε με την τζουγκράνα του όλα τα ξερά φύλλα. Όταν θα τα μάζευε όλα εκεί στη γωνιά του περιβολιού που δεν είχε δέντρα, θα τους έβαζε φωτιά. Μες στην μπουνάτσα ο καπνός από τα φύλλα θα ανέβαινε ολόησιος και θα γέμιζε το χωριό με την ευχάριστη, στιφή μυρωδιά του φθινοπόρου. Όσο έκανε τη δουλειά του, σκεπτόταν τον Νικηφόρο. Ήταν ένας από τους καλύτερους παπάδες του νησιού, για να μην πει ο καλύτερος. Χωριστά που ήξερε και διάβαζε καλά και καταλάβαινε τι ήταν αυτά που διάβαζε, δεν παράλειπε εύκολα την καθημερινή του λειτουργία και τον εσπερινό. Αυτή ήταν μια παλιά συνήθεια του νησιού σε όλα τα χωριά. Η καθημερινή λειτουργία. Τελευταία όμως άρχισε σιγά σιγά να εγκαταλείπεται. Ήταν πολλές οι δουλειές, μεγάλες οι οικογένειες των ιερέων, λίγοι οι οικονομικοί τους πόροι. Προσπαθούσαν να δουλέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο για να ζήσουν τη γυναίκα και τα παιδιά τους. Δεν θα ήταν όμως μόνο αυτό. Έπρεπε να το φροντίσει, να δει τι έφταιγε. Γιατί ο Νικηφόρος και πολλοί άλλοι από τους ιερείς δεν σταμάτησαν να κάνουν καθημερινά τη λειτουργία χειμώνα-καλοκαίρι? Μερικοί από τους ιερείς έβρισκαν τη δικαιολογία πως δεν είχαν βοηθό,
Πού να τον βρουν τις καθημερινές το βοηθό που όλοι έφευγαν νύχτα για τα χωράφια? Ο δεσπότης έλεγε: «Μα αυτός είναι ο σκοπός. Να κάνετε τη λειτουργία σας πριν φύγουν οι άνθρωποι για τα χωράφια. Άμα φύγουνε, ποιοι θα λάβουν μέρος στη λειτουργία σας?» Δεν μπορούσαν να του πούνε και πολλά, γιατί ήξεραν πως είχε δίκιο, πως όσο ο μεγάλος αριθμός των ιερέων δεν τα αποφάσιζαν να περιορίσουν τις λειτουργίες στις Κυριακές και στις γιορτές, οι λίγοι αντιδραστικοί θα περνούσαν στα μάτια των άλλων για τεμπέληδες ή ολιγόπιστοι. Ήταν μια παλιά συνήθεια του νησιού. Οι καιροί αλλάζουν. Πρέπει να αλλάζουν λοιπόν και τα παλιά. Τότε ήταν καιροί πιο εύκολοι. Όλα ήταν πιο εύκολα. Όλα αλλάζουν τώρα, δέσποτά μου. «Γιατί να μην τα κάνουμε να αλλάζουν για το καλύτερο?» ρώτησε ο δεσπότης. «Μάθετε στα μικρότερα παιδιά σας να σας βοηθούν στη λειτουργία, να ψέλνουν». Ήξερε όμως πως αυτά που έλεγε ήταν και δύσκολα. Τελευταία είχε πέσει μεγάλη αγραμματοσύνη σε όλο το νησί. Τους έδινε όμως πάντα παράδειγμα τον Παπανικηφόρο του κάμπου, που τον είχαν βοηθήσει κάθε μια με τη σειρά της και οι τρεις του κόρες. Τον ακολουθούσαν παντού σε λειτουργίες και σπερινούς, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε κηδείες και σε μνημόσυνα, και έκαναν τον ψάλτη και τον βοηθό και τον νεοκόρο. Όλα. Είχε έρθει τώρα η σειρά της Λουκίας να κάνει αυτή τη δουλειά. Η Λουκία χαιρόταν ο δεσπότης που είχε πάρει απάνω του την ευθύνη της, αν τύχαινε τίποτα στον πατέρα της πριν τακτοποιηθεί το παιδί, είτε με γάμο, είτε αν το ήθελε στο μοναστήρι. Η νοσταλγία ήταν εκείνο που τον είχε σπρώξει να γυρίσει στο νησί του και να δεχτεί να γίνει επίσκοπος. Η νοσταλγία όμως είναι μια αρρώστια γεμάτη ψευδεστήσεις. Όταν τα ήβρε όλα τόσο αλλιώτικα στο νησί του και τις συνθήκες της ζωής τόσο μουντές και δύσκολες, άρχισε να σκέπτεται μήπως θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να παραιτηθεί από τη θέση του και να γυρίσει στην Ευρώπη. Ήταν καλά σπουδασμένος, δουλειά θα βρίσκει αμέσως. Και σε πανεπιστήμιο του είχαν πει να γίνει καθηγητής, αλλά δεν θέλησε. Γιατί επέμεινε να γυρίσει σε μια τουρκοκρατούμενη Ελλάδα? Το είχε πολλές φορές αναρωτηθεί σε αυτά τα δύο χρόνια. Αν και εδώ στην Τίνο δεν ένιωθε την καταπίεση. Σε προστάτευε η θάλασσα, και αν μπορούσαν να κρατηθούν μακριά τα πειρατικά καράβια, ο Τούρκος, εκείνος το είχε καλά χωνέψει πως αυτό το νησί, με τις πολλές τρικυμίες και με τους γλυκομήλιτους, αλλά ανεξάρτητους κατοίκους, ήταν καλύτερα να το κυβερνάς αφιψηλού και από μακριά. Να μαζεύεις μια φορά το χρόνο το χαράτσι, και για τα υπόλοιπα άσε τους να κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Οι νησιώτες αυτοί που είχαν διδαχτεί από τη θάλασσα και από τη γαλινότατη δημοκρατία να μην σκύβουν το κεφάλι, παρά μόνο εκεί που διάλεγαν οι ίδιοι να το κάνουν. Είχε βάλει χρονικό διάστημα 5 χρόνια. Αν στα 5 χρόνια δεν μπορούσε πια να συνηθίσει απαρχή στη ζωή στην Τίνο, θα έγραφε στην πόλη να τον απαλλάξουν, να του βρουν αντικαταστάτη. Και εκείνος θα φεύγε. Θα χανόταν πάλι μέσα στις μεγάλες βιβλιοθήκες της Ρώμης και της Φρολεντίας. Θα ξεχνιόταν στα κολέγια της Οξφόρδης. Θα βλέπε, θα μάθαινε, θα θαύμαζε. Και όταν θα παρουσιαζόταν στο Θεό, τι θα του έλεγε? Πώς να είναι τάχα τα ζύγια μόλις περάσει στην άλλη ζωή? Λίγη χωριανή. Ένα μικρό κορίτσι ανάερο, που βάδιζε χωρίς να το ξέρει με το φωτοστέφανο κιόλας γύρω στο κεφάλι του. Ο Ανθώνας στην Καριά. Ο καπνός που θα ανέβαινε σε λίγο από τα ξερά φύλλα των δέντρων. Η ήσυχη μέρα. Τα μικρά ροζ τριαντάφυλλα που σε λίγες εβδομάδες θα στόλιζαν την εικόνα της γέννησης. Οι απλές ψυχές στο κεχροβούνι που κρέμονταν από τα χείλη του. Ο ιερομόναχος Θωμάς που βάδιζε στην άγονη έρημο της πίστης και έπρεπε κάθε μέρα να τον πείθεις πως η πίστη δεν είναι πανηγύρι πολύχρωμο, αλλά είναι πολλές φορές στεγνή και άγονη έρημο. Και η έρημο θα ανθίσει. Όλα αυτά τα μικρά και τυποτένια, πώς θα ζύγιζαν όταν απ' την άλλη μεριά έβαζες τους αμέτρητους τόμους της γνώσης και της σοφίας, τα μεγαλεία που φτιάξαν οι άνθρωποι πάνω στη γη για τη δόξα του Θεού και τη δική τους χαρά, τις γνωριμίες με τους σοφούς της γης, την ακόρεστη περιέργεια της μάθησης. Να ανοίγει το μυαλό σου να τα βλέπεις όλα.
Δεν ήταν και αυτή μια θεϊκιά ιδιότητα του ανθρώπου? Ο Θεός που του είχε βάλει μια τέτοια δίψα μέσα του, μόνο εκείνος θα μπορούσε να τον καταλάβει, να τον δικαιώσει, να τον επενέσει. Και δεν ήξερε ποιο από τα δύο βάραινε περισσότερο στα ζύγια του Θεού. Ένιωθε και ο εκείνος πως ήταν αυτό που είχε πει για τη μικρή Λουκία, ένα ελεύθερο πουλί. Και ένιωθε πως ό,τι και αν έκανε με καθαρή καρδιά θα ήταν πάντα καλοδεχούμενο από το Θεό. Κι έτσι για την ώρα έμενε στην Τίνο, όσο άντεχε. Μια πεταλούδα πέταξε μπροστά του, έκανε βόλτες γύρω από το κεφάλι του. Ο δεσπότης στάθηκε ακίνητος. Η πεταλούδα ξεθαρεύτηκε, κάθισε πάνω στο χέρι του. Την κοίταζε. Ήταν γαλάζια και τόσο ντελικάτη, και το ήξερε πως αν άπλωνε τ' άλλο του χέρι να την πιάσει, θα χανόταν από μπροστά του. Το ίδιο θα γινόταν και με όποιον θα άπλωνε το χέρι να πιάσει εχμάλωτη τη Λουκία. Χαμογέλασε. Αργά, προσεκτικά, πήγε να πιάσει την πεταλούδα και εκείνη πέταξε αθόρυβα και έγινε άφαντη μέσα στη σιωπή της φθινοποριάτικης μέρας. Τέτοια είναι η ψυχή της Λουκίας, ψιθύρισε. Ίσως της μοιάζει και η δική μου ψυχή. Μόνο που η Λουκία είναι κιόλας τέλεια ελεύθερη, ενώ εγώ ακόμα... Άφησε χάμου την τζουγκράνα. Έβγαλε το τσακμάκι του και άναψε το μεγάλο σωρό από τα ξερά φύλλα που είχε μαζέψει απόμερα σε μια γωνιά του κήπου. Οι φλόγες πετάχτηκαν ζωηρές. Ο καπνός άρχισε να ανεβαίνει ολόισιος, ενώ ο δεσπότης με φανερή ευχαρίστηση ανέπνεε τη στυφή μυρωδιά, τη μυρωδιά του φθινοπόρου.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Ακούτε το ημερολόγιο της Μεγαλόχαρης. Αφιέρωμα στην έβρεση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης της Τίνου.

ταξιδεύοντας στο νησί της Παναγιάς. Όνειρο ή πραγματικό της. Αύγουστος 1948. Μια ζέστη αφόρητη επικρατεί στην Αθήνα. Ο ήλιος ξεροψύνει την άσφαλτο. Μα η ελπίδα πως θα βρεθώ σε λίγο στη θάλασσα μου δίνει κουράγιο. Κυριακή 2 μετά μεσημβρίας. 14 Αυγούστου. Μαζί με άλλους αξιωματικούς βρίσκομαι σε ένα πλοίο του βασιλικού ναυτικού, τον Αδρία. Τότε ήμουν υπολοχαγός και με τον διευθυντή μου αρχιμανδρίτη συνταγματάρχη κύριο Πουλάκο, τον μετέπειτρα Μητροπολίτη Σπάρτης, υπεύθυνο για τη θρησκευτική υπηρεσία του στρατού, βρέθηκα στο πολεμικό τούτο που ερχόταν να τιμήσει τη μεγαλόχαρη της Τίνου για τη γιορτή της. Σε λίγο αφήνουμε το λιμάνι του Πειραιά, καθρέπτης στα γαλάζια νερά του Σαρονικού. Στα δεξιά μας ένα-ένα τα νησάκια χάνονται, ενώ αριστερά μας οι χαροπές ακρογιαλιές της Αττικής μας χαιρετούν. Να το Σούνιο με τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα, που φαντάζει επιβλητικό στις ακτίνες του ήλιου, φανερώνοντας την παλιά δόξα των προγόνων. Σε λίγο η Κέα, η Κίθνος, τα Γιούρα, η Σύρα, η Άνδρος, η Μύκονος, η Τίνος, διαμάντια των Κυκλάδων που έχουν ζωή και ομορφιά, χρώματα και αρώματα, τοπία ιδυλιακά, παντού εικόνες και θέα μαγική, βουτυγμένα όλα στο όνειρο και πνιγμένα στο μυστήριο. Πέρα μακριά από του πελάγου στην Άχνη, όλα τα νησάκια ξεχωρίζουν. Το καθένα κρύβει το δικό του στολίδι και όλα κοιτάζουν ευλαβικά προς το νησί της Παναγιάς, την Τίνο, λες και το έχουν φρουρήσει για να το προφυλάξουν από κάθε καιρό ή να το θαυμάσουν για τη μεγάλη χάρη της κυράς του. Μέσα στη θολή ατμόσφαιρα, σαν μασημένια γάζα σκεπαστά, λάμπουν τα χωριά των νησιών σαν πρόβατα λευκά, κοπαδιαστά. Πέρα χωράφια γεμάτα αμπέλια, που ανάμεσά τους ξεφυτρώνουν δέντρα φουντωτά και σε ορισμένες πλαγιές άφθονο πράσινο. Κοντά μας τα ακρογιάλια του νησιού, φορτωμένα άλλα με την παχιά άμμο την ολόχρηση και άλλα στολισμένα με σπηλιές ή βράχια, που προτείνουν τα στήθια τους σαν μυθικοί γίγαντες στο πέλαγος που κάτω βογκά. Τούτη τη στιγμή το ηλιοβασίλεμα μας ροδογελά με τις ομορφιές του. Ο ήλιος, γέρνοντας στα Γιούρα, στέλνει στο Ιερό Νησί και σε εμάς που βρισκόμαστε στην Κουπαστή τις τελευταίες του ακτίνες που είναι ολόχρυσες. Μέσα στη μαγεία αυτή, ολόρθο ξεχωρίζει στο λοφίσκο του νησιού το σπίτι της Παναγιάς, ο μεγαλόπρεπος μαρμαρένιος σχεδόν ναός της Μεγαλόχαρης. Ολοφότινος στέλνει τις θείες του ακτίνες σαν χαιρετισμό σε μας που ταπεινοί προσκυνητές ερχόμαστε να γονατίσουμε στην Αγία εικόνα της Μεγαλόχαρης και να ζητήσουμε την λύτρωση των παντίων δεινών. Στο ανηφορικό στρατή που οδηγεί από την παραλία στο ναό, χιλιάδες κόσμους πρόχνονται προς τα πάνω. Ταπεινοί προσκυνητές που ήλθαν να αφήσουν το δικό τους πόνο στη Μεγαλόχαρη και να χύσουν το καυτό δάκρυ της μετανοίας των, ζητώντας το χαμόγελο στα χείλη, τη χαρά στη ματιά, τη γαλήνη στην ψυχή. Ταξιδεύτρα κουρασμένη η ανθρωπότητα μέσα στην έρημο της ζωής, με το πνεύμα της συγχυσμένο από τη σοφία του κόσμου τούτου, με την καρδιά ματωμένη από τον πόνο της ζωής, ζητά πάντα να σταματήσει σε γαλήνιο λιμάνι, να βρει το πνεύμα της ηρεμία, να βρει η καρδιά της χαρά, να βρει και να ικανοποιηθεί η θέλησή της.

Είναι η 8η εσπερινή της παραμονής. Χαρούμενοι πήραμε κι εμείς την άνοδο. Προχωρούμε με βήμα σημειωτών προς τον ναό. Μέσα στη γαλήνη του αποσπερινού γλυκά αρχίζουν να κτυπούν οι καμπάνες της Παναγιάς. Στέλνουν το μήνυμα της γιορτής της στο νησί, στην Ελλάδα ολόκληρη. Άνθρωποι λογής τριγύρω μας, άρρωστοι και πονεμένοι, χαρούμενοι εις και θροποί, τρέχουν με το τάμα στο χέρι να το αφήσουν στη μεγάλη πονεμένη μάνα, στην καινούρια κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Τρέχουν να κολλήσουν ευλαβικά τα χείλη των στο εικόνισμά της. Θέλουν να φύγουν από το σκοτάδι που τους ζώνει στη ζωή και να έρθουν στο φως. Να σκύψουν σήμερα σε εκείνην και να τις εμπιστευθούν τα μυστικά των, τους καημούς των, για να αντλήσουν κάποια χαμόγελα έστω από την ακαίνωτη πηγή της χαράς, την μεγαλόχαρη. Με αγωνία βρέθηκα μέσα στο ναό. Με θαμβώνουν τα ασημένια και τα χρυσά χιλιάδες κανδύλια του. Αμέτρητα αφιερώματα κρέμονται γύρω, ενώ στο μαρμάρινο θρόνο της βρίσκεται το εικόνημα της Παναγιάς και γύρω εκατοντάδες πιστών γονατιστοί. Προσεύχονται, ψάλουν, κλαίνε, πονούν, υποφέρουν. Αναστεναγμοί και πόνοι και δάκρυα και καημοί αναμειγνύονται μαζί με την κατανοητική ψαλμωδία των ιερέων που όλα υμνούν εκείνη σαν βασίλισσα του κόσμου. Μέσα εδώ στην κατανοητική ατμόσφαιρα των ύμνων, στη φωταγωγία των λαμπάδων και των κεριών, δείγματα τιμητικής λατρείας, προσεύχεται κάθε πιστός. Ρίγοι περιτρέχουν το κορμί και δάκρυα ανεβαίνουν στα μάτια, βλέποντας ζωντανή την πίστη του λαού μας και ολοφάνερη την ευσέβεια των πιστών. Μέσα εκεί ένιωσα την αμαρτωλότητα της ανθρωπίνης ψυχής και την μικρότητα του ανθρώπου και γονατίζοντας ταπεινά ζήτησα του πόνου τη θεραπεία, των δεινών τη λύτρωση από εκείνη που καθισμένη στο θρόνο της ακούει υπομονετικά σαν μάνα που πόνεσε τη δυστυχία και τον τραυματισμό κάθε πονεμένης ψυχής. Ήμουν αβέβαιος πως εκείνη θα χαμογελάσει στον κάθε πιστό, στη μάνα που γονατιστή λουσμένη στα δάκρυα παρακαλεί για το παιδί της, στη χαροκαμένη γυναίκα που χάσε το μονάκριβό της παιδί στο δυστύχημα, στον τραυματία της ζωής που ζητά την βοήθειά της. Θα δεχθεί το κερί που ανάβει ο φτωχός και τη λαμπάδα του πλουσίου. Θα προστατεύσει εκείνον που αδικήθηκε στη βασανισμένη μας ζωή. Θα χύσει άφθονο το βάλσαμό της στον αρρωστημένο πιστό. Θα σκεπάσει με τις άειλες φτερούγες της αγάπη της τον κατατρεγμένο. Θα γίνει βοηθός στο ορφανό που χάσε τους γονείς τόσο πρόωρα. Θα χαρίσει τη θεραπεία της ψυχής και την χαρά στον κάθε δοκιμασμένο με θλίψεις και κινδύνους στη ζωή. Θα χύσει και εκείνη ίσως δάκρυ συμπόνιας, παντοδύναμο δάκρυ, στις μεσητείες της προς τον Κύριο, σαν ένοχη και κατηγορούμενη παρουσιαζόμεθα μπροστά στο Θεό. Την αγάπη της και την μεσολάβησή της προς τον Θεό θα μας τη δείξει πολλές φορές. Την ανάγκη της Παναγιάς και τη μεσητεία της την αισθανόμεθα και την αναζητούμε όλοι. Σε όσους προσεύχονται με πίστη και κατάνοιξη αποτελεί το στήριγμα. Είναι η μεσήτρια προς τον Θεό. Είναι η ολκάδα που θα μας φέρει στο λιμάνι της σωτηρίας. Είναι ο φάρος που θα μας οδηγήσει σαν τους ναυαγούς στο λιμάνι το γαλήνιο που βρίσκεται ο Χριστός. Ναι, η Παναγία είναι αληθινό περιβόλι από χάριτες και ευλογίες, αρωματισμένη με τη μυρωδιά των λουλουδιών και ντυμένη με την ομορφιά του. Δεν μπόρεσα περισσότερο να μείνω μέσα στο ναό. Θέλησα να βγω στις μαρμαροστρωμένες αυλές της εκκλησιάς και να αναλογιστώ το μέγεθος και το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής που είναι δοσμένη ολότελα στη θρησκεία μας και την πίστη μας. Πίσω από τα σμαραγδένια φυλώματα των δέντρων ξεπρόβελνε τούτη τη στιγμή το φεγγάρι ολόγιο μου και σκόρπιζε τον ασημένιο χύμαρο των ακτίνων του παντού, σαν εμπνευσμένος καλλιτέχνης.

Δυσάλευε τα κλαδιά των δέντρων στον περίβολο. Νόμιζα πως άκουα ουράνιες, θείες αρμονίες αγγελικές να υμνούν τη βραδιά τούτη τη μητέρα του Θεού. Νόμιζα πως άνοιξαν οι ουράνιοι θόλοι και μέσα σε εκθαμβωτικό φως φτερούγιζαν ασπροντημένοι άγγελοι γύρω από την αέρινη σκάλα που ένωνε τη γη των αμαρτωλών με τα δώματα του Θεού. Νόμιζα πως το θρόισμα των φυλωμάτων των δέντρων σιγόψελνε μελωδικά σαν άρπα και υμνούσε την Παναγία Παρθένα. Νόμιζα πως όλα αυτά ξέχυναν μέσα σε μύρον αγκαλιάσματα μελωδίες εκστατικές και συνέθεταν συμφωνίες πόθων ή σκορπούσαν ανεκπλήρω των ονείρων αναστενάγματα. Την άλλη μέρα έφυγα. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν ήταν το ταξίδι μου αυτό στη μεγαλόχαρη όνειρο ή πραγματικότης.

ξαφνικά εκείνο το χειμώνα στον Αρκτικό. Με το χάραμα, μόλις τα άστρα άρχισαν σιγά σιγά να χλωμιάζουν και η φύση να αποτινάζει την νυχτερινή νάρκη, αναχωρήσαμε από Ρότερνταμ. Σε λίγο, γλυκύτατα ρόδινα χρώματα και πορφύρε ειδοποίησαν την προσέγγιση του λαμπρού άστρου της μέρας. Συντροφιά μας ασπρόφτερη γλάρη εκτυπούσαν τα φτερά τους λουόμενοι. Και ενώ υποφρύσοντα κυματάκια ράντιζαν με αφρούς, άχναν ποικιλόχρουν, σμήνοι δελφίνων εσκυρτούσαν πάνω από αυτά, χελιδονόψαρα δε φτερούγιζαν ξετρελαμένα από ειδονήν ζωής. Φωτοχαρίς ήτο η ημέρα εκείνη, αλλά και την επομένη η νύχτα αστεροφώτιστη. Ο γαλαξίας λευκάζων, οι μεγάλοι αστερισμοί ακτινοβολούνται σαν πολύχρωμα διαμάντια και η θάλασσα εκτάκτως φεγκοβολούσα και φωσφορική. Όλη η μυστηριώδη ζωή των φωτοβόλων ζωοφυτών είχε ανεβεί στην επιφάνεια να τα βγάζουσα τα νερά με θαμπό γαλάζιο φως, άειλων και ιδανικών, όπως ο ηρυδισμός του Μαργάρου. Απροσδόκητα την εποχή εκείνη του χειμώνος, η βόρειος θάλαζα επανηγύριζε εκδικουμένη την γίνδια της ομορφιές της. Υπονηνεμίαν σχεδόν, είχομεν ήδη διανύσει 400 μίλια μέχρι της προσεγγίσεώς μας.

η Σκοπέρβικ της Νοτίου Νορβηγίας. Εκεί δε παρελάβομεν δύο πλοηγούς, οι οποίοι διενδιαμέσου πλαγιοδρομίας των φιόρδ θα εξισφάλιζον δίθεν υπήνεμον των πλούν μας προς τον βορειότερον λιμένα της Ευρώπης, τον Νάρβικ. Ακτοπλοούντες με δεδαλώδη πορείαν διαμέσου της πολυσχηδούς αυτής δαντέλας των αυλώνων χιλιάδων νησίδων κατά μήκος της σκανδιναβικής Χερσονήσου, δεν απελαμβάναμεν χαμόγελα χλώης ή βεντάλιας δέντρων, αλλά ούτε και λαϊδήματα πουλιών, παρά μόνον από τόμους διακλαδώσεις κολπώσεων και μαύρους κρυμνώδεις βράχους σκαμμένους από το φάγωμα του κύματος του Αρκτικού ωκεανού. Την επομένη, ο ήλιος ανέτειλεν σαν μπελώριο αιματόχρωμο ρουμπίνι μέσα σε θολωμένες πορφύρες φλογερών ατμών και ανήσυχη εφέρναμε τα μάτια από τη θάλασσα στα σύννεφα. Όλα γύρω μας στην υπερβορίαν αυτήν περιοχήν κάτι έκτακτο προετοίμαζον και το απόγευμα προειδοποιητικέ πνοές σκόρπισαν ένα ανατρίχιασμα στην θάλασσα και πνεύμα τρικυμίας εχύθηκε στον αέρα. Χαλκόχρωμα στρώματα θυσάνων εκάλυψαν τον ουρανόν. Το λίπε χαμηλέ κρεμασμένε εμείωσαν την ορατότητα. Ο υποπνέον άνεμος εσκληρίνετο και τα υποφρύσαντα κυματάκια έγιναν ανώμαλος ογκώδης άλλος, ο οποίος μας εμπόδιζε. Οι πλοηγοί αναλύοντες έκτακτον μετεωρολογικήν ανακοίνωσην διεπερχομένην βιαίαν εξωτροπικήν θύελαν από μαΐστρων και μετατοπιζομένην προς το χώρον που διεσχίζαμεν, μας υπέδειξαν την ανάγκη να εγκυροβολήσομεν εις το πλησιέστερον σημείων προστασίας, εφόσον άλλωστε η ορατότης κατά το διάστημα της ημέρας εις το γεωγραφικόν εκείνο πλάτος, ο λίγας μόνον ώρας πλούν επέτρεπε κατά την εποχήν του χειμώνος. Ενωρίς εφθάσαμε εις το προκριθέν καταφύγιον, αλλά πόσα παρετηρήσαμεν κάθε άλλο παρά ασφάλεια νορμήσεως διαισθάνθημεν. Προκατάληψης εκ του περιβάλλοντος του όρμου, ίσως. Παλιά ναυάγια στα ναυάγια, βουβή αγνώστων σταυρής στους σταυρούς, γύρω-γύρω της βραχώδους αγρίας αυτής εκτεταμένης λεκάνης και πάνω στη σιωπή της γοερή κρογμή περιπταμένων αεροπληθών γλάρων, άλλοτε λαριγκώδης αθρίνη μικρών παιδιών και άλλοτε σαν γαυγίσματα σκύλων οικούοντο να γεμίζουν τον αέρα σαν πένθυμη επιμνημόσυνη ψαλμή. Το πάφλασμα του κύματος πότε ήρεμον σαν χάδι αγαπημένου χεριού, πότε θρεμένο με τη μανία των κυμάτων, ήρχε το να σκορπίσει στον ύπνο των λησμονημένων συναδέλφων μας τα νανουρίσματα που τους απεκοίμιζον μικρούς οι μητέρες των και το τραγούδι του καιρού ο οποίος ήτο και δεν είναι και δεν θα ξανάλθει πια ποτέ. Στο καραβοστάσι αυτό λοιπόν, με την επεφύλαξη περαιτέρω μεθορμήσεως, αναγκαστικώς επονδύσαμε έναν φωτέρα στα σαγκύρας, ενώ η από το απογεύματος ορθρίζουσα λέλαψ ταχύτατα μετατοπισμένη είχε καλύψει τον χώρον. Το μεσονύκτιον διαλείπουσες μπόρες λυσομανούσαν, κύματα βαθυσάλευτα τρεφόμενα από την αναπνοή του παγωμένου ωκεανού, επλατάγιζον το σκάφος και εξανέμπιζον άχνην ψυχρήν. Τα κατάρτια διαγράφοντα μεγάλα σκαμπύλας εκ του διατυχισμού έτριζαν, δούπι κούφι κούοντο και τα ξάρτια εσφύριζον από σφοδρών άνεμων. Κλειδονοχαρή χοντρά θαλασσοπούλια αντιστοιχούντα ίσως προς τα φώτα μας και παρασυρώμενα από τον αναστρεφόμενον άνεμον έπεσαν νεκρά επί της γέφυρας. Ετραυμάτισαν δε από θράψματα κρυστάλλων δύο ναύτας εκτεθειμένους δια την επισκόπηση του ορίζοντος. Εαλύσεις των αγκυρών η μοναδική ασφάλειά μας, παρά την ανακούφιση της αντιστάσεως των δια της προς τα πρόσω κινήσεως της μηχανής, ετανίονται υπερβολικά. Γύρω μας όλα ήσαν μια μουτζαλιά, μια παγωμένη κατασκότεινη νύχτα διαλείπουσα από εκτυφλωτικές αστραπές και αληθινών εξαπόλυμα βροντών που εγέμιζαν την φύση με δέος και αντιβροντήματα. Άπαντες του καταστρώματος εκτεθειμένη, μουσκεμα από θαλασσόνερα και υδρότα, ελεηνή δε την θέαν, μνηστικοί, κατέβαλαν προσπαθίας να κρατούν τα θέσεις των, αλλά η επιμέλειά των αυτή αληθώς δεν είναι το εργασία, αλλά μαρτύριον.

Σε λίγο σειρώμενο σκρότος οικούστη και ο τηλεβός του ναυκλήρου από την πλώρη μας απέσπασε την προσοχή. Η αριστερή καδένα καπετάνιο εκρεπάρισε και έφυγε. Ατύχημα, ευτυχώς χωρίς να χτυπήσει κανείς. Εν τούτης, η ασφάλειά μας σημειώθη. Ανησυχία, το καράβι μας μετά από αυτό εστηρίζεται στην αντοχή της δεξιάς μόνο αγκύρας, η οποία σκληρά εδοκιμάζεται. Η μηχανή κινήθη ταχύτερα δια να ανακουφίσει την ασκουμένη πίεση και η μπόμπα διατηρεί το υπατμόν. Παρά τα αυτά δεν πέρασε πολλή ώρα και δεύτερον γερό βρόντο ακούσαμε και σπίθες πολλές είδαμε. Είχε γίνει το ανεπιθύμητο. Απεκόπηκε η δεξιά καδένα μας, η οποία και πολλά εξαρτήματα της μπόμπας παρέσυρεν. Το καράβι πια πλαταγιασμένο, το γοργόφτερο ευρυμέδων, ήρχισε να παραδέρνεται ακυβέρνητο και να ξεπέφτει προς τους βράχους. Ένα ρευματικό ξεσηκωμένο κύμα, βουνό περιδινούμενο, μας συνεκλώνησε και σαν φθινοπορεινά ξερόφυλλα παρέσυρε τα σωσιβίους λέμβους, παρέλυσε την πτέρυγα της γέφυρας και έσβησε τα πλοηγικά φώτα της δεξιάς πλευράς. Στο κατάστρωμα και τους εσωτερικούς διαδρόμους, των οποίων τα συσόδους εθρημάτισεν, τα νερά έφθαναν πάνω από τον αστράγαλο, το μηχανοστάσιο εντηλεφώνησε, κάνομε νερά από χαλαρωθέντα καρφιά της γάστρος. Η μανιακή αυτή θεομηνία ήταν, θα έλεγε κανείς, μαύρο φάντασμα, λεγεών από κακά δαιμόνια ορμητικά που ήθελαν να μας καταπιούν. Ερέουσε αερομάζε της η στροβιλική αυτών κίνησιν, ο ρόχθος των κυμάτων, εξ αυτών τρομακτικέ ταλαντώσεις του σκάφους και η σιρήν του, η οποία μόνη της υποχωρούσα της βίας εσφύριζε πότε-πότε, εδημιούργησαν ακουστικήν σύγχυσιν. Δεσποτικός ο αχός, αγρία η σκηνογραφία αληθώς. Χιόνι, χάλαζε, τρυπούσε σαν σκάγι τα πρόσωπα και όλα αυτά εξουδετέρωναν την γύρω επισκόπησήν μας. Πολλά σημεία του καταστρώματος κατέστησαν απρόσιτα λόγω του μεγάλου διατυχισμού του σκάφους και των κυματοβολών. Το βυθόμετρο ανά δευτερόλεπτον εσημείωνε τα μέτρα του βυθού από τη στρόπιδος της γάστρας του σκάφους και με την σύγχρονη ανάγνωση των ενδείξεων επί του χάρτου διεπιστώσαμε τη διεύθυνση της μετατοπίσεώς μας, η οποία όντως παρουσίαζε ότι παρασυρώμεθα για να ενσφηνοθόμενη σημείων περιορισμένων διελιγμούς. Ανεμένομεν δε πλέον οι απορρόγες βράχοι να φυλήσουν βιαίως τα ύφαλα και η εκ δεξιών κρυμνώδης ακτή να ξεσχίσει τα ελάσματά μας. Η μηχανή ματέωσε κινήτο με απεγνωσμένη προσπάθεια ήδη επί πολύ να συγκρατήσει των πλευρικών εκπεσμών, το τιμόνι δεν υπήκουε των κινήσεων και μόνον ανωτέρα δύναμης ήτο ικανή να μας βοηθήσει. Κινδυνεύομεν. Υπερέντασης, αγρυπνία, εξάντλησης, εν τούτης το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως σε δημιούργησε ψυχραιμίαν. Τρεις μετά μεσημβρίαν, εξεπέμψαμεν γενικό σήμα κινδύνου, SOS. Ευρυμέδων, αγκυροβολημένη λόγω θηριώδους θυέλης βορείως της Κριστιάνσουντ, περί 62-15 βόρειων, 0,8 μοίρες προς 40 ανατολικών. Απολέσαμεν αμφωτέρα στα σαγκύρας μας, δύο σωσίβοι λέμβοι συνεθλίβησαν και αποσπασθήστε απολέστησαν. Πλείς τον κύκλο με ηλεκτρικής εγκαταστάσεως καταστρώματος ευραχικυκλώθη, δεξιά πτέρυξ γέφυρας παρεσύρθη, οι μουσαμάδες των αμπαριών εσχίστησαν και αριθμός από μπουκαπόρτες εξανεμίστησαν. Έχομεν δύο τραυματίας. Η μηχανή κινείται ομαλώς εντός λεκάνης φιόρδς, αλλά το σκάφος δεν υπακούει του ίακος. Παμέγιστα κύματα περιδινούμενα μας παρασύρουν προς βιαίαν προσάραξην επί αποκρύμνου ακτής. Αντλούμεν παρουσιαστήσαν διαρροήν, ορατότης μηδέν, χιονοθύελα. Προσπαθούμεν παν δυνατόν, SOS, πλοίαρχος. Ο σταθμός της βορείου σκοτίας Βίκ ανέλαβε την ανταπόκριση μας γενικώς και επανέλαβε το σήμα μας, αλλά σκάφος πλησίων μας ουδέν. Κατόπιν τούτων υποπροοδευτικήν βοεράν ακουστικήν σύγχυσιν, η οποία μας συνάγκαζε να φωνάζομεν προς συνεννόησιν, συνεκροτήσαμεν επί της γέφυρας συμβούλιον και εν συνεχεία εφηρμόσαμεν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Εμεσουρανίσαμεν φωτοβολίδας κινδύνου,
προετοιμάσαμε τα σωσιβίου σχεδίας, ως και τα ζλέμβους αριστεράς πλευράς εφοδιάσαντες αυτάς με πιστόλια εξφενδονήσεως χινίων, εδέσαμε δικτυωτά σαν εμόσκαλας αποβιβάσεως και σχοινία εις κρίσιμα σημεία, ή να συγκρατούμεθα κατά τα σκηνήσεις μας, ορίσαμε τη χαρχή ισχυρισμού εγκαταλείψεως του σκάφους, και όταν ενεδύθημεν ατομικά σωσίβια με εξαρτήματα ασφαλείας και σημάνσεως, τότε προσευχόμενοι επεκαλέστημεν τον Άγιον Βασιλέα των Θαλασσών και την χάρη της Παναγίας να μας ενισχύσουν πνευματικώς περί του πρακτέου. Γνώρισον Παναγία μας οδόν ενήπορευσόμεθα. Ή το πλέον αυγή, αλλά παγωμένη κατά σκότεινη νύχτα. Εχωρίστημεν εις τας θέσεις μας, συναισθήσαμεν προσοχήν, αλληλεγγύην και ευχήθημεν καλήν τύχη.

Οι παλαιότεροι εξ ημών ενθυμούντο περιστάσεις όχι ολίγες της ναυτικής μας ζωής, ανάλογες, και πίστευαν τον εαυτό τους γαλήνιο. Κι όμως τα αλήθεια ήταν συγκλονιστικές στιγμές, που ταξιδιάροι και σκέψεις ετρικύμιζαν την ανεμόδαρτη ύπαρξή μας, και όλοι φοβόμαστε τόσο, όσο μπορεί να τρομάζει ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια δίχως, και για τούτο να έχει λόγο να ντρέπεται για τον εαυτό του. Ιδιαιτέρως για μέ προσωπικώς, ο βόρειος αυτός δρόμος προς την σκοτεινή αγρυπνία της πολικής νύχτας και ο κίνδυνος που διατρέχαμεν, μου πρόσθεταν όχι μόνο άλλη μια ζωηρή ανάμνηση σκληράς δοκιμασίας, στις τόσες που είχαν ανταμείψει την αγάπη και την χαράν που εκ παιδικής ηλικίας και επί 35 ήδη χρόνια είχα σε ταξίδια ωκεανοπλοείας, αλλά εξυπνούσε μέσα μου και ένα άλλο κρυφό μυστικό. Ότι εφερμέ παρακλήσεις τας οποίες επανελάμβανε στην προσευχή μου ανελιπώς εν ειρήνη και εν πολέμης από τα πέρατα των ωκεανών προς την Παναγίαν για την προστασία του εκάστοτε καραβιού που επέβαινα, εγένοτο πάντοτε, πάντοτε πλουσία χάρις. Προσαράξεις, συγκρούσεις, επιπάγων, εν μέσω κυκλώνων ακυβέρνητων ανεφέλικος, εν κινδύνης. Την πάσαν ελπίδα προς εκείνην πάντοτε εναπέθετα. Δεν εδίσταζα να το δηλώνω, και στην περίπτωση αυτήν ήλπιζα και επίστευα εις την βοήθεια της μεγαλόχαρης. Οι εξωτερικοί σταθμοί, σύμφωνα με τα ανακοινοθέντα μας, ανέμενον την αρχή του τέλους μας και απολύαν από μεμακρυσμένες αποστάσεις εζητούσαν πληροφορίες. Εκρίσιμε στιγμέ που διερχόμεθα εγένοντο ώρε και εώρε εγένοντο στιγμέ, βασανισμένη υπομονή. Την επί της γεφύρας εν συνεχεία σύσκεψην των ολίγων μας διέκοψε αγωνιώδης επίκλησης. «Παναγία μου», εξεφώνησε ο ναυτόπες, «Παναγία μου», και τρέμων ολόσωμος και καλύπτων τα μάτια του, ελιγοψύχησε και έπεσε μπροστά μας. «Τι έπαθε ο μικρός», διεννοούμεθα. Τον περιθάλψαμεν και συνελθόν κάθιδρος και κλαίων με αναφιλητά, ετράβλιζε λέγον. «Την ώρα που προσευχόσαστε, είδα μια ωραία κυρία, άσπρα ντυμένη, στη λάμψη της αστραπής, δίπλα στον Μπαρμπαβαγγέλη να του δείχνει το τιμόνι. Δεν κατάλαβα πώς άρχισε. Είχα ρίξει το καντήλι της εικόνας στη θάλασσα και έταξε ένα κερί να πάω στην Τίνο στη Μεγαλόχαρη. Φοβήθηκα και δεν είδα πώς τελείωσε. Τάχασα. Αυτά αυτολεξή μας είπε. Ένα ρίγος μας πέρασε όλους και σιγή εκάλυψε το περιβάλλον. Ο ένας έψαχνε να διακρίνει στα μάτια των άλλων. Η φαντασία μας πετούσε. Η αναπνοή μας κρατήθηκε και έδιδε μέσα στη γέφυρα την μορφήν θεσπεσίου θεάματος και την παρουσία της κυρίας των αγγέλων, της προστάτηδος του πόνου ανάμεσά μας. Όλων τα χέρια εκινήθησαν να κάμουν το σημείο του σταυρού. Εξεχάσαμε τον κίνδυνον. Περνούσαμε στιγμές μεγάλης ευλαβίας και φόβων Θεού. Ό,τι συνελάβομεν εκείνη τη στιγμή, ή το ένα θαύμα, θαύμα που έγινε και το επιβεβαίωσε εις όλην την πραγματικότητα της παρουσίας της Μεγαλόχαρης, ξαφνικά, εκείνο το χειμώνα στον Αρκτικό ωκεανό, η φωνή του τιμονιέρη του Μπαρμπαβαγγέλη, ο οποίος μας επαναλάμβανε. «Ε, δεν ακούτε. Αμολάρετε τον οίκο και προσέξτε εδώ την πηξίδα και πάρτε ρελεύω το βράχο που αχνοφαίνεται στην πλώρη. Το καράβι κυβερνάτε». Οι πλοηγοί, μη γνωρίζοντες την ελληνική, δεν μπορούσαν καταρχήν να εννοήσουν τι εσήμαινε η πρόσκαιρος αδιαφορία μας προς τον κίνδυνο που διατρέχομεν. Σε τι μας επισχόλη η συζήτηση και οι περίεργοι στάσεις και κίνησή μας, και οι ρώτων αναπάντητα σκουντώντας, τι συμβαίνει. Όλα αυτά διαδραματίζονται γρήγορα. Τον αυτόπεδα μετέφερον εις το γραφείο χαρτών. Όλοι είχαν αντιληφθεί κάτι το ενδιαφέρον ότι συνέβη, και συνηθρίστησαν στην τιμονιέρα. Όλοι ερευνούσαν την γωνία στροφής του καραβιού και ο ένας με τον άλλο κρυφά ψιθυρίζοντες συνεζήτουν του συμβάντος το θέμα, αλλά και επληρώθησαν ικανοποίησεως και ελπίδος, διότι αληθώς το ευρυμέδον είχε ήδη ορθοπλωρήσει προς βοράν και λίγο ακόμη αλλά με πολλάς προσπαθίες θα έβγαινε προς ασφαλή διάβλων. Η χάρη της Παντανάσης είχε νικήσει. Εις τους φλεγματικούς πλοηγούς αυτούς, τους ξένους προς το θέμα μας, εξήγησε στην αγγλική το όραμα του μικρού. Αλλά πώς να εξηγήσω τον σύνδεσμο του Πανελληνίου με τη Μεγαλόχαρη.
Πώς να αναλύσω ότι για μας έχει ξεφύγει η Παναγία από τα πλαίσια μιας λατρείας και ενός δόγματος που τη θέλουν πρέσβυρα απλώς των ανθρωπίνων δεήσεων στον θεάνθρωπο γιο της και ότι για μας είναι φίλη παλιά και προστάτης αιώνων. Πώς να εξιστορήσω ότι πολέμησε μαζί μας και νίκησε μαζί μας, ότι ποτέ δεν τη ζητήσαμε να με σιτεύσει, αλλά την ίδια πάντα γονατιστή παρακαλέσαμε σε όλες τις ώρες, σε όλες τις πικρές στιγμές του προσωπικού και του ιστορικού δρόμου μας και της φυλής μας. Πως την είδαμε σαν θεότητα, σαν στρατηγό, σαν μάνα που νιώθει τον ανθρώπινο πόνο. Πως αυτήν σέρνουμε τα βάσανά μας και τα σακατεμένα κορμιά να τα γιατρέψει και πως ήταν πάντα δίπλα μας. Πως τέλος να τους διαβεβαιώσω πως την είδαν πάνω στα πολυβόλα να οδηγεί τα παιδιά μας στα σύνορα της Ελλάδος προς την νίκη, όπως και εμείς ξαφνικά πάνω στο τιμόνι εκείνη τη νύχτα στον Αρκτικό ωκεανό. Ερευνώντας και εκστατικοί με έβλεπαν άφωνοι. «Τι να σας κάνω», είπα. «Έπρεπε να είστε Έλληνες και τότε μόνο θα καταλαβαίνατε». Ήταν 11η προμεσημβρίας. Άρχισε να φωτίζει η μέρα και επί πολλήν ώραν κινήσεις της μηχανής η οποία αγκομαχούσε λόγω ξενερίσματος της έλικας πρόσω ανάποδα δεξιά-αριστερά, το τιμόνι σιγά σιγά ελισσόμενη ζιγ-ζακ πλαγίως υφάλων και νησίδων. Καραβοτσακισμένη με κλίση προς τα δεξιά, εισήλθομεν εις ασφαλή διάβλων, ενώ η θύελα και τα μπουμπουνιτά εμένοντο. Ο φαροφύλαξ της παραπλησίας άκρας εκφραστικός διασημάτων εχερέτα. Ασφαλώς είχε αντιληφθεί τας φωτοβολίδας κινδύνου. Είχε λάβει γνώση της τηλεφωνικής επικοινωνίας της ακτοφυλακής και παρακολούθησε την νυχτερινή θαλασσοτραγωδία. Αφού εξασφαλίσαμε την προς τα πρόσω πορεία μας, ανακοινώσαμε γενικώς δια του ασυρμάτου το αποτέλεσμα ευχαριστούντες στους Άγγλους δια την άκρυπνων εξυπηρέτηση της ανταποκρίσεώς μας. Ζωηρότατος δε, διατηρείται στην μνήμη μας ο ευγενής χαιρετισμός του συναδέλφου ασυρματιστού προς όλους μας. Ουρίους τους ανέμους, τον πλούν ταχύν και την επάνωδον οίκα δεεσίαν ευχόμεθα. Υπέμνησε δε από την ελληνική μυθολογία το του Οδυσσέως τετάθ δικραδίη και κύντερον άλλο ποτέτλης ή βάστα καρδιά μου, βάστα και έχεις περάσει και χειρότερα. Πεντάκρινη, θαλασσόφυλλα σαν πολύτιμα σγουρά φτερά, με έδωσε των λεπτοτέρων αποχρώσεων όλα τα μαγικά περιβόλια των εναλίων ηλισίων, συντρίμια των λέβων μας, άπειρα μικροαντικείμενα είχαν συγκεντρωθεί υπό τις δίνεις του ανέμου και του ρεύματος, επιπλέοντας τον δρόμο μας, και τα οποία τέμνοντες επί τι διάστημα επορεύθημεν προς βοράν τη πλουσία και μεγάλη χάρη της Παναγίας μας, για να συνεχίσουμε την ακτινοβολία της ελληνικής κατά θάλασσαν δραστηριότητος, ουραγή προς τον δρόμον της προαιώνων τέρα incognita, των δρόμων εκείνων που πρώτος έπλευσε Έλλην πυθέας ο Μασαλιώτης. Και εν πλώ ασφαλής πλέον, συναθρισμένη, θαλασσοδαρμένες μορφές εν πνευματική γαλήνη, αλληλέγγυη και ηγαπημένη μέσα στην ελληνική αυτή κυψέλη, το ελληνικό φορτηγό μακριά από τον κόσμο, από τα πολλά μάτια, από κακίες και μίση, εκεί στην ερημιά της ζωής ανάμεσα ουρανό, θάλασσα και βράχους, εκεί που οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ των και εξαγνίζονται μέσα σε μια γιγάντια διαρκή πάλι για το ψωμί πολυαγαπημένων προσώπων, αδρές μορφές με μπρούτζινα χέρια, όρθιοι πεινέμως επί του καταστρώματος, εδοκιμάζομεν με τα 24ωρων στέρησιν το άριστον, το πρόχειρον, γαλέτα και τυρί, ευχαριστούντες εκείνην, ενώ ο ναυτόπες περιφερόμενος επλήρωνε με το λίπα σε βόδους λιβανοτού τα διαμερίσματα και την πέριξ ατμόσφαιρα να δοξάζουν και τιμών εκείνην την μεγάλην ελπίδα. Όταν εφθάσαμε στο Νόρβικ, οι πλοηγοί ευαγγελιστέ το θρήσκευμα δεν παρέλειψαν να καταθέσουν εις τας ανακρίσεις, οι οποίοι λόγω των εκτεταμένων ζημιών μας διεξήχθησαν τα εξής πραγματικά ανώτερα συναισθήματά των. Παράξενη και αναπάντεχη το η τύχη του σκάφους τούτου προχθές. Αληθώς ανωτέρα δύναμης υπερβαίνουσα τα όρια των φυσικών δυνάμεων και ενεργούσα εμέσως. Όταν εξεπέσαμεν εις την ακτήν, εδημιούργησε ένα σύνηθες ισχυρότατον παλινδρομικών κύμα, αντιμάμαλο, το οποίον και δεν εδέχθη την επί των βράχων προσάραξην, αλλά το συνετήρησε επί τεινά χρόνων εις απόστασιν, το απόθησε προσωρινώς
και την προσεκτική κινήση της μηχανής του εκυβερνήθη και εσώθημεν πάντες. God bless us. Ο Θεός μας ευλόγησε. 1951. Ο νεαρός οραματιστής, πολύ αγαπητός φίλος και ήδη πλοίαρχος ωκεανοπλοείας, οπότε παλινοστή στην Ελλάδα, δεν ξεχνά να επισκέπτεται την Τίνον οικογενειακός για το τάμα του, το κερί στη Μεγαλόχαρη, και χαρούμενος ευτυχής να περιφέρεται για μια συνάντηση και ένα χαιρετισμό σε ένα παλιό αγαπημένο συνεργάτη εν θαλάσσες.

Ήταν το αφιέρωμα το ημερολόγιο της Μεγαλόχαρης. Αφιέρωμα στην έβρεση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης της Τίνου. Αποσπάσματα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου το 1973. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι. We'll be right back.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσι, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμί. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ουκ κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημίς κόλιξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου απομαστών της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εισύ. Μη αποστείς από μου, η θλίψη εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρε ξεχύθην, και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου οσί κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη οσί όστρακον η ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειάν μου, εις την αντίληψήν μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχήν μου και εκχυρός κοινός των μονογενή σου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσήν μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' επ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην, και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό, αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο, όν επίησε ο Κύριος.
0: Ψαλμός 21. Θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλην την ημέραν, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως. Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερες στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριη μόσχη. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα, έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου, η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύληνο σκεύος το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγκά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίως τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων σαν με φοβερά καρφιά, έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου, με χερεκακία πολύ, κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Την μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος, σαν λυσασμένος σκύλος, ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα, που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκαίρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου, τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού, θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησην εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς Αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιόν του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή μου, ολόκληρη η ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενεά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει, θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσετε βυζαντινούς ύμνους από την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής.